0: Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: «Η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά». Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας? Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς, ε.
1: Τα τραβάει ο οργανισμός σου, ε. Μάλιστα. Όχι, τα τραβάει.
0: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά: «Σας δίναμε 1 ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι». Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης, που λέει: «Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα». Και εσύ είσαι κοντάρης από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρα, έχω πει τίποτα εγώ.
0: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο
1: Πανάγια,
0: έχουν...
1: Πανάγια, μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα. Δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
0: Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόσμιο για την πατρίδα.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τουλάχιστον έχουμε όραμα,
1: έχουμε
0: παιδιά.
1: Όραμα,
0: από όραμα είμαστε πλήρεις.
1: Ναι, ναι,
0: πάμε,
1: ναι,
0: πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
7: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
8: Η πράγμα.
7: Το όραμα.
8: Όχι.
0: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3fm.gr, για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά που γίνουν της μόδας βεβαίως.
0: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια, ναι, πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. So head, lady, θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Like. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη,
1: ναι,
0: που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να
0: αποπέτει. Αλλά κάνει το σχολείο σου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι
0: προσωπική
1: μου άποψη.
0: Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι,
1: ναι,
0: ούτε,
1: ναι, ναι, το
0: πολιτική
1: εργασίας,
0: του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μια κυβέρνηση την προσωπική του άποψη.
0: Τα στελέχη μια κυβέρνηση, ναι,
1: ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, ναι, στέλεχος. Έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και
0: μια
1: άλλα
0: προσωπική
1: κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές του απόψεις.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο κέντρο στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
9: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
9: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
10: Δύο μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: εισφορών. Όταν κάποιος για να επιδοτήθει. Μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
9: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις. Ναι. Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές
1: απόψεις.
0: Σου λέει
1: απόψεις, πάει καλά το Γιώργο Εργασίας και θεωρώ εγώ ναι. Το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι, γιατί έχω ακούσει και από άλλους.
0: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε. Γι' αυτό
0: έτσι υπήρξε... έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του Πασόκ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά του τουρισμού.
1: Του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το Πασόκ και η Ελλάς λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρος ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας, που αμέσως έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει, ναι. Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς. Αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετία.
1: Είναι ετήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για τα οικονομικά του, και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
12: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
14: Οι ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά.
14: Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Έτσι το έχουν.
14: Άρα είναι...
13: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν, Ωραία.
13: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
15: Μάλιστα. Άρα οι αιτήσεις δαπάνες είναι 7.
13: Όλα τα δημοσιονομικά.
15: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7.

0: κοινό φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
2: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ 7,5 δις λέει στην τετραετία.
2: Στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφει και το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
2: Γιατί... 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
2: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
2: Βρέχει δισεκατομμύρια.
3: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
2: Έβρεξε δισεκατομμύρια.
1: Πολλά.
2: Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θα μας τρελάνετε ακριβώς.
2: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί... Να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κ. Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
2: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε, καιρός ήταν, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Κάτσου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρυμιώτη. Κάτι...
4: Εγώ σας ακούω.
2: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς από τη ΔΕΘ και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί.
4: Κοιτάξτε, ο κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον και αυτό θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
2: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
4: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε. Το να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσεις 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600 αν δεν απαντώ με τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
4: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν.
2: Όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
4: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι

0: ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα, πράγμα το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν, το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν τα... οι πολύ πλούσιοι έφυγαν, μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσο νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους, ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
0: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, μοιράζουν... Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
2: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν. Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή του τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
2: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
0: Δεν την παρακολουθήσα μόνο εγώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα. Και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
2: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
0: Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, λέτε, τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
2: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
0: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι ο μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε, οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους.
2: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά το απαντάτε.
2: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
0: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
2: Πείτε μας.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή, υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
1: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
0: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχω και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως το λένε στον Άσο, να γίνει άστεγος, να πάει να μείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια
2: μάλιστα.
0: Πρέπει
2: κύριε
0: να
2: Δρυμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δρυμιώτη.
0: Να είστε καλά.
2: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Πέντε λεπτά μετά από τις 9, άναψε παιδιά η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμνιώτη λέει: μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσεις παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωραία, τι γίνεται. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
2: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω λέει συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
2: Ναι, το Ελλάς.
1: Τι να κάνουμε αγαπητή Άσπα. Πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο. Για πάμε παρακάτω.
3: Άκουσε να δεις.
1: Να ακούσω.
3: Θα πλένεστε.
1: Θα πλένεσαι κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι. Υπάρχει ναι. Αυτή η περίφημη Gen Z.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα. Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
2: Γιατί δεν πλένονται, μάλλον.
1: Δεν πλένονται.
2: Μα εγώ ξέρω το βγαίνει ραντεβού, πρέπει να πληθεί.
1: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
2: Ήμασταν παιδιά.
1: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
3: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
1: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και γιατί θέλουν αυτό... να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό. Το να...
1: Οι
2: το να...
1: φερορμόνες, λέει.
2: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
1: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε
2: μπίχλα,
1: παιδί μου.
2: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
1: Μπίχλα.
2: Τι να πω.
1: Σου λέει φερορμόνες. Θέλουν
2: είναι
1: να μην.
2: Είναι φερορμόνες, παιδί μου.
1: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Α. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβε και τον επηρεάζουν λίγο τον απέναντι.
2: Το μήνυμα τη βρώμα.
1: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
2: Άμα βρωμά.
1: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπω τη λε εσύ,
2: ναι.
1: Είναι ερωτική. Είναι αφροδισιακή. Κατάλαβε.
2: Η μπίχλα.
1: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό έτσι είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
2: Εμεί πλενόμαστε.
1: Κάνει τρέλα όπω καταλαβαίνετε σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε στο φάληρο.

0: Κάντε για κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχει, παιδί μου, βρωμά. Αυτό δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος γιατί να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό
0: λέω. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το. Είναι καλό παιδί αυτό που βγαίνει. Είναι γενικό παλικάρι. Έχει τρόπους στο. Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel. Θες και πράσινο σαπούνι. Θέλεις και κολόνια μυρτό, λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κανένα ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουζάκι, βάλε και τη μυρτή. Τι ωραία που ήταν η μυρτή.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία. Βάρει και λεμόνι και αυτά.
0: Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα παρά θεμά τους.
0: Όλα μαζί
1: όλα
0: τα έχουν.
1: Μαζί, όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα τώρα, γιατί με αμφισβητεί. Δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητεί. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζεστε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
5: Μπάνιο, πάλι μπάνιο. Όχι, φίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι, και να γδαρθούμε.
6: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet. Το είδατε? Τι είπε? Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
8: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, λέει, δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
3: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι, το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί
9: μου. Γιατί πράγμα, δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε λίφετο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
10: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
11: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
10: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, αλλά μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια πρώτη μήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία?
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Αν μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η
0: μπίπλα? Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούργεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σούργεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο?
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
12: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
12: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση, σου βλέπω έτσι.
12: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά. Είναι δυνατόν να πας έτσι?
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
12: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
12: Περιποίησης το μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
12: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Ναι, μα.
12: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
12: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο, περισσότερα στο dei.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος.
2: Τι βλέπει.
1: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
2: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσεις το ραντεβού.
1: Ορίστε,
2: σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο και την κίνηση, ας το λέει μην κάνω, λέει ο Δημήτρης.
1: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιώνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
2: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
2: Τι?
1: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας σε επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
2: Δεν παρεξηγώ εγώ.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
2: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και 110, κοντεύουν.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μία πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη. Ναι, και όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM, την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα, κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρό. Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
2: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
1: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922, η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
3: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε.
4: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
5: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Περίμενα να πάει και τρία, αλλά δεν άντεξα. Να, μερικά δευτερόλεπτα, τώρα πήγε. Τρία λεπτά μετά τις 4 ώρα το πρωί. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά. Είδατε μέσα σε 24 ώρες πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν. Πολλά, πάρα πολλά. Αυτό πάντως που δεν άλλαξε είναι η τιμή της βενζίνης. Το λέω επειδή λίγο εχθές πηγαίνοντας προς το σπίτι, ξανασταμάτησα να βάλω βενζίνη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και λίγο με πόνεσε για ακόμη μία φορά. Δεν ξέρω εσάς πώς είναι τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε βρει κανένα φθηνό βενζινάδικο. Βοηθάτε την κατάσταση, ενημερώστε. Ενημερώστε, διότι χανόμαστε. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Λοιπόν, για ελάτε, πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα, μετά από 24 ωρίτσες, ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Οπότε έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και ασφαλώς χρειάζομαι και τη δική σας συνδρομή για να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά. Τη δική σας παρέα. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Η απόλυτη αρχόντισσα για σήμερα, εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, μου λέτε μερικές φορές, τα λες πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουμε. Μα θα πρέπει να τα ξέρετε τόσα χρόνια. 19 μετράει ο Real FM. 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας. Γιατί ναι, μπορεί να σημαίνει και αυτό. Μπορεί να μην θέλετε, ρε παιδί μου, να σας ακούσει ο άλλος και απευθείας να κάνετε την αφιέρωση και να τον πιάσετε ή να την πιάσετε εξαπίνης. Εμείς μαζί σας είμαστε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Είμαστε λοιπόν εδώ πάλι παρεΐτσα για να τα πούμε όλα. Σήμερα λέμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Ημέρα Τρίτη λοιπόν ξημερώνει, έχει ακόμα μέχρι να ξημερώσει, διότι στις 7 και 5 θα έχουμε ανατολή του ηλίου, θα έχουμε σε 3 ώρες ακριβώς ανατολή του ηλίου και θα έχουμε τη Δύση 35 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Τρίτη λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε ήδη τη 258η ημέρα του έτους και γιορτάζουν σήμερα, προσέξτε, ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γιορτάζει και ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα, ο Νικήτας. Χρόνια πολλά στον κύριο πρόεδρο, χρόνια πολλά σε όλους σας βασικά. Να μας πείτε όσοι γιορτάζετε, πώς θα περάσετε. Να μας πείτε πώς περάσατε εχθές, οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Μην νομίζετε, μετρήσαμε απουσίες εχθές και λιγότερα γλυκά.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της IPU, είναι η Διακοινοβουλευτική Ένωση. Από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα ως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Στην αρχαία Αθήνα ανακαλύφθηκε, ναι, και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Έχει πολλά κενά, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει βρει κάτι καλύτερο. Οπότε ας απολαύσουμε τη δημοκρατία και σήμερα το πρωί. Ξύπνησα σε δημοκρατική χώρα. Αυτό γενικότερα για τα μηνύματα τα οποία πρόκειται να λάβουμε. Γιατί έχω να πω πραγματάκια τα οποία σίγουρα θα σας ξύσουν λίγο περισσότερο την περιέργεια.

Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των μηχανικών στην Ινδία. Και πόσο πολύ αγαπάμε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που κάθε μέρα έχουν και από μία μέρα. Έχουν την Εθνική ημέρα της φράουλας, έχουν την Εθνική ημέρα της μπανάνας, έχουν την Εθνική ημέρα της κρέπας. Σήμερα, κυρία Βουτσά, είναι Εθνική ημέρα λιγκουίνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Νοθρούς σας βλέπω σήμερα, τι γίνεται, δεν ξυπνήσαμε, δεν φτιάξαμε καφέ, ε? Ελάτε από εδώ να σας φτιάξω εγώ το καφέ το δικό μου. Μην ανησυχείτε, θα μείνετε ξύπνοι για τις επόμενες 4 μέρες, οπότε θα έχουμε παρεΐτσα μέχρι την Παρασκευή. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Εκεί το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αδέρφια μου, να ξέρετε, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Πηγαίνει τόσο πολύ χειρότερα. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Σκληραίνει το έργο. Γίνεται πολύ άσχημο το έργο και δεν ξέρω αυτό το έργο τελικά σε ποιες περίεργες ατραπούς θα μας οδηγήσει. Ο συγκεκριμένος Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει. Προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Πάμε από απειλή σε απειλή. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί έχουμε μπλέξει με δάφτους. Και αναφέρομαι βεβαίως και από τις δύο, και τις δύο πλευρές. Όχι μόνο από εκείνη. Αναφέρομαι και στον 47ο.

Είχαμε παρέμβαση του Μπέσετ, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικός, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, έλα να το πούμε σωστά, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς. Έχουν ζωρίσει τα πράγματα και σε οικονομικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ζωριστεί γενικότερα όλοι μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Την ίδια ώρα δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στον Περσικό κόλπο αργά το βράδυ. Πάντα σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Αυτά όσον αφορά στο πεδίο, όσον αφορά στη τσεπούλα μας, είναι μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούζ. Από το κακό στο χειρότερο, το είπαμε, είδατε με τι αισιοδοξία ξεκινάμε. Μα όταν είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο που έχει εκτιναχθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης, εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στα 2,08 το ντίζελ, κάπου το είδα και 2,11. Τον Οκτώβριο, λέει, θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο. Δεν το λέω εγώ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Θα σας δώσω και ρεπορτάζ. Στις υπόλοιπες μικρές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, το 1916 έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο μικρός Γουίλι. Τον ξέρεις τον μικρό Γουίλι, Κατερίνα μου? Ούτε εγώ τον ήξερα. Να είναι καλά το... εδώ πέρα ο Ρουφιάνος που έχουμε. Είναι το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη μάχη του Σόμ, ο μικρός Γουίλι. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Το 2000 τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Υπερήφανοι όλοι και για τις εμφανίσεις των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Τα θυμάστε. Θυμάστε τον Κεντέρη που έτρεχε και τον κυνηγούσαν οι άλλοι 7 από πίσω και δεν τον έφταναν.

Τι άλλα θέματα έχουμε? Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πώτηση του καλωδίου, με τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, με την Ελλάδα η οποία δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει, με το

ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την κυρία Ζαχαράκη, τηλεοπτικά μιλάω. Αναφέρθηκε και στην κατάργηση των πανελλαδικών, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεν βλέπω η σημερινή κυβέρνηση να το πολυσυζητάει το συγκεκριμένο κομμάτι. Ούτως ή άλλως και εμείς οι υπόλοιποι φοβόμαστε, ανησυχούμε, διότι ξέρετε, όταν έχουμε τη λέξη αδιάβλητο, όταν ακούμε τη λέξη αδιάβλητο, δύο πράγματα μας έρχονται στο μυαλό: οι πανελλαδικές εξετάσεις και ο ΑΣΕΠ. Εάν καταλήγαν και αυτά τα δύο φύγουν από τη μέση, τότε καήλα μας. Δεν θα υπάρχει τίποτα το αδιάβλητο σε αυτή τη χώρα. Αλλά σας έχω κι άλλα. Εχθές είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του κυρίου Καραμαλή με τον Νίκο Δένδια, εξ αφορμής των γενεθλίων του πρώην πρωθυπουργού. Έρχονται δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα γίνει τη δημοσκόπηση στο κυκλίδωμα, να ξέρετε. Κάθε μέρα θα έχουμε και αποδημοσκόπηση. Για να δούμε, έλα και αυτός ο Βίχας, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις... μετά τον κύκλο που ολοκληρώθηκε της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε τελικά τι έχει απομείνει στον κόσμο. Με αυτό προχωράμε, πολύ μ' αρέσει.

Διότι, ναι, εμάς δεν μας αρέσει να ακολουθούμε κανέναν και γενικότερα επειδή ψάχνουμε λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ, ξέρω κάποιοι θα θυμώσετε όταν ακούτε τη λέξη ρεπορτάζ σας χαλάει την πραγματικότητα, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει και ένα μικρό θεματάκι εκεί με τον κύριο Φλωρίδη, μαθαίνω, υπάρχουν διάφορες γκρίνιες για το αν θα παραμείνει εντός ή εκτός των ψηφοδελτίων. Είναι ένα ζητηματάκι για τον κύριο Φλωρίδη μετά ειδικά τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση υπάρχει κίνδυνος να μας την πέσει η Τουρκία. Τώρα πώς έκανε αυτό το συνδυασμό και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στο κυβερνών κόμμα. Η μισή λένε ας το να παίξω μη μας κάνει ζημιά, διότι είμαστε που είμαστε οριακά και ψάχνουμε και την ψήφο μας. Μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Κάποιοι άλλοι λένε μωρέ ας το να κατέβει υποψήφιος εκεί στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπας και δεν εκλεγεί και ησυχάσουμε. Ναι, έτσι τόσο κοινικά το λένε. Αλλά επειδή ξέρω ότι πάνω απ' όλα αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει είναι η τσέπη σας, όπως όλους μας ενδιαφέρει η τσέπη μας, διότι η ακρίβεια καλά κρατεί στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται εκεί κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, όλα καλά, όλα καλά στην πλατεία Συντάγματος. Έχετε στείλει κανέναν έλεγχο να δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, αν έχουν μπει τα ταμπελάκια? Μην αναφερθούμε τώρα στην αντλία που γίνεται της αντλίας στην κυριολεξία, αλλά τι να κάνουν και οι βενζινάδες. Σήμερα, όχι σήμερα, εχθές, για να λέω την αλήθεια, σήμερα το πρωί δεν έβαλα, δεν σταμάτησα στο διανυκτερεύον. Είχα μεριμνήσει και έβαλα από χθες βενζίνη. Εκεί που πιάσαμε την κουβέντα με τον υπάλληλο, μου λέει, αδερφέ μου, μου λέει, έρχεται εδώ ο κόσμος, κοιτάει στο ταμπλό, ξανακοιτάει είτε το κινητό του για να δει πόσα χρήματα έχει μέσα, είτε κοιτάει το πορτοφόλι του για να δει επίσης πόσα χρήματα έχει μέσα και κάνει το σταυρό του. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο. Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και ακούω πολύ προσεκτικά τον κύριο Πιερακάκη που λέει ότι τον Οκτώβρη θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, ωραία, δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχει υπάρξει ανάγκη. Το πετρέλαιο θέρμανσης, να ξέρετε, είναι κλειδωμένο στο 1,90 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πέρυσι που μας φαινόταν ακριβό ήταν στο 1,10. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνει πολύ γενναία παρέμβαση η κυβέρνηση όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά ασφαλώς θα πρέπει να κάνει και πολύ γενναίες κινήσεις όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, στην αμόλυβη βενζίνη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί έξω και

Θέλω και τη δική σας συνδρομή πάνω σε αυτό. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, διότι οι ακροατές και οι ακροάτριες, 4 με 5, πρέπει να σας πω ότι έχετε βάλει τα γυαλιά στους υπόλοιπους. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα.

Bonjour Ursula, ναι είναι η ώρα που στέλνουμε την καλημέρα μας στην Ursula, έτσι πρωί πρωί. Είναι και πιο πίσω η ώρα στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όταν δεν ξυπνάει τις μεγάλες ώρες, θα ξυπνήσει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγω εισαγωγικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επεγρύπνηση, σε επαγρύπνηση, Παπαδάκη, είναι το σωστό, απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική. Γι' αυτό δεν βλέπει προς τα κάτω, έχει πάει πολύ στα ψηλά, έχει ανέβει στην κορυφή του πλανήτη, έχει ανέβει στην Αρκτική η Ούρσουλα. Καθώς λέει και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή. Κάνει υψηλή πολιτική ρε παιδάκι μου τώρα η Ούρσουλα. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με εμάς. Έλεος δηλαδή. Αυτή τη δήλωση την έκανε η Κάγια Κάλλας, πρέπει να σας πω. Η Ούρσουλα δεν ακόμα είναι σε μια άλλη φάση, αλλά είχαμε τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Εκεί η Κάγια Κάλλας. Σε κοινό ανακοινωθέν 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ξέρετε, εκεί που είναι η κορυφούλα που κάνει το καραφλό της Αρκτικής, είναι πολύ πιο σύντομες οι αποστάσεις. Ένα τσουπ κάνεις και φτάνεις στην άλλη πλευρά. Ενώ πού να κάνεις ολόκληρο κύκλο τώρα του πλανήτη. Καταλάβατε πως σκέφτονται. Σκέφτονται οικονομικά οι άνθρωποι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έχετε καταφέρει και έχετε βάλει στη γειτονιά κανόνες και πλαίσιο, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αγαπητή Κάγια Κάλλας, που έχουμε φτάσει στο σημείο να ασχολούμαστε με την Αρκτική? Εδώ απειλεί θεούς και δαίμονες ο αγαπητός κύριος Ερντογάν. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, παρακολουθούσα κάτι εκεί στο κανάλι. Έχουμε η Ευγενία, είναι φοβερή και τρομερή, η οποία ξέρει τουρκικά και την έχουμε βάλει και ξεσκονίζει όλα τα τουρκικά κανάλια για το τι ακριβώς λένε. Λοιπόν, σας έχω ένα λεπτάκι, γιατί έχω κρατήσει εδώ σημειώσεις. Την ξέρετε την πολιτική της Κατσίκας και του Παπά? Την ξέρεις εσύ, Κατερίνα μου? Δεν την ξέρεις την Κατερίνα? Ούτε εγώ την ήξερα. Την έμαθα από έναν αναλυτή, έναν Ουργκιούλ κάτι, Τούρκο, ο οποίος έλεγε το εξής. Ακούστε, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Τι έχουν φανταστεί οι άνθρωποι, είναι φοβερό και τρομερό. Ακούστε, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Βρίσκουν, λέει, ένα βράχο στη μέση, ας πούμε, του Αιγαίου, που δεν κατοικείται. Πάνε και βάζουν πάνω ένα παπά. Βάζουν και μία ελληνική σημαία και του βάζουν, λέει, και μία κατσίκα. Και ρωτάει η δημοσιογράφος, έτσι με στόμφο κιόλας και με μεγάλη απορία, γιατί κατσίκα? Και απαντάει ο αναλυτής, προσέξτε τώρα, βαθιστόχαστη ανάλυση. Βάζουνε, λέει, την κατσίκα διότι η κατσίκα παράγει γάλα. Είναι λοιπόν η κατσίκα εκεί που παράγει γάλα και μπορεί ο παπάς να φτιάχνει και τυρί, οπότε μπορεί να επιβιώνει πάνω στη βραχονισίδα και αυτομάτως η Ελλάδα λέει ότι είναι νησί που κατοικείται. Με τον παπά και την κατσίκα. Μιλάμε για φοβερά επιχειρήματα. Έχουνε ξεφύγει οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν από πού τους έρχεται το κάθε χτύπημα. Δεν μπορούν να φανταστούν εκεί στην Τουρκία ότι θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου κανονικότατα. Να ξέρετε, στην τελευταία συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμφωνήθηκαν πολλά πράγματα. Ακούω μάλιστα δειλά-δειλά να λένε ότι αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να κάνουν το οτιδήποτε όταν θα ξεκινήσουν τα έργα, διότι το πλοίο που θα κάνει την πόντιση θα έχει και τη γαλλική σημαία πάνω. Μαθαίνω ότι εκείνο το χρονικό διάστημα όλος διόλου τυχαία θα κάνει βόλτες στη Μεσόγειο και το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Λέμε τώρα. Απλά τυχαίνει και θα κάνει βόλτες εκείνη την περίοδο. Τι θέλετε τώρα εσείς?

Έτσι με το Land of Confusion για τούτος ή άλλος ένα κομφούζιο γίνεται. Θα πάμε σε μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Χαράλαμπε, καλημέρα λέει Σπύρο. Όλη η πολιτική κατάσταση μου θυμίζει την περίοδο του 2009 πριν την καταιγίδα. Η κυβέρνηση να μην υπόσχεται σαν να θέλει να χάσει και να δώσει την καυτή πατάτα στον επόμενο. Μα η κυβέρνηση υπόσχεται. Μα η κυβέρνηση έχει κάνει ολόκληρο σχεδιασμό και εξακολουθεί να δίνει πράγματα. Για κάτσε τώρα, περίμενε. Έχω εδώ το χρονοδιάγραμμα. Έχω το χρονοδιάγραμμα Μητσοτάκη. 25 Σεπτεμβρίου. Ένα λεπτάκι γιατί έχω εδώ τα χαρτιά μου. Πού σε Κασίμη να με δεις τεχνολογικά πόσο μπροστά είμαι. Με 5 χαρτιά με άφησες, με 15 θα με βρεις. Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλεται αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024 το διπλό ενίκιο σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. 1 Νοεμβρίου ξεκινάει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην Αντλία με νέο σύστημα. 30 Νοεμβρίου του 2026, θα μου πεις ποιος Νοέμβρης θα είναι, καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και το διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Την ίδια ημέρα καταβάλλεται το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Τέλη Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου με βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Τον Ιανουάριο το 27 μπαίνει σε εφαρμογή ο κύριος όγκος των μέτρων. Έχω κι άλλα εάν θέλετε. Και μέσα στο 27 θέλετε να τα πούμε όλα ή να τα αφήσουμε για μετά. Άρα λοιπόν, Χαραλάμπη μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, πολλά πράγματα έχουν υποθεί από όλους. Εμείς έχουμε και το χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης στα χέρια μας.

Ο Πάνος. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Μετά από αυτά που άκουσα από τους κυβερνητικούς σχετικά με το επίδομα ανεργίας, έχω να πω ότι εκτός από ανίκαν είναι και επικίνδυνοι. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Μάλιστα, το παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο σαν να παίρνουν 1000 ευρώ οι άνεργοι και να κάνουν ζωάρα. Έχει υπόψη ότι δεν θα τους ανοιχτούμε για πολύ ακόμα. Νομίζουν ότι με ένα 25-30% θα κάνουν ό,τι θέλουν. Πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο και αυτή τη φορά δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Ξέρεις, εγώ είμαι κατά της βίας γενικότερα. Είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Και τι εννοώ? Ψηφίζετε αυτόν που θέλετε. Και αν η πλειοψηφία ψηφίσει προς την κατεύθυνση την οποία περιγράφεις, νομίζω ότι είναι δικαίωμα του ελληνικού λαού. Από εκεί και έπειτα, αν αναφέρεσαι στην τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, το ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά και έχει στο χθεσινό briefing, ο άνθρωπος το είπε, ήταν προσωπικές απόψεις. Έχει το δικαίωμα της προσωπικής άποψης. Να σας πω και κάτι, ο κύριος Μαρινάκης είναι υποψήφιος, θα κατέβει με σταυρουδάκι. Άρα λοιπόν έχει αρχίσει και κοιτάει ο λίγον τι και τη δική του προεκλογική εκστρατεία. Βάζει και τη δική του προσωπική ατζέντα ο κύριος Μαρινάκης. Διότι από την προσωπική του ατζέντα θα κριθεί. Όχι από την εκπροσώπησή του προς την εκπροσώπησή του στην κυβέρνηση. Γιατί εχθές είχαμε και μια κουβεντούλα έτσι με την Κασιανή και τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Μπαγκάνη και την Κασιανή τη Βραχά. Η Κασιανή είχε τελείως διαφορετική άποψη, ότι όχι, λέει, από τη στιγμή που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη στο briefing. Εκεί απαντά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε μια συνέντευξη όμως που τη δίνει ως Παύλος Μαρινάκης, ασφαλώς και έχει δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Τώρα, εάν οι προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και κινήσεις, α, τότε εκεί με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ζητηματάκι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά στο θέμα του Ταμείου Ανεργίας, επειδή υπάρχει ο σχεδιασμός της αλλαγής, αλλάζει ο τρόπος, το Ταμείο Ανεργίας γίνεται επίδομα εργασίας. Νομίζω ότι ακούγεται και πολύ καλύτερο και ξέρω από την διοικήτρια εκεί της ΔΥΠΑ ότι όταν κάποιος απολύεται και έχει δικαίωμα στο επίδομα το συγκεκριμένο, θα παίρνει για 6 μήνες νομίζω και μετά σταδιακά θα μειώνεται, θα παίρνει ως επίδομα εργασίας τον τελευταίο μισθό που έπαιρνε από την εργασία του. Ο σκοπός είναι ο άνεργος να ξαναβρει δουλειά, όχι να παραμείνει άνεργος και απλά να παίρνει ένα επίδομα. Αυτό. Τώρα το τι άλλες αλλαγές θα υπάρξουν, θα τις δούμε. Θα τις δούμε. Πάντως, με διαβεβαιώνουν από όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη κρυφή ατζέντα που αναφέρει και λέει η αντιπολίτευση. Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω, αλλά πάντα έχουμε τα μάτια μας και το βλέμμα μας στα Τέμπη. Να εξεταστεί το κατασκευέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτό δεν ζητήθηκε κατά την προανάκριση? Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει κατά την προανάκριση? Ήρεμα ρωτάω, δεν ξέρω. Τώρα, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σας έχω πει την άποψή μου, σας έχω πει την άποψη ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα την κάνει μια χαρά. Είδατε,
ακόμα και κενά τα οποία είχε αφήσει προανάκριση, τα καλύπτουν οι εισαγγελικές αρχές, τα καλύπτει η εισαγγελέας. Αλλά υποτονικά τα πράγματα, υποτονικά, και με στεναχωρεί, πραγματικά με στεναχωρεί. Εν πάση περιπτώσει, γεια σου ρε Ελπίδα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στέλνει η Ελπίδα, να σε καλά την αγάπη μου. Γεια σου Κυριάκο. Κανονικά θα πρέπει να αφαιρεθεί το δικαίωμα να ξαναψηφίσουν όχι μόνο όσοι ψήφισαν τον Τραμπ στην Αμερική, αλλά και όσων τον υποστήριξαν σε όλο τον πλανήτη. Ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό ρε Κυριάκο, μπράβο. Καλό, ό,τι δεν μας αρέσει, πονάει κεφάλι, πώς το λέει, μάλλον πονάει χέρι, κόβει κεφάλι. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά το πράγμα. Το ψήφισαν κάτι εκατομμύρια νοματέοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έχουν μετανιώσει ή όχι, αυτό θα φανεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Είδατε πως έχουν μεριμνήσει και υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, ναι, είναι κάποιοι που βλέπουν λίγο πιο μπροστά. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι έχει και δύο ελεκτικούς, πώς να το πω τώρα, όχι οργανισμούς ρε παιδί μου, έχει το Κογκρέσο, έχει και τη Βουλή. Γενικότερα υπάρχει πολύ μπόλικος έλεγχος για να μην είναι ανεξέλεγκτος ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά. Συνεχίζουμε έτσι.

Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πλήθος κόσμου, χιλιάδες συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συνεργάτες, αποχαιρέτησαμε παρατεταμένο χειροκρότημα τον Γιώργο Μαζονάκη. Μετά την εξόδια ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Καλό ταξίδι, για ακόμη μια φορά θα το πούμε. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε τόσο άδικα. Πραγματικά πάρα πολύ άδικα.

Και εδώ αρχίζουν οι ευθύνες όλων. Και εδώ αρχίζουν οι ευθύνες της πολιτείας, αρχίζουν οι ευθύνες των ελεκτικών μηχανισμών, αρχίζουν οι ευθύνες αυτών που σφύριζαν αδιάφορα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα απολογηθεί το ζευγάρι, το ζεύγος των γιατρών μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Μάλιστα κάποιες πληροφορίες λένε ότι η κυρία αναρωτήθηκε γιατί με ταλαιπωρείτε, λέει, τι σας έχω κάνει. Ακόμα δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος. Ακόμα. Αλλά εδώ τα εγκλήματα είναι διαδοχικά. Πρώτα απ' όλα, εάν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη βρισκόταν οποιοδήποτε άλλος, όλο αυτό δεν θα είχε ξεσπάσει. Δεν θα είχε ξεσπάσει, πιστέψτε με. Έτσι λειτουργεί αυτή η χώρα. Τώρα έχει μπει στη μέση η ΑΔΕ να ψάχνει να βρει με ποιους τρόπους έρχονται αυτά τα μηχανήματα. Προσέξτε. Προσέξτε. Το οποίο λέγαμε. Λέγαμε χθες. Μα καλά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτά τα μηχανήματα να έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό χωρίς δικαιολογητικά. Πηγαίνει και το παραλαμβάνει ο Παπαδάκης, ο Σπύρος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με ιατρικό επάγγελμα, για να πάει να το βάλει στο σπίτι του σε ένα διαμέρισμα και απ' έξω να βάλει μια ταμπέλα ότι είναι ιατρείο. Γιατί εδώ κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Για παθολογικό ιατρείο άδεια είχανε. Δεν είχανε την άδεια για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Θα το ξαναπώ, διότι μου έκανε εντύπωση. Πρώτα απ' όλα θέλετε να σας πω κάτι. Γιατί υπάρχει ευθύνη σε όλους μας εκεί έξω. Και ξέρετε για ποιο λόγο υπάρχει ευθύνη? Διότι καθόμαστε και πιστεύουμε τον κάθε σαρδανάπαλο. Ένας σοβαρός γιατρός δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει διαφημίσεις τέτοιου τύπου. Εγώ, να ξέρετε, με τα ιατρικά δεν τα πάω καλά. Δεν τα πάω καλά. Μέχρι πρότινος δεν έπινα ούτε ασπιρίνη. Τίποτα απολύτως. Μην κοιτάτε, μεγαλώνουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός. Τώρα χρειαζόμαστε και τα χαπάκια μας. Έχω 2-3 φίλους οι οποίοι είναι γιατροί και είναι και σε υψηλά πόστα γιατροί. Τους παρακαλάω για να βγουν στον αέρα για να μας ενημερώσουν για 1-2 πραγματάκια και δεν βγαίνουν. Και δεν βγαίνουν. Διότι η δουλειά τους είναι τελείως με τελείως διαφορετική. Καταλάβατε. Και αυτοί κάθε 3 και λίγο βγαίναν στο διαδίκτυο, βγαίναν στα social media για να ψαρέψουν πελάτες. Για να ψαρέψουν πελάτες. Έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Διότι τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Πέρασε μία ώρα περίπου μέχρι να πάρουν τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Ψάχνανε μέσω AI. Ακούστε, αν μπορείτε να το διανοηθείτε. Ψάχναν μέσω AI πώς θα κάνουν κάρπα. Γιατροί. Γιατροί, λέει. Ρώτησα λοιπόν έναν από τους φίλους μου, ο οποίος είναι και διευθυντής σε χειρουργική δημόσια κλινική, και μου λέει, έχουμε, ασφαλώς έχουμε τέτοιο μηχάνημα. Ασφαλώς, λέει, και πριν βάλουμε έναν άνθρωπο για να κάνει είτε αιμοκάθαρση, είτε πλασμαφαίρεση, είτε οτιδήποτε άλλο, τον περνάμε από 1000-2 διαφορετικές εξετάσεις. Ασφαλώς, μου λέει, και βρίσκεται δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί? Γιατί μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή και είναι οι πάντες έτοιμοι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή. Αυτοί οι δύο δεν ξέρανε τις τύφλες τους. Λυπάμαι που μιλάω έτσι. Λυπάμαι που ενδεχομένως ίσως και να προτρέχω, γιατί πάντα είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να αφήνουμε τις αρχές και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αλλά εδώ κάποιοι είχαν μπει στη διαδικασία να μην έχουν καμία μα καμία τσίπα πάνω τους, να μην έχουν κανένα φόβο για το αν κινδυνεύει
ή οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή, προκειμένου να βάλουν 3, 6 και 10 χιλιάρικα στην τσεπούλα τους με κάθε τέτοιου είδους επέμβαση. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, ξέρετε, αυτές οι συσκευές, επειδή είναι και σύγχρονες, ρουφιανεύουν τα πάντα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση. Ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις. Η κυρία της αγνόησε. Μπορεί να μην ήξερε κιόλας, μπορεί να ψάχνει το κινητό της, μήπως χτυπάει μήνυμα. Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα. Εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε.

Από το Σίδνεϊ, καλή σου μέρα αδερφέ μου, ελπίζω να είσαι καλά. Ακούστε τώρα τι μου λέει ο Τέλης. Εδώ η βενζίνη η 98, άρα πριν τον πόλεμο είχε 1,50, 1,5 δολάριο. Δολάριο, 1,5 δολάριο Αυστραλίας. Σε ευρώ ήταν 0,53. Γιατί μας δουλεύεις, γιατί μας τρολάρεις. Είχε 53 λεπτά η βενζίνη, παιδιά, το λίτρο. Σε λίτρο τα μετράτε εσείς, σε λίτρο δεν τα μετράτε κι εσείς. Σήμερα έχει 2,45 δολάρια, σε ευρώ είναι 1,51. Ένα ευρώ πάνω πήγε. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο φθηνά από την Ελλάδα, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλη διαφορά και σε εσάς και το καταλαβαίνουμε. Ξέρεις τι, να σου πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκεί στην Αυστραλία. Είναι διαφορετική η καθημερινότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ είναι τα πράγματα. Τώρα, εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνω διαφορετικές χώρες. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν μου αρέσει να συγκρίνω διαφορετικές χώρες. Διότι όταν, παραδείγματος χάρη, εμένα δεν μου δίνει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, το κράτος, η πολιτεία, να μετακινηθώ με ταχύτητα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είμαι αναγκασμένος να παίρνω το αυτοκίνητό μου. Τώρα θα μου πεις, Παπαδάκη, εσύ τι θέλεις τώρα, 2,5 ώρα το πρωί να σου έχει λεωφορείο? Δεν ζητάω να μου έχεις 2,5 ώρα το πρωί λεωφορείο, αλλά παραδείγματος χάρη, επειδή φεύγοντας από το Real FM πάω στο σπίτι μου, κοιμάμαι και ξυπνάω λίγο αργότερα για να πάω στο κανάλι. Θα μπορούσα λοιπόν στο κανάλι, ναι, να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να γλιτώσω 2 διαδρομές πήγαινε έλα, σπίτι δουλειά. Δεν μπορώ να το κάνω, και ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχει περίπτωση να πάω στη στάση, να περιμένω το λεωφορείο, να έχω ανοίξει το application, να έχω δει παραδείγματος χάρη ότι περνάει σε 10 λεπτά το λεωφορείο και το λεωφορείο να έρθει σε 45 λεπτά. Τεράστια διαφορά. Δεν πρόκειται να φτάσω στην ώρα μου. Όταν δεν γυρίζω το βράδυ, υπάρχει περίπτωση το λεωφορείο, το τελευταίο που λέει ο λόγος, να μην περάσει ποτέ. Γιατί έτσι ρε παιδί μου, γιατί είμαστε στην Ελλάδα? Αυτά τα ρημάδια της τηλεματικής δεν λειτουργούν ποτέ. Δεν λειτουργούν. Τουλάχιστον στις περιοχές που πηγαίνω εγώ. Δεν λειτουργεί ποτέ. Περνάει μόνο μηνύματα κουκουρούκου. Ναι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Το πότε θα έρθει το λεωφορείο δεν το γράφει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουμε πληρώσει. Δεν καταλαβαίνω τι πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα. Μη με κάνετε να γκρινιάζω τώρα πρωί-πρωί και δεν το θέλω. Γεια σου ρε Κώστα. Ο Κώστας από την Πάτρα τα έχει βάλει όλα μέσα. Τώρα θέλεις να μιλήσω πρωί-πρωί και να πω τη λέξη χούντα ρε σε Κώστα? Δίπα λέει πρώην ΟΑΕΔ για τους ανέργους. Τι λέει το ρεπορτάζ? Σου το είπα τι λέει τα ρεπορτάζ. Τώρα τους έχεις βάλει εσύ όλους μέσα στο στον Τορβά, στη Σέντρα. Δεν είναι έτσι. Και αναφέρει. Ναι. Βρέσει Κώστα μου, θέλω να διαβάσω όλο σου το μήνυμα, αλλά όλο το μήνυμα, αν το διαβάσω αυτό το πράγμα στον αέρα, οι μηνύσεις θα αρχίσουν να πέφτουν η μία πίσω από την άλλη. Πρέπει να προστατεύουμε λίγο τον εαυτό μας και να προστατεύουμε και το ραδιοφωνάκι μας. Όσον αφορά, εγώ αυτό το οποίο δέχομαι είναι το εξής. Θα ψάξω πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο μου γράφεις, το προσωπικό σου. Ναι, πληρώνουμε. Μέσα στις κρατήσεις τις οποίες έχουμε, ένα κομμάτι πηγαίνει σε αυτό το οποίο λέμε επίδομα ανεργίας. Για να μπορέσει να βοηθηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος χάνει τη δουλειά του για οποιονδήποτε λόγο, και μέχρι να βρει άλλη δουλειά να μπορέσει να ορθοποδήσει. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις, πρέπει να σου πω, οι οποίες επιχειρήσεις κάνουν το εξής. Προσλαμβάνουν έναν υπάλληλο από το Σεπτέμβριο. Δουλεύει ο υπάλληλος αυτός
μέχρι τον Ιούλιο. Τον απολύουν. Τον απολύουν. Παίρνει και την αποζημιωσούλα ό,τι μπας περιπτώσει του αναλογεί και έχει το δικαίωμα να μπει στο Ταμείο Ανεργίας. Μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας για 1-2 μήνες μέχρι να τον επαναπροσλάβουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν 1-2 μισθούς αυτές οι επιχειρήσεις και ουσιαστικά δεν έχουν και παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τακτική την οποία τη θέλουμε σε αυτή τη χώρα? Αναρωτιέμαι επίσης. Είναι μια τακτική την οποία τη θέλουμε? Εδώ, ας πούμε, οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν πρέπει να μπουν και σε αυτές τις εταιρείες? Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ποινή. Δεν ξέρω. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Τους το δίνει ο νόμος. Αλλάξε το νόμο. Καλημέρα, κυρία Παναγιώτα. Έχουμε βάλει όντως τα γυαλιά. Τι κερδίζουμε? Δεν θέλουμε τίποτα. Την αγάπη σας και την εκτίμησή σας, που έτσι κι αλλιώς είναι αμοιβαία σε όλο το Real. Καλημέρα, κύριε Σπύρο μας. Καλή εκπομπή. Ωραία η ιστορία του παπά και της κατσίκας. Μα δεν είναι αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι. Είναι φοβερό. Brian May speaking. Εδώσε και τον Brian.

Κυρία Παναγιώτα, πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία θα κάνουμε αυτή τη σεζόν. Ναι, αυτές τις δύσκολες ώρες, διότι η παρέα σας είναι πολύτιμη και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητική και πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Θα βάζουμε μία ερωτησούλα κάθε μέρα, μην νομίζετε. Μια ερωτησούλα η οποία θα έχει να κάνει είτε από την ατζέντα της ημέρας, από το ημερολόγιο μας, είτε από οτιδήποτε άλλο. Και ο πρώτος ο οποίος θα απαντά θα έχει δωράκι. Θα έχει δωράκι που θα του κάνει, λοιπόν, επειδή μου θα του δώσει ένα μικρό χαμόγελο στην καθημερινότητά του. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Να προσπαθήσουμε λίγο να την ελαφρύνουμε. Big City Nights. Τα μεγάλα, όχι φώτα, οι μεγάλες νύχτες της πόλης. Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Όσοι βρίσκεστε εκεί έξω, όσες βρίσκεστε εκεί έξω, που εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Η Αναστασία μέσω του application του real.gr μας στέλνει το μηνυματάκι της. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, για ποια ταμπελάκια μιλάτε, σχετικό κοροϊδία, μα για αυτό το λόγο εγώ ρωτάω, ταμπελάκια έχετε δει? Είπαμε μένα η πρεσβειοποία μου και λόγω ηλικίας έχει μεγαλώσει, έχω μια στραβωμάρα πλέον, έβλεπα τον υπολογιστή, τα θυμάσαι κυρία Βουτσά πριν τις διακοπές, έβλεπα τον υπολογιστή χωρίς γυαλιά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, άμα δεν φορέσω γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα μου, τίποτα. Τύπο, ουγάρ έρχεται μόνον, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει. Αλλά δεν έχω τόσο πολύ μεγάλη στραβωμάρα που αν πας περιπτώσει τα ταμπελάκια δεν θα τα βλέπα. Ορίστε, και η Αναστασία που είναι μικρό κορίτσι δεν τα βλέπει τα ταμπελάκια. Εάν κάποιοι έχετε δει ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ, ενημερώστε με. Εγώ δεν έχω δει απολύτως τίποτα ακόμα. Ο Τάσος, καλημέρα, εδώ δεν έχει πάρει μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που παρασένει τις τιμές προς τα επάνω. Το χρονοδιάγραμμα θα κοιτάξουμε, φτάνει, όχι άλλο σανό, λέει ο Τάσος. Εγώ βρε Τασούλη μου, σας δίνω το ρεπορτάζ. Σας λέω και σας μεταφέρω και μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα οποία καταφέρνω να μαθαίνω κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνοντας ρεπορτάζ. Τι να κάνω τώρα? Τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Και εμένα με πονάει υπερβολικά. Όλους μας μας πονάει. Τελειώνουν παιδιά τα χρήματα μέχρι να πεις κείμηνο. Σκέφτεσαι να κάνεις την οποιαδήποτε μετακίνηση. Προβληματίζεσαι, λες να βγω έξω, να φάω κάτι, έτσι να βγω με τη γυναίκα μου, με την παρέα μου για ένα... Και μετά σκέφτεσαι, ναι, αλλά αυτά θα μου λείψουνε. Γιατί κοντένει ο μήνας. Εδώ έχουμε φτάσει. Όχι ρε παιδάκι μου. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για βάλε αυτό το κομματάκι, αυτό το σημείο που μου αρέσει πολύ η Κατερίνα.

Ο Χαράλαμπος λέει: έλα, βρε Σπύρο. Εδώ, βρε Σπύρο, τους πίστευε και τους χρηματοδοτούσε η περιφέρεια και συνδιαλεγόταν με γιατρούς σε συνέδρια. Ο απλός κόσμος δεν θα τους πίστευε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος τους πίστευε και ποιος δεν τους πίστευε. Δεν με ενδιαφέρει και δεν το έχω ψάξει καθόλου. Δεν με νοιάζει, σου μιλάω ειλικρινά. Το αν υπήρχε συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας και όλα τα σχετικά, και ξέρεις για ποιο λόγο δεν με ενδιαφέρει. Διότι πρέπει να μπει ο εισαγγελέας μέσα και να τα ψάξει όλα αυτά. Και όποιος έχει κάνει την κουτσουκέλα να πληρώσει. Να πληρώσει. Διότι θα σου πω το εξής. Διαβάζω. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Τώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες. Ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής. Ό,τι πρόβλημα έχουμε σε αυτή τη χώρα το λύνουμε πλέον με application. Βάζουμε ένα application για να λύσουμε το θέμα. Εντάξει, application. Μέσω της οποίας, λέει, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όλα αυτά, γιατί όχι πριν. Δεν υπήρχαν καταγγελίες ότι κάποια τέτοια πολυιατρία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι, να μπουν στο στόχαστρο. Να μπουν στο επίκεντρο. Να μπουν στο μεγενθητικό φακό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε, λέει, σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία παγορεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Καλωσύνη σας για την ανακοίνωση.

0: Εδώ μαθαίνω, μου σφυρίξανε και το τσέκαρα δυστυχώς. Μου λένε το τάδε κομμωτήριο, προσέξτε τώρα, ακούστε, το τάδε κομμωτήριο, να ξέρεις, μου λέει ότι κάνει και μπότοξ, λέω, το κομμωτήριο. Μου λένε ναι, πάρε και κλείσε ραντεβού. Και πήρα τηλέφωνο. Κομμωτήριο λοιπόν, το οποίο λέει, δεν πήγα βεβαίως, απλά το τσέκαρα κλείνοντας ραντεβού. Κομμωτήρια λοιπόν που μπορείς στο πίσω μέρος, λέει, μπροστά, κόβουνε μαλλιά, κάνουνε, όχι πυρουέτες, πώς το λένε, κάνουν περμανάντ, κάνουνε, πες μου και τι άλλο κάνουν εκεί πέρα, κουνφύρας και τα διάφορα εκεί πέρα, δεν τα ξέρω κιόλας. Μπροστά έχουν αυτό και πίσω ή πάνω στο πατάρι κάνουνε και μπότοξ και ενέσεις με αλουρονικό στο κομμωτήριο. Και υπάρχουν, τώρα μην πω, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και εμπιστεύονται. Είναι, λέει, εξειδικευμένοι. Τι εξειδικευμένοι, ρε παιδιά? Αυτά δεν πρέπει να γίνονται και με πώς το λένε, αποστηρωμένα όλα τα πάντα και να είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο? Μπροστά κάλλει την ο πόνος. Α, ορίστε. Ορίστε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, έλεγχοι. Έλεγχοι και όσοι δεν τηρούν το νόμο, κλείσιμο με τη μία. Διότι εδώ κινδυνεύουν ζωές. Όπως φάνηκε. Γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματε. Ο Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλή σου μέρα. Καλές διαδρομές να έχεις και μακριά από τους περίεργους, ε. Τα έχουμε πει, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Το σουβλάκι δεν έπρεπε να το φάω το βράδυ, μου πέσε βαρύ. Σπύρο, καλημέρα, μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Θα σου πω κάτι. Αλλά να μείνει, λέει, μεταξύ μας. Ναι. Δεν μπορώ να το κρατήσω μεταξύ μας τώρα αυτό. Δουλεύουν, λέει, 5 με 6 μήνες. Παίρνουν ταμείο ανεργίας ενώ δουλεύουν παράλληλα μαύρα. Πω, τώρα έπεσα από τα σύννεφα τώρα. Έπεσα από τα σύννεφα. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Στη χώρα του ποτέ που ποτέ. Στη χώρα του ό,τι να είναι. Στη χώρα του ό,τι να είναι. Ούτε τα μπελάκια υπάρχουν, μου γράφει η κυρία Παναγιώτα, ούτε μειώσεις τιμών. Μάλλον 0,30-0,50 λεπτά παραπάνω κάθε μέρα στα προϊόντα. Μάλιστα. Και άλλες τιμές έχουν στα φυλάδια και άλλες στα ταμεία. Βοήθειά μας, πάμε από το καλό στο καλύτερο. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο φουρναρέος μας, ο αρτοποιός μας, εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα φίλε Σπύρο, γράφει και καλή εκπομπή. Καλημέρα στο σταθμό. Εκεί. Να μοσχομυρίζει γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα. Να μοσχομυρίζει γειτονιά από φρέσκο ψωμάκι. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα και να έχετε καλές εισπράξεις, αδερφέ μου. Για ελάτε και οι υπόλοιποι φουρναρέοι. Για ελάτε και οι υπόλοιποι αρτοποιοί. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε αλλαγή ώρας, κυρία Βουτσά. Πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι και επιστρέφουμε με την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία, όσον αφορά στην επικαιρότητα. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Καλώς ήρθατε!
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός,
8: σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό τραγούδι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και για να ξεκινήσουμε την επανεκκίνησή μας στην επικαιρότητα, στην ενημέρωση, για να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο, το περίεργο ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Ελάτε λοιπόν, είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς σας βρήκαμε όσοι έχετε ανοιχτά τα ραδιοφωνάκια σας από τις 4 η ώρα το πρωί. Ναι, η ενημέρωση ξεκινά εδώ στο Real FM. Ξεκινά στο Real FM κάθε μέρα στις 4 η ώρα το πρωί. Και βεβαίως συνεχίζουμε και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ανυπόμονος είναι ο κύριος Νυφλής. Καλημέρα σας κύριε Νυφλή, τι κάνετε? Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ναι, εκεί κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας, το επαναλαμβάνω, διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια, έτσι, τώρα μην αντιλαμβάνεστε. Στο 211-200-8200 είναι πλέον η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη, καλώς ήρθατε και εσείς. Την κυρία Βάσια Κούτρα τη στείλαμε για να ξεκουραστεί. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας έχουν πάρει φαλάγγι οι ακροατές τους 4 με 5 σε σχέση με εσάς του ακροατές 5 με 6. Αυτά να τα λέμε. Τι γίνεται? Αργούμε να ξυπνήσουμε? Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ναι, έτσι μας αρέσει να περνάμε τα πρωινά μας με φοβερές μουσικάρες, με φοβερό και τρομερό καφέ και βεβαίως με όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας. 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη του Σωτηρίου έτους 2026, ανάποδα τα είπα, δεν πειράζει. Ο ήλιος ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 258η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.

Στην πόλη δεν συμβαίνει κάτι το φοβερό και τρομερό. Τουλάχιστον δεν έχουμε πάρει πρέφα κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε χτυπάμε ξύλο. Κανένα περίεργο έτσι τροχαίο, γιατί το πρωί έχουμε πει να προσέχετε. Να προσέχετε. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στο δρόμο, αλλά δεν χρειάζεται να τρέχουμε σαν τρελή. Δεν χρειάζεται να περνάμε το κόκκινο το φανάρι, διότι εντάξει, τέτοια ώρα ποιος άλλος θα κυκλοφορεί. Όλο και κάποιος θα κυκλοφορεί και θα πέσει πάνω μας. Το έκανα το Σαρδάμ, το άλλαξα τα φώτα. Λοιπόν, κατά πράσινα τα πάντα, ούτε στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει ούτε καν δείγμα. Ναι, λίγο κίτρινα είναι τα πραγματάκια εκεί που υπάρχουν και τα έργα. Η πόλη ξυπνά πιο νωρίς, εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα και σε όλους όσοι βρίσκεστε στη Λαχαναγορά που μας ακούτε στο διαπασόν, μαθαίνω, και μας αρέσει πάρα πολύ. Περιμένω να μου δώσετε γενικότερα τον παλμό και της Λαχαναγοράς. Και ασφαλώς όσον αφορά στην ειδησιογραφία, έχουμε τις διάφορες εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά τα πράγματα. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει. Προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνοπιών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε ότι θα συνεχίσουν να στονοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Τα λένε ευθέως, παιδιά, δεν κρύβονται, δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει καν. Τα λένε ευθέως, εάν κάνετε αυτό, εμείς εκείνο. Δεν έχουν κανένα απολύτως. Δύο αλευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, αργά το βράδυ. Αυτά πάντα σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Ό,τι παραπάνω μάθουμε θα σας το μεταφέρουμε. Την ίδια ώρα είναι μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Και αυτό διότι η Σαουδική Αραβία πήρε την απόφαση να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, παρακάπτονταν το στενό του Ορμούς με αυτόν τον αγωγό. Πάει λοιπόν και αυτή η διέξοδος. Από το κακό στο χειρότερο, να βάλουμε πραγματικά, να κάνουμε το σταυρό μας και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εδώ στην Ελλαδίτσα μας, δεν ξέρω, οι ταξιτζίδες οι φίλοι μας, οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα, λίγο να μας δώσουν τον παλμό και τις τιμές. 2,12 ευρώ το λίτρο. 2,12. Εκεί έχει εκτιναχθεί. Η μέση τιμή είναι της αμόλυβδης. 2,08 είναι το ντίζελ. Εγώ σε κάποια βενζινάδικα το έχω δει και 2,217 την αμόλυβδη. Και 2,11 έχω δει το ντίζελ. Νηφίτσες είχαμε στο χωριό, μάνο μου. Ναι, τώρα το είδα. Αλλά έχω να σου δώσω και το χρονοδιάγραμμα, το μέτρο του Μητσοτάκη. Σου έχω πληροφορίες για τον κύριο Φλωρίδη. Σου έχω το σχέδιο για το επίδομα θέρμανσης. Αμέ, και σου έχω και συνάντηση Δένδια Καραμαλή. Τα θες όλα αυτά? Τα έχω. Μείνε στο ακουστικό σου. Προς το παρόν, ακούστε το άσμα.

Μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Μας οδηγεί στο Σόλωνα σήμερα. Διότι, ναι, είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της αρχαιότητας και ένα από τα πιο αρχαία, από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά του Σόλωνα, του Αθηναίου, είναι το Γυράσκο Δαΐ Πολλά Διδασκόμενος. Μεγαλώνω σε ηλικία μαθαίνοντας πάντα πολλά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Έχω κι άλλα. Άρχεσθε μαθών άρχην επιστήσιν. Όταν μάθεις να διοικείσαι, να υπακούς δηλαδή, τότε θα μάθεις και να διοικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Μηδένα πρώτου τέλους μακαρίζεται ή μακάριζεν. Η μετάφραση: κανένα μη θεωρείς ευτυχισμένο πριν δεις το τέλος της ζωής του. Και προσέξτε τώρα τι θέλω εγώ από εσάς και θα έχει δωράκι. Ο πρώτος ο οποίος θα μου στείλει πού το είπε και γιατί το είπε ο Σόλωνας, το μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, θα έχει δωράκι. Εδώ πάνω στο τσακίρι κέφι. Περιμένω λοιπόν. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Σπύρος Παπαδάκης. Το λέω το όνομα σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Προς το παρόν, μείνετε εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε, κυρία Βουτσά. Σας έχω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα των μέτρων Μητσοτάκη, διότι ξεκινά γενικότερα η εφαρμογή. Σας βάζω και λιγουλάκι βροχούλα.

Διότι σήμερα θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Αυτή είναι η πρόβλεψη σήμερα στην Αττική, για την Αττική. Άνεμοι βορειοανατολική, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αμέ. Μία ομπρελίτσα. Καλό είναι να την έχετε, ρε παιδί μου. Ξέρετε, αυτές τις πτυσσόμενες που χωράνε στην τσάντα σας για να μην βραχείς. Ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη. Το Σεπτέμβρη λοιπόν στις 25 του μήνα αναμένεται να καταβληθεί αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024 το διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην Αντλία με νέο σύστημα. 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025 καθώς και το διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Την ίδια ημέρα καταβάλλεται το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών καθώς και σε αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Τέλη Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής.

Για το θέμα της κοστολόγησης. Τα κόμματα μεταξύ τους έχουν βγάλει όλα τα όπλα από τη φαρέτρα τους και ασφαλώς η κυβέρνηση επιμένει μονότονα στο θέμα της κοστολόγησης. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να ανοίξει μια συζήτηση στη Βουλή επισήμως και που να πάρει ευχή ας καταθέσουν τα προγράμματά τους και τα τρία κόμματα. Και λέω τα τρία κόμματα γιατί αυτά είναι που διεκδικούν την πρωθυπουργία της χώρας. Και να κάνει κοστολόγηση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Αμφισβητεί κάποιος το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής? Και επαναλαμβάνω, από το να τα ακούμε αποσπασματικά και με αυτόν τον τρόπο, καλό θα είναι να μπει στη διαδικασία η κυβέρνηση, τα κόμματα, η Βουλή γενικότερα και να ανοίξει μια συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για να ενημερωθούν οι πολίτες, γιατί ξέρετε αυτή είναι η ουσία, να ενημερωθούν οι πολίτες. Ποιος εν πάση περιπτώσει λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να βγαίνει ο Τσίπρας και να λέει εγώ το έχω κοστολογήσει το πρόγραμμά μου και είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά να βγαίνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και να λένε τι λέτε ρε παιδιά, αυτό κοστίζει 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για ένα και για δύο δισεκατομμύρια, που και αυτό θα ήταν θέμα, αλλά εδώ μιλάμε για τεράστια απόκριση. Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Εγώ θέλω να μάθω, εσείς.

Στην Ελλάδα του 2026 λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Δεν επέστρεψε. Ήταν επιστρέψει χθες, όπως όφιλε, δεν είναι. Και πλέον είναι και επισήμως δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη. Τώρα θα μου πείτε, επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, για ποιο λόγο έπρεπε να πάρει άδεια. Παιδιά, υπάρχουν και κάποια δικαιώματα, ακόμα και στους πλέον... Εντάξει, το θέμα είναι άλλο. Πώς, δεν ξέρω, το σύστημα αυτό, δηλαδή, του δίνεις άδεια. Δεν έπρεπε να το έχεις βάλει ένα βραχιολάκι. Λέω εγώ τώρα, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ρε παιδάκι μου. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ένα πολύ έτσι... βαρυπινίτικο παρελθόν. Εγώ τα λέω πολύ διακριτικά, να ξέρετε, και τελείως ειδησιογραφικά, διότι εντάξει, είναι και 5 και 20 το πρωί, 5 και 18 για την ακρίβεια. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη. Δεν το ξέρω αυτό. Το στείλατε και χθες. Θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω, κυρία Βασιλική. Και αν έχει, ασφαλώς, και να του πούμε και χρόνια πολλά και τα πάντα. Είναι αδερφός ο Γιάννης, αδερφός. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Η βενζίνη στη Στουτγκάρδη 2,45, το πετρέλαιο 2,50, μέσα στην πόλη αυτά, στην Εθνική Οδό 2,70 και το πετρέλαιο 2,80, γιατί εκεί τα πράγματα έχουν και διαφοροποιήσεις ανάλογα που πηγαίνεις και που δεν πηγαίνεις. Σωστό είναι αυτό από τη μία άποψη. Από την άλλη, εντάξει, okay, εδώ θα γκρινιάζαμε. Εδώ γκρινιάζουμε γενικότερα για όλα, είτε για τα καλά είτε για τα κακά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, προχωρά στην απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας. Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, δεν έχει. Τι να κάνει τώρα. Αργούμε λίγο εδώ, αργούμε λίγο παραπέρα, αργούμε λίγο πιο κήθε. Είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Το γεγονός ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας σε αυτή τη χώρα και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Όπως επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι πρώτα πρέπει να συμβεί το απενωνεωμένο και μετά να αρχίσουμε να τρέχουμε για να δούμε τι έφτεξε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αλλά με application θα γίνει, Μάνο, να ξέρεις. Εδώ οτιδήποτε πλέον στην Ελλάδα, οτιδήποτε δεν πάει καλά, φτιάχνουμε ένα application. Όπου στο συγκεκριμένο λέει application, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Μα το θέμα δεν είναι να ελέγχει ο πολίτης, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ κύριε.

υπουργέ τις άδειες που δεν μπορεί και να τις καταλάβει κιόλας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπω μέσα στο application. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πάω στο ιατρείο της κυρίας Κατερίνας Βουτσά. Ήθελες ποτέ να γίνεις γιατρός όταν ήσουν μικρή? Ποτέ, Κατερίνα μου? Πάντα, ρε παιδί μου, δεν περνάει μία φάση το παιδί που λένε τι θες να γίνεις και λένε γιατρός. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή τα πρώτα μας αυτά είναι που πηγαίνουμε στο γιατρό, πηγαίνουμε στον παιδίατρο. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Γιατρός. Εντάξει. Λοιπόν, ποτέ, το 1% από αυτούς που λένε πιτσιρικάδες όταν γίνουν γιατροί, γίνονται γιατροί. Αλλά, ωραία, ανοίγεις και βλέπεις μία άδεια. Πού ξέρεις αν είναι νόμιμη, πού ξέρεις αν είναι σωστή? Άρα λοιπόν δεν πρέπει αυτό τον έλεγχο να τον κάνετε εσείς και αυτό το ιατρείο που δεν έχει τη σωστή άδεια να το κλείνετε, λέω εγώ τώρα. Α, τώρα να το πω αυτό στον αέρα. Ο Μάνος λέει εγώ έπαιζα το γιατρό. Σωστό και αυτό. Μάνο, να ξέρεις ότι εχθές είχε συνάντηση συναντήθηκε ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, με τον Νίκο Δένδια. Συναντήθηκαν κανένα 20 λεπτό. Ευχήθηκε ο Υπουργός Άμυνας στον πρώην Πρωθυπουργό για τα γενέθλιά του. 70 ο κύριος Καραμαλής. Το μεσημέρι τον επισκέφθηκε για ευχές. Συζήτησαν, είπαν αρκετά πραγματάκια. Άλλωστε οι σχέσεις μεταξύ τους είναι πάρα πολύ καλές. Τον πήρε τηλέφωνο και ο Αντώνης Σαμαράς για να του ευχηθεί, του Κώστα Καραμαλή. Τον πήρε τηλέφωνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να του ευχηθεί. Αμέ. Εντάξει. Ξέρεις, κάτι τέτοιες στιγμές είναι που δεν ξέρω αν έστειλαν δώρα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω επίσης ποιον προσκάλεσε ο Καραμαλής για καφέ. Για καφέ και για γλυκάκι, ξέρετε, για το κέρασμα. Πλήθος κόσμου. Πολλοί βουλευτές. Πάρα πολλοί βουλευτές. Για να του ευχηθούν τα χρόνια πολλά. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τώρα εσείς αγκρινιάξετε, δεν πειράζει. Εγώ τα λέω ακριβώς όπως τα αισθάνομαι. Οι δύο γιατροί θα βρεθούν σήμερα στη μία ενώπιον του ανακριτή. Απολογείται το ζεύγος των επίορκων γιατρών. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια βλέπω τα στοιχεία. Διαβάζω στο ενικός.gr ρε παιδιά, ειλικρινά διαβάζω το ρεπορτάζ και μασάω τα λόγια μου, διότι όντως να μπείτε μέσα να ενημερωθείτε, γιατί αυτά τα οποία έγιναν, τέσσερα alert μέσα σε 23 λεπτά, τα οποία τα αγνόησαν. Χορήγησαν και λάθος δόση αδρεναλίνης. Αυτά τα γράφει το ενικός.gr για αυτά τα οποία έκαναν οι γιατροί μέσα σε πολλά εισαγωγικά, και χάθηκε έτσι άδικα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για δώστε αυτό να το ακούσουμε λίγο, κυρία Βουτσά.

Έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο, πριν από κάποιους μήνες, έτσι όπως πήγε να πάνε κάτω στα social media, ένας καθηγητής μουσικής είχε βάλει ένα κοριτσάκι, πάνω κάτω πρέπει να είναι στην ηλικία της μικρής μου κόρης. Έπαιζε drums και έπαιζε αυτό το τραγούδι και το τραγουδούσε κιόλας με πάρα πολύ πάθος η μικρούλα.

Το έψαξα, το βρήκα το συγκεκριμένο τραγούδι. Το λατρέψαμε με τη γυναίκα μου πραγματικά. Εκπληκτικό άκουσμα, απίστευτα, πάρα πολύ όμορφα λόγια, και γενικότερα σε κάνει να νιώθεις κάπως. Διαφωνείτε, συμφωνείτε?

Χθες σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που περνούσε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί τους. Του είπαν γεια. Τον αποχαιρέτησαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Αυτή η υπόθεση, αυτός ο θάνατος, ο αδόκητος θάνατος, άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τώρα το όλοι τρέχουν για να δουν τι ακριβώς γίνεται. Να το πω ξανά. Δεν θα βαρεθώ να το λέω. Αυτά τα μηχανήματα, πώς έρχονται στην Ελλάδα, ποιος τα παραλαμβάνει, πώς γίνεται ο εκτελονισμός τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν παραστατικά αυτά τα μηχανήματα που πηγαίνουν. Μπορώ να πάω να το πάρω εγώ και να το βάλω στο διαμέρισμά μου, να το βάλω στο σπίτι μου, να κάνω τι. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο σύστημα. Καλύψτε τα που να πάρει η ευχή. Επιτέλους, κάποια στιγμή. Λοιπόν, εκτός από την... να ξέρετε ότι έρχονται δημοσκοπήσεις. Τελείωσε η ΔΕΘ, ολοκληρώθηκε ο κύκλος, όχι των χαμένων ποιητών, αλλά των προβεβλημένων πολιτικών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η, ανήκει στο παρελθόν, σε πολιτικό πάντα επίπεδο. Έχουμε ακούσει και τα τρία προγράμματα. Επαναλαμβάνω ότι μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα στη Βουλή για τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους. Και βεβαίως υπάρχει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που θα μπορούσε να κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Μπόλικη δουλίτσα βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει αντιρρήσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ελέγχεται, λέει, από την κυβέρνηση. Άρα θα βγάλει ότι... Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Ο ελληνικός λαός όμως που πάει να ψηφίσει πρέπει να γνωρίζει. Πρέπει να γνωρίζει πόσο κοστίζει το κάθε πρόγραμμα. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στον υπολογισμό των προγραμμάτων. Τελεία και παύλα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να τελειώνει η ιστορία αυτή. Καλημέρα Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Κυρία Βασιλική, στο γκρίσο... Λοιπόν, κυρία Βασιλική, είσαι στο 50%. Μου έχεις κάνει ένα λαθάκι όσον αφορά στο που το είπε ο Σόλωνας. Το μηδένα πρωτοτέλους μακάριζεν. Είσαι... θα έπαιρνε στο... Εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης από τα Χανιά, στον Γκρίσο λέει το βασιλιά. Ποιο βασιλιά όμως? Πώς έγινε η ιστορία? Λοιπόν, Βασιλική και Γιάννης, σας έχω τώρα, είσαστε οι δύο πρώτοι που στείλατε το μήνυμα. Γεια σου ρε εσύ. Μάλιστα, ωραία. Άντε, και στους δύο θα πάει. Παναγιώτα και η κυρία Παναγιώτα, στη Σάρδη στο παλάτι του Κρίσου. Ο Ιωάννης ο ταξιτζής από την Πεύχη, καλή σου μέρα. Αδερφέ, καλημέρα, παίζει να σου στείλα το πρώτο μήνυμα σήμερα, μάλλον σου διέφυγε όπως και να έχει. Μισό λεπτά κύριε αδερφέ, κάτσε, να γυρίσω πίσω. Όχι φίλε μου, το πρώτο μήνυμα το οποίο έχω είναι στις 3:58 από το Χαράλαμπο. Δεν έχω νωρίτερα μήνυμα. Συμπάθαμε... Δεν είναι δυνατόν. Πάντα ξεκινάω από... Πηγαίνω από πάνω προς τα κάτω. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να το έχω χάσει. Ο Εμμανουήλ, καλημέρα. Πάνω από 2,40 η βενζίνη στη Ρόδο και το πετρέλαιο πάνω από 2,30 μου στέλνει ο Μανώλης από τη Ρόδο. Δεν πάει καλά το πράγμα, καθόλου καλά. Νάτος και ο Νίκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Νίκο, την αγάπη μου. Και η κυρία Μαρία το είπε στη Σάρδη στο βασιλιά της Λιδίας Κρίσο. Σας ευχαριστώ. Είδατε, ωραίο δεν είναι? Να, τώρα δύο. Η Βασιλική, θα μιλήσουμε αμέσως μετά Βασιλική για να συνεννοηθούμε. Η Βασιλική και ο Γιάννης από τα Χανιά στείλανε το μηνυματάκι. Θα το τσακώσουνε το δωράκι.

Σήμερα μαθαίνω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα διαβιβάσει στον εισαγγελέα, ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμη περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τόνισε για ακόμη μία φορά ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία των κατοίκων. Για να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας. Αναζητάμε τον Δήμαρχο, πρέπει να σας πω, για να μας πει 2-3 πραγματάκια, να μας εξηγήσει. Γιατί εμείς έχουμε απορίες, έχουμε πάρα πολλές απορίες. Και ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε απορίες. Έχουμε απορίες διότι δίνουν κάποιες υπηρεσίες άδειες για να γίνουν τα οποιαδήποτε έργα. Τι άδειες λοιπόν έχουν δοθεί από την πλευρά του Δήμου, από την πλευρά της περιφέρειας, από την πλευρά γενικότερα της πολιτείας? Όλα αυτά για μένα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα οποία γίνονται και πάλι εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων τι έχει γίνει? Έχει γίνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να το γνωρίζουμε, ή μάλλον δεν έχει γίνει κάτι το οποίο επίσης θα έπρεπε να το γνωρίζουμε? Αυτά, εγώ θέτω ερωτήματα, δεν ξέρω. Θέτω ερωτήματα και θέλουμε τον κύριο Δούκα, θέλουμε τον κύριο Δήμαρχο να μας τα απαντήσει. Όπως θέλουμε και από τον κύριο Χαρδαλιά να μας τα απαντήσει. Όπως θέλουμε γενικότερα να μας τα απαντήσουν οι υπεύθυνοι. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη να ζουν υπό το φόβο, υπό τον τρόμο ότι κάτι μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν είναι και τόσο σωστό, λέω εγώ τώρα.

Σας άρεσε η ιστορία με την κατσίκα? Παιδιά, δεν είναι ιστορία, είναι πραγματικό γεγονός. Ναι, επειδή εχθές προσπαθούσαμε να δούμε τι αντιδράσεις υπάρχουν από την πλευρά της Τουρκίας και στην παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Έχουν ενοχληθεί υπερβολικά οι Τούρκοι, ψάχνουν να βρουν πράγματα και θάματα. Από τη μία πλευρά έβγαζαν τα βίντεο μάλλον και οι φωτογραφίες οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη εκεί που ήταν οι στρατιώτες στα δύο φυλάκια της ΡΟ και της Στρογγύλης, όπου οι Έλληνες, οι στρατιωτικοί, οι οπλίτες μας δεν κρατούσαν όπλα. Εντάξει, τι θέλανε να κρατάνε, μαργαρίτες να μαδάνε, τι ακριβώς δηλαδή, λουκούμια να τους πετάνε απέναντι? Την ώρα που υπάρχει εκεί η στρατιά του Αιγαίου από την απέναντι πλευρά και όλα τα πάντα, όλα τα κανονάκια τους είναι στραμμένα στα ελληνικά νησιά. Όταν δεν κάνουν άσκηση αυτοί οι τύποι, να ξέρετε, οι Τούρκοι εκεί της στρατιάς του Αιγαίου, τα σενάρια έχουν να κάνουν με απόβαση σε νησί, ανακατάληψη λέει νησιού. Δεν πάνε να κάνουν, δεν τα κάνουν αυτά διότι έχουν σκοπό να πάνε, ξέρω εγώ, στα Κανάρια νησιά ή στη Μάλτα, τη Μάλτα την οποία δεν την είχαν βρει κιόλας, να ξέρετε. Το Μάλτα Γιόκ, ξέρετε από πού έχει βγει, σας την έχω πει την ιστορία. Από μια ανατοϊκή άσκηση που συμμετείχαν όλες οι δυνάμεις, το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο και οι Αμερικανοί και γενικότερα. Και ένα από τα σενάρια ήταν ο τουρκικός στόλος να βρει τη Μάλτα και να την ανακαταλάβει. Διότι την είχαν πάρει τη Μάλτα οι οχτροί. Επειδή ο ναύαρχος όμως ήταν λίγο μερακλής και του άρεσε να καπνίζει πουρο, εκεί στο μεγάλο το χάρτη λέει που είχε μπροστά του, είχε βάλει το τασάκι για το πουρο, με το πουρο, το πουρο τασάκι μαζί με το πουρο. Και ψάχνανε να βρούνε γενικότερα που είναι η Μάλτα, το να τάλω, όλοι ψάχνανε τον τουρκικό στόλο, όπου τελείως ξαφνικά ο ναύαρχος λέει από τα πολλά «Μάλτα Γιόκ». Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να τη βρει, το φανταστήκατε, είχε βάλει το τασάκι και είχε κρύψει τη Μάλτα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν γενικότερα, καταλαβαίνετε τώρα, και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν όσον αφορά στο πολύ. Δεν είναι και η πιο θαλασσόλικη του κόσμου. Πνίγονται σε μία κουταλιά νερό, πόσο δε μάλλον στο Αιγαίο, που όταν φουρτουνιάσει το Αιγαίο, άστα να πάνε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σου ζητάω συγγνώμη, δεν το έχω, δεν έχει έρθει το μήνυμά σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μιλάω στο Γιάννη τον ταξιτζή από την Πεύκη. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ να επαναλάβεις το μήνυμα, να το ξαναστείλεις. Σε κάθε περίπτωση, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Το σχέδιο για το επίδομα θέρμανσης το έχουμε στα χεράκια μας. Μην νομίζετε, δεν είναι κάτι το... Δεν σας κουράσω. Τρεις γραμμές. Έχει να κάνει με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Άρα λοιπόν θα πάρουν το επίδομα περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Διαφορετικό το ύψος του επιδόματος. Το ύψος του επιδόματος θα είναι διαφορετικό. Ανακατηγορία, δεν θα είναι οριζόντιο. Θα είναι ανακατηγορία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το 1,90 το πετρέλαιο. Θέρμανσης αυτή τη στιγμή είναι στο 1,90 κλειδωμένη η τιμή του. Όταν θα ανοίξει πλατφόρμα, στα πόσα θα είναι? Άρα λοιπόν θα είναι διαφορετικό το ύψος του επιδόματος και θα έχει να κάνει και με τα εισοδηματικά κριτήρια, θα έχει να κάνει και με την περιοχή. Αυτό με την περιοχή το είχαμε ζήσει, το είχαμε δει και πέρυσι. Και θα έχουμε ούτως ή άλλως αύξηση του επιδόματος λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Αυτά. Έχετε απορίες? Εδώ είμαστε να σας τις λύσουμε. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως.

Διαβάζω επίσης το ελληνικός.gr, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Το μέλλον μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αντιλαμβάνεστε, ο σεισμός που έχει προκληθεί, ο πολιτικός αυτός σεισμός που έχει προκληθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Μου έλεγε ένας συνάδελφος το εξής. Έλα εδώ μου λέει για να τα διαχωρίσουμε τα πράγματα. Εδώ είναι η Αγγλία, this is England. Όλο το νησί λέγεται Μεγάλη Βρετανία. Εάν βάλουμε και τη Βόρεια Ιρλανδία μέσα, λέγεται United Kingdom. Και αν βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα νησιά μέχρι και τη, λέγονται Βρετανικές νήσοι. Ας μείνουμε λοιπόν στο United Kingdom. Η άνευ προηγουμένου συνάντηση, πρέπει να σας πω, διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ένωση της Ιρλανδίας θα ήταν κάτι το φανταστικό, ενώ και οι τρεις περιοχές κυβερνώνται από κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας. Προσέξτε τώρα τι κλειδονισμούς φέρνει όλη αυτή η ιστορία και τι ντόμινο. Τα διαβάζω εγώ στο ελληνικός.gr, να μπείτε να τα διαβάσετε κι εσείς. Παρά την αντίθεση της Βρετανικής κυβέρνησης σε δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία, οι ηγέτες τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Έρε τι έχει να ζήσει η γυραιά Ήπειρος. Λοιπόν, γεια σου ρε Μιχάλη, τα οικονομικά σκάνδαλα, λέει, της κυβέρνησης κοστολογούνται. Να τα βάλουμε, να τα δώσουμε και αυτά στο προϋπολογισμό της Βουλής. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα με τα οποία μου αναφέρεστε σε πράγματα, τα οποία καταλαβαίνω, ναι, όπου έχουμε ρεπορτάζ, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εσείς μπορεί να θέλετε να ακούτε, πώς να το πω τώρα, να χαράσουμε πολιτική, κομματική ιδιαίτερα, προς την κατεύθυνση που σας αρέσει, που σας ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας όμως. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας το χαλάσω. Αλλά έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφές. Όχι, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ συνεχίζονται, δεν ξέρω τώρα. Αλλά στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουμε. Αλλά στην πολιτική δεν έχουμε ημερομηνία λήξης. Προκαλούν, έχουν δημιουργήσει πολλές μουρμούρες στο ΠΑΣΟΚ. Οι μεταγραφές, από τη μία, εντάξει, διεύρυνση και όλα τα σχετικά, από την άλλη όμως δημιουργούνται και διάφορες γκρίνιες. Έτσι μαθαίνω, ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν γκρίνιες για τις εκλογικές περιφέρειες που θα κατέβουν ορισμένα πράγματα, όπως ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Δυνατό όνομα ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οπουδήποτε και αν κατέβει ως υποψήφιος, εντάξει, έχει μία αλφα αναγνωρισιμότητα. Ακούγεται βέβαια πάρα πολύ έντονα και το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τώρα δεν θα βάλουν, η αλήθεια είναι, και τον Άβαρχο να τρέχει για το... Επίσης ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Άλλες γκρίνιες από εκεί. Ο κύριος Αυλονίτης θα κατέβει στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα είναι και ο Δημήτρης Ομπιάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν θα βγάλουν κιόλας και σε κάθε περιοχή. Τα ποσοστά δηλαδή του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο μεγάλα που σε κάθε περιφέρεια μπορεί να βγάλουν και δεύτερο, που λέει ο λόγος, πόσο μάλλον. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη. Εγώ, να ξέρετε, έχω μεγάλο άγχος τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη. Είναι back to the future ένα πράγμα. Ναι, home sweet home. Τώρα μου ήρθε, κυρία Βουτσά, από τη λίστα μας ένα Motley Crue, home sweet home. Έτσι λίγο να νοσταλγήσουμε πραγματάκια, να θυμηθούμε το χωριό, να θυμηθούμε την επαρχία. Και βεβαίως έτσι, ρε παιδί μου, στην κυρία Τζάκρη, διότι έχει ταλαιπωρηθεί. Πώς αναντέξει ένας άνθρωπος, θυμάστε που το έλεγε. Δεν θυμάμαι σε ποιο συνέδριο το έλεγε, του ΣΥΡΙΖΑ ή του κυρίου Κασελάκη.
δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχω και είπαμε, Ουγγάρ έρχεται μόνον.

Και αυτό διότι τα όσα είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση υπάρχει κίνδυνος εισβολής της Τουρκίας στη χώρα μας, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρομερή, τρελή γκρινιά. Μα λένε τι είναι αυτά τώρα. Προσπαθεί από τη μία πλευρά να συμμαζέψει την κατάσταση ο Μητσοτάκης, να βάλει σε μία σειρά τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα με κινήσεις, όπως μου λένε χαρακτηριστικά, είναι κινήσεις ΜΑΤ απέναντι στον Ερντογάν. Τώρα θα φανεί στο χειροκρότημα αυτό, αλλά μου έλεγε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος ότι ο Φλωρίδης τους ψιλοχάλασε το αφήγημα. Λίγο παρέκλεινε της πορείας του, διότι έπρεπε να δίνουν και απαντήσεις σε αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάρχουν δύο ομάδες, υπάρχουν δύο τάσεις σε κυβέρνηση και κόμμα για την υποψηφιότητα Φλωρίδη στην Άλβα Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ας κατέβει υποψήφιος ρε παιδί μου, και αν δεν εκλεγεί ουσιαστικά θα υπάρχει και ένα πάτημα για να βρεθεί εκτός. Α, δηλαδή εάν και εφόσον δεν θα είναι ως εξοκοινοβουλευτικός ακόμα και αν δεν ο κύριος Φλωρίδης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η δεύτερη τάση είναι όχι να μην είναι καθόλου υποψήφιος για να μην δημιουργήσει περισσότερο πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα. Υπενθυμίζουν μάλιστα τι είχε γίνει με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέως, όπου έκανε μεγάλη ζημιά το ότι ήταν στα ψηφοδέλτια. Αυτό θεωρούν κάποιοι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα λένε το εξής. Σε μία Αλφα Θεσσαλονίκης γενικότερα στο Βορρά έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία και αυτό φαίνεται σε σκυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Εδώ που προσπαθούμε, λέει, να φτάσουμε το 30%, υπεραισιόδοξη είναι, οφείλω να σας πω, διότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάρει γύρω-γύρω στο 25%. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν επουδενή να δουν να υπάρχει δυναμική στο κόμμα Σαμαρά. Εάν λοιπόν ο Φλωρίδης κατέβει στην Α Θεσσαλονίκης με δεδομένα τα ποσοστά που είναι χαμηλά σε ΑΒ Θεσσαλονίκης και σε αρκετούς νομούς του Βορρά, μήπως αυτό επιδεινώσει την κατάσταση? Αυτό αναρωτιούνται κάποιοι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το λένε ανοιχτά στον κύριο Μητσοτάκη. Θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας, διότι είναι πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πολύ. Και μάλιστα ο Κρίσος λέει δεν άκουσε, μου γράφει κυρία Παναγιώτα, τον Σόλωνα και κάηκε στην πυρά. Σώθηκε την τελευταία στιγμή ο Κρίσος, επειδή φώναξε ακριβώς, φώναξε Σόλων, Σόλων, Σόλων. Δεν θέλω να το συνεχίσετε οι πονηροί, εκεί αφήστε το. Και όταν τον ρώτησε, διαβάστε την ιστορία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ακριβώς του είπε την ιστορία ο Κρίσος? Δεν θέλω να σας την πω την ιστορία. Θέλω να δω ποιος θα είναι αυτός που θα μου τη στείλει ολόκληρη την ιστορία πρώτος. Πάντως έχουμε πει η κυρία Βασιλική και ένα λεπτάκι και ο Γιάννης από τα Χανιά έστειλαν με μία φράση που ακριβώς είπε το μηδένα πρώτου τέλους μακάριζεν ο Σόλωνας. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου κυρία Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία, καλημέρα σας. Να καταθέσουν τα κόμματα τα πρόγραμματα τους στη Βουλή για να κοστολογηθούν, αλλά να κοστολογηθούν όχι μόνο ό,τι αφορά στον ελληνικό λαό και την επιβίωσή του, αλλά και αυτά που αφορούν στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να μάθουμε ποιος παίρνει τη μερίδα του λέοντος. Αυτό, Μαρία μου, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Και μάλιστα, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για το 1% αυτή την πατριωτική, αυτό το πατριωτικό, την πατριωτική εισφορά 1% που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακόμα και εκεί ο υπολογισμός δεν είναι. Οι πολύ πλούσιοι, και αυτό όντως θα πρέπει να το δουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι πολύ πλούσιοι, οι μεγιστάνες, δεν τα έχουν στο όνομά τους. Έχουν εταιρείες. Έχουν εταιρείες. Έχουν λογαριασμούς στα νησιά Κέιμαν. Έχεις λογαριασμό εσύ, Κατερίνα μου, στα νησιά Κέιμαν?
Εγώ δεν ξέρω καν που πέφτουν τα νησιά Κέιμαν. Δεν ξέρω καν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ κάπου μπάζει το συγκεκριμένο σχέδιο και θα πρέπει να το ξαναδούν. Υπάρχει χρόνος. Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Τα πάντα λοιπόν μπορεί να γίνουν, μπορεί να συμβούν. Τώρα, ότι το είπα νωρίτερα. Ναι, έχει έρθει νομίζω η στιγμή να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όσον αφορά στην κοστολόγηση των προγραμμάτων. Να συζητήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Τα προγράμματα. Ο ένας να απαντάει στον άλλον. Όχι παράλληλοι μονόλογοι. Και να ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Να τους ακούσουμε, όχι να φωνάζουν, να φωνάζουν χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Έτσι, γιατί έχουμε χάσει κάθε μέτρο και μέσα στη Βουλή. Άρα υπάρχει εδώ, υπάρχει ζουμί. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας, μετά τη συγκεκριμένη συζήτηση, τα προγράμματα να κατατεθούν στο γραφείο της Βουλής, στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, προκειμένου να γίνει κοστολόγηση. Και στα τρία προγράμματα. Και όσα άλλα κόμματα. Αλλά προηγούνται τα τρία αυτά κόμματα, τα οποία δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι αυτά τα οποία θα κόψουν πρώτα το νήμα του τερματισμού το βράδυ των εκλογών. Να ξέρετε επίσης ότι το βράδυ των εκλογών, έτσι όπως πάει το πράγμα, και αν είναι, εάν τα ποσοστά αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, από Τετάρτη ξεκινάει τις δημοσκόπησεις, να ξέρετε. Από Τετάρτη έχει να γίνει τις δημοσκόπησεις. Θα βλέπουμε κάθε μέρα και από μία δημοσκόπηση. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Θα έχουμε τον πρώτο κύκλο, θα έχουμε τον δεύτερο κύκλο και πάει λέγοντας, για να δούμε τι ακριβώς έπιασε το κάθε κόμμα από την παρουσία των αρχηγών τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζω, εγώ το λέω ρε παιδάκι μου, το 2003 Σιμίτης είχε παρουσιάσει ένα πακέτο το οποίο ξεπερνούσε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο τσίμπησε στις δημοσκοπήσεις, 0,7 βοήθειά του. Και βεβαίως μέχρι τις εκλογές του 2004, στις 7 Μαρτίου, επειδή έβλεπαν ό,τι και να κάνανε δεν άλλαζε το κλίμα, έδωσε και το δαχτυλίδι στο Γιώργο Παπανδρέου. Τα θυμάστε, και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Όχι, μετά το Καστελόριζο ήρθε πολύ αργότερα. Το 2004 ήρθε ο Κώστας Καραμαλής στις 7 Μαρτίου. Σας τα δώσαμε, Χαραλάμπη, το είπαμε, ναι. Και πώς είμαστε, λέει, σίγουροι ότι συναντήθηκε ο Καραμαλής με το Δένδια. Θα το λέγαμε στον αέρα να πούμε χωρίς να είμαστε σίγουροι. Συναντήθηκε. Πήγε ο Νίκος ο Δένδιας για να ευχηθεί στον Κώστα Καραμαλή εχθές που είχε τα γενέθλιά του. Και παρεπιπτόντως κάθισαν και κάνα 20 λεπτάκια για να τα πούν. Να μην τα πούν. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Να υπενθυμίσω κιόλας ότι όταν ο Νίκος Δένδιας, γενικότερα όταν έφυγε από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού πλαισίωσαν το γραφείο του Νίκου Δένδια. Να τα λέμε κι αυτά. Τι να κάνουμε. Αφού έτσι έχει γράψει η ιστορία. Εμείς να λέμε τα αντίθετα. Γιατί 20 λεπτά. Με ρωτά ο Κωνσταντίνος, γιατί 20 λεπτά. Για ποιο λόγο. Δεν πρέπει να του πει χρόνια πολλά και να σκοθεί να φύγει. Με ένα γλυκάκι, ένα καφές, ένα 20 λεπτό μέσα στο νερό. Τι άλλο συζήτησαν. Δεν θα τα έβαζαν κάτω και θα τα συζητούσαν όλα την ημέρα των γενεθλίων του. Αλλά δύο κουβεντούλες παραπάνω θα τις είπαν, όπως και να το κάνουμε. Και του τηλεφώνησε και ο Αντώνης Σαμαράς, του τηλεφώνησε του κυρίου Καραμαλή για τα χρόνια πολλά. Λογικό δεν είναι. Του τηλεφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτως ή άλλως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του σε σχέση. Έχει διαχωρίσει μάλλον πλήρως τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Έχω καλή προσωπική σχέση, δεν είπε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Τώρα το πώς αισθάνεται ο Καραμαλής. Εντάξει, το σηκώνει ρε παιδί μου το τηλέφωνο, πρωθυπουργός της χώρας είναι. Σου λέει τα γενέθλιά μου είναι σήμερα, βλέπει ότι λογικό είναι. Με πήρε για τα χρόνια πολλά. Εκεί. Πολύ καλές σχέσεις έχει με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην πρωθυπουργός. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του είχε πει παραμονές συνεδρίου, είχε πάει από το γραφείο του και μάλιστα του έδωσε και κομμάτια του βιβλίου.
που γράφει η κυρία Μπακογιάννη και την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Μπακογιάννη της κυβέρνησης Καραμαλή, όλα αυτά τα οποία περιγράφει, το draft του το έδωσε. Τώρα έχει έρθει ο Παγάνης, τον ντάμι που λένε και στις εφημερίδες. Του το έδωσε για να... Και του είχε πει μάλιστα ότι έλα πρέπει να έρθει στο συνέδριο ανένδοτος ο κύριος Καραμαλής. Είχε άλλες δουλειές. Είχε άλλες. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει γιατί βρες περιοπίδωμα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορούν την μείωση να την κάνουν στην Αντλία για όλο τον κόσμο. Μα το θέμα είναι το εξής. Να μην γίνει πάλι οριζόντια. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Να μην γίνει οριζόντια. Εμένα οι πληροφορίες μου πάντως που είναι. Το έβαλα από κάτω, το πλάκωσα. Εμένα πάντως οι πληροφορίες μου λένε ότι το σχέδιο για το επίδομα θέρμανσης θα έχει διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Θα είναι διαφορετικό το ύψος του επιδόματος. Και σας είπα κιόλας, ανακατηγορία. Και η αύξηση, και ασφαλώς πραγματοποιείται αύξηση του επιδόματος λόγω της αύξησης του κατώτατου. Ο Κωστής, καλημέρα από Κωνσταντζα μου γράφει ο Κωστής. Αν δεν υπάρχει μεγάλο συμφέρον, εντάξει μωρέ τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα και να κλείσω κιόλας με τα μηνύματά σας και με αυτό το μήνυμα ρε εσύ Κωστή, την αγάπη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Θέλει ανάλυση δηλαδή, αν το διαβάζω στον αέρα θέλει ανάλυση, το κρατάω για αύριο. Λοιπόν, επειδή έχουμε δύο πραγματάκια πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Πόσο χρόνο έχουμε δύο λεπτά, ένα λεπτό, ένα ολόκληρο λεπτό, καταπληκτικά. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από την Manesis, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Τι έγινε ρε παιδιά, όλα καλά.

Έτσι θα κλείσουμε, τσαχπίνο μπιρμπιλό γαργαλιάρικα. Αφού έτσι έλαχε, έτσι θα κλείσουμε. Αυτή την Κυριακή δεν θέλω να μου ξεχνάτε Real News, ε. Να μην μου ξεχνάτε Real News. Ναι, το κατάλαβα. Πρέπει να φύγουμε. Σας αφήνω στα σίγουρα και στη βαρά μπράτσα του Γιώργου Παγάνη, στην υπέροχη φωνή την οποία εγώ σιγά σιγά τη χάνω, στην υπέροχη φωνή της Κασιανής Βραχά, Κασιανή Βραχά και Γιώργος Παγάνης. Θα έχουμε και παράδοση παραλαβή, ξέρετε τώρα, θα κάνουμε παράδοση παραλαβή στο ανάποδο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να ευχαριστήσω την κυρία Βουτσά που με ανέχτηκε. Να καλωσορίσω τον κύριο Λάσκαρη που αναλαμβάνει. Αύριο το πρωί εμείς. Για χαρά.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, κύριε Λάσκαρη, τι κάνετε? Όλα καλά? Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Όλοι εσείς στο www.realfm.gr για τα email σας. Τα περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. I'm only human after all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, ο χάρτης αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό, πολύ μικρό κοκκινάκι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της συμβολής με την Αχαρνών. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Κηφισού, να ξέρετε ότι έχει ένα μικρό κομματάκι 200 μέτρων καθυστερήσεις στο ύψος της Αχαρνών. Προσοχή, μην πάτε με τα χίλια.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Είχα πάει σε ένα γιατρό σαμάνο να μου φτιάξει λίγο την πλάτη. Σαν ένα βιντεάκι που έχω δει, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Βέβαια, εσύ είσαι τώρα σε άλλη φάση από μένα. Εγώ αυτό το είχα δει το βιντεάκι πριν από χρόνια στο YouTube.
1: Ναι.
0: Με ένα γιατρό σαμάνο στη, νομίζω, Κεντρική Αφρική, που είχε πάει ένα 35χρονο. Μπορεί ο Λάσκαρης να το έχει δει. Με πονόδοντο να το θεραπεύσει. Τώρα πώς τραβάγανε βίντεο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι να σου πω. Είχε κάτι καλύβες από πίσω. Τον είχε μπροστά ο σαμάνος, κάτι του τραγούδαγε και του ρίχνει καρβαζιές. Για να τον θεραπεύσει από τον πονόδοτο.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι για να πονάς τον αφιένα μετά και να μην σου
0: νιώθεις τον πόνο, πόνο του δοντιού.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι αρχαία ανάξυρης μέθοδος. Τι με κοιτάς. Κλασική ιατρική μέθοδος.

0: Ναι, αυτό που λέει ο Λάσκαρης είναι το ένα. Η άλλη εκδοχή που είναι, λέει ο Λάσκαρης ένας. Τώρα πηγαίνει σε έναν γιατρό, εν πάση περιπτώσει, και του λέει: πονάω εδώ, πονάω εδώ. Του δείχνει διάφορα σημεία του σώματος. Πονάω εδώ, πονάω. Και του λέει: γιατρός, προφανώς έχει σπάσει το δάχτυλό σου. Και το άλλο είναι ήδη ο Θανάσης Βέγκος σε μια ταινία. Κάνει το φαρμακοποιό.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει ένας κύριος στο φαρμακείο, του λέει: φαρμακοποιέ μου, λέει. Πονάω, λέει, και του δείχνει τη δεξιά πλευρά. Εδώ, εδώ, του δείχνει τρία σημεία. Όμο, μέση, γόνατο. Και του λέει ο Βέγκος: και τώρα τι θες, να πονάς και από την άλλη. Καλημέρα σας, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να πήγε Κασιανή με την κίνηση. Αρκετά πιο δροσερά θα έλεγα από χθες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι πιο δροσερά. Επιτέλους να έρθει ο χειμώνας, δεν μπορώ άλλο με τη ζέστη. Δεν μπορώ άλλο με τη ζέστη.
0: Κακό μας βρήκε, λέμε τώρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι 19 βαθμοί. Και από ό,τι βλέπω σήμερα. Περίμενε γιατί. Τα βλέπω, ναι. Σήμερα θα πάει μέγιστη θερμοκρασία, κυρία Βραχά, μέχρι 24, λέει.
1: Τέλειο.
0: Υποσκιά.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Αυτά που είπα τώρα όλα. Έτσι, κάνα την εισαγωγή αυτή που μπορεί να δείτε κάποιοι από τώρα. Αυτός έχει όρεξη. Εδώ ο Μαζονάκης έφυγε με δραματικό τρόπο στα 54. Και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμος εκεί στην Αγία Τριάδα, δείχνοντας την αγάπη του σε έναν άνθρωπο τον οποίο το γνώριζε από την καλλιτεχνική του παρουσία, από τη φωνή, από κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει. Δεν τον γνώριζε προσωπικά. Προφανώς οι περισσότεροι που συγκεντρώθηκαν εκεί δεν γνώριζαν τον Μαζονάκη προσωπικά. Αποδεικνύει ότι υπάρχει εκτίμηση και αγάπη, αν κάνεις κάτι σωστά. Αν κάνεις τη δουλειά σου, παιδί μου, σωστά, ειδικά αν είσαι στον πολιτισμό και αν είσαι καλλιτέχνης ή δημιουργός και εμπνέεις, ένας κόσμος σε εκτιμά και ας μη σε γνωρίζει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όλη αυτή η ιστορία με την αναρχία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπου ο κάθε τύπος, η κάθε κυρία η οποία ήθελε να γίνει γιατρός από παιδί και δεν τα κατάφερε, τα κατάφερε και το πέτυχε στο όριο. Μέσα από το διαδίκτυο, με διάφορες διαφημίσεις, σου λέει: εγώ μπορώ να σου θεραπεύσω αυτό. Και ενίοτε αυτό που μπορεί να θεραπεύσει, που ισχυρίζεται ότι μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια, η οποία αντιμετωπίζεται ορθολογικά από τους κανονικούς ιατρούς. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως ενδεχομένως και εδώ, μπορεί να σου λέει: να είσαι θεραπεία, θα σου κάνουμε εμείς μια άλλη. Αυτή η κυρία λέει: τρύπα και το δάχτυλο. Σου έπαιρνε δείγμα αίματος και εκεί που συζητούσες, υποτίθεται με τον άλλον εκεί, αυτόν με το καρό σακάκι και το φούξια παντελόνι και το ζιβάγκο το καλοκαιρινό, σου ερχότανε και σου πέταγε στα μούτρα ένα τάμπλετ και σου λέγε: βλέπεις εδώ πέρα κάτι ζουζουνάκια, αυτά είναι στο αίμα σου. Αυτά περιγράφουν άλλοι. Γιατί το λέω αυτό ότι περιγράφουν άλλοι? Διότι εδώ, Κασιανή μου, από την έρευνα που κάνει η ελληνική αστυνομία, χθες μας συγκλώνησε περίπου τέτοια ώρα ο Θεοδόσης ο Πάνου που μας έλεγε ότι αυτό που συνέβη στον Μαζονάκη, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη ενώ το μηχάνημα λειτουργούσε. Η ελληνική αστυνομία από το συγκεκριμένο μηχάνημα διαπιστώνει ότι 32 λεπτά λειτουργούσε αυτό το μηχάνημα πάνω στο Μαζονάκη και πρόσεξε, άλλες 10 ώρες την ίδια ημέρα είχε λειτουργήσει. Οπότε τώρα τι κάνει η αστυνομία? Ψάχνει άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι τη γλίτωσαν. Ή οι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο. Ή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλα προβλήματα. Όχι με την καρδιά, με άλλα σημαντικά εσωτερικά όργανα.
1: Και δεν μπορείς να ξέρεις, Γιώργο, αυτή τη στιγμή αν κάποιος έφυγε από εκεί υγιής και μετά από 10 λεπτά κατέρευσε σε ένα στενό παρακάτω.
0: Και να μην κατέρευσε μετά από 10 λεπτά, μετά από ένα μήνα.
1: Εξαιτίας αυτής της θεραπείας.
0: Ακριβώς. Γιατί πρόβλημα άλλο του δημιουργήθηκε. Και έχεις λοιπόν το Φουφουτίδη, ο οποίος Φουφουτίδης έχει κάνει ένα ωραίο βίντεο στο YouTube και λέει: εγώ είμαι ο Φουφουτίδης και θα σε κάνω Λάσκαρη αγοραστέ να φαίνεσαι 25 χρόνια νεότερος και έχω εδώ την Κασιανή Βραχά που είναι γνωστή δημοσιογράφος, η οποία το συνομολογεί και λέει: Κασιανή, και εγώ πήγα και με έκανε 25 χρόνια νεότερη. Σε γύρισε στο μηδέν εσένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μαζεύεται κόσμος. Και δεν είναι η αξιολόγηση που θα του κάνει η Κασιανή και εγώ στην πλατφόρμα, του βάλουμε 5 αστέρια. Γιατί πήγα εγώ εκεί, μου έκοψε κουστούμάκι, αυτός είναι. Εντάξει, μα το πάρω 350 ευρώ αυτού.
1: Το άλλο είναι πιο μάτσο, μα το πάρω.
0: Ναι, έρχεται το Λάσκαρη. Οπα. Φίλε, 5.000 είναι ο Λάσκαρη. Λοιπόν.
1: Είναι απελπισμένο, θα τα δώσει.
0: Είναι το από στόμα σε στόμα. Πήγα σε έναν Κασιανή και με έκανε. Κοίτα πώ είμαι, βλέπει. Μαγουλάκι, φράπα, ε. Και εγώ και πρεμιέρα ξεκινάω σε δύο εβδομάδες. Κοίτα πώ είναι το μαγουλό μου. Και λε, πώ το λένε αυτόν. Φούφου το φουφουτίδι. Έχει ένα μηχάνημα.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε βάζει εκεί και σε μία ωρίτσα είσαι καινούρια.
1: Και σου πίνει το αίμα στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Και σου βάζει καινούριο. Εδώ σου λέει, βλέπαμε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Τάσος Τέλοκλου είχε ρεπορτάζ ότι ερχόταν από όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: κόσμος,
0: ναι,
1: για να πάει σε αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί είχε γίνει ένα μπαμ, λέει, μετά τον κορονοϊό. Άνοιξαν τέτοια πάρα πολλά σε όλη την Ευρώπη. Μετά οι κυβερνήσεις τους τα κλείσανε, οπότε ερχόντουσαν σε εμάς να τα κάνουν.
0: Γιατί εδώ ήμασταν αρρύθμιστοι εμείς. Πήγαιναν Σερβία και Αθήνα. Βελιγράδι και Αθήνα πήγαιναν. Αλλά εδώ όμως βάζεις μέσα και το άλλο παράγοντα. Την αναισθησία. Αυτό που εγώ λέω, να μην το πω γιατί είναι και πολύ πρωί τώρα που σου το έχω στο μυαλό μου, δεν θέλω. Ας το πω αναισθησία, την έλλειψη ενσυναίσθησης. Εκεί που είναι το γιατρείο που είναι κολονάκι-κολονάκι, καρδιά κολονακίου, άμα πας περπατώντας, το έκανα κουσουλίο στο λέγε χθες το Χατζη Νικολάου. Άμα πας περπατώντας από την Καρνεάδου 11 στον Ευαγγελισμό, είναι 3 λεπτά. Αυτοί οι τύποι τι κάνανε μία ώρα και 10, μία ώρα και 20 λεπτά με το μαζονάκι χωρίς αισθήσεις του και σύμφωνα με το μηχάνημα, γιατί λέει τους έδινε ενδείξεις το μηχάνημα.
1: 4 φορές χτύπησε ο συναγερμός ότι τα ζωτικά του
0: αισθήσεις. Κάνανε μία ώρα και 20 λεπτά με το μαζονάκι ανέστητο. Τι ακριβώς κάνανε οι τύποι αυτοί. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν θα ζούσε. Μπορεί και να ζούσε. Αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρος, εγκαίρος. Στο τρίλεπτο, δίλεπτο. Μπορεί να ζούσε, μπορεί.
1: Αν είχαν ένα απεινιδωτή μέσα στο ιατρείο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχουμε απεινιδωτή εμείς εδώ, έχουν απεινιδωτή όλες οι εταιρείες. Ναι. Γίνεται ένα ιατρείο να μην έχει μέσα.
0: Γιατί θα πάει ένας τύπος που είναι γνωστός, περισσότερο γνωστός από τους υπόλοιπους, αλλά όμως έχει μακάρια άγνοια για τα επιστημονικά θέματα. Θα πάει με τη μακάρια άγνοια να εμπιστευτεί αυτόν τον τύπο ή τον άλλο τύπο που μπορεί να μην έχει πανοπλία σαμουράι, ο άλλος μπορεί να έχει πανοπλία, ξέρω εγώ, Ινδού πολεμιστή. Ή ξέρω εγώ, Σαμάνου. Ή τον Απάτσι. Για να του κάνει ιατρική πράξη η οποία θα γινόταν σε ένα νοσοκομείο με 5-6 γιατρούς εξειδικευμένους, έμπειρους, με νοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε μονάδα αποστηρωμένη και θα πας να την κάνεις σε ένα διαμέρισμα που τρέχουν τα βιβλία και πολλά εικονίσματα είχε μέσα εκεί. Πολλά εικονίσματα.
1: Και αυτός που πέφτει,
0: ναι, αν θέλεις να βάλεις την Παναγία να τη βάλεις, βεβαίως δεν χρειάζονται 38 εικονίσματα της Παναγίας. Από εκεί θα πρέπει να προβληματίζεστε κάποιοι που πηγαίνετε σε αυτά. Αλλά εδώ λοιπόν εγώ σου λέω ότι είμαστε όλοι αφελείς. Γιατί είπαμε, η ατομική ευθύνη και σύμφωνα με κάποια κόμματα κιόλας είναι εκμηδενισμένη, δεν υφίσταται. Είμαστε όλοι λύθοι. Okay. Νεογνά όλοι. Τι κάνει η πολιτεία. Καλημέρα, καλησπέρα, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Διαπιστώσεις κάνουμε γενικά στη κάνει πολιτεία.
0: Ναι.
1: Λέει ότι, ναι, πράγματι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Πράγματι αυτές οι διαφημίσεις έπρεπε να έχουν απαγορευτεί.
0: Τους πήρανε.
1: Πράγματι.
0: Τους ελεγχτές τους πήρανε και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Γιατί τότε θεώρησαν ότι. Εντάξει, καλά κάνανε και θεώρησαν ότι έπρεπε να ελέγχουν σε αυτές τις περιπτώσεις και να πιάνουν το οικονομικό.

0: αποτέλεσμα και το περιμένεις και, δηλαδή, και γρήγορα γιατί βιάζομαι. Γιατί έχω ένα ραντεβού με τον Λάσκαρη. Πόση ώρα θέλει θεραπεία? 2 ώρες. Τι λέτε ρε παιδιά, εγώ σε μια ώρα πρέπει να φύγω από τον Κολονάκι και να είμαι, ξέρω εγώ,
1: στα σπάτα.
0: Γιατί έχω ραντεβού με τον Λάσκαρη. Λέω εντάξει, θα το βάλω σε διπλή ταχύτητα. Θα το βάλω στην διπλάσια ταχύτητα. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι έχει γίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, και ο Μαζονάκης με το θάνατό του ξεσκεπάζει ένα πράγμα που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί.
1: Δεν είναι κρίμα όμως πάντα να πιάνουμε τον νήμα στο και 5.
0: Και στο και 10 και στο 15.
1: Δηλαδή πρέπει να φεύγει κόσμος για να καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει στραβά.
0: Όχι,
1: είχε καταγγελίες στο συγκεκριμένο ιατρείο 2 φορές μέσα στον προηγούμενο ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πήγαν και
0: τι έγινε?
1: Έλεγξαν, ναι, και δεν βρήκαν τίποτα.
0: Θα μας πει η κυρία Φραγκάκη, η οποία είναι η γνωστή νομικός Κατερίνα Φραγκάκη, που εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο. Υπήρχε λόγος. Στο είπα και χθες, να το πω και μία σήμερα για τους φίλους μας που μας ακούνε. Την άκουσα, τη ρωτήσουμε τώρα μαζί, σε λίγη ώρα. Πήγανε πράγματι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να κάνουν έλεγχο σε αυτό το ιατρείο και τι κάνανε οι μάγκες αυτοί εκεί? Είναι εξαφανίσει τα μηχανήματα.
1: Δεν έπρεπε κάπως να ξέρουν ότι έρχεται ο ιατρικός σύλλογος για να τα εξαφανίσουν τα μηχανήματα?
0: Προφανώς και είχαν inside information που λένε και στο χωριό μου, να ξέρεις. Αλλά πώς τα εξαφανίσανε? Μιλάμε για πατεωνιά, ρε. Απατεωνιά.
1: Αυτοί είναι απατεώνες. Η πολιτεία πώς μας προστατεύει από τους απατεώνες?
0: Δεν μας προστατεύει. Τώρα άκουσα, νομίζω έχεις και θα ακούσουμε συνέχεια για τον κύριο Θεμιστοκλέου, τον υπουργό υγείας, ότι τώρα θα δουν, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο. Δείτε το όμως. Δείτε το, γιατί εδώ βγαίνουν διάφοροι σαμάνοι, σαμάνισες.
1: Ολιστικοί γιατροί.
0: Ακριβώς, μάγοι της γειτονιάς και του χωριού. Μάμε, όταν ήμουν πιτσιρικάς ρεπόρτερ, είχαμε τον Βιετναμέζο βελονιστή.
1: Τον ποιον?
0: Βιετναμέζο βελονιστή. Ήταν ένας τύπος ο οποίος, λες και θυμάσαι.
2: Εγώ είμαι φαινάρι του Καματερού ακόμα.
0: Αυτό είσαι πιο παλιός. Ένας τύπος από το Βιετνάμ, ο οποίος τους είχε αλλάξει τα φώτα στο βελονισμό εκεί. Όλους πηγαίνανε διάφοροι, του κάνανε μια εφοδοκή αστυνομία, τον πιάνουνε και πηγαίνοντας στα δικαστήρια για να καλύψουμε τον Βιετναμέζο βελονιστή, διαπιστώνουμε ότι πάνε τον πανούσι μέσα για εκείνη την αφίσα που είχε με την ελληνική σημαία που είχε πάνω το σφυροδρέπανο, όπως το είχε κάνει, δεν θυμάμαι. Διασταυρωθήκαν τα θέματα και μας βλέπει ο πανούσι, πάντου κάνουμε δήλωση, γιατί ήταν στην Ευελπίδων και τα δύο θέματα συναντήθηκαν. Και έκανε ένα ωραίο, συγχωρημένος ο Πανούσης, τα ένωσε τα θέματα. Είπε: Λευτεριά στο Βιετναμέζο βελονιστή.

0: Αρχαία ιστορία είναι αυτή, να ξέρεις, του ρεπορτάζ. Ναι.
1: Εμείς στο χωριό μου, είχαμε τις χιάδες που άμα ήταν κανένα παιδάκι λιγνό έτσι.
0: Φάει τίποτα, μάνα μου.
1: Όχι. Πήγαινε και του κόβε την ψηλή.
0: Τι είχε του κόβε?
1: Την ψηλή του κόβε. Ή τη λευκή. Μια τούφα λέει που άμα την έκοβε αυτή, άνοιγε όρεξη.
0: Σε ένα παιδάκι που ήταν ξένο, δηλαδή πήγαινε του κόβε η θίτσα.
1: Το πήγαινε σε αυτή τη γυναίκα που ήξερε.
0: Το πήγαινε
1: η μαμά και ο μπαμπάς. Σε αυτή τη γυναίκα την παλιά που ήξερε.
0: Του κόβανε την τούφα.
1: Του κόβανε την τούφα και μετά το άνοιγε όρεξη.
0: Δεν το έρμο το παιδάκι. Το παιδάκι αυτό έπρεπε να γνωρίσει εμένα. Του άνοιγα εγώ την όρεξη με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Τυροπιτάκια, αυτό, γουρνοπούλα.
1: Παιδί μου, σου λέει δεν έτρωγε τώρα. Οι γουρνοπούλες και οι τυροπιτάκια είχαν τα παλιά τα χρόνια.
0: Τρώγανε
1: κρέας μια φορά το μήνα.
0: Α, λες, κείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Κείνα τα χρόνια, αγάπη.
1: Και ίσως και λίγο πιο πρόσφατα.
0: Περάσανε εκείνοι οι Έλληνες που συζητάμε τώρα εμείς για εδώ, που είναι διάφοροι που λένε θα ανέβουμε στο βουνό και θα κάνουμε. Ναι, το power bank, μην ξεχάσετε. Βλέπανε παπούτσια. Δεν ξέρω κι εγώ μετά από πόσα χρόνια περπατάγανε ξυπόλοιτοι. Ξυπόλοιτοι όμως. Ξυπόλοιτοι.
1: Εκεί καθόμαστε κι εμείς και συζητάμε τώρα για τα 7 χιλιάρικα που κόστιζε η πλασμαφαίρεση.
0: Ξεκινάγανε παιδιά από την πανέμορφη ελληνική περιφέρεια για να έρθουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με ένα ζευγάρι παπούτσια. Χωρίς να ξέρουν που θα μείνουν. Με ένα παντελόνι. Με ένα μπουκάμισο. Αλλά χάσαμε την μπάλα στο ενδιάμεσο και βρεθήκανε διάφοροι τύποι που μας υπόσχονται πλασμαφαιρέσεις και ανανέωση, ξέρω εγώ, του.
1: Δεν ήταν μόνο η πλασμαφαίρεση. Διάβαζα ότι πήραν από μια γυναίκα πολλές χιλιάδες ευρώ για να την βοηθήσουν, λένε, στη γονιμότητα, για να μείνει έγκυος. Παίρνανε 350 ευρώ την επίσκεψη.
0: Σε κόβανε, δεν κάτσε, περίμενε. Δεν ήταν όλοι 300 ευρώ. Ανάλογα τις μάρκες που φόραγες.
1: Την επίσκεψη για να σε δούνε, όχι για να κάνεις οποιαδήποτε θεραπεία.
0: Η επόμενη λέει ήταν 500. Ξεκινάγαμε με 350, πήγαμε 500 στην επόμενη.
1: Κάποιοι καταγγέλουν ότι συνεργάζονταν με συγκεκριμένα φαρμακεία και πρέπει να το δούμε και αυτό.

0: που αγόραζαν, λέει, από εκεί βιταμίνες που μπορεί να κάναν 3.000 ευρώ. Ή στους πιο κάτω που λες και εσύ, ένα 900, ένα χιλιάρι. Τα φάρμακα αυτά, τα καλά βιταμίνες.
1: Κανονικό συστηματάκι.
0: Συνεργάζονταν κανονικά με φαρμακεία. Αυτά θα τα δούμε. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες. Θα τα δούμε. Θα
1: και βγαίνουν και λένε μετά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εντάξει, λέει, κάνουν λέει, βίντεο. Λέει, μπορεί να τα ελέγχουμε όλα τα βίντεο. Τι λέτε, ρε μάγκες. Τι λέτε, ρε λεβέντες, ας πούμε. Δεν μπορείτε να τα ελέγχετε όλα τα βίντεο.
0: Το ίντερνετ είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτή τη στιγμή να πιάσει την απατεωνιά.
1: Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φήμη, έχουν μια αξιοπρέπεια που την έχουν κερδίσει μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Και σου παρουσιάζονται στις πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σου μιλάνε για ένα αξιόλογο φάρμακο το οποίο είναι φοβερό και θα σου φάει την κοιλιά, θα την εξαφανίσει, θα σε ισιώσει και θα σε μικρύνει 15 χρόνια. Είναι AI αυτή η μορφή, είναι κλόνος που τον έχουν φτιάξει με τη φωνή του να σου λέει την ανοησία που πουλάνε και που μπορεί να είναι αξιόλογο από την Ασία, από την Αφρική, από την Αμερική, δεν ξέρω από πού. Είναι αυτές οι διαφημίσεις για μήνες και σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί ο σερβερ είναι από το εξωτερικό και γιατί αυτός που το ανέβασε, το έχει ανεβάσει από την Ιγυρία και... Βρείτε μηχανισμούς, ρε μεγάλε. Βρείτε μηχανισμούς. Και είναι για μήνες αυτές οι διαφημίσεις και ψάχνει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να δει ποιος και ποιοι είναι από πίσω κτλ. Βρείτε έναν τρόπο. Τι είμαστε, δεν είμαστε προστάτευτοι, οργανωμένοι στην συνταγμένη πολιτεία είμαστε.
0: Γιώργο, τι ψάχνεις? Πριν ένα μήνα, μέσα σε μια εβδομάδα, κλέψανε δύο φορές στην περιφέρεια Κρήτης με τον ίδιο τρόπο.
1: Καλά, εκεί εντάξει είναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους λογαριασμούς του δημοσίου και θα προστατέψουμε τώρα, περιφέρεια θα μπορέσουμε Κρήτης, να κατεβάσουμε.
1: Το έφερε η Κασιανή αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Περιφέρεια Κρήτης, διαπιστώνουν ότι έχει τσιμπήσει ένας υπάλληλος σε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα, ξέρεις, τα διαδικτυακά, τα τραπεζικά, που έχουν τα χρώματα, έχουν περίπου το λογότυπο και σου λένε στο σύνδεσμο, βάλε εδώ πέρα τους κωδικούς. Και πήγε ένας και τους έβαλε. Χάσανε πόσα στην πρώτη φορά.
0: 180-150 χιλιάρικα.
1: Τα χάνουν τα λεφτά, τα κλάψαν τα λεφτά, γίνεται ο πανικός εκεί πέρα. Οι ίδιοι τύποι πάνε μετά στο Δήμο Ρεθύμνου. Στο μεταξύ, η περιφέρεια με τον Δήμο, με τους Δήμους δεν έχουν μιλήσει. Παιδιά, προσέξτε, γιατί είναι κάτι τύποι. Και εμείς την πατήσαμε και χάσαμε 185 χιλιάρικα. Πάνε στο Δήμο Ρεθύμνου, βρίσκεται πάλι ένας πολύ ευφυής υπάλληλος του Δήμου. Δίνει και αυτός εκεί τους κωδικούς. Πόσα χάσανε τη δεύτερη φάση?
0: 500 χιλιάρικα.
1: Μάλιστα. Και σε πόσες μέρες αυτό?
0: Σε μια εβδομάδα.
1: Α, θα είναι το ελληνικό δημόσιο. Ζήτω. Ζήτω, ρε παιδιά.
0: Και εσύ μου λες τώρα να μπορούμε να κατεβάσουμε το σερβερ της Νιγηρίας.
1: Ναι. Ζήτω. Έτσι.

0: Το καλό είναι, μιας και πιάσαμε τις απάτες, ότι έχουν γίνει δύο εξορμήσεις αυτές τις μέρες και πιάστηκαν στη Φυλή μια ομάδα ατόμων που έκαναν τηλεφωνικές απάντες, προσποιούνταν υπάλληλους.
1: Κάτσε, κανένα, μην τα λες έτσι. Πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, με ευνηδίασες τώρα.
0: Τι σε
1: γίνονται αυτά τα πράγματα. Απάτες τηλεφωνικές, phishing και σε άλλες περιοχές εκεί που στην Αττική μέσα και γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Γίνονται. Και ήταν εμπλεκόμενοι μπαμπάς, μαμά, παιδί, ήταν ήλικα, πιάσανε
1: τώρα,
0: γυριά,
1: το έκανες χειρότερο τώρα. Ήταν όλη η οικογενειακή επιχείρηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει και αυτοί να βγάλουν λεφτά.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει.
0: 32 απάτες κάνανε, λέει, στο σύνολο. 200.000 απάτες.
1: Λεφτά να βγάζουν, αλλά με τον νόμιμο τρόπο, να μην βγάζουν χαλκό από την τηλεδιοίκηση. Και να μην βγάζουν χαλκό επίσης από τη γραμμή επικοινωνίας όταν προσγειώνται τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια. Να συνέλθουν κάποια στιγμή κι αυτοί. Βγάλαμε το χαλκό και τυφλώσαμε για 2 ώρες το σύστημα προσγείωσης, λέμε τώρα, σε ένα αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Και να μην υπάρχει ανομία επίσης. Καλημέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κύριε Ξοχοίδη, καλημέρα. Τι έγινε με εκείνα τα αστυνομικά τμήματα που λέγατε και τους αστυνομικούς ότι θα πάνε σε καταβλισμούς και αυτό θα είναι το. Εκεί τι έγινε με αυτό. Πανεπιστημιακή αστυνομία, μάλλον.
0: Πάντως και χθες είχαμε μια σύλληψη στα Σπάτα.
1: Είδα αστυνομικούς, συγγνώμη να σε διακόψω, μόνο αυτό να πω και συνεχίζεις. Αστυνομικούς της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας με τη στολέα ενότητας. Όχι, λάθος, ήταν διαχείρισης πλήθους. Στην Αγία Τριάδα, με τον κόσμο που μαζεύτηκε το Μαζονάκι.
0: Ναι, είχε δυνάμεις.
1: Δεν ήταν πανεπιστημιακή αστυνομική αυτή. Γιατί στα πανεπιστήμια δεν πήγανε αυτοί.
0: Όχι, δεν πήγανε.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας, λοιπόν, πιάσανε χθες στα Σπάτα.
1: Τι λες.
0: Καινούριο αυτό.
1: Ναι.
0: Είχαν εμπλακεί σε 7 περιπτώσεις ληστείο απάτης με θύματα ηλικιωμένους και η ηλία που ξεπερνούσε τις 350.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ.
1: Θα τα δώσουν τα λεφτά πίσω αυτοί.
0: Ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες. 7 κατάφεραν, ναι. 700 έκαναν.
1: Θα τα δώσουν πίσω ή θα πούνε πάμε μέσα όσο είναι, πόσο μήνε, ένα χρόνο, 1,5. Να δουλέψουμε κιόλας, να κάνουμε μέσα να βγούμε στο μισό χρόνο. Τα λεφτά που χάσαν οι γέροντες και οι γερόντισες θα τα πάρουν πίσω. Όχι, μάλλον έχουν επενδυθεί αυτά.
0: Δεν νομίζω τα
1: θα έχουν επενδυθεί.
0: Από τηλεφωνικούς καταλόγους εντωμεταξύ που αγόραζαν στο Μοναστηράκι τα βρίσκανε τα θύματα.
1: Μάλιστα.
0: Τους.
1: Ορίστε.
0: Όμορφα.
1: Πολύ
0: όμορφα. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Και κάτι είχε τάξει, λέει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ένα 112 για τους ηλικιωμένους, το οποίο θα στέλνεται μήνυμα όταν παρατηρούνται σοριδών προσπάθειες απάτης σε μια περιοχή. Έτσι είχαν πει.
1: Συγκλονίστηκα τώρα.
0: Δεν έχει γίνει πάντως ακόμα. Σου λέει, όταν είχε γίνει και σε μένα προσπάθεια απάτης και είχα πάρει την αστυνομία, μου είπανε ότι πιάνουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
1: Α, για αυτό, δεν ήσουν στην περιοχή.
0: Εγώ ήμουν στην περιοχή. Απλά δεν τσίπησε την απάτη. Πιάνουν μια συγκεκριμένη περιοχή, ξέρω εγώ, το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Έχουν το κέντρο τους κάπου στο Μαρούσι, σε ένα σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως και στα Σπάτα, καλή ώρα. Και από εκεί κάνουν τις εξορμήσεις και πηγαίνουν και παίρνουν τα λεφτά ή τα χρυσαφικά από όποιον τσιμπάει. Έτσι, λέει η πολιτεία ότι όταν θα παρατηρούνται οι καταγγελίες για απάτες σε μια περιοχή, θα στέλνετε μήνυμα στα κινητά και θα λένε ότι προσέξτε, γιατί στην περιοχή σας προσπαθούν να κάνουν απάτη με τον τάδε και τον τάδε τρόπο.
1: Φιλόδοξο σχέδιο ακούγεται. Σε μια Ελλάδα που εδώ πέρα έχουμε ζητήματα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτούς τους τύπους που πάνε και βγάζουν από τις γραμμές των τρένων τον χαλκό. Ακόμα δεν τους έχουμε εντοπίσει, δεν πάμε να τους βρούμε. Αυτό που περιγράφεις είναι μια Ελλάδα, δεν ξέρω. Σε 30 χρόνια από τώρα, 40.
0: Να, ξέρετε, δεν είναι μια Ελλάδα σε 40 χρόνια, γιατί έχουμε την τεχνογνωσία.
1: Ναι,
0: πάμε μέχρι την πάμε μέχρι το 112. Έχουμε. Πάμε μέχρι το 112. Μετά το 112 δεν ξέρουμε να πάμε όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε μέχρι το 112, το στέλνουμε το μηνυματάκι, το έχουμε βρει, το έχουμε το 112. Μετά, τι θα γίνει στη συνέχεια, δεν το έχουμε βρει ακόμα.
1: Γι' αυτό εννοείστε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Όχι, λέω ότι θα γίνει, θα το προστατέψουμε.
1: Αν μιλάς για το 112 ως λειτουργία εκεί όπως ξεκίνησε, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Εδώ αυτό που περιγράφεις θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Ή λίγα χρόνια. Ή και πολλά. Πάντως αυτοί που κάνουν αυτές τις δουλίτσες, το έχω ξαναπεί, ξέρουν πολύ καλά που να σταματήσουν, γιατί έχουν εμπειρία. Τα έχουν μάθει από τους δικηγόρους. Ξέρουν ότι μέχρι εκεί είναι πτέσμα. Παραπάνω είναι, ξέρω εγώ, πλημέλημα. Μετά είναι κακούργημα. Ξέρουν και σταματάνε πριν το κακούργημα. Είναι επιτίδη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέα επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στα Σεωδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έχουμε γεμίσει με μηνύματα. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr. Από εσάς που μας λέτε, περιγράφετε εμπειρίες. Πώς παραλίγο αντιπατήσετε. Πώς σας βάλανε κάποιους στη διαδικασία να πάτε μέχρι το ATM. Πώς σας πανικόβαλαν. Πώς βάλανε κάποιους σε αυτοκίνητα. Και εδώ να πω ότι μικρή μου εμπειρία και από το ρεπορτάζ του παρελθόντος. Τους ξέρει η αστυνομία. Σας πω το πιο ωραίο. Με έχω συνοδεύσει εγώ άνθρωπο που πήγε να κάνει αναγνώριση. Τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο τον άνθρωπο αυτό. Μιας κάποιας ηλικίας. Και σοβαρής εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι δεν έλειπαν οι γνώσεις από τον άνθρωπο αυτό. Απλά ποντάρανε πάνω στο σοκ, στην ανησυχία. Είχε και ένα τραύμα συναισθηματικό ο συγκεκριμένος άνθρωπος, χωρίς να το ξέρουν αυτοί οι επιτήρηοι. Ποντάρανε πάνω στο σοκ και τον πείσανε να μπει σε ένα αυτοκίνητο. Και τον συνόδευσα τον άνθρωπο να κάνει αναγνώριση. Και δύο από τους τρεις που αναγνώρισε, γιατί έχει ένα λεύκομα εκεί που πήγε να κάνει την αναγνώριση, ο αξιωματικός της ασφάλειας τους ήξερε ότι κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Τα χαρά.
0: Τους ξέρουν ποιοι είναι.
1: Και τους αφήνουμε, κυκλοφορούν.
0: Τους είναι, σου λέει, γιατί και είπε ότι. Ξέρει η συγκεκριμένη κυρία, ήταν μια κυρία από τους δύο. Ξέρει, λέει, πώς να κινηθεί. Έχει εμπειρία, το έχει κάνει, λέει, δεκάδες φορές. Και σταματάει μέχρι εκεί. Πριν να χαρακτηριστεί απαγωγή, ας πούμε. Δηλαδή, αν βάλεις έναν άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τον αφήσεις να κατέβει, είναι απαγωγή. Αφού τους ξέρετε, γιατί δεν τους μαζεύετε να τους πείτε, έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, κυρία μου. Αν το ξανακάνεις, θα σου κόψω τα πόδια. Και δεν το κάνετε.
1: Γιατί και να το πει Γιώργο μου αστυνομικός αυτό, δεν θα μπορεί να τον βάλει μέσα. Γιατί
0: το
1: ούτε καν θα προφυλακιστεί. Θα περάσει αυτόφορο.
0: Το πάνε.
1: Θα οριστεί η δίκη του για τρία χρόνια από τώρα. Σε εμά ήμουν φαστριφίλη.
0: Το είπε όλο το έργο αυτό που λες. Ότι πάνε στο δικαστήριο, έχουν ένα καλό δικηγόρο, παίρνουν αναβολή μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και στο μεταξύ συνεχίζουν το θεάριστο έργο τους.
1: Και όταν θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου, αν έρθει αυτή η ώρα ποτέ.
0: Έχει αναβολή, στην αναβολή, κάτσε για την οριστή δικάσιμος, περίμενε να δούμε πού θα πάει και πώς θα πάει.
1: Δηλώνω ασθένεια εγώ, δηλώνω ασθένεια ο δικηγόρος μου και πάει λέγοντας.
0: Και τρέχουν τα χρόνια. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο κόσμος στο μεταξύ εκεί υφίσταται αυτό το σοκ. Μπορεί να κοιμάται ο άλλος, να του έρθει ένα SMS ή να τον πάρουν τηλέφωνο και να του πούνε το παιδί σου, η μάνα σου. Και να είναι, ξέρω εγώ, 12 το βράδυ, 1 το βράδυ. Δεν θα σοκαριστεί.
1: Θες να σου πω μια περίπτωση που ήταν πάρα πολύ έξυπνοι πατεώνες. Παίρνουν τηλέφωνο μια κυρία μεγάλης ηλικίας σε ένα χωριό της Δολοκαρνανίας. Και της λένε ότι έχετε επιστροφή φόρου. Δώστε μας από εταιρεία ηλεκτρισμού, τέλος πάντων. Έχετε επιστροφή. Δώστε μας τους κωδικούς σας για να σας τα βάλουμε πίσω. Και λέει, δεν τα θέλω. Δεν τα χρειάζομαι αυτά τα χρήματα, δεν τα χρειάζομαι να τα πούμε. Μα έχετε, είναι 300 ευρώ, ξέρω. Δεν τα θέλω, λέει η κυρία. Η γιαγιά της λέει, είσαι έξυπνη, αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνος από σένα, της λέει. Και αυτή τη στιγμή σου έχω πάρει ήδη λεφτά. Πανικοβάλλεται λοιπόν η γυναίκα, παίρνει τον άντρα της, τι θα κάνουμε, μας έχουν μπει ήδη. Ψάχνουν να βγουν μεγάλοι άνθρωποι τώρα σε χωριό, τι θα κάνουν. Και χτυπάει το τηλέφωνό τους. Γεια σας, λέει, είμαστε από το αστυνομικό τμήμα του τάδε χωριού, που είναι όντως το κεφαλοχώρι της περιοχής και έχει το αστυνομικό τμήμα. Παρατηρήσαμε ότι μας πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα ότι κάποιος προσπαθεί να σας πάρει τα χρήματα και θέλουμε να σας προστατεύσουμε, δώστε μας τους κωδικούς να το φτιάξουμε. Α, λέει αυτός ο κύριος, στο αστυνομικό τμήμα είναι διευθυντής ο κουμπάρος μου, δώσε μου το κουμπάρο μου να συνεννοηθώ. Ναι, βέβαια, το παίρνει ένας άλλος, κάνει πως είναι ο κουμπάρος. Έλα, κουμπάρε, ναι, το και το έγινε, δώσε μου τους κωδικούς, θα το φτιάξω εγώ τώρα, σε 5 λεπτά θα είσαι έτοιμος. Και έτσι κατάφεραν και του πήραν τους κωδικούς και του πήραν χρήματα.
0: Γιατί είναι και επίμονοι αυτοί. Είναι και επίμονη.
1: Δηλαδή, με θράσος κανονικότατο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, αν σας πάρουν και σας πούν ότι οτιδήποτε έπαθε το παιδί σας, οτιδήποτε έπαθε ο γονιός σας, κάντε ένα κόμπο, πάρτε τον ένα τηλέφωνο πρώτα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη πράξη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιώργο μας, καλημέρα φίλε, να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Παύλο μας από τον Ντίσσελντορφ, καλημέρα φίλε. Ελένη, γεια σου Ελένη μας. Η Ελένη που στέκεται στην υπόθεση αυτή με τον Μαζονάκη και την απώλειά του. Με όλα αυτά λέει, που ακούστηκαν αυτό το διάστημα για τον εκλειπώντα Μαζονάκη, μια συνέντευξη που έδωσε μου έμεινε. Δεν κάνω εκπτώσεις στους δικούς μου ανθρώπους και στη δουλειά μου. Εκεί δεν κάνω εκπτώσεις. Αξιόλογη λέει η στάση ζωής, η φίλη μας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θες να ακούσουμε τα πολύ ωραία λόγια που είπε για το Γιώργο Μαζονάκη ο Μητροπολίτης Αλέξιος κατά τη διάρκεια της εξωδιοκολουθίας.
2: Ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του για την αγαπητή του Νίκαια, αυτόν τον χώρο, στο περίβολο του ναού που έπαιζε μικρό παιδί, σε αυτόν τον χώρο τον ιερό που εκκλησιαζόταν, έμπαινε στο ιερό και βοηθούσε τους ιερείς, η προσφορά του ήταν μεγάλη, σε αναξιοπρεπούντας αδελφούς.
1: Είπε ουσιαστικά με πολύ λίγα λόγια ο Μητροπολίτης, ότι ο Σεβασμιότατος, ότι βοηθούσε πάρα πολύ τον περίγυρό του και αυτό είναι κάτι που το είπαν όλοι, μπορεί να μην το διαφήμιζε, να μην ήταν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κάθε τρεις και λίγο, αλλά αυτό που άρχισαν να λένε όλοι από τη στιγμή που έφυγε είναι πόσο βοηθούσε όποιον άνθρωπο υπήρχε γύρω του και έβλεπε ότι έχει πρόβλημα, ότι χρειάζεται βοήθεια.
0: Στο μεταξύ, από τις πληροφορίες των συναδέλφων που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, μεταφέρεται η έκπληξη των δύο γιατρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Τώρα πάνε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας χθες στον Αντένα, είπε ότι ήξεραν ποιες είναι οι πράξεις τους και τι μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι πράξεις και παρόλα αυτά τις έκαναν. Ναι. Επομένως, το να αναβαθμιστεί κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η φυσιολογική συνέχεια. Δηλαδή, κάνανε μια πράξη, μια ιατρική πράξη, η οποία ξέρανε ότι δεν πρέπει να την κάνουν εκεί που την έκαναν και πιθανότατα να μην είχαν και την τεχνογνωσία να την φέρουν εις πέρας. Ναι. Επομένως. Είναι λογική συνέπεια να αναβαθμιστεί η κατηγορία σαν
0: άμα είσαι γιατρό αμάνο, μπορεί ρε παιδί μου να εκπλήσεσαι, γιατί σου λέει: γιατί δεν με εμπιστεύονται εμένα. Αφού είμαι σαμάνο. Έχω τελειώσει η ανωτάτη σαμανική. Υπάρχει η λάσκαρη ανωτάτη σαμανική, δεν υπάρχει. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, καλημέρα από την Αθήνα. Ωραίο είναι το ανέκδοτο, θα το κρατήσουμε για να το πούμε συνέχεια. Γιατί δεν λέω ανέκδοτο και κάποιοι έχετε στεναχωρηθεί.
1: Ο χιλίαρχος, δεν είχαν λεφτά για απεινιδωτή, μάνα μου, σου λέει.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ξέρεις πόσο κάνει το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση, μπορούν να πάρουν και απεινιδωτή, τι είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Μπορούνε. Ναι. Μόνο 7.000 τη συνεδρία παίρνανε.
0: Μεγάλο στον Γνάρη. Καλημέρα, ρε Σιάρη. Επικαλεί σε διάφορους στην πολιτική που τους περιγράφεις όπως περιγράφεις, αλλά βλέπω ότι είσαι λίγο μονόπλευρος. Τους άλλους τους ξεχνάς. Γιατί βλέπεις, Άρη μου, το Καραγιοσλίκι πηγαίνει εκατέρωθεν. Δεν είναι μόνο στη μία πλευρά που παρακολουθείς εσύ. Εκεί που έχεις ευαισθησία σου. Και επίσης, αν εννοείς ότι εδώ δεν θα ακούσεις να κάνουμε κριτική σε έναν αρχηγό, πώς να το πω τώρα, γιατί φοράει για το μαγιό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Αυτά αν τα ακούσεις αλλού, όχι εδώ στο διάλειμμα. Καλημέρα, ρε Αλκέτα, φίλε. Γιατί το λες αυτό, ρε? Γιατί το λες, ρε φίλε? Εδώ υπάρχει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έφυγε όπως έφυγε, ανοίγει μια τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Υποθέτω ότι και σε ένας ενδιαφέρει να μάθεις και τις λεπτομέρειες για το πώς έφυγε δηλαδή, αλλά και τι προκύπτει έτσι όπως άνοιξε αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Δεν έχεις, τι έχεις τώρα?
1: Τον Τάσο Τελογλού, ο οποίος
0: είχε έχει ρεπορτάζ
1: για το ότι από όλη την Ευρώπη ερχόντουσαν και έκαναν τέτοιες θεραπείες
0: στο γιατρείο της Καρνιάδου.
1: Ναι.
3: Πώς ανακάλυπταν οι ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό το συγκεκριμένο ιατρείο?
4: Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και άλλους γνωστούς τους που χρησιμοποιούσαν αυτές τις υπηρεσίες. Ακόμα οι υπεύθυνοι του γιατρείου συνεργάζονταν και με άλλες κλινικές στην Ευρώπη που προμηθεύονταν τα ίδια μηχανήματα από την Κορέα. Να πούμε, Νίκο, ότι ο ίδιος ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση για λόγους αισθητικής δεν έχει κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Κάτι άλλωστε που συνομολογούσε ο αιματολόγος γιατρός, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιέφερε τους πιστούς του ιατρείου του.
3: Τώρα, ήταν το μόνο ανάλογο εντός εισαγωγικών ιατρείο στην Ευρώπη?
4: Όχι, τέτοια γιατρία ξεφύτρωσαν μετά τον COVID παντού. Το 2023 έγινε καταγγελία στην Κύπρο για ένα τέτοιο γιατρείο με μεγάλη πελατεία, πράγμα που οδήγησε τους Κυπρίους και κυρίως τις Κύπριες στην οδό Καρνεάδου. Πελάτες έρχονταν ακόμα από τη Γερμανία, τη Σερβία και την Τουρκία. Για αυτές τις υπηρεσίες είχαν γίνει καταγγελίες και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ελβετία, για εκεί γιατρία, και τότε υπεύθυνοι των γιατρίων αυτών έσπευσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρες με αρρύθμιστο καθεστώς, όπως η Σερβία και η Ελλάδα. Να πούμε, Νίκο, ότι ήταν τέτοια τα κέρδη που αποκόμιζε αυτό το γιατρείο που ήταν σε θέση ακόμα και να πληρώνει τα ξενοδοχεία για τους πελάτες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
0: Γαλαντόμοι, κερνάγανε διαμονή.
1: Μπίζνα, κανονικότατη, έτσι. Αυτό το εργοστάσιο, δεν ξέρω τι ήταν στην Κορέα, που πούλαγε σωριδών τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δεν είδε κανένας τι ήταν στα τελωνία το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
0: Σου λέει, τι είναι αυτό? Α, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τι λες τώρα? 20 χρόνια σε κάνει νεότερο. Αχ, Θεέ μου, μην πω τώρα, γιατί δεν είναι μόνο αλκέτα μου ο Μαζονάκης. Μπορεί εσύ να μην άκουγες τη μουσική του ή να μην συγκινήθηκες, εντάξει. Είναι ο κόσμος ο οποίος πέρασε, δεν άκουσες τι λέμε εδώ πέρα. 32 λεπτά λειτουργούσε στις φλέβες του Μαζονάκη. Και 10 ώρες πιο πριν η αστυνομία έχει καταγράψει την ημέρα εκείνη, σε μία μέρα, 10 ώρες λειτουργίας του μηχανήματος. 10 ώρες. Πόσοι θα περάσαν από εκεί? Πριν το Μαζονάκη. Και αν είσαι ανέστητος, δεν αναφέρομαι σε σένα, αυτός που μπορεί να το λειτουργεί, και δεν αναφέρομαι επίσης και στους κατηγορούμενους. Λέμε τον. Θεωρητικά λέω. Αν είσαι ανέστητος άνθρωπος και το έχεις πάρει αυτό, μπορεί και να τρως, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, γιατί εκεί στο κέντρο της Αθήνας έχει πολύ ωραία εστιατόρια. Και να έχεις βάλει ένα τύπο ή μια κυρία ή ένα κύριο που δεν έχει ιδέα πόση ώρα θέλει, κάνε μου ωραίο, κάνε μου εσύ τις επόμενες δύο, να πάω να τσιμπήσω λίγο εγώ που θέλω να δω και δύο φίλους να πιούμε ένα καφέ. Και μετά να στέλνεις φωτογραφίες τον νεκρό άνθρωπο στην πολυθρόνα και να ψάχνεις το AI τι να κάνεις. Να πας στο νοσοκομείο, ρε, μην πω καμιά κουβέντα, που είναι δίπλα σου. Να πάρεις ένα τηλέφωνο το 199. Τι είπα, το 199.
1: Το 166.
0: Το 166. Να πάρεις ένα τηλέφωνο το 166. Αυτό να κάνεις. Έβγαζε φωτογραφίες και βίντεο τον άνθρωπο που ήταν νεκρός στην καρέκλα.
5: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτεργία να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτεργία Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, με μια μέρα που θα είναι ζεστή, αλλά λίγο πιο δροσερή από χθες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Η τεχνολογία προχωράει παντού και κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο για αυτά που μας περιμένουν. Σας λέγαμε χθες ότι από την Κυριακή η Real News είχε αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά που έρχονται στην ενέργεια, ένα σενάριο εφιαλτικό. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο αρχίζει σιγά σιγά και μοιράζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αρχίζουν οι Ευρωπαίοι και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, γιατί μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν στην κουβέντα της, εντάξει, σύντομα θα διορθώσουν και σύντομα θα το φτιάξουμε, αν δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνει το πράγμα. Υπάρχει, διάβαζα μια έκθεση, Κασιανή, ναι, η οποία είναι συγκλονιστική. Τώρα, εσείς που μας ακούτε, ξέρω, δεν είστε στο μισό που έχει προβλήματα κατανόησης κειμένου, θα καταλάβετε απόλυτα τι σας λέμε. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συνέταξε μια έκθεση πριν από μερικές ημέρες. Τι προβλέπει αυτός? Παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται ότι θα σημειώσει πτώση της τάξης το 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. 5,7 εκατομμύρια βαρελιών την ημέρα μέσα στο 2026. Αυτό το μέγεθος είναι κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τις ήδη δυσίωνες εκτιμήσεις του Αυγούστου. Και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ετήσια συρρήκνωση από την εποχή της πανδημίας του COVID το 2020. Και λένε ότι η καρδιά του προβλήματος, γιατί εμείς εδώ πέρα λέμε, έλα μωρέ, τι μας απασχολεί, μας στρατηγεί, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας παραγωγής, πρόσεξε, από τον κόλπο παραμένουν εκτός εξόριξης. Δηλαδή έχουν βαρέλια, έχουν κοιτάσματα που δεν μπορούσαν ούτως ή άλλως να εξορίξουν οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο. Τώρα δεν το κάνουν και οι Σαουδάραβες και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν εχθροπαξίες, υπάρχουν χούθη, υπάρχουν ντρόουν, υπάρχουν βομβαρδισμοί.
1: Δεν έχουν και πώς να τα στείλουν, να τα εξορίξουν, να χαλάσουν. Γιατί σου λέει, δεν με συμφέρει να χαλάσω χρήματα, να τα εξορίξω και μετά να μην μπορώ να τα πουλήσω.
0: Ακριβώς. Και ρίχνουν, λέει, τη συνολική παγκόσμια παραγωγή στα 100,1 εκατομμύρια βαρέλια. Τον Αύγουστο, μια μείωση 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε έναν και μόνο μήνα. Και τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση για την τσέπη μας, για να μην μακρηγορώ. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία γιατί θα πάμε σε έναν ακριβό χειμώνα. Και ανατριχιάζω στην ιδέα. Αν δεν έχουμε δηλαδή καλό καιρό, όπως έδωσε ο Θεός και είχαμε πέρσι μέχρι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στο χειμώνα, είχαμε βροχές βέβαια πέρσι. Πιο παλιά θυμάμαι ήταν ακόμα πιο ζεστός. Το 23 το χειμώνα και το 24 είναι ήπιος ο χειμώνας. Ναι. Να ευχόμαστε να έχουμε ήπιο χειμώνα. Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
1: Στα 107 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το Brent. Θέλω να σου πω, λέγαμε χθες με τον Δημήτρη Χριστούλια ότι η προβλέψη είναι μέχρι την Παρασκευή να φτάσει στα 2,20 η βενζίνη. Πέτυχα χθες πρατήριο, το οποίο είχε την βενζίνη, την αμόλυβδη, την απλή, 2,199. 2,20 δηλαδή. Ναι. Η μέση τιμή αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, είναι 2,149, 2,15 δηλαδή για την αμόλυβδη, και 2,10, σχεδόν 2,11 για το πετρέλαιο κίνησης. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν κοντά στο 1,90, μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μέσο νοικοκυριό που καίει περίπου ένα τόνο το χρόνο, θέλεις 2.000 ευρώ. Και υπάρχει μια αύξηση 800 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που ήταν στο 1,10.
0: Τεράστια διαφορά. Που ήταν ούτως ή άλλως ακριβά πέρσι.
1: Που ήταν ούτως ή άλλως ακριβά. Και έχουμε σύν 800 ευρώ χρειάζεται χρειάζεται ο καταναλωτής για να γεμίσει το λεβιτά του για να περάσει το χειμώνα.
0: Ναι, τεράστια διαφορά, αλλά βλέπεις αυτή είναι μια συζήτηση. Η άλλη συζήτηση είναι αυτή που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνουμε κουβέντα για το πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε σε μέτρα. Εδώ για αυτά τα προβλήματα μπορούμε να συζητήσουμε. Όλα τα κόμματα εννοώ. Κυρίως και η κυβέρνηση, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Εδώ να μας πείτε τι κάνουμε.
1: Θες να ακούσουμε τον κύριο Περακάκη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Λοιπόν, δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου, λέει ο κύριος Περακάκης.
0: Εντάξει, πιο κάτω βέβαια. Λέει ότι τον Οκτώβριο θα επέμβουν, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο όμως είναι ακόμα μακριά. Είναι 15. Μας έχουν μείνει εβδομάδες. Και ο αντίκτυπος έχει ξεφύγει από την Αντλία στα πρατήρια καυσίμων και εξαπλώνεται μια κρίση στην παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, εμείς κοιτάμε εδώ τι γίνεται, γιατί καίγεται η γούνα μας. Κυριολεκτικά, αναφέρομαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κόκκινη!
3: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια από τον χώρο του ιατρείου και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει την ίδια ώρα ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός συνοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων για το 2026. Θα δοθούν 150.000 επιταγές των 25 ευρώ η κάθε μία.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στο handball των ανδρών ο Ολυμπιακός νίκησε με 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε ξανά, γιατί περάσαμε εξαντλητικά και είναι και πολλά τα μηνύματά σας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κασιανή όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε τον Θεοδόση σε λίγα λεπτά, τον Θεοδόση Πάνο, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη. Αναμένεται αργότερα το πρωί η απολογία των γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία και υπάρχουν και νέα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Δύσκολα περνάνε αυτή τη στιγμή όσοι είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Οπα.
1: Στην άνοδο ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λένορμαν, εκεί λίγο μετά τα κτέλη του Κηφισού.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Με
1: και
0: ποτηλιάρισμα, αρκετά χιλιόμετρα Κασιανή, από τη Λένορμαν που είπες, ό,τι βλέπω.
1: Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών είναι σημειωτών. Ναι. Και από εκεί και πέρα ανάσχεση της κυκλοφορίας. Στο καθοδικό ρεύμα τώρα, από τον Κόκκινο Μήλο ψηλά μετά την Αττική Οδό μέχρι το Εγάλεο, μέχρι την Αθηνών περίπου, μέχρι το ύψος της Αθηνών, είναι και εκεί μια πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά από το ύψος του Ήλιον και κάτω. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα, σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό σημείο, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει και εκεί ουρά χιλιόμετρων.
0: Και εσείς που κινείστε στο κέντρο, έχετε το νου σας στην άνοδο της Αλεξάνδρας, η οποία είναι φορτωμένη σήμερα πάρα πολύ. Αλλά βλέπω και την Κατεχάκη να είναι δύσκολη σήμερα, πιο δύσκολη από χθες. Ξεκινώντας από χαμηλά, από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από την Ηλιούπολη, με μποτιλιάρισμα. Και θα πάτε από ό,τι βλέπω δυστυχώς έτσι μέχρι το φανάρι του Καρέα και μετά ανοίγει για λίγο και ξαναπιάνει σακέτα. Το κομμάτι δηλαδή από το φανάρι του Βύρωνα, της λεωφόρου Καρέα μέχρι το κημητήριο του Βύρωνα, εκεί το ύψος του Σακέτα, με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ, αν βιάζεστε, βγείτε στην Κατεχάκη λίγο νωρίτερα από ό,τι είχατε υπολογίσει.
1: Κλείσαμε την προηγούμενη ώρα με τα ζητήματα της οικονομίας. Λέγαμε για αυτά τα μέτρα που περιμένουμε να πάρει η κυβέρνηση, ενώ έχει φτάσει ήδη η βενζίνη στο 2,20 και είναι στο 2,20, παιδιά, σημειωτέω, ναι, με την επιδότηση. Θα ήταν 2,30.
0: Και λέγαμε επίσης ότι το πετρέλαιο, το ακριβό πετρέλαιο, ήρθε για να μείνει. Γιατί υπήρχε η εκτίμηση μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι πάει σε εξομάλυνση και σε κεχηρία η υπόθεση. Δεν πάει. Σε κλιμάκωση πηγαίνει. Και θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ελπίζοντας στη βοήθεια του καλού Θεού για να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Να σου πω κάτι όμως, δεν γίνεται να ελπίζουμε πάντα στη βοήθεια του καλού Θεού. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα. Έχουμε από το 6 μήνες τώρα, έχει βγάλει το κράτος από τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ λόγω των ανατιμήσεων αρκετά χρήματα. Ωραία, φτάνει τώρα. Έκανε το αποθεματικό του. Ας πάμε σε κάποιες μειώσεις. Δηλαδή τι θα δώσουν, fuel pass, να το κάνω τι. Να πάρω 20 ευρώ, ενώ 20 ευρώ είναι η αύξηση σε κάθε γέμισμα, να το κάνω τι.
0: Και σου λέει λοιπόν η κυβέρνηση, ακριβώς αυτό το επιχείρημα που βάζεις εσύ, και καλά κάνεις και το βάζεις, λέει η κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν σας έχω δώσει αυξήσεις. Στους μισθούς εννοώ. Δεν είναι στοίχημα να σας δώσω περισσότερα χρήματα να διαχειριστείτε. Δεν σας δίνω τα επιδόματα αυτά, τη βοήθεια που λες, τα fuel pass και τα άλλα pass, όλα τα passes. Για φανταστείτε λέει, να ήταν άλλος στη θέση μας και να μην τα είχε καταφέρει αυτά. Πόσο πιο δυσχερής θα ήταν η θέση του κόσμου.
1: Δεν θέλω να το. Δεν θέλω επίδομα. Θέλω να μπορώ να ανταπεξέλθω στην τιμή του σούπερ μάρκετ και στις τιμές των πρατηρίων. Δεν θέλω επίδομα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ να τον πάει στα έσοδα που θα είχε το Μάρτιο.
0: Και εδώ πάλι σου λέει η κυβέρνηση ότι αν το κάνω αυτό, όπως έδειξε και το παράδειγμα της Ισπανίας και όπως συζητούν πλέον στην Ευρώπη, αυτό θα ωφελήσει για 1-2 μήνες. Και στη συνέχεια το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί θα γεμίσει από τους ενδιάμεσους, από τους μεσάζοντες και από αυτούς τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κρίσεις.
1: Να βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Όπως είχε βάλει και την περίοδο της πανδημίας.
0: Ωραία συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση περιμένουμε να γίνει από τα κόμματα. Και να είναι και πολύ συγκεκριμένη. Μην αρχίσουμε να λέμε πάλι ότι έχουμε μαγικές λύσεις και έχουμε αυτό και θα το κάνουμε και ξέρουμε εμείς πώς έχουμε τη συνταγή. Αλλά για να σας την πούμε, θα μας ψηφίσετε πρώτα. Αυτή η συζήτηση να γίνει. Και η συζήτηση επίσης, όπως λέει η Κασιανή, γιατί και αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει στο δημόσιο διάλογο, είναι ο πληθωρισμός φόρος. Είναι. Μπορεί να προστατευτεί το χρήμα όταν υποχωρεί η αξία του. Γιατί αυτό στην ουσία είναι ο πληθωρισμός. Έχεις ένα ποσό στην τράπεζα, το οποίο ποσό είναι, ξέρω εγώ, μείον 5% είναι ο πληθωρισμός, είναι μείον 8% είναι ο πληθωρισμός, 8%, μείον 3,5% αν είναι ο πληθωρισμός 3,5%. Σε θωρακίζει η κυβέρνηση, οι πολιτικές της κυβέρνησης. Πρέπει να κερδίσει το κράτος από αυτόν. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Μην ακούμε γενικές περιγραφές. Επιθυμούμε παγκόσμια ειρήνη, ευτυχία και υγεία. Όλοι την επιθυμούμε. Παρακάτω, ποιο είναι το σχέδιο. Έχουμε σχέδιο.
1: Κύριε Τσαγκάρη, τις προάλλες, εκτός από τη φιλοσοφία με τον ιδεατό κόσμο, εδώ στο Real FM,
0: η επικεφαλής
1: της ανεξάρτητης αρχής, ναι.
0: Κάνει τον έλεγχο.
1: Που κάνει τους ελέγχους, ναι, εκτός από το ότι δεν ζούμε σε ένα ιδεατό κόσμο για να έχουν τα ταμπελάκια του σούπερ μάρκετ την προηγούμενη και την επόμενη τιμή. Είπε επίσης ότι έχουν σκοπό την υποστελέχωση στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή να τη διορθώσουν τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία, ας τη διορθώσουν.
1: Ας βάλουν λίγο γκάζι, να τη διορθώσουν λίγο πιο νωρίς, ώστε να μπορούν και να μπορεί και η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μπει και το περιθώριο του κέρδους και να είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και α πάνε και στις εταιρείες οι οποίες συμφωνούν μεταξύ τους, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτό κάνουν. Υπάρχουν εταιρείες που συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει αυτό το παράδειγμα, το φέρνω συνέχεια. Στο σαμπουάν. Λένε, παιδιά, αν το πάμε το σαμπουάν πόσο. Είναι τη συσκευασία αυτή που είναι, ξέρω εγώ, πόσο είναι 330 γραμμάρια, ξέρω εγώ, 400 πόσο είναι. Την πάμε 3,95. 3,95 έγινε. Το κλείσαμε. Τέσσερις εταιρείες. Αυτό είναι ο ορισμός του καρτέλ που λέει και ο Λάσκαρης. Αυτούς φωνάζεις όμως. Και τους λέει, σας έχω πιάσει. Σας έπιασα μία, σας παρακολουθώ εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι η τελευταία σας. Τιμαστείτε για γενναία, ξέρω εγώ, για ένα γενναίο πρόστιμο. Κάτι ρε παιδί μου να τους πεις.
1: Δώσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα να ξέρουμε, να πούμε αυτό, δεν θα το ξαναπάρουμε.
0: Το βλέπεις, μανάρι μου, άμα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, το βλέπεις. Το βλέπεις. Το ότι το επιλέγεις να τα αγοράσεις, όχι όλοι. Κάποιοι αυτοί που επιλέγουν να τα αγοράσουν. Είναι μια. Αυτό είναι ένας τρόπος να απαντάς στην ακρίβεια. Λες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να κόψει το λαιμό σας υπόλοιποι. Εγώ μπορώ και τα αγοράζω. Ακόμα μπορείς και τα αγοράζεις. Σε κανένα δύο μήνες δεν ξέρεις αν μπορείς να τα αγοράζεις όμως. Υπάρχει και κατανοητική συνήθεια, ξέρεις. Επιμένουν κάποιοι να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα.
1: Φταίμε και εμείς αυτούς καταναλωτές.
0: Και κάνουν οι εταιρείες μου, αφού με αγοράζεις μεγάλη, πάρε την ανατιμήση. Πάρ' την να μην στην χρωστάω.
1: Στην Ελβετία, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι τόσο συντεταγμένοι οι καταναλωτές που θα σταματήσουν να παίρνουν αυτό το προϊόν. Κοτάει μετά ο άλλος να κάνει την ανατιμήση. Κοτάει.

0: καλημέρα φίλε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πέσανε και τα χαρτιά της Κασιανή.
0: Όταν βγαίνεις, όταν είναι η ώρα να σε πασάρουμε, κάτι παθαίνουμε ρε παιδί μου. Είναι...
1: τρομάζει, λογικό.
0: Θα σε βγάλουμε σήμερα, θα μιλήσουμε μάλλον για δύο θέματα.
2: Ναι.
0: Πρώτα για το Μαζονάκι και για την υπόθεση με τους δύο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και θέλω να σου πω ότι μας συγκλώνησες εχθές. Εσύ πρώτος μας είπες ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η ανακοπή στο Γιώργο Μαζονάκι να προκαλείται, να συμβαίνει κάτι διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος.
1: Και φαίνεται ότι πια αυτό επιβεβαιώνεται από την ψηφιακή ανάλυση, αλλά θα το πάρω διαφορετικά. Όλοι ασχολούμαστε κάπως με τα social media. Εμείς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, βέβαια, λιγότερο. Εγώ και εσύ εννοώ, Γιώργο μου.
0: Ναι,
1: δεν βάζω την Κασιανή μέσα.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Θα έχουμε δει όλοι αυτά τα χιουμοριστικά μέμε που είναι στον γιατρό ο τύπος και του λέει παρόλες ο γιατρός και στο τέλος καταλήγει το μέμε. Είστε σίγουρα γιατρός, κύριε?
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση και στους δύο. Είστε σίγουρα ιατροί?
0: Είναι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, μια φωτογραφία που εμφανίζεται η συγκεκριμένη κυρία ιατρός σε ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού να λαμβάνει ένα πτυχίο από... γιατί είχε παρακολουθήσει σεμινάρια σαμανικής παύλα κβαντικής ιατρικής. Είναι εμφανέστατα προϊόνια.
0: Έλεγα τώρα, την προηγούμενη ώρα στην Κασιανή, και εσύ μπορεί να το έχεις δει, γιατί όπως είπες είμαστε αρχαίοι εσύ και εγώ πλέον, ένα βιντεάκι σε γνωστή πλατφόρμα, στο YouTube να το πω, που έχει κάμποσα χρόνια τώρα, που είναι ένας σαμάνος κάπου στην Κεντρική Αφρική, και περιγράφει τώρα ότι ο ασθενής ο οποίος πηγαίνει για θεραπεία έχει πονόδοντο.
1: Ναι,
0: και τον αρχίζει τις φάπες ο σαμάνος.
1: Τις φαλιάρες, ναι.
0: Αν το έχεις δει και εσύ το
1: βιντεάκι. Το είχα δει βεβαίως. Ναι, από τη μία έκλαιγα από τα γέλια, από την άλλη πονάγει το κεφάλι μου από τις φαλιάρες που είχε φάει.
0: Μιλάμε, το χτύπαγε πολύ δυνατά, άρεσε.
1: Αποτελεσματική όμως η ιατρική. Σταμάτησε να πονάει το δόντι του και πονάγει το κεφάλι του από τις φαλιάρες. Τι να πω, εντάξει, να κάνουμε και χιούμορ, διότι.
0: Σε μια τραγική περίσταση κάνουμε λίγο χιούμορ, όχι για τον άνθρωπο που χάθηκε.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί
1: είναι τραγικό το γεγονός.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά για την κατάσταση αυτών των δύο ανθρώπων που σύμφωνα πια με τη δικαιοσύνη τον οδήγησαν στο θάνατο. Γιατί εάν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει σε μια οργανωμένη κλινική, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουνα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου να σας μιλώ για αυτό το ρεπορτάζ. Και εσάς το αντικείμενο της εκπομπής θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Κατά πάσα πιθανότητα θα ασχολούσασταν με την, ακρίβεια που είναι το αμέσως επόμενο σοβαρότερο
0: ακριβώς
1: πρόβλημα που
0: και
1: έχει
0: τώρα στην εκπομπή
1: η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο.
0: 70% Μαζονάκης, 30% ακρίβεια. Αυτό που λες ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Ο Γιώργος Μαζονάκης πεθαίνει ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Όταν σταματά η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, σταματά και το μηχάνημα μόνο του. Δεν το σταματά κανείς άλλος, σταματά μόνο του, γιατί απλά δεν βλέπει καρδιακούς παλμούς. Το μηχάνημα έχει προειδοποιήσει τη γιατρό με η άνευ εισαγωγικών. Και η κίνηση της γιατρού, ξέρετε ποια είναι, να κάνει επανεκκίνηση. Δύο φορές. Δύο φορές είχε ο συναγερμός. Την πρώτη φορά γιατί έβλεπε ότι αυξάνεται η αρτηριακή πίεση. Σαν να το φώναζε στη γιατρό. Εδώ, εάν είσαι γιατρός, κάτι πρέπει να κάνεις. Ή γιατρός, σε εισαγωγικά, αυτό που ήξερα να κάνει ήταν να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Να δώσει εκ νέου εντολή στο μηχάνημα. Δεύτερη φορά, δίνει επίσης σήμα. Πέφτει το οξυγόνο. Η γιατρός θεώρησε καλό να συνεχίσει τη λειτουργία της πλασμαφαίρεσης. Τι να πω.
0: Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Να το κάνω λίγο πιο τραγικό. Συγγνώμη, δεν το συνηθίζουμε ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά θα το κάνω τώρα όμως, γιατί πραγματικά αναδυχιάζομαι αυτά που περιγράφεις. Θεωρείς ότι η αστυνομία θα ανοίξει έρευνα για το πόσοι άλλοι μπορεί να τη γλίτωσαν ή πόσοι άλλοι μπορεί να μην τη γλίτωσαν, και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια της λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος. Μπορεί μετά από μερικές μέρες, μπορεί μετά από μερικούς μήνες. Θα γίνει αυτή η έρευνα, εκτιμάς?
1: Είναι πολύ σωστή η ερώτηση και νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο. Καταρχάς, θα γίνουν έρευνες από τους αρμόδιους για τα στοιχεία και την άσκηση της ιατρικής αυτών των δύο ανθρώπων, του ζευγαριού. Εν συνεχεία,

0: αστυνομία με τις ειδικές οικονομικές υπηρεσίες που διαθέτει θα διεξαγάγει έρευνες για το τι γίνονταν μέσα σε αυτό το ιατρείο όσον αφορά την νομιμότητα των αμοιβών. Κόβανε αποδείξεις. Και μέσα σε αυτό το ιατρείο οι ιατρικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν είναι οι ενδεδειγμένες. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το πελατολόγιο το οποίο το έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Και όταν δεν θα φτάσει η δικογραφία για την επόμενη έρευνα που θα ανοίξει, όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα τρίβουμε και θα καταλήξει στα χέρια του εισαγγελέα, θα τρίβουμε τα μάτια μας με τους ανθρώπους που θα καλεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δώσουν κατάθεση για το τι έκαναν και το τι πληρώναν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Αυτό παρακαλώ ας το κρατήσουν οι ακροατές μας, διότι ήδη το πελατολόγιο, όπως προείπα, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Τελεία παύλα για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προείπα, 3/4 το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί σύμφωνα με την ψηφιακή ανάλυση του λογισμικού που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, διότι έχει σταματήσει να λειτουργεί και η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, η συγκεκριμένη κυρία που αυτοπροσδιορίζεται ως ιατρός είχε τραβήξει ένα βίντεο, 2 φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη στο κρεβάτι αυτού του μηχανήματος. Και φαίνεται να είναι με κλειστά τα μάτια. Κατά πάσα πιθανότητα τη μία φωτογραφία και το βίντεο τα τραβάει για να έχει την διαφήμιση, δηλαδή να δείχνει στους πελάτες της στο κατηδίαν πάντα και όχι ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε τι πελατεία έχω εγώ, ποιοι με εμπιστεύονται γιατί είμαι πάρα πολύ σοβαρή επιστήμον και έχω και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη Σαμανική και στην Κβαντική Ιατρική που δεν την αποδέχεται από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, γιατροί δεν την αποδέχονται αυτές τις σαμανικές ιατρικές, γιατί είναι εξοργιστικό όλο αυτό, έχει χαθεί ένας άνθρωπος. 49 λεπτά το κενό μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Τι κάνουν εκεί? Ό,τι δεν θα έκανε ένας γιατρός κάνουν. Ακόμα και αδρεναλίνη που του χορήγησαν για να επέλθει στον οργανισμό του ασθενού ένα σοκ και να επανέλθει η καρδιά σε λειτουργία, λάθος. 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνη κατευθείαν στην καρδιά, λέει η διεθνής βιβλιογραφία και το μαθαίνουν οι φοιτητές ιατρικής στο πρώτο έτος. Τι χορήγησε το ζευγάρι στον Γιώργο Μαζονάκη? 0,1 το αδρεναλίνη ποσότητα, την οποία μάλιστα την έβαλαν σε 0,9 μιλιγκράμμ φυσιολογικού ορού να μπαίνει στον οργανισμό του στάλα-στάλα. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή πρωτοετής διασώστης, ο οποίος δεν είναι ιατρός, έχει περάσει όμως ένα σχολείο να μάθει να δίνει τις φόρτες. Αυτό δεν θα το έκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγει και μια άλλη σελίδα ερευνητική όταν ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την στιγμή που έφτασε το ψηφιακό υλικό στα χέρια του εισαγγελέα, νομίζω ότι ή το επιβεβλημένη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
1: Πάμε, Θεοδόση, τώρα και στην υπόθεση του
0: αρκετή. Πιθανόν με ενδεχόμενο δόλο, όχι από ενδεχόμενο. Συγγνώμη για να το βάζω για την πληρότητα του ρεπορτάζ.
1: Για να αλλάξουμε λοιπόν θέμα και να πάμε και στην άλλη μεγάλη αστυνομική υπόθεση. Αλκέτ Ριζάη πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο και εξαφανίστηκε.
0: Βεβαίως. Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μια πρώτη επαφή και ίσως δούμε σήμερα τον γνωστό Αλβανό Βαρυπινίτη να επιστρέψει στις φυλακές. Γιατί?
2: Οπα.
0: Γιατί σε 11-11,5 μήνες θα μπορούσε να απολυθεί με όρους. Γιατί έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με διακοπές, με τα γνωστά επεισόδια, με αποδράσεις, με ούτω καθεξής. Αλλά από την δεκαετία του 90 ο άνθρωπος αυτός, εγώ με απασχόλησε πρώτη φορά το 1995.
2: Παιδάκια ήμασταν, παιδάκια ήμασταν.
0: Ναι, οι άνθρωποι. Να πούμε και το παραπονό μας εμείς οι δύο, Γιώργο.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ήμασταν τότε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε όμως αυτό. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
2: Επίσης, δεν θέλω να συγγνώμη, σε διακόπτω. Διαβάζω ότι από το 21, από 29 πρώτου του 21 μέχρι 7-9, δηλαδή προχθές 26, έχει πάρει 16 άδειες.
0: Ακριβώς. 16 άδειες. Αυτό που διαβάζεις είναι το επίσημο. Έχει πάρει 16 άδειες από το Δικαστικό Συμβούλιο της Φυλακής. Όλες αυτές τις άδειες τις είχε λάβει κανονικά, είχε επιστρέψει κανονικά στην ώρα του και ούτε καθεξής. Από ό,τι φαίνεται, το ελαττήριο να μην επιστρέψει χθες στις φυλακές ως όφιλε τις πρώτες πρωινές ώρες, μάλλον είναι η συμπλοκή ή το πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή των δύο τραυματιών, έξω από ένα beach bar στην ανάβρισο, προφανώς για σήμερα.
2: Είχε δουλειά, αρέσει Θεοδέος ο άνθρωπος. Είχε δουλειά, βγήκε για να κάνει δουλειά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Βγήκε να πάει να κάνει δουλειά, του θα επιστρέψει τώρα. Αν επιβεβαιωθεί ο Θεοδέος σε αυτό, είναι φοβερό. Δηλαδή το σκέφτηκε και σου λέει να γυρίσω για τις 11 μήνες, μπορεί να βγω.
0: Σε 11 μήνες. Νομίζω
1: και αν παίρνουν και τις αδειούλες.
0: Ναι. Θεωρούσε βέβαια ότι σε 11 μήνες θα βγει με όρους.
2: Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και σοφρονισμένος, καταλαβαίνω. Δηλαδή από τις δουλειές που κάνει.
0: Νομίζω φαίνεται αυτό. Ναι. Λίγο φαϊνότερο, αν μη τι άλλο.
2: Θα έχει σοφρονιστεί.
0: Προφανώς γι' αυτό και δεν παραβίαζε όλες τις υπόλοιπες άδειες που του είχαν δοθεί και το κύριο σε αυτά, και κατά την έξοδο και κατά την είσοδο του εκ νέου στις φυλακές μετά τις πεντήμερες. Γι' αυτό νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η ημέρα εξελίξεων όσον αφορά την εμφάνιση του Αλκέτ Ριζάη έξω από τις φυλακές Ομοκού.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετά εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο real.gr. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν αναγνωρίζει σε έκθεσή του το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας.
14: Κάθε στιγμή Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Ορεστιάδα.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, εδώ με Michael Jackson συνεχίζουμε δυναμικά. Μου δείχνει τώρα ένα βιντεάκι που της έστειλαν της Κασιανής με μια
1: Αμερικάνα. Βιάνκα ονόματι,
0: ναι.
1: Διατροφολόγο ειδική στα πεπτίδια, η οποία διαφημίζει κανονικότατα την εμπειρία της στο συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου μάλιστα. Δείχνει εδώ το πως την είχαν εξαπλώσει να της κάνουν την πλασμαφαίρεση.
0: Χαμογελαστεί αυτό στο κρεβάτι. Και τι δηλώνει αυτή?
1: Ναι, λέει μετά την επέμβαση είναι κουρασμένη αλλά πολύ ευγνώμων.
0: Μάλιστα. Είναι η τουρίστρια ευγνωμονούσα που βγήκε ζωντανή από εκεί μέσα. Τι?
1: Και έφαγε, λέει, και μετά ένα γεύμα τίγκα στην πρωτεΐνη για να...
0: Για να στανιάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του Abrew, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ελαστοφλέξ ST από την Elastotet για μόνο σε ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων, σπάνιο προσόν και προϊόν.
0: Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το. Έφη μου, καλημέρα. Είσαι σίγουρη ότι ακούς εμάς? Μήπως γράφεις εμάς αλλά ακούς αλλού? Σε πιάσα, Έφη. Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος και μας ακούει αλλά και θα σας πει τώρα. Θα τον ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε δυσκολίες ιδιαίτερα μεγάλες αυτό το πρωινό στην κυκλοφορία.
2: Καλημέρα, έτσι είναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Από πολύ νωρίς, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην ξεκινάμε αρνητικά τη μέρα.
0: Όχι.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά και θα πάει μια χαρά η κατάσταση.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου, φίλε.
1: Για πες.
2: Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, ειδικά το πρωί, άμα ξεκινά στραβά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο, οι χθεσινοβραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να διαρκούν ακόμα, γιατί είναι απροσπέλαστη η άνοδο στον Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πραγματικά, από προσωπική εμπειρία το αντιλήφθηκα και το μεταφέρω βασικά στο ακροατήριο. Πυκνή ροή και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εκεί στο ύψος Παλαιού Φαλήρου με άλυμο στο ρεύμα το κατερχόμενο της Ποσειδόνος, προς Γλυφάδα δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Και έχουν επίσης πολλές δυσκολίες να συναντήσουν και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού εκεί στον κόμμο Μεταμόρφωσης. Δύσκολα περνάς αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, πήγα να κοιτάξω να δω για την κάθοδο του Κηφισού αν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Η Φιλής είναι μπλοκαρισμένη, η Θιβών στο καθοδικό είναι μπλοκαρισμένη, η Δημοκρατία στη συμβολή με τη Φιλής είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Αλλά και πάλι είναι καλύτερα από την κάθοδο του Κηφισού. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε τη Δημοκρατία και μετά τη Φιλής για να κατεβείτε πιο κάτω, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισού σε αυτή την ώρα.
0: Κύριε Βολάνιε, αυτά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Δεν άφησαμε για κάποιο δρόμο, οπότε αυτά, ναι.
0: Μ' αρέσει που είσαι ολιστικός. Ζητήσαμε από την γνωστή νομικό, την Κατερίνα Φραγκάκη, να της μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί η κυρία Φραγκάκη είπε και την παρακολουθήσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Open το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, ότι είχε γίνει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο και τα μηχανήματα απουσίαζαν. Ενδεχομένως δεν είχαν καταγραφεί. Καλημέρα σας, κυρία Φραγκάκη.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Έγιναν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι, τα μηχανήματα δεν βρέθηκαν, αντιθέτως βρήκαν ένα άλλο μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είπαν στο συγκεκριμένο ιατρείο να το αποσύρει διότι δεν έχει την αρμοδιότητα να βρίσκεται εκεί. Υπήρξε follow-up, ξαναπήγανε,
3: λοιπόν,
1: σε πολύ καλά ελληνικά, ξαναπήγανε,
3: ναι,
1: εκεί.
3: Καλά το είπατε, follow-up υπήρξε και το Νοέμβριο του 2025, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι έλεγχοι έκτακτοι το 2024 και εν συνεχεία ο πρώτος έλεγχος έγινε τυχαία. Ήταν μέσα στα πλαίσια αυτού που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να γίνονται και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εν συνεχεία ακολούθησαν κάποιοι έλεγχοι, ένας ο οποίος ήταν άκαρπος διότι δεν βρισκόταν κανείς στο ιατρείο. Εν συνεχεία έγινε ο έλεγχος τον Ιούλιο του 2025 που αναφέρατε ότι βρέθηκε μια φυγόκεντρος και εκεί ζητήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να τον αφαιρέσουν άμεσα και να συμμορφωθούν στο προεδρικό διάταγμα που το έκαναν. Και μετά υπήρξε και άλλος έλεγχος για να δούμε αν πράγματι είχαν συμμορφωθεί το Νοέμβριο του 2025 που εκεί δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης πέραν των δηλωθέντων μηχανημάτων τα οποία αφορούσαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους συμπληρωματικές θα έλεγα της παθολογικής ειδικότητας που είχε ο ένας εκ των δύο γιατρών που είχε αδειοδοτηθεί. Να σας πω ότι υπήρξε μια συστέγαση όπου ήταν το ιατρείο του παθολόγου και της γιατρού άνεφε ειδικότητας και είχε ορίσει ότι θα υπάρξουν αυτά τα μηχανήματα εναλλακτικής ιατρικής τα οποία πράγματι υπήρχαν στο χώρο, όμως είχε δηλωθεί ότι θα υπάρξει κάποιο παράρτημα του μηχανήματος της οζονοθεραπείας και είχαν δηλωθεί τα τιμολόγια της πλασμαφαίρεσης. Όμως όταν πήγε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου και έκανε τον έλεγχο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001, δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο τέτοιο μηχάνημα. Στο χώρο δηλαδή τότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αν υπήρχε, σας λέω με βεβαιότητα, από την εμπειρία μου τώρα 15 χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και θα είχε αφαιρεθεί και θα είχε σφραγιστεί ο χώρος και θα είχαν επιβληθεί πρόστιμα και βεβαίως οι συγκεκριμένοι γιατροί θα είχαν τις ποινές, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπει ο νόμος.
1: Το ερώτημα είναι, κυρία Φραγκάκη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το έκρυβαν γενικά. Από τον Ιατρικό Σύλλογο το έκρυβαν στους ελέγχους. Αλλά κάνανε κανονικές διαφημίσεις. Πριν λίγο κοιτάγαμε με τον Γιώργο μια ανάρτηση μιας Αμερικανίδας που ήρθε κανονικότατα, είχε φωτογραφία από το ιατρείο αυτό, είχε τη διεύθυνση. Ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
0: Και το διαφήμιζε και σε ένα συνέδριο για την υγεία η συγκεκριμένη κυρία το μηχάνημα αυτό.
3: Δυστυχώς το θέμα της ιατρικής διαφήμισης είναι τεράστιο από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Θα σας πω από την εμπειρία μου παλαιότερα, επειδή καταρχάς να πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει, βάσει του κώδικα ιατρικής δοντολογίας, είναι ο νόμος, για όσους θέλουν να το διαβάσουν, ο 34-18 του 2005, ορίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ιατρική διαφήμιση. Το μόνο που μπορεί να επιτραπεί είναι κάποιος γιατρός να μιλάει για τα επιστημονικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Δηλαδή είναι ένα επιστημονικό άρθρο κτλ. Επιτρέπεται, όχι όταν γίνεται βεβαίως εν είδη διαφημίσεις. Θα σας πω λοιπόν από την εμπειρία μου ότι παλαιότερα στον Ιατρικό Σύλλογο όταν τα πράγματα ήταν απλά μας ερχόντουσαν καταγγελίες για άρθρα που βγάζανε γιατροί, για τις τηλεοπτικές τους παρουσίες. Και βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος στο πειθαρχικό του έκανε τα δέοντα για τα ζητήματα αυτά της ιατρικής διαφήμισης. Όταν ξεκίνησαν όμως τα social media, χάθηκε, πραγματικά θα σας το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, χάθηκε μπάλα. Ξαφνικά άρχισαν να υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις από παντού και ήταν αδύνατο ο ιατρικός σύλλογος να ψάχνει στο διαδίκτυο και να βρίσκει όλες αυτές τις ιατρικές διαφημίσεις. Παρά μόνο όταν κάποιες ενώσεις, ας πούμε η Ένωση Δερματολόγων, Πλαστικών Χειρουργών, πήγαινε στον ιατρικό σύλλογο, έκανε την καταγγελία και μπορούσαμε βεβαίως
1: άρα
3: να
1: το παρατήσαμε το άθλημα και ψάχναμε τις καταγγελίες μετά.
3: Όχι, μετά ξεκίνησε ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αυτό πρέπει να κάνει, μόλις έρχεται κάποια καταγγελία, να την διερευνά. Είναι αδύνατο δυστυχώς να ψάξουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα πιστεύω και για την ελληνική αστυνομία, για την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο, να βρει όλες αυτές τις διαφημίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Αλλά μέχρι να θεσμοθετηθεί μια επιτροπή, θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επηρεαζόμαστε από ό,τι μας βγαίνει στα social media. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, πρόκειται για την υγεία μας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο για να δει αν κάποιος είναι γιατρός, τι βιογραφικό έχει, τι ειδικότητα έχει, για να μπορέσει να βρει το σωστό γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή νομικό.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ισχύει αυτό το καλά θυμάμαι. Ρώτησα τώρα τον Λάσκαρη.
1: Ναι, για ποιο πράγμα.
0: Υπήρχε ένα γκρουπάκι ροκλι, η μπάντα ήτανε στα 80s, 90s. Οι Charlatans. Έχεις να μας βάλεις τίποτα για τους Charlatans? Δεν έχεις σήμερα, αύριο, άλλη μέρα. Τώρα που στο είπα και εγώ τελευταία στιγμή, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
1: Ακούς Charlatans?
0: Ε?
1: Ο Charlatans, εντάξει.
0: Αυτή είναι η βρετανική λέξη για την λέξη, την ελληνική. Η Charlatani, ρε. Κοιτάει, κάτσε και τι λέει. Τίποτα, είδα μια φωτογραφία με δύο εκεί.
1: Charlatans.
0: Ναι. Λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά, πώς η πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτοπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή το φυσικοαερίου-ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα από την βροχερή ναύπακτο, και στον φίλο τον Κωνσταντίνο από το Μέτς. Λέει, έχει σπάσει εκεί πέρα αγωγός και έχουμε διαρροή νερών στην οδό Κοσμά Μπαλάκα, ελπίζω να το λέω σωστά, από νωρίς χθες και δεν έχουμε ακόμα επιδιόρθωση. Και καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει ότι δικαιολογώ, επιχειρώ κάθε φορά να δικαιολογήσω την κυβερνητική πολιτική ενώ η ελληνική οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια, σε καθιστά ένα ακόμα παγαλάκι και αφαιρέγγιο δημοσιογράφου. Ευχαριστώ για το αφαιρέγγιο. Λίγο προσέξτε την φωτογραφία. Γιώργο Σιλιούπολη. Εντάξει, πείτε μου, για να γίνω φερέγγιο, γιατί προφανώ δεν ακούσατε στην εκπομπή από την αρχή τι είπαμε για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστο, για τα προγράμματα. Πείτε μου, για να γίνω δίκαιο, τι θέλετε να φωνάζω. Ποιον πολιτικό αρχηγό τη αρεσκία σα, να μου το πείτε, να μου το γράψετε, για να το κάνουμε αύριο να είμαι πιο κανονικό δημοσιογράφο. Να κάνω και σχόλια για τους κυβερνικούς που θα σας αρέσουν, για το πώς μιλάει ένας, πώς ακούγεται, ο αν ο άλλος φοράει μαγιό. Φαντάζομαι ότι έτσι, αυτό θα με κάνει σοβαρό δημοσιογράφο. Έχεις κάποιο αφιέρωμα για κάποιον που έφυγε τέτοια
1: πηγή? Όχι, δεν άρα, έχουμε
0: ωραία. Σήμερα. Άρα θα φας ανέκδοτο τώρα.
1: Oh, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένας, γιατί ταιριάζει κιόλας και με την κατάστασή μας, ενώ την ακρίβεια κτλ. Ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά, λάσκαρη αγοραστέ. Τον υποδέχεται λοιπόν εκπρόσωπος εταιρείας που του κάνει την συνέντευξη. Λέει, είστε και ο άνεργος, κύριε. Λέει ο ενδιαφερόμενος, όχι λέει, ποιος σας είπε ότι είμαι άνεργος, έχω δύο δουλειές. Και του λέει ο εκπρόσωπος εταιρείας, και γιατί ψάχνετε για τρίτη? Λέει, γιατί είχα τρεις εβδομάδες ανοιχτό air condition.
1: Αυτοί ήμασταν και σήμερα λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Κυρία Κασιανή, βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Για λάσκαρη αγοραστό, τον ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία Ειρήνη Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Γεια σας. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Ποιος ακολουθεί?
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου.
0: Αυτοί ακολουθούν.
21: Real FM.
2: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
25: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
26: Διζυγλικινικό.
25: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
26: Natural Factors.
25: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
27: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
29: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επικρατεί ποτηλιάρισμα από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε Ολυμπιακός. Στον τελικό κέρδισε με 35-24 την ΑΕΚ, φτάνοντας το 5ο συνεχόμενο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τελιντέ, τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη να είχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη να είχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη η τύχη είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Που τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλού τους κατεβάζεις και αλλού τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Άμα είσαι τυχερός,
0: λοιπόν, όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίζω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί είμαστε.
0: Προσγειώνες, από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας ρε παιδί μου σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή είσαι.
1: Γι' αυτό δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτζου.
1: Ναι, ναι.
5: Να μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες, τυχερούλιδες.
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Σιβγιαμένο δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι, εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο, η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είμαι, ατυχής σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες τώρα.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσο θέλεις, πόσο θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά, κουσούρι. Έτσι.
1: Δεν είναι κουσούρι, καλά.
0: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά. Και το πετρέλαιο κίνηση στο 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνηση. Με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα $107 το βαρέλι, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παράγοντες αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως. Δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα. Το 1,80. Το 1,80. Ξαναλέω. 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχεροί να. Δεν αισθάνομαι τυχεροί. Να αισθάνομαι τυχεροί.
0: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα και για τα καύσιμα, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο.
0: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
1: Εσύ είπες ότι είμαι τυχερή και λέω γιατί είμαι τυχερή.
0: Στο κράτο, ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει την ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη, τι θα πληρώσουμε δίζελ, τι θα πληρώσουμε ρεύμα, τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο.
1: Να μην ενημερώσω του ακροατέ μα, να ξέρουν τι του έρχεται.
0: Αλλά αρχίζει και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώς θα τα καταφέρουμε και τι θα τα καταφέρουμε.
1: Μύρλα.
0: Πρωί-πρωί τώρα.
1: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθίστε στον καναπέ, πάρτε μια ανάσα και μετά άνοιξτε το λογαριασμό. Αυτό θα πω. Τους επόμενους μήνες, δεν μιλάω. Τους επόμενους μήνες. Και κυρίως το χειμώνα. Αν ακούει η Ευρώπη, αν ακούει κάποιος άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο. Το λέει 6 μήνες τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις ΗΠΑ έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια. Και στις ΗΠΑ. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα και η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
1: Την καμπούρα του κοιτάζει.
0: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
1: Και όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω, και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή, ξαφνικά σου λέει έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω, η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου. Ναι,
0: όχι, η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα γιατί μας στέλνει ο ποιος φιλός ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70. Ναι. Και 2,66 το πετρέλαιο.
0: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
1: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
0: Ολλανδία λοιπόν. 2,70.
1: Να το και εκεί.
0: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από
1: δηλαδή,
0: την άλλη, έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα. 3 ευρώ η βενζίνη, λέει, στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, 3 για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Αύξηση των τιμών σε όλα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά, οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, δηλώνουν απελπισμένοι.
4: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
5: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
6: Οι τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
7: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
8: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές. Κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, Μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω από το 1,90.
1: Αναλόγως πώς θα είναι, έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα $120 το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα. Πόσο θα πάει, δηλαδή θα πάει 120. Αν πάει 120, θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη. Πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Χούθη, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που χτύπαγαν οι Αμερικανοί το Ιράν και το Ιράν τους Αμερικανούς και τις γειτονικές χώρες. Έχουν μπει και στο παιχνίδι οι Χούθη, οι οποίοι λέει καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκλείοντας και άλλους δρόμους. Οπότε αυξάνονται και άλλο οι τιμές του πετρελαίου και λόγω των Χούθη, ξέρετε, οι Χούθη είναι αυτοί, οι φίλοι της Αμαλίας.
9: في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية جغرافيا وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية
10: ما بنا راقوش
0: Έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά

0: χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
1: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια, όμως αν δεν υπάρξει μια, τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές, στις τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή τη με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστήριων τιμή. Και τι θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Λοιπόν, μας έρχονται οι τιμές τώρα από τη Σάμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ
1: για την πληροφορία.
2: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
1: Ναι, πολύ τραβηγμένο.
2: Πολύ τραβηγμένο.
1: Αυτό είπα εγώ, ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
2: Και εγώ. Μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Ακούω για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης, ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πώς η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
2: Ναι,
1: οι άνθρωποι,
2: ναι, και στην Ολλανδία
1: για τις τιμές των καυσίμων.
2: Γιατί ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Ακριβώς.
2: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιος μας γράφει για τους μισθούς, θα συμφωνήσω. Αλλά οι μισθοί υπήρχαν χρόνια σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα επίπεδα, και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα τους κακοφαίνεται και δεν μπορούν την καθημερινότητά τους να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
1: Τραμπ, προεδράρας, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση? Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του. Είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
3: Στην πραγματικότητα, τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
4: Ναι.
3: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο,
4: ναι.
3: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης.
4: Ναι.
3: Σημαίνει τι?
4: Ναι.
3: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία, να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
4: ναι,

0: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
1: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε.
2: Άμα. Άμα.

0: Άμα τον βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι. Και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολα και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση και παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών, το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι, και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα $75 οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το brand που επηρεάζει την τελική τιμή αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος, η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 εκατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20 τα έχουμε δει. Γιάννη μου και η εκατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό το
0: όλοι λέω. Αισθάνονται
1: όλοι
0: αισθάνονται πάρα πολύ τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Να μου την ατυχία μου.
0: Αυτό. Καλά, τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά, έχει έρευνα για την κυλίτσα.
1: Που ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω, έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία.
0: Παιδιά,
1: αυτά.
0: Όχι ότι και ότι.
1: Ακαδημιακή εγώ δεν είμαι.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα, τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξεις τις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς. Προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στον Κηφισό. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν αναγνωρίζει σε έκθεσή του το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Λευκάδα.
21: Midea.
22: Το κλίμα.
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Στους 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από Apple τι θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, στην Gen Z. Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτούς τους ψευτοεπιστήμονες, για τους οποίους θα αναφερθούμε τώρα σε λίγο στη συνέχεια. Αυτούς τους εγκληματίες, έτσι όπως λειτουργήσαν εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου, όλη αυτή της κβαντικής ιατρικής, της σαμανικής ιατρικής, της ιατρικής της ευεξίας και όλες αυτές τις μπούρδες που πουλάνε στον κόσμο.
2: Αλλά είναι ανατριχιαστικά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο, κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Νέφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95-214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί και λέει: τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα, Παντελή, και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl, με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2, και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετείς, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Νίκαια. Ήταν πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολλής κόσμος.
2: Ναι.
1: Πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
2: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή, τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας. Και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, ακούγοντας, και το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
2: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα, λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
2: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα. Γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. Ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι η κυρία, η γιατρός, ή τι είναι αυτή, στη Χονολουλού είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Ούτε δεν έδωσε καμία σημασία και έκανε πανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη και τα όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν, γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι η συγγενής του που έκανε εκεί με νεφροπαθείς, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
2: καμία
1: με κλινική.
2: Καμία σχέση.
1: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ και είναι εύλογο το ερώτημα της Αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, ναι. κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης Ακριβώς. στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την απαιτούμενη, δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν, δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν αιματολόγο, δηλαδή τα λάθη είναι, δεν μπορούν να... Πώς μπορεί να είσαι γιατρός να το κάνεις αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
3: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι, ήξεραν ότι παρανομούν. Και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους. Ναι. Και παρ' όλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
1: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο ναι. που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρ' όλα αυτά προχώρησαν. Και δεν είναι μόνο αυτό, Αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Λίμαζονάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
2: αυτή
1: τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
2: Αυτή είναι η ιατρική πράξη. Και δεν τον στέλνεις, είτε του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, είναι δίπλα.
1: Στα τρία λεπτά είναι.
2: Στα τρία λεπτά.
1: Ο Ευαγγελισμός.
2: Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Πραγματικά δηλαδή απορώ.
1: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες, ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ, και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
2: Βάλεις μέσο.
1: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενεργεί και εκείνη ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
2: Πόσους?
1: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
4: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
5: Από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
1: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Άρα,
1: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
2: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διεργούνται έλεγχοι.
1: Δεν
2: πολύ
1: υπάρχει
2: απλά,
1: κανένας δεν... ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια.
2: Μα τις διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες.
1: Αυτό λέω ακριβώς.
2: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
1: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα τους σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
2: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο στόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος, είχε κοινωνικό αποτύπωμα, φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πρέσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος, για να αποκαλυφθεί όλοι, αφού αποκαλυφθεί τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι,
1: αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Πήρε
2: κυβαντική στη Χονολουλού.
1: Κυβαντική ιατρική, παιδιά. Εντάξει. Όπου ακούτε κυβαντική ιατρική.
2: Μακριά, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι η μόνη. Ψάξτε λίγο, υπάρχουν και άλλοι της κυβαντικής ιατρικής. Όπου ακούτε λοιπόν όλα αυτά της κυβαντικής, της ολιστικής, της αμανικής και όλες τις υπόλοιπες μπουρδες μακριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύει τους πολίτες. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Ναι, οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού από τον Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί όπως λένε από τον Ιατρικό Σύλλογο, εμείς δεν είμαστε διοκτικός μηχανισμός ώστε να εισβάλλουμε. Όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης. Και όταν πηγαίναμε εκεί, λέει, ήταν τόσο μεγάλο το ιατρείο, ήταν περίπου λέει, 200 τετραγωνικά, που ενδεχομένως και να έβγαζαν το μηχάνημα και να το έκρυβαν στο μπαλκόνι. Περιμένοντας λοιπόν τις απαντήσεις που πλέον θα δώσει η δικαιοσύνη που έχει την υπόθεση στα χέρια της. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Ασπρόπυργο και Χολαργό. Μπερδεύτηκα. Σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό.
1: Λέω γιατί.
7: Λάθος, ναι. Λάθος.
1: Άμα τώρα, είχαμε φτάσει από Ασπρόπυργο σε Χολαργό, να φεύγαμε καλύτερα.
7: Τα ναι. Δύο άκρα τώρα, λάθος δικό μου.
1: Βάλει καλά.
7: Κοκκίνησε και η κάθοδος τη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
1: Πρέπει να βάλεις χρώμα, δηλαδή πρέπει να πεις κοκκίνησε.
7: Για τη λεωφόρα Αλεξάνδρα.
1: Αυτό κοκκίνησε η Αλεξάνδρα. Είναι ποτέ δυνατόν. Δεν ταιριάζουν αυτά.
7: Επίτηδες, επίτηδες. Πυκνή ροή και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχει πολύ πράγμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λεωφόρο Αλίμου, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Υπόσχομαι, τελειώνω. 20 έως 25 λεπτών από Φιλίσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών. Ωραία. Από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
2: Κόμβος, κόμβος.
1: Μου έδωσε ιδέα τώρα για τη δεύτερη ώρα.
2: Ναι.
1: Πραγματικά. Θα σου πω εγώ, στις 10 παρά 20 θα συναντήσουμε ξανά τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αλλάζουμε την ώρα στη μετάδοση στο δεύτερο μισό της εκπομπής. 9 παρά 20 την πρώτη ώρα, 10 παρά 20. Σε περιμένω λοιπόν με καλύτερα νέα. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό.
2: Βέβαια, βέβαια, πάμε.
0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BWIN.
11: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα στον παππού Θανάση στα Μελίσια. Να είστε καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Αγαπητέ, φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς τύψεις τίποτα. Φάτη τσακισέτη. Γιατί δεν θα σου αποκαλύψω. Μετά θα τα πούμε για την έρευνα. Αλλά φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα. Μην έχεις δηλαδή κανέναν ενδιασμό.
0: Θα σας τα πει σε λίγο λοιπόν η Αμαλία. Παιδιά, δεν μας φτάναν όλα τα άλλα που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίζεται πλέον χωρίς όρους.
1: Ετοιμάζουν αυτοί που, όσοι τον υποστηρίζουν, ναι, τέλος ναι, πάντων. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά ξέρω. Ετοιμάζουν, λέει, και εκείνα πάντων να τον υποδεχθούν με ελληνικές σημαίες κλπ.
0: Και ετοιμάζει, λέει, και εκείνο στην κάθοδό του στην πολιτική σκηνή για να συμμετέχει σε εκλογές. Όλα τα είχαμε, παιδιά, τώρα.
1: Ο Κασιδιάρης
0: μας έλειπε, έτσι.
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί, έτσι. Δεν είναι καταδικασμένος.
0: Για την ηγεσία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα όπως είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον Αλβανό κακοποιό, τον Αρκετριτζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια, λέει, από τις φυλακές, ναι. Πήγε σε ένα beach bar εκεί στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές.
1: Για τη μουσική, λέει, γιατί κλείσαν τη μουσική, γιατί του είπε ο άλλος ότι τώρα εδώ είναι αστική περιοχή, δεν μπορώ να βάλω τη μουσική, και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχνουμε. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμφανιστεί σήμερα αύριο. Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
0: Γιατί θέλει,
1: και
0: θέλει να αποφύγει το αυτόφορο.
1: Ναι, το μπαμπούμ, μια χαρά.
0: Έτσι, παιδιά, παίρνεις μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνεις έξω, ρίχνεις και τις πιστολιές σου.
1: Στο
0: beach bar, 5 ώρα το πρωί,
1: έτσι,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Τραυματίζεις και ανθρώπους που ήταν εκεί. Ναι, και μετά επιστρέφεις για να γλιτώσεις το αυτόφορο. Τι να πω.
0: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός, λέει, έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Λογικό είναι.
0: Εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Τώρα, συζητήσαμε μία έρευνα με την Αμαλία, η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά
1: νοικοκυριά.
0: Το 29% λοιπόν, λέει, των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούσε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
2: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα φούρνου. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου, την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις, όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten free διατροφή, ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα στάντ που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν συμφέρει να είσαι στην κουζίνα, να χρησιμοποιείς την κουζίνα στο ηλεκτροκόρευμα κτλ. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό ακούσαμε και στην έρευνα. Αλλά 770 ευρώ το χρόνο. Για έτοιμο φαγητό δεν θέλεις και λίγα χρήματα.
0: Αν πρόσεξες όμως, φυσικά ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, έτσι. Από την άλλη όμως το 41% όσων ρωτήθηκαν λένε ότι έχουν περιορισμένο χρόνο για να μαγειρέψουν. Τι έγινε, Αμαλίτσα, δεν μαγειρεύουμε, παίρνουμε τα έτοιμα τα γεύματα.
1: Δεν παίρνω έτοιμα.
0: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Εγώ να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο, τι έγινε, ρε παιδιά, το πατροπαράδο, το ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινες μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι, άμα μαγειρεύει και εκείνος. Δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. Αλλά χάνουμε πράγματα σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είδες τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάει μέσα
1: 30,
0: σε 10 χρόνια
1: στο
0: 29-30%.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία χρόνια. Άρα ο άλλος που σου λέει, θα πάω να αγοράσω ένα έτοιμο φαγητό να φάω, θα μου κοστίσει πιο φτηνά και δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που γυρίζουν από τα σχολεία, ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν βρίσκουν πάντα φαγητό.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Η νοσταλγή του Κασιδιάρη, κάντε και λίγο κράτη. Κάντε και λίγο κράτη, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλαιο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας, σε Τσαλδάρι, Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Συγκρού, ενώ καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και οι επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο ένικοι πολυκατοικίες στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μία επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάσα Αλάχ Εντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Στον Άρη επισημοποιήθηκε μεταγραφή του 30χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Μπρούμα που ανήκε στην Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαι. Ότι είμαι, είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πει στο πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή σου.
1: Έρευνα. Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς, με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, ακούς Λάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με εμφανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν, σιγά εσύ, σιγά, όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή πασοκυλιά, η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερη ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η ιστραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου, φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Εντάξει, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς τα αγόρια.
1: Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Τι έρευνα είναι? Έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Και κυρίως.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η στραδιόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου
1: ζήτω
0: λέω
1: η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι.
3: Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε, εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένου
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει στα ίδια επίπεδα.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
1: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί, όχι τυχαίοι. Φέρον την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
1: σε φυσικό αέριο,
0: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι. Προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν μας είχε φύγει τίποτα?
1: Όχι, όχι. Αυτά είπαμε όλα.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
1: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
0: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσες, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
1: και εγώ.
0: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
1: Και ο Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα. Γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να είσαι καλά.
0: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
1: Τι είναι?
0: Αμάλια.
1: Τι είναι,
0: πασοκυλιά.
1: Αφασοκυλιά.
0: Αυτό φασόκ. So καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα κορίτσι. Να λοιπόν, νικάμε αδέρφια και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα, Μιχάλη μου. Είπαμε, είδαμε την έρευνα, την ακούσατε. Εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν, τρώτε άφοβα.
0: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια. Τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Θεοφάνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Then you know just what to do if you still want me. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν είναι. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση, λέει, δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα, δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη. Κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικό τέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλατώκα. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθετήσή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε η αντιπολίτευση. Το πήρε. Του λέει: κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένος στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί, λέει, δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο. Στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κυρίου Βορύδη. Είπαμε ένα ευρύτερο πλέγμα,
1: ναι,
0: βάζει μέσα όλα τα επιδόματα.
1: Ναι, το λέει με έναν άλλο τρόπο. Σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1.000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις

0: παράταξη.
1: Προσωπική άποψη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
2: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
3: Αυτή η δήλωση, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
0: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις. Η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ναι. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
4: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώστα όλα και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, ναι. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
1: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις. Κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
5: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
0: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό, να μην μπλεκόμαστε κι εμείς, γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί, δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος, το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
4: Και γι' αυτό, επίσης, λοιπόν, όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη, γενικότερα μιλάω, και αυτό αφορά όλους. 13η σύνταξη και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
0: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κότρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει θέλουν ένα σήμα από τη λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
4: Ακριβώς.
0: Δεν
4: τέλος.
0: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
4: Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
4: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο, και τον ευχαριστούμε. Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, εσάς, καλημέρα.
4: Λοιπόν, άκουσες λίγο, πλέον η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει στο οικονομικό πεδίο με την έννοια ότι πλέον τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που εξήγηλε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Πώς εσύ πώς αξιολογείς όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
6: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι οι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο.

0: πάσχαν να προσδώσουν έτσι και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
0: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται, αν μη τι άλλο, έτσι, με αμφισβήτηση, αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το κομμάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
1: Οπότε θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκυρηματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι άλλη και η κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία. Σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται, άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κ. Μαρινάκη, ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
2: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάρα
2: θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός,
2: ναι,
1: όπως λέγαμε, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλία ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
2: Ακριβώς, τέλος.
1: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ναι. Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμενή στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.
2: Ναι.
1: Τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
2: Θα βάλουμε μετά.
1: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σου δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
2: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπαιμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Ριζιδιβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Περιστερίου μετά από σύγκρουση οχημάτων στον Ασπρόπυργο. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Περισσότερα στο real.gr.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 26 στη Ρόδο.
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεως, τη λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρη έως Ασπρόπυργο και σε Τσαλδάρη Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Κηφισίας Μεσογείων και Συγκρού. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Combat. Starring Rick Jason.
2: Ακούει κανείς!
3: Δεσποινή Σαμαλία!
4: Ακούω εγώ.
2: Δεσποινή Σαμαλία!
4: Τι θέλεις!
2: Τι είναι αυτό το οποίο παίζει τώρα?
4: Δεν ξέρω.
2: Combat. Η μάχη.
4: Western.
2: Όχι. Είναι η μάχη. Είναι η περίφημη αμερικανική σειρά η οποία προβλήθηκε στην Ελλάδα το 1970.
4: Δεν είχα γεννηθεί.
2: Τι δεν είχες γεννηθεί?
4: 72 έχω γεννηθεί.
2: Τι δεν είχες γεννηθεί?
4: Το 72, παιδί, το Μάιο έχω γεννηθεί. Τι δεν ξέρει, καταλαβαίνεις. Ήμουν μικρούλα τότε.
2: Καλά.
4: Το 72, αν παίζω, δεν ξέρω. Το 70 λέει αυτό.
2: Αυτιά να βγάλεις και να είναι και μεγάλα, αλλά τέλος πάντων.
4: Έχω αυτάκια.
2: Η μάχη λοιπόν, το περίφημο combat, δεν μπήκε καθόλου τυχαία στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής.
4: Καθόλου είναι το μόνο βέβαιο, δεν μπαίνει τίποτα τυχαία σε αυτήν την εκπομπή.
2: Γιατί είμαστε εδώ σε θέσεις μάχης. Έχουν βγει τα μπαζούκας. Το ξέρεις αυτό?
4: Όχι.
2: Άκου το.
4: Ναι.
5: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας. Χρηματοδότησης.
2: Έρχεται μπαζούκας χρηματοδότησης.
4: Σκιάχτηκα.
2: Και δεν είναι το μοναδικό μπαζούκας το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε.
6: Το μπαζούκα, επιτρέψτε μου έτσι την έκφραση, την αγοραία των 750 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
2: Μπαζούκας. Και από την Εκουτού έρχεται μπαζούκας. Είναι πολλά τα μπαζούκας.
4: Ναι.
2: Έτσι.
4: Μας πάρει τίποτα.
2: Γι' αυτό έχουμε βάλει το κόμμα. Για να προφυλαχθούμε. Γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος...
7: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
2: Είναι απαραίτητη. Άμα δεν έχεις μπαζούκα δεν πας πουθενά.
4: Πού να πας
2: χωρίς μπαζούκα δεν γίνεται.
4: Δεν πας πουθενά.
2: Πρέπει να έχεις τον μπαζούκα για να πηγαίνει.
4: Να τον ενεργοποιήσεις κιόλας.
2: Και ο Κωστής ο Χατζηδάκης.
4: Ναι.
2: Και εκείνος θέλει.
8: Και θέλω ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες. Πώς να σας το πω. Τους είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσουν τα μπαζούκας.
2: Έχουν βγει παιδιά τα μπαζούκα.
4: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Ηρέμησα τώρα.
2: Έχουν πάρει όλοι από ένα αντιαρματικό και πηγαίνουν.
4: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο που έχουμε αρματωθεί με τα μπαζούκας.
4: Καταλαβαίνετε ότι μετά την έρευνα έχει ανεβασμένη ψυχολογία.
2: Εννοείται.
4: Ο Καλαμαράκης πετάει, δηλαδή.
2: Όσο και αν προσπαθείς να μου την καταρακώσεις.
4: Όχι. Μα εγώ έφερα την έρευνα. Πώς θα την καταρακώσω, την ψυχολογία.
2: Τώρα. Και λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα, ο οποίος είναι και χειρουργός. Σας ακούω καθημερινά, αλλά μου φτιάχνετε το πρωινό. Απλά σήμερα, Μαλία, με τσάκισες. Γιατί πέρασα μία ίωση, έχασα 5 κιλά και είμαι πια 73. Πες μου, σεξ γιοκ.
4: Πρέπει να φας. Φάε. Χρήστος είναι.
2: Ναι, ο Κώστας.
4: Ο Κώστας. Κώστα μου, φάε να τα ξαναπάρεις. Αυτό έχω να σου πω με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω. Η έρευνα το λέει.
2: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε.
4: Ναι.
2: Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Τώρα, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μηνός, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται
4: ναι,
2: φέτος, που έχει αργήσει
4: και
2: τα λοιπά.
4: Ναι.
2: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων. Σ' αρέσουν εσένα, ε?
4: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
2: Δεν σ' αρέσουν τα μελέτητα?
4: Όχι.
2: Τα γλυκάδια, όλα αυτά.
4: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
2: Α, εγώ πεθαίνω.
4: Ναι.
2: Πεθαίνω, σου λέω.
4: Θα πας εκεί δηλαδή.
2: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
4: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
2: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
4: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Εγώ τι τώρα, αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι. Εγώ περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Yeah.
2: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας? Α, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
4: Τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλουν, λέει, ανεξαρτησία.
2: Οι ηγέτες λοιπόν
4: Σκωτίας,
2: Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μία διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
4: Ναι.
2: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά. Για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται και αυτές οι τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
2: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία.
4: Ναι.
2: Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
4: Βέβαια.
2: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
4: Και εγώ πρώτη φορά το για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
2: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς, αγαπητέ φίλε. Παίρνει στο τσιμπολόι, θα το ρίξει. Ένα τσιμπολόγημα.
4: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
2: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας, λέει, θα την πάθουμε τελικά.
4: Ναι,
2: θα το δείτε.
4: Παιδιά, τα μπαζούκα. Όπως
2: σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκα.
7: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
2: Είναι απαραίτητη. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
4: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
2: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι, Ιωσήφ. Όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα.
2: Κατάλαβα.
3: Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
2: Βάλαμε.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
4: Και ωραία, κάποδος... ξεκινήσαμε.
3: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο.
9: Παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης.
9: Παρακάτω.
3: Πάμε και Κηφισία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
9: Παρακάτω.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
2: Τώρα δεν
3: με
2: έχει.
3: Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
9: Παρακάτω.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο Τσβουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
4: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
3: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Παρακάτω.
3: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανφούσια έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Νητού. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
9: Παρακάτω.
3: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
10: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
2: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
4: Τραβάνει άνθρωποι στους δρόμους.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ο οποίος φωνάζει βρε Big Morrow και πας της Ελλάδος. Είδες πως έβγεσε το κόμπατο ο Δημήτρης.
4: Ναι, ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
2: Φαν της μάχης.
4: Έτσι,
2: καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη.
4: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι, για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
2: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος, εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
4: Μπράβο.
2: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters, γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύκτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στη κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
4: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Θα μας δει πού δεν έχει κίνηση. Σωστά.
11: Real FM.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
17: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Χαράλαμπε. Απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε παιδιά? Λέει. Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο? Πού είναι να μαζέψουν πίσω τον κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση? Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
4: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
2: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία μου, έδειξε την κίνηση στην Κηφισίας. Εδώ στην Κάθοδο που είναι αυξημένη.
4: Πέρα το πάρκινγκ.
2: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
4: Ναι, ναι.
2: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Αλγινή εντύπωση, να ξέρεις, μου προκάλεσε αυτή η
2: ανάρτηση. Έγραψε εκεί, εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου, ο οποίος είχε συρρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου, τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου, και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα, και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
4: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
2: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
4: Και δεν ήξερε κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
2: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό Xiaomi, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ο Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR?
4: GR.
2: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ.
4: Ναι,
2: η Αναστασία έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Εάν δεν έχεις τύχη, όπως λένε, αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν δεν έχεις τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα περάσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης,
1: των
0: μνημονίων. Και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Αλεφορία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγίες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάσει του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύ δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κύριος Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου, Ντέλη.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
2: Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από κόμβο μεταμόρφωσης έως Ιερά Οδό, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από Ομόνια και Σύνταγμα και στην Κηφισίας, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και τις επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες από το λιμενικό και την πολεμική αεροπορία στην Κυλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός δράσης για 20 ημέρες θα μείνει στο Παναθηναϊκό Βισέντε Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον πανετελικό στη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι θερμοκρασίες ακόμη δεν είναι φθινοπορεινές, αλλά το σκηνικό μοιάζει, μοιάζει. Και φαίνεται ότι θα φέρει η εβδομάδα και βροχούλες. Καλό είναι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Η πόλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της και χρειαζόμαστε λίγη δροσιά. Τα παιδάκια μας είναι στα σχολεία τους, να έχουν καλή χρονιά. Χρειαζόμαστε όλοι λίγη δροσιά για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το μυαλό μας στο κεφάλι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπαίνει καλά το φθινόπωρο. Δεν μπαίνει καλά. Και αναφέρομαι στο θέμα που ήταν το κεντρικό θέμα της Real News την Κυριακή, στον εφιάλτη της ενέργειας που επέστρεψε. Έναν ανάλογο τίτλο έχει σήμερα και η Καθημερινή. Μιλάει για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, καθώς η βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αντλία. Τι να προσεγγίσει, έχει ήδη προσεγγίσει. Έβλεπα το πρωί σε τηλεοπτικές εκπομπές που έδειχναν σε βενζινάδικα 2,197, δηλαδή 2,2 ευρώ. Και ακούσατε χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν δηλαδή η περίοδος για να βάλουμε, θα ήταν 1,93 από 1,10 πέρυσι. Μιλάμε για καταστροφή, για εφιάλτη πραγματικό για όλες τις οικογένειες. Και βέβαια ιδίως για τις οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Η κυβέρνηση, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη επίσης στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι θα πάρει μέτρα ανάλογα με την εικόνα που θα υπάρχει τον Οκτώβριο όταν θα φτάσει η στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας ελπίσουμε να είναι μέτρα δυνατά, μέτρα που να ανακουφίσουν πραγματικά. Γιατί αλλιώς θα ισχύσει αυτό που μας έγραφε χθες ακροατής μας, θα αρχίσουν να καίνε τα έπιπλα στα σπίτια.

Και βέβαια να μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είναι η επίπτωση μόνο στην ενέργεια, η επίπτωση θα είναι παντού, θα είναι σε όλα. Διότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πλήττει το κόστος παραγωγής εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, προϊόντων. Θα δούμε ανατιμήσεις στο ράφι σε πάρα πολλά προϊόντα αν συνεχιστεί αυτή η εφιαλτική εικόνα των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, έτσι την χαρακτηρίζουν σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά πλήγματα σε διυλιστήρια, τόσο στον κόλπο, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Ρωσία, ενώ φαίνεται ότι είμαστε στην περίοδο με τα πιο χαμηλά αποθέματα στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλη αύξηση υπάρχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάζω 133,4 ευρώ ήταν η τιμή της κιλοβατόρας τον Αύγουστο, 160 ευρώ είναι τώρα. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.

Τώρα αποδεικνύεται, για να αλλάξω θέμα, ότι ο θάνατος, δεν θέλω να τον λέω θάνατο, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τις υπηρεσίες ευεξίας, αισθητικής και μιας υποτιθέμενα εναλλακτικής ιατρικής που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων τα τελευταία χρόνια. Αναδεικνύεται ένα τεράστιο κύκλωμα που πλούτιζε σε βάρος των θυμάτων του, σε βάρος αθώων πολιτών, εκμεταλλευόμενο την άγνοιά τους, την ελπίδα τους. Όλοι θέλουν να φανούν νεότεροι, όλοι θέλουν να διεκδικήσουν την παράταση της νεότητας. Τις άβριζε κυριολεκτικά. Υπάρχει δηλαδή, πέραν των εγκληματικών ευθυνών για θανάτους και για μεγάλα προβλήματα στην υγεία πολλών συνανθρώπων μας, υπάρχει εδώ και ένα κύκλωμα μαύρου χρήματος, ένα τεράστιο κύκλωμα μαύρου χρήματος. Και νομίζω είναι πλέον απολύτως προφανές ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε με το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Για δολοφονία κατηγορούνται. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για δολοφονία, με δόλο. Με δόλο. Και πρέπει να δει η ελληνική κοινωνία πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχει σοβαρή ευθύνη τώρα το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, να τους καταστήσει αυστηρούς και να ελέγξει με ελεγκτικούς μηχανισμούς αποτελεσματικούς αυτή την άθλια εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Μια εικόνα που φέρνει, ξαναλέω, μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Ακούω τις τελευταίες μέρες, είναι σαν να σηκώθηκε το καπάκι μιας κατσαρόλας, και ακούω πάρα πολλούς συμπολίτες μας να διηγούνται προσωπικές τους περιπέτειες υγείας που προκλήθηκαν ακριβώς γιατί εμπιστεύθηκαν μερικούς από αυτούς τους κομπογιανίτες που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Πρέπει γρήγορα το πλαίσιο να αλλάξει και πρέπει επίσης γρήγορα να λειτουργήσουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αποδείχθηκε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή ή δεν θέλουν ορισμένες φορές. Δεν ξέρω τι να υποθέσω από τα δύο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Μου λέει, φαντάζομαι το κράτος να έχει ήδη στοιχεία για το τι πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει στην αγορά αγορασμένο με τις περισσινές τιμές. Το ελπίζω και εγώ, Γιώργο, και η σκέψη σου είναι πάρα πολύ καλή και καλά έκανες και μου έστειλες το μήνυμα για να το πούμε και από το ραδιόφωνο. Ελπίζω να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και ελπίζω να μην πωληθεί αυτό το πετρέλαιο που είναι αγορασμένο με άλλες τιμές, με τις σημερινές.

Καλημέρα και στον Αντώνη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Πάτρα και μου λέει για τα επιδόματα τέκνων και θέρμανσης ότι πρέπει να ανέβουν τα ελάχιστα όρια. Δεν μπορεί με τη σημερινή ακρίβεια, μου γράφει, να χαρακτηρίζεται κάποιος πλούσιος όταν δηλώνει μισθωτός 25 έως 30 χιλιάδες μεικτά. Μεικτά, όχι καθαρά στην τσέπη.

2.30 ήδη, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Ευρυπίδης, στη Ρόδο η Αμόλυβδη, πιθανώς λόγω μεταφορικών και καμία κουβέντα, μου λέει, για μείωση ΦΠΑ στη Ρόδο, η οποία θεωρείται προνομιούχα λόγω τουρισμού. Αλλά στη Ρόδο δεν ζουν, μου λέει Νίκο, μόνο ξενοδόχοι και επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενοι, οι οποίοι το χειμώνα θα πάρουν 500 ευρώ επίδομα ανεργίας για 3 μήνες για να ζήσουν με αυτά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι απλήρωτο. Είμαστε τελικά μια αγελάδα την οποία αρμέγει η Αθήνα και δεν την ταΐζει. Κάποια στιγμή, να είστε βέβαιοι, θα πεθάνει, μου γράφει ο Ευρυπίδης. Ενώ η φίλη μου η Ευλαμπία ανοίγει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της ομοιοπαθητικής. Δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι ειδικός, Ευλαμπία μου, για να σου απαντήσω. Πρέπει πάντως σε όλα αυτά να υπάρξει ένα πλαίσιο και ένας έλεγχος, επιστημονικός έλεγχος, για το τι γίνεται, τι υπηρεσίες παρέχονται, τι σκευάσματα υπάρχουν στην αγορά. Άλλο μεγάλο δράμα αυτό με τα σκευάσματα. Και ειδικά με ορισμένα αναβολικά που κυκλοφορούν όχι από φαρμακεία, αλλά μέσα από γυμναστήρια. Σας είπα χθες και το επαναλαμβάνω, γιατί έχω δεκάδες μηνύματα. Κάνουν ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού σε πίσω δωμάτια κομμωτηρίων. Μιλάμε για έγκλημα.

Καλημέρα και στον Άκη από το Αμβούργο που μου γράφει τραγικό να πηγαίνεις για θεραπεία και να μην γυρίζεις ποτέ. Αυτό που πονάει πιο πολύ είναι η σκέψη για το τι περνούσε από το μυαλό του Γιώργου Μαζονάκη λίγο πριν από την ανακοπή, τους φόβους του, την αγωνία του και δίπλα του δύο γιατροί να τον αφήνουν να σβήνει. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Μου λέει έβαζα 25 ευρώ τη βάρδια στο ταξί, πετρέλαιο και τώρα θέλω κοντά στα 40.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει ένα επιθετικό μήνυμα γιατί μου γράφει «Δε λες ποια είναι ή ποιες είναι οι υπερδανεισμένες επιχειρήσεις που μπορεί να αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον». Δεν έχεις κινητό ή λάπτοπ? Γιατί δεν μπαίνεις να δεις τι γράφουν τα sites? Δεν είπα κάτι καινούριο. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζει η μισή Ελλάδα ήδη και το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα, ας πούμε, βλέπω ανάρτηση τώρα στο Banking News, που είναι οικονομικό site, που ειδικεύεται μάλιστα στα τραπεζικά νέα, με τίτλο «Βόμβα SSM, υψηλού ρίσκου η έκθεση των τραπεζών στη ΓΕΚ Τέρνα με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Προβληματίζονται οι επενδυτές». Λέει ο τίτλος τώρα. Μπες στο Banking News να δεις. Λέει συγκεκριμένα το δημοσίευμα ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει συνάψει δάνεια 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει και βεβαρημένο παρελθόν υπερδανισμού τόσο ο όμιλος όσο και ο Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου και βασικός μέτοχος. Banking News τώρα. Μπες να το δεις. Χρειαζόταν να πω και ονόματα? Είναι δημοσιευμένα παντού.

και ορισμένοι παριστάνουν ότι είπα κάτι καινούριο. Κάτι που δεν είναι ήδη γνωστό. Τώρα για το αν υπάρχει ή όχι χαρτί από τον SSM, ας εκδώσει μια επίσημη ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά δεν απαντώνται με ιδιωτικά τηλεφωνήματα από τον διοικητή της τράπεζας ή τα στελέχη της στους δημοσιογράφους. Ας εκδώσει μια ανακοίνωση. Και να πει επισήμως. Πάντως είτε εκδώσει ανακοίνωση είτε όχι, η είδηση που δεν επιδέχεται διάψευση είναι ότι μια εταιρεία με περίπου 5 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση έχει δάνεια άνω των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα αν αυτό αποτελεί συστημικό κίνδυνο ή όχι, νομίζω μπορεί να το κρίνει όποιος έχει στοιχειώδη γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά και το τραπεζικό σύστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στο μαχητικό ραδιόφωνο, το ανεξάρτητο ραδιόφωνο της πόλης. Και φθινοπορεινές καλημέρες και από το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη, αλλά και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο φανταστικά περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Ρένα Μόρφη, η Ρούθ Ουίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Και, για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκίνητο, το Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 σε Άργος και Λίμνο.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από κόμβο μεταμόρφωση έως Λένορμαν, στη λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο και στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούσα έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα από το αληθινό ραδιόφωνο που σε δύο μέρες κλείνει τα 19 του χρόνια. Και που σας ευχαριστεί από βάθους καρδιάς για τη στήριξη, για την συνεχή παρουσία σας δίπλα του. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Θέλω να κάνω μια αναφορά σε έναν σεμνό, έντιμο και χαμηλών τόνων πολιτικό, έναν άνθρωπο πρώτα απ' όλα μεγάλης αξίας που έφυγε από τη ζωή και με τον οποίο με συνέδε μια πολυετής γνωριμία που τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος και κάποιων προβλημάτων υγείας που και εκείνος και εγώ αντιμετωπίζαμε, μας έφερε πιο κοντά και συνομιλούσαμε αρκετά συχνά. Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Σπύρο Χαλβατζή, έναν εξαιρετικό πολιτικό, έναν έντιμο άνθρωπο, ένα καθαρό άνθρωπο που διατύπωνε τις απόψεις του πάντα με ενάργεια, που δεν έβλεπε τον πολιτικό του αντίπαλο ως εχθρό, αλλά ως συνάνθρωπο με διαφορετική άποψη. Και η ανθρώπινη πλευρά του, πρέπει να σας πω, ότι ήταν εξίσου δυνατή με την πολιτική, στην οποία διέπρεψε, είχε μια μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη. Σε περίοδο που είχα σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που σήκωσε το τηλέφωνο για να με ρωτήσει τι κάνω.

Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, σας το είπα ήδη στον πρόλογο, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ακόμη, ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Και αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο ριζοσπάστης, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω: Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες, και μεγάλη φωτογραφία του Σπύρου Χαλβατζή στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές, γράφει η Κόντρα, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Και αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Τα νέα, 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Ακόμη, φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, γράφουν τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος σε ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Η απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, γράφει η απογευματινή. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης, μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τις φυλακές. Ο ελεύθερος τύπος, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Και, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη, ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, γράφει η Δημοκρατία. Και αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας, λέει η Δημοκρατία. Όψιμες προφάσεις εν αμαρτίες από τον Γεωργιάδη, υπόλογος και ο Πατούλης. Η εστία, ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Απίστευτο το χαρακτηρίζει η εστία.
Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Και υπόθεση Μαζονάκη, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Το μανιφέστο, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν, γράφει το μανιφέστο, όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Η Political, κρεσέντο παροχολογίες από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφύρο κόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η Ελεύθερη Ώρα, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο, σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Και η ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Πρώτο ζητούμενο, η κάλυψη κενού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: Με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξη, έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Μας έλειπε αυτό, ε. Όλα τα άλλα πηγαίνανε τέλεια. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δεν σχολίασα στο ξεκίνημα της εκπομπής τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη και κρίσιμη φάση, γιατί επέλεξα να τα σχολιάσει κάποιος ειδικότερος εμού. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε για το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το αν αισθάνεστε με το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ένα θερμό επεισόδιο επαφορμή ίσως της πόντισης του καλωδίου για την οποία τόση κουβέντα γίνεται.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, θα έρθω και όσον αφορά τα επί του πεδίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κλιμάκωση και σε ποιο βαθμό. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εδώ και περίπου, θα έλεγα, ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή για εμάς που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό από το περσινό καλοκαίρι, θα έλεγα ότι πλέον τα ελληνοτουρκικά έχουν αλλάξει, τουλάχιστον από την οπτική της Άγκυρας. Και αυτό για τον εξής βασικό λόγο. Πρώτον, ότι είχε αλλάξει το συστημικό πλαίσιο. Δηλαδή, ενώ το 23, ακόμα και το 24 που αναφερθήκατε στην Κάσο και το Καλώδιο, η Τουρκία προσπαθούσε να διορθώσει τα λάθη της και να ξαναβρει βηματισμό με τη Δύση, να προσπαθήσει να την επαναπροσεγγίσει. Άρα έχει πολλούς λόγους να κρατάει χειρόφρενο στα ελληνοτουρκικά μια κατεξοχήν δυτική χώρα όπως η Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά από το 25, για λόγους που αφορούν και το πώς λειτουργεί η νέα Αμερικανική διοίκηση και ο πρόεδρος Τραμπ, η στρατηγική και οι προτεραιότητές της, αλλά και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι με αφορμή το Ουκρανικό, το πόσο, ξέρετε, απότομα απομακρύνονται οι Αμερικανοί και εκεί η προσπάθειά τους, ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων της Τουρκίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και κάνει τα στραβά μάτια σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Δεν λέω για το ευρωπαϊκό, δείτε και αμυγός διμερείς σχέσεις πώς έχουν ενισχυθεί. Αυτό γιατί το λέω, ότι είχε έρθει από πολύ καιρό πριν το πλήρωμα του χρόνου, που η Τουρκία βλέπει σε αυτό το περιβάλλον, δεν λέω αν θα της βγει, κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
1: απλώς βλέπει περισσότερες ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ρόλο και την επιρροή της. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, καταρχήν διπλωματικά, το οποίο το έχει πετύχει αυτό, φάνηκε και στην συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ κλπ. Άρα μια Τουρκία με μεγαλύτερο αέρα αυτοπεποίθησης έχει και μεγαλύτερες αξιώσεις σε όλο αυτόν τον αναθεωρητισμό που προβάλλει έναντι της χώρας μας. Άρα δεν είναι μόνο το καλώδιο, το οποίο αντιλαμβάνουμε θα είναι ένα crash test σε περίπτωση που, ξέρετε, ξαναζήσουμε αυτό που έγινε το 24. Αλλά γενικότερα ότι πλέον η Τουρκία βλέπει διαφορετικά αυτό το διεθνές περιβάλλον, ότι δημιουργεί μεγαλύτερες, παναλαμβάνω, ευκαιρίες μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή από εμάς, γιατί είναι ζήτημα που αφορά και τη στρατηγική μας, πέρα από τη διαχείριση που θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το κομμάτι της αποτροπής, προφανώς, το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά. Η αποτροπή είναι απαραίτητη για όσο διάστημα η Τουρκία παραμένει αυτό που είναι αναθεωρητική. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνονται κινήσεις και στο διπλωματικό. Κλείνω με την αποτροπή, με την έννοια ότι προφανώς, επειδή το καλώδιο, λυπάμαι, ξέρετε κιόλας, που για ένα τέτοιο ζήτημα έχουν χυθεί τόνοι, έτσι, από μελάνη και το τι έχει γραφτεί έως τώρα. Επίσης, είναι λάθος που πολλοί στο δημόσιο λόγο βάζουν τα ζητήματα της φαλοκρηπίδας. Δηλαδή, οι Τούρκοι σου λένε είναι τουρκικοί. Είναι ανοιχτή θάλασσα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς θα λέμε ότι είναι στο πλαίσιο της Ελληνοκυπριακής Συμφωνίας. Οι Τούρκοι ότι είναι στο τουρκολιβικό. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι η βυθομέτρηση και το καλώδιο, και είναι γεμάτος ο κόσμος από αυτά τα καλώδια, δεν προκαλεί μια μόνιμη βλάβη στο βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό και δεν είναι ζήτημα υφαλοκρηπίδας. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι αυτονόητα αυτά που πρέπει να κάνουμε, εφόσον η Τουρκία προσπαθεί να μπλοκάρει τις έρευνες. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι και ο ρόλος της Γαλλίας και του Προέδρου Μακρόν και το τι μπορεί να συζητήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάει λέγοντας. Πάμε όμως στο διπλωματικό. Αν μου επιτρέπετε εδώ,
0: ναι, ναι.
1: Νομίζω, ξέρετε, και κλείνω με αυτό, βάζω τα δύσκολα, γιατί είμαστε μια εποχή που είναι πολύ απαιτητική και είναι για τα δύσκολα και όχι για τις απεπατημένες. Μια πρώτη ευκαιρία ήταν από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσπαθήσουμε κι εμείς μαζί με τη Δύση Γιατί και η Δύση πρέπει να έχει ένα ενδιαφέρον πολύ πιο ενεργό για το ίδιο το Αιγαίο και πώς το βλέπει αργότερα να γίνεται. Το θέλει ελληνικό, παύλα δυτικό, θέλει μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την Τουρκία. Άρα εκεί να διαπραγματευτούμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς, το οποίο είναι μια ειδική σχέση, επαναλαμβάνω, με την Τουρκία. Δηλαδή εκεί όλο αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Μείναμε αποκλειστικά στο διμερές, αλλά λυπάμαι για αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, πέρα από τα διαλύματα και τις τακτικές αναδιπλώσεις, δεν θα βγει κάπου. Για όσους επιθυμούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να υπάρξει μια έντιμη συνεννόηση με την Τουρκία. Το δεύτερο και πάλι στη Μέση Ανατολή ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε. Και ειδικά διότι η Τουρκία τα παίζει αυτά τα χαρτιά και θα τη βρούμε πολύ περισσότερο μπροστά μας. Άρα, ενώ στο αμυντικό αντικειμενικά έχει μια χώρα πολύ ισχυρότερη από ότι ήμασταν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, που επαναλαμβάνω για να διορθώσω και κάποιες απόψεις, η Τουρκία δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χειρότερα της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου. Εντάξει, μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και αλίμονο. Οι ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε, είναι της ελληνικής δημοκρατίας, δεν έχουν ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Άρα εδώ ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση διπλωματικά. Δηλαδή, αφού βλέπαμε ή κάποιοι θα έπρεπε να δουν ότι οι δύο πλευρές, Δύση και Τουρκία αργότερα, και αυτό έχει γίνει ήδη και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, θα πάνε πάλι για μια σειρά από λόγους να ξεκινήσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί όταν η Τουρκία το κάνει αυτό, μετά θέλει να είναι και αυτόνομη και αυτό το βγάζει πολλές φορές εις βάρος. Άρα εκεί έλεγα, ξέρεις τι, θέλω και εγώ εδώ να βάλω τα δικά μου τα ζητήματα. Και όλο αυτό να προχωρήσει με ρεσιμότητες, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή να γίνουμε συνιδιοκτήτες. Αντιθέτως, τώρα παρακολουθούμε όλο αυτό το άνοιγμα που υπάρχει στις δύο πλευρές και είναι αυτό που κυρίως έχει δώσει αέρα στα πανιά, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Προφανώς είναι και τα εσωτερικά τους, είναι οι εκλογές, ανεξαρτήτως αν θέλει ο Ερντογάν να κάνει κάτι παραπάνω στα λειτουργικά. Εγώ γι' αυτό θέτω το ζήτημα της στρατηγικής, κύριε Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές. Και αυτά τα ζητήματα μπορεί για τους πολιτικούς, ξέρετε, ένθεν κακήθε να εργαλειοποιούνται. Έτσι. Αυτό θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν τα αντίβαρα που υπήρχαν στο παρελθόν, ακόμα και ο αμερικανικός παράγοντας λειτουργεί διαφορετικά, έπρεπε, ξέρετε, να έχουμε μια πιο ενεργητική πολιτική.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν προκαλεί ποτηλιάρισμα που εκτείνεται έως τον κόμβο μεταμόρφωσης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφεια. Στον Ανακριτή για να απολογηθούν οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Λιθουανίας και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε 4 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία για τον ξυλοδαρμό μαθήτρια στο κέντρο των Χανίων μετά τον αγιασμό των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.
7: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την πρώτη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλώς τα παιδιά.
0: Τι γίνεται?
1: Τα μόρτικα.
0: Σε βλέπω.
1: Ξέρω, τι νομίζεις, δεν σ' άκουσα, ξέρεις, έχω
0: σε βλέπω
1: σύστημα
0: λίγο
1: να μην σ' ακούω την πρώτη ώρα για να μην επηρεάζομαι.
0: Προβληματισμένο.
1: Όχι, δεν είμαι. Καλά είμαι για πολλά, αλλά τόσο κάνω ότι δεν είμαι.
0: Τι θες τώρα, να ξαναπώ τα πρωινά σχόλια? Για μένα πρώτο θέμα, όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές μέρες, και γι' αυτό και η Real News το είχε κεντρικό θέμα την Κυριακή, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια. Οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Η κατάσταση αυτή είναι σαφές ότι τρώει τις παροχές.
0: Ναι, βέβαια. Διότι θα κάνει και ντόμινο τώρα. Θα κάνει ντόμινο στις τιμές πολλών προϊόντων, τα οποία εξαρτώνται στην παραγωγή τους, το κόστος παραγωγής τους εξαρτάται από το πετρέλαιο, από τα καύσιμα.
1: Επίσης μαθαίνω
0: και το ρεύμα έχει ανέβει.
1: Και το ρεύμα έχει ανέβει και εμπασπιτός μαθαίνω ότι μάλλον θα έχουμε τον Οκτώβρη
0: μέτρα.
1: Το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση.
1: Και θα πάρει, λέει, μέτρα.
0: Θα πάρει, ναι. Το θέμα είναι πόσο γενναία θα είναι.
1: Και οι εταιρείες θα κάνουν μια κίνηση και αυτές τον Οκτώβριο.
0: Θα συμβάλλουν και αυτές.
1: Θα συμβάλλουν, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ισχύσει αυτό το 1,93 που ακούω ότι θα κόστιζε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 πέρυσι, μιλάμε θα παγώσει ο κόσμος το χειμώνα.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπεις την Αντλία, νομίζω είδα σήμερα 2,15.
0: Και 2,19 είδα.
1: Ναι.
0: Είδα και 2,19.
1: Στην Τίνο θα φαντάσω πόσο θα έχει. Ευτυχώς θα πάω με
0: 2,3, τα πόδια.
1: 2,3. Ναι.
0: 2,3 στην Τίνο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ποδήλατο που δεν έχεις εκεί?
1: Δεν έχω ποδήλατο, δεν είναι για ποδήλατα. Γιατί είδες και ο Μητσοτάκης που είναι μικρότερός μου με τα ποδήλατα κάθε 6 μήνες.
0: Ναι, και εγώ το έχω σταματήσει το ποδήλατο. Άστο τώρα.
1: Και έχουμε άλλο ποδήλατο, άλλο πετάλι τραβάμε.
0: Σωστό.
1: Αρκεί.
0: Σωστό.
1: Τώρα, το άλλο θέμα είναι που δεν μου αρέσει καθόλου που είναι θέμα. Είναι ο Κασιδιάρης προφανώς.
0: Ναι. Αποφυλακίζεται.
1: Έκανα μια κουβέντα πριν με τον Σωτηρόπουλο.
0: Θα έχουμε
1: τον
0: και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα.
1: Ναι, ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε και μου είπε κάποια πράγματα. Γιατί δεν κατάλαβα. Κάποιοι συνταγματολόγοι τα λένε λίγο θολά. Αλλά θα τα πούμε με ερωτήσεις στον κύριο Φλωρίδη. Οπότε να μην πω τώρα στην κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Έχω κρατήσει τις σημειώσεις.
0: Δύο συνεδεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν τότε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Θεόνη, τι εξαιρετικό όνομα. Ευτυχώς δεν το αλλάξατε.
1: Της γιαγιούλας μου.
0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο όνομα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμένα μου αρέσει, είναι η αλήθεια.
2: Δείχνει μια άποψη. Για να δούμε τις απόψεις σας για διάφορα που συμβαίνουν.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν σας... δεν σας ευχαριστήσουμε, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη του αγαπητού Προέδρου. Τα οποία είναι 7,5, είναι 12, τελικά είναι 7,5 για 3 χρόνια, για 4 ή για 10 ή μέχρι το 30. Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο για μια ακόμα φορά.
1: Θα σας το ξεκαθαρίσω βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Απλά μία μικρή αναφορά στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα τη σημερινή στη ΔΥΠΑ, όπου μίλησε σύν τις άλλες και για τη διαφαινόμενη επίθεση στο επίδομα ανεργίας. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για προσωπικές απόψεις κυβερνητικών εκπροσώπων. Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων, ιδίως για μείζωνα ζητήματα.
0: Αυτό που λέτε δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ισχύει βεβαίως σε ό,τι αφορά το press room, δηλαδή το χώρο στον οποίο εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά όταν δίνει μια προσωπική συνέντευξη και μάλιστα μια συνέντευξη μιας ώρας, έχει δικαίωμα να πει και δύο προσωπικές απόψεις.
1: Εγώ λοιπόν, παρότι διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτό που επισημαίνετε, θα διανθίσω αυτό που είπα, ίσως
0: αλλιώς
1: γιατί θα βάζαμε
0: παντού εκπροσώπου σε AI, ρομπότ.
1: Σαφές. Ακούστε λίγο λοιπόν, δεν είναι μόνο η άποψη του κύριου Μαρινάκη, αφού το πάμε έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι και η άποψη του κύριου Βορύδη, ο οποίος μίλησε και για την επιδότηση.
0: Ο κύριος Βορύδης ήταν πιο προχωρημένος.
1: Για την επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ανέφερε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έκανε δήλωση. Επομένως, υπάρχει και ο κύριος Πανάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, που έκανε επίσης δήλωση. Επομένως, δεν είναι ένας, έτσι. Και επιμένω, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω έτσι τη δική μου θέση, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προεκλογική περίοδος, επίσημη συνέντευξη. Όχι, δεν υπάρχει προσωπική θέση. Και οι εκπρόσωποι τύπου και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουμε απόψεις. Δεν είναι προνομιακό πεδίο μια συνέντευξη σε αυτό το συγκείμενο για τέτοιου είδους έτσι προσωπικές εκμυστηρεύσεις. Πρώτον.
2: Εσείς ίσως προσπαθείτε να εξομοιώσετε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης με εκείνα.
0: Πάντως το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Μαρινάκη.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος
0: Δηλαδή
1: Μαρινάκης,
0: να τα βλέπουμε όλα, να βλέπουμε όλο,
1: Πανάκης.
0: Όλη την εικόνα.
1: Όμως εμείς τι πρέπει να εμπιστευτούμε? Αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει, δεν έχει δώσει το στίγμα, τι θα πρέπει να γίνει?
0: Εσείς σωστά θα πρέπει να κάνετε την αντιπολίτευσή σας.
1: Όχι, δεν είναι...
0: Απλώς το δεν έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου ακούγεται λίγο έτσι πολύ... όχι τόσο δημοκρατικό.
1: Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα, άλλες συγκυρίες, άλλες συνθήκες, τις οποίες κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Το συγκεκριμένο ρόλο συνεπάγεται και μια συγκεκριμένη ευθύνη. Πηγαίνω λίγο ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την κοστολόγηση, γιατί θέλω να απαντήσω.
2: Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη που θα βγει στην κρατική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης, που θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για το θέμα. Και θα δούμε. Για πάμε όμως τα δισεκατομμύρια, τριετία, τετραετία ή το 30.
1: Υπάρχουν παρεπιπτόντως και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν, τα οποία θα
0: τα Εντάξει, πούμε, αλλά σας κάναμε μια ερώτηση. Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι ο εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη, αλλά τουλάχιστον να απαντάει στις ερωτήσεις. Πάμε στην ερώτηση.
1: Υπάρχει το ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε που λένε στο χωριό μου στη Μάνη και πάω στην κοστολόγηση λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Για μας η κοστολόγηση...
0: Δεν διαφωνούμε καταρχήν, δεν διαφωνούμε. Να μην συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, γιατί έτσι μας τοποθετείτε σε σχέση με την ουσία της άποψης του κυρίου Μαρινάκη. Άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα το αν έχει το δικαίωμα ένας πολιτικός να έχει προσωπική άποψη.
1: Σε σχέση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάω παραπέρα. Λοιπόν, η κοστολόγηση η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία, στερείται σοβαρότητα. Σε ένα μικρό μέρος του προγράμματος κοστολογείται 18 δις. Το συνολικό πρόγραμμα 13 δις, λίγο αργότερα 40 δις. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες. Μπερδεύουν τον χρόνο έναρξης παρέμβασης για κάθε μέτρο. Αλλά ακούστε, τελικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποια είναι. Δεν

0: με τοξικό θόρυβο, παρουσιάζοντας μια ψευδή, μια πλασματική εικόνα. Αυτή είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση. Κάπως θα πρέπει δηλαδή να κατακτηθεί στην Ελλάδα ένας τρόπος, ο οποίος θα μας δίνει κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά και το κόστος του προγράμματος και το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε και τους δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Χρειαζόμαστε περισσότερη, δηλαδή, πώς να το πω, συγκρότηση και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
1: Κυρία εκπρόσωπε, τα προγράμματα προφανώς δεν είναι μόνο για Excel, για να πω κάτι που περίπου ο Νίκος είπε για άλλο θέμα, γιατί έχουν μέσα πολιτικές κατευθύνσεις, ιδεολογικές κατευθύνσεις κλπ. Και μπορούν να, κάθε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής μπορεί να έχει και μια άποψη βάζοντας μόνο τους αριθμούς. Δεν είναι αριθμοί μόνο η οικονομία, αφορά και την κοινωνία και τις κατευθύνσεις που δίνει κάθε χώρος. Να σας πάω όμως σε ένα άλλο θέμα που αφορά την παρατήρησή μου, την οποία δεν συμφωνείτε εν μέρη. Αυτό την πατριωτική εισφορά, φόρο δηλαδή, το 1% στο 1%, ωραία ακούγεται. Όποιον Έλληνα να βγει στον δρόμο να ρωτήσει, να σου πει, θα βάλεις 1% στους εφοπλιστές, στους επιχειρηματίες, στους μεγάλους, στους κατασκευαστές, στην ενέργεια.
2: Πού να τους βρεις αυτούς. Πού θα τους βρεις αυτούς.
1: Θα σου πω 10 ονόματα τώρα, εγώ θα τους βρω εγώ. Θα στείλω εγώ τις διευθύνσεις.
2: Αυτούς θα τους βρεις, τα λεφτά τους δεν θα βρεις.
1: Αυτό εννοείς Νίκο, ναι, το καταλαβαίνω. Πώς θα το κάνετε αυτό και τι αποφέρει αυτό. Το έχετε μετρήσει ή πετάξετε κάτι εκεί που ωραία ακούγεται.
0: Ούτε πετάξαμε κάτι, ούτε υπολογίσαμε στο δημοσιονομικό χώρο που σκοπεύουμε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών τα συγκεκριμένα έσοδα.
1: Δηλαδή.
0: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με αφετηρία τη συγκρότηση περιουσιολογίου στη χώρα. Μάλιστα. Το περιουσιολόγιο είναι μια επώδυνη εκκρεμότητα, έπρεπε να έχει υλοποιηθεί. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία θα μας δείξει ως προς την κινητή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα και ούτω καθεξής. Εξής, τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν την εικόνα για τον καθαρό πλούτο. Για τον καθαρό πλούτο. Και είπαμε 1%, όπως το είπε εσχάτως η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός, τον οποίο συνεχάρηκε ένθερμα ο δικός μας πρωθυπουργός, 1% για το υψηλότερο 1% και για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία.
1: Πρόκειται για ένα μέτρο. Τι ώρα που τα λέτε. Αν αυτοί όμως οι πλούσιοι πάρουν μετοχές και διάφορα άλλα που μπορούν να μεταφέρουν σε άλλες χώρες, τι κόστος θα έχει αυτό για την
2: κοινωνία. Νησιά και ήμα.
0: Έχουμε μάθει
1: λίγο.
0: Κοιτάξτε, έχουμε μάθει λίγο να κινδυνολογούμε για πράγματα τα οποία είναι και απλά και αυτονόητα.
1: Θεωρείτε αυτό απίθανο να συμβεί που σας λέω?
0: Ούτε από την Ελβετία σηκώθηκε
1: κυρία,
0: να φύγει.
1: Σας έχω κάνει και παρατήρηση γραπτός ότι πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα διάλογο.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Εσείς θεωρείτε αυτό είναι κινδυνολογία που λέω? Υπαρκτό. Ένας μπορεί να αντιδράζει σε μια αναφόρο και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του αλλού. Όπως ήρθε ο Ρόκος από την.
2: Από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Να πάει απέναντι.
0: Θέλω πολύ να σας απαντήσω, αλλά και εσείς πρέπει λίγο να ακούσετε την απάντησή μου.
1: Βεβαίως,
0: θέλω πολύ να
1: σας
0: απαντήσω.
1: Αδημονία.
0: Ούτε από την Ελβετία έχει φύγει κανένας, ούτε από την Νορβηγία έχει φύγει κανένας. Κοιτάξτε, για να μείνει το κεφάλαιο σε μια χώρα, θέλει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεται κανείς ενδεχομένως. Θέλει διαφάνεια, θέλει εγγυήσεις ότι δεν είναι μόνο οι εκλεκτοί 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου οι οποίοι θα ευνοηθούν. Θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει δίκαιες διαδικασίες. Αυτά όλα θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε και κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Και δεν το κάνει αφηρημένα, δεν το κάνει θεωρητικά. Δεν λέει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε τις επενδύσεις από το 16,9 και θα τις πάμε στο 20%, παρότι πάνω από το 40% αυτών των επενδύσεων είναι real estate, άρα μη παραγωγικές επενδύσεις. Λέει το εξής. Λέει, θα φτιάξω ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης με σοβαρότητα, το οποίο εθνικό ταμείο σύγκλησης θα επενδύσει σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς. Για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έχουν τύχει της κατάλληλης προσοχής. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, ψηφιακή σύγκληση, στέγη, αγροδιατροφή, πρωτογενείς τομές, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, ας πούμε, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες. Εμείς δεν έχουμε θέμα με την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε άλλο. Έχουμε θέμα με την καταχρηστικότητα και με την αυθαιρεσία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα να ανθίσει στη χώρα και γι' αυτό το πρόγραμμά μας έδωσε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου. Γι' αυτό λέω ότι και στην Ελβετία που ισχύει αυτό το σύστημα και στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες που γίνεται εκτεταμένη συζήτηση για να εφαρμοστεί, δεν θα σηκωθεί κανένας να φύγει έτσι.
1: Έχετε βρει ευικαιότητα γι' αυτό? Δηλαδή, έχετε μια αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρηματίες θα πούνε, βρε αδερφέ, δίκιο έχετε, θα δώσει το 1%.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχετε. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ασφαλώς.

0: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι...
1: Θα έχουμε σύντομα και ονόματα ενδέχεται, ας πούμε, να πει μία, να σου πει.
0: Όχι, από τη δική μου την πλευρά...
1: Μεταξύ σας το είπατε. Θα βγει ένας δημόσια και να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ, έχει δίκιο ο Τσίπρας, 1% από τα δισεκατομμύρια που βγάζω ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια, να φορολογηθώ.
2: Εδώ ακροατής από τη Νορβηγία, ο κύριος Βασίλης, λέει, ζω στη Νορβηγία 12 χρόνια, όταν η αριστερή κυβέρνηση επέβαλε φόρο στους πολύ πλούσιους, αυτοί την έκαναν για λουγκάνο. Έφυγαν στην Ελβετία.
0: Αξίζει να δούμε, στην Ελβετία ισχύει ο φόρος του μεγάλου πλούτου. Πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν,
2: όχι, δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους εκεί. Δεν ισχύει.
0: Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι
2: ισχύει για αυτούς που ζουν εκεί.
0: Είναι μια κυβέρνηση, είναι μια συζήτηση αυτή αναφορικά με την πατριωτική εισφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλές χώρες του ΟΣΑ. Κάποτε έχασε, τώρα το ξανακερδίζει για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Δελατόλ, επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου ξέρετε, ξέρουμε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Επομένως, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν συμφέρει κανέναν στο τέλος της μέρας να είναι ουραγός. Τελευταία. Δηλαδή, να αποκλίνει, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας.
1: Μακάρι να βγουν και να
2: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο άλλα θέματα. Ας πούμε, θα ήθελα, κυρία Κουφονικολάκου, να έχουμε ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για θέματα υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ωραία.
2: Σας παίρνουμε σε 4-5 λεπτά.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ρόδο είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Δηδημότυχο.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πουλιά αυξημένη στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμακά. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Λοιπόν, μου φέραν τώρα οι συνάδελφοι εδώ, κυρία Κούφο-Νικολάκου και Αντώνη Δελατόλα, δημοσίευμα από το Swiss Info, όπου περιγράφει πως περισσότεροι από 30 από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Νορβηγία μετακινήθηκαν στην Ελβετία και σε άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια, διότι ανησύχησαν για τους φόρους που εξήγηλε ότι θα βάλει η κεντροαριστερή κυβέρνηση στο Όσλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Το έχω μπροστά μου, θα σας το στείλω.
1: Εγώ ακούω την επιχειρηματολογία. Θέλουμε πραγματικά να...
0: Όχι, αυτό είναι είδηση, δεν είναι επιχείρημα, αυτό είναι είδηση.
1: Το ακούω. Ναι, ναι. Θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε το επίπεδο διαβίωσης της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Θέλουμε
2: εμείς
1: να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Εμείς θέλουμε κάθε μέρα να γίνεται
1: αυτά,
2: αυτό.
1: Και παρόλα αυτά μου αναφέρετε κάτι και παρόλα αυτά η Νορβηγία πολιτικά επιμένει. Νομίζετε ότι το κάνει από ιδεοληψία? Νομίζετε ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο? Νομίζετε ότι έχουμε περιθώριο με μακροοικονομικές προβλέψεις?
2: Εμείς δεν νομίζουμε,
0: δεν νομίζουμε τίποτα. Λέμε ότι φύγανε 30 πλούσιοι, πολύ πλούσιοι Νορβηγοί και πήγαν σε άλλες χώρες.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν κινδυνεύει ούτε η Νορβηγία, ούτε η Ελβετία, ούτε καμία από τις, ούτε η Ουγγαρία που θα εφαρμόσει τώρα το σύστημα από την εφαρμογή ενός φόρου, έτσι.
0: Δεν λέμε ότι κινδυνεύει. Εμείς λέμε ότι δεν θα μπορέσετε να τους πιάσετε. Αυτό λέμε. Απαντάτε σε κάτι που δεν είπαμε.
1: Θα απαντήσω και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιβολή του φόρου, δεν κινδυνεύει κανείς. Τώρα, το δεν θα μπορέσετε. Κοιτάξτε.
0: Ναι, δεν θα μπορέσετε. Διότι είναι στα νησιά Κέιμαν. Είναι σε εξωχώριες εταιρείες.
1: Αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ δεν έχει.
0: Και όσοι δεν είναι θα πάνε. Αυτό λέμε.
1: Λέγει στοιχεία για τις offshore. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μεθοδολογία για να συλλέγει στοιχεία για τις offshore. Και κάτι ακόμη. Ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας χρειάζεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Είναι εκ των όνου κάνευ συνθήκη, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, για να μην την πληρώνουν συνεχώς οι μισθωτοί. Κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσιονομική συγκυρία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επίγον, ο πρώτος ο οποίος βάζει το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη, με πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα, είναι οι μισθωτοί. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πατριωτική εισφορά είναι απολύτως αναγκαία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι ότι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισχυρά κίνητρα και κανόνες διαφάνειας, ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους
0: μακάρι,
1: και να μείνουν
0: μακάρι,
1: εδώ και
0: να τα καταφέρετε.
2: Μακάρι να
0: μακάρι.
2: Τα καταφέρετε.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε.
2: Αν καταφέρετε να γίνετε κυβέρνηση, μακάρι να τα καταφέρετε και αυτό.
1: Ωραία. Πάμε. Ευχαριστώ και για την ευχή.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε.
2: Εγώ την έχω την ευχή.
0: Πάμε σε όλα
2: σε
0: αυτά,
2: του Νίκου πριν,
0: σε όλα αυτά που αποκαλύπτονται εξ αφορμής του εγκλήματος, θα πω, όχι του θανάτου, του Γιώργου, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Πώς βλέπετε τις αποκαλύψεις, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με ό,τι κάνει στον τομέα αυτό η κυβέρνηση?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά ειδικά τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Θα κάνω μια μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω κι εγώ. Η Ελλάς το έχει πράξει ήδη τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, άρα δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία, η ορή προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση, δηλαδή χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση, με το αν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή τεκμηρίωση, αν πραγματοποιούνται από γιατρούς κατάλληλους, εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει αδειοδότηση, εξοπλισμό, δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής, ποιος ελέγχει αν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης και τα αναμενόμενα ωφέλη και τελικά πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές που πραγματοποιούν τέτοιους έκτακτους ελέγχους ή και τακτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή υποστελέχωσης γίνεται με τεμποδίωνη δουλειά, επομένως αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Και κάτι άλλο που θα προσέθετα εγώ από την προηγούμενη εμπειρία μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν είναι ακριβώς προσωπική άποψη, είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ήδη από το σχολείο. Θέλουμε δηλαδή παιδιά τα οποία να ξεχωρίζουν τα fake news, να είναι καλοί καταναλωτές, με κάποιο τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει παραπλάνηση, παραπλανητικές πρακτικές ψηφοφόρων κτλ. Αυτό το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Αλλά σε πρώτη βάση προέχει αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά την υγεία, την εποπτεία, τον έλεγχο και την οριοθέτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την εξαιρετική κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Και το εννοώ το εξαιρετική.
1: Είστε θεωρώ, πολύ ευγενικός.
0: Δεν είναι ευγένεια. Θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ καλή επικοινωνιακά. Καλημέρα κυρία Κουφωνικολάκου.
1: Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
3: Γεια σας. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να σας ρωτήσουμε για το θέμα του Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται αμετανόητος, φυσικά το έχουμε δει σε δηλώσεις του, και έτοιμος να μπει στο πολιτικό στίβο. Ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που έχει ή ποιες δυνατότητες δεν έχει για να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Τώρα ξέρετε, συμβαίνει το εξής, για το οποίο και εγώ δυσκολεύομαι με την εξής έννοια. Δίνουμε βήμα αυτή την ώρα και μιλάμε σε έναν εγκληματία, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τι θα κάνει ένας εγκληματίας.
2: Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την επικαιρότητα.
1: Σύμφωνα, εντάξει, είναι, αλλά θα το πω σε δύο λέξεις.
2: Σε δύο λέξεις και να πάμε παρακάτω.
0: Πρέπει να πω ότι καταρχήν εγώ συμφωνώ με τον Υπουργό ότι δυστυχώς, χωρίς να το θέλουμε, παρέχουμε προβολή στον συγκεκριμένο.
1: Αυτό, διότι αν δεν ασχολούμασταν, ποιος ασχολιόταν με αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, η ελληνική δημοκρατία είναι προστατευμένη επαρκώς από την νομοθεσία, με νομοθεσία, ώστε να μην, πώς να σας πω, διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε. Αυτό είναι που μπορώ να πω. Και νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί και το 2023 που επιχειρήθηκε να γίνει κάτι. Η νομοθεσία αυτή που εφαρμόστηκε, η οποία πάση περιπτώσει νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση αυτή, έτσι.
2: Ωραία. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που προκάλεσε μια δήλωσή σας μεγάλη ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση και οφείλω να πω, και το είδα, και διαφοροποίησεις από τις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συναδέλφους σας. Αυτό το «η Τουρκία αν βρει κυβερνησία στη χώρα θα κάνει ντου». Και εξηγήθηκε από διαφόρους πολιτικούς σας αντιπάλους ως μια, ας πούμε, υπέρβαση στο ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη ή Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Κάπως έτσι το, κάπως το είπανε.
1: Εντάξει, είναι μανούλες τώρα να το λένε όπως θέλουν αυτοί. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω μια διαδρομή, προσπαθώ να μιλάω καθαρά. Καθαρά τι σημαίνει, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Επομένως, αυτό το οποίο είπα ήταν πάρα πολύ σαφές, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Γι' αυτό, και επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δαπανά ένα σωρό δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μπορεί να έχει, να οργανώνει την άμυνά της. Και γιατί άραγε, θέλω να πω σε όλους αυτούς που τα λένε όλα αυτά, η Ελλάδα δαπανά μερικά δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνά της, για να προστατευτεί από το Λουξεμβούργο ή από τη Δανία ή κινδυνεύουμε από την Ολλανδία. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είχαμε κάποιο ενδεχόμενο, κάποιο κίνδυνο, ποιος ο λόγος να εξοπλιζόμαστε σαν αστακοί για να προστατεύουμε τη χώρα?
2: Καλά, και εσείς με τέτοια διαδρομή δεν ξέρετε ότι θα βρεθεί πάντα τρόπος, βρίσκεται να κυβερνηθεί ο τόπος με μια κυβέρνηση συνεργασίας ειδικού σκοπού? Πότε η χώρα έμεινε ακυβέρνητη τα τελευταία 50 χρόνια, ποτέ?
1: Με συγχωρείτε λίγο.
2: Το ξέρετε πιο καλά από μένα, γιατί
1: μισό λεπτό,
2: έχετε περάσει
1: και τα τελευταία 50
2: από πολλά
1: χρόνια.
2: Πόστα.
1: Ναι, να σας πω. Όταν είχαμε τον ισχυρό δικοματισμό,
2: ναι,
1: έτσι, τότε ήξεραν οι Έλληνες πολίτες, δεν θα
2: ανέβαιναν.
1: Υπάρχει
2: ο δεύτερος.
1: Ωραία. Ναι. Όμως τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μόνο ένα ισχυρό κόμμα και από εκεί και πέρα μια πασπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση, τα οποία κόμματα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κανείς με κανέναν. Και βέβαια όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Τι μας λέει τώρα αυτό? Λέει ότι αν ο σκοπός τους επιδιωχθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, γιατί για αυτή την περίοδο μιλάμε, τότε είναι προφανές ότι η χώρα για κάποια περίοδο, δεν ξέρω πόση, θα είναι σε κυβερνησία. Τι σημαίνει λοιπόν ακυβερνησία για μια χώρα που έχει μόνιμη εθνική διακινδύνευση? Τι σημαίνει, δηλαδή, είμαστε μια χώρα πάνοπλη στρατιωτικά και θα κινδυνεύσουμε να είμαστε άοπλη πολιτικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, επειδή θα υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει τις εντολές. Αυτό λοιπόν είπα, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία μέρα. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν, ας έρθει κάποιος άλλος τώρα να μου πει ότι αυτά τα οποία λέω είναι καταλαβίστικα ή είναι υπερβολικά. Ο πολιτικός, όπως εγώ τον καταλαβαίνω, οφείλει να μιλάει με έναν τρόπο καθαρό, να μπορεί να βοηθάει με τη σειρά του αυτός ο καθαρός λόγος στο να συνειδητοποιείται ο κόσμος. Από εκεί πέρα ο κόσμος θα σας αποφασίσει, ας κάνει τι θέλει. Δεν είναι για να φοβήσει τον κόσμο, δεν είναι αυτό. Καθόλου. Ίσα όμως μια καθαρή κουβέντα βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει.
0: Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτό είναι τύπου Καραμανλής ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή τουρκική επίθεση.
1: Μάλιστα, δείτε όμως τώρα.
0: Έτσι το ερμήνευσαν. Και μέσα στην παράταξή σας, όχι μόνο έξω από αυτήν.
1: Δεν διαφωνώ. Απλώς να θυμίσω τώρα, μια και το είπατε κύριε Χατζηνικολάου, ο Καραμανλής ή Τάγκς, το οποίο το είπε τότε ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πέσαν όλοι να τον φάνε, όχι γιατί ο Θοδωράκης είπε κάτι που δεν ίσχυε, αλλά του λέγανε, ρε παιδί μου, έτσι θα είναι, αλλά γιατί το λες. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ότι αν δεν έρθει ο Καραμανλής τότε, τα τάγκς ήταν πρώτων πυλών ξανά. Το καταλαβαίναν όλοι αυτό. Αλλά το Θοδωράκη του την πέσανε, επειδή λέει, μα αλήθεια είναι, αλλά γιατί την είπες τώρα.
2: Ξύνομαι εγώ τώρα να απαντήσω, να πω, κύριε Φλωρίδη, επειδή γνωριζόμαστε καμιά 32 χρόνια, ξέρω τι επίμονος είστε, αλλά σας άδειασε και το Μαξίμου, και εν πάση περιπτώσει, ας βγάλω τη λέξη σας άδειασε, είπαν κάποια στελέχη διαφορετικές απόψεις. Αλλά ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη λογική που είπατε εσείς. Είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι εδώ. Αν θα δούμε μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα, θα κρίνουμε τις συμμαχίες. Τελείως διαφορετικό. Εσείς το τερματίσατε. Μια φορά το συνηθίζετε, γιατί έχετε οξύ τόνο. Οξύ τόνο στην αντιπαράθεση εσείς πάντα.
1: Δείτε λίγο. Δεν είναι οξύ ο τόνος. Ο τόνος είναι καθαρός.
2: Δεν λέω τοξικός. Λέω οξύ, άλλο τόνο.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρός και δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση δική μου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει το παραμικρό. Και δεν θα μας πούνε οι άλλοι τι θα κάνουν. Εντάξει, αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το λέει στα λόγια. Το απέδειξε, ξέρετε πότε? Ας πούμε στην πράξη. Στην πράξη. Όταν το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2020, έγινε αυτό που έγινε στον Εύρο. Τώρα λοιπόν θέλω να πω σε όλους που μιλάνε καλά ελληνικά. Θέλω να μου πούνε στην ελληνική γλώσσα πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε στον Εύρο τον Φεβρουάριο του 20. Πώς το λένε? Ας μου πούνε τώρα. Εγώ το λέω ντου. Λοιπόν, το είπα καθαρά. Ας μου πούνε οι άλλοι πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει, γιατί στο θα γίνει, ξέρεις, μπορεί να σου πούνε 1002. Αυτό που έγινε το 20 στον Εύρο, όπου επειδή υπήρχε κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, παρέταξε στρατό και αστυνομία, λοιπόν, πώς λέγεται? Τι ήταν αυτό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν η αίσθησή σας είναι ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων, ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αισθητικής, κέντρων ευεξίας, είναι επαρκές ή πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας για ένα αυστηρότερο πλαίσιο μετά τον θάνατο, μετά το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Κυρία Τζινόλο, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Όμως, καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι, όταν διαπιστώνονται κενά διαχρονικά, τότε να παρεμβαίνουμε. Εγώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι θα μελετήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στο σύστημα, κενά που προστατεύουν τον κόσμο ή που θα έπρεπε να μην υπάρχουν για να προστατεύεται ο κόσμος, αυτά να τα διορθώσουμε. Πώς να σας πω, οι παρεμβάσεις της πολιτείας στην πορεία των χρόνων πάντα είναι ότι διορθώνουμε τα κενά όπου υπάρχουν ή τα καλύπτουμε, αλλά κυρίως πολλές φορές έχουμε καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε υποσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες φορές η πραγματικότητα κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Δηλαδή δημιουργεί καταστάσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις δούμε όπως θα έπρεπε να τις δούμε. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται εγρήγορση. Άρα εγώ δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή αν έχουμε και πού έχουμε κενά, αλλά άκουσα τον Υπουργό να το λέει. Τον αρμόδιο Υπουργό.
0: Πάμε σε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που έρχεται από την επικαιρότητα. Μιλώ για τον Αλκέτ Ριτζάι, για τον οποίο σήμερα ο τίτλος, για παράδειγμα, της Καθημερινής είναι «Δραπέτης στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι. Έχετε δει καθόλου το θέμα αυτό?
1: Όχι, γιατί δεν είναι δικό μου.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά δείτε λίγο τώρα, πολλές φορές...
0: Μήπως παρά έχει χαλαρώσει το πράγμα τον τελευταίο καιρό.
1: Να σας πω όμως κάτι. Να δούμε την πλευρά του Συμβουλίου, του δικαστικού που αποφασίζει...
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι, ναι.
1: Ναι, ναι, τη χορήγηση της άδειας. Εάν έχεις έναν κρατούμενο στον οποίο έχεις δώσει 15 φορές άδεια και αυτός έχει επιστρέψει, η λογική υπόθεση ποια είναι? Ας πούμε, λέω τώρα, έρχομαι στη θέση των δικαστών, έτσι, των αυτών που αποφασίζουν, ότι του δώσαμε άδειες και αυτός γύρισε. Τώρα θα μου πει κάποιος άλλος, ωραία, σου την έκανε στη μία, αλλά άνθρωποι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Άνθρωποι τα αποφασίζουν. Άνθρωποι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί στην κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή σε όλους, ότι σε κάποιον, έστω βαρυπινίτη, χορηγήθηκαν 15 διαδοχικές άδειες και μετά τις άδειες αυτός επέστρεφε. Ας το δούμε.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλούμε, μόλις αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή, οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες, μερικοί και με σημαίες που γράφουν ελευθερία ή θάνατος και διάφορα τέτοια, και έχουν στήσει συγκέντρωση έξω από τον, έξω από το, από τη φυλακή.
1: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο λάθος από όλους μας να δίνουμε εικόνα και βήμα σε έναν εγκληματία.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εικόνα όμως τώρα είναι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ευχαριστούμε και ο Άντωνης Δελατόλας και εγώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
1: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο το ρεύμα προς Αθήνα της Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Και μικροφωνική εγκατάσταση βλέπω εκεί, θα βγάλει και λόγο ο αποφυλακιστής Κασιδιάρης. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Μαρασλή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Λένορμαν. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Λιθουανίας και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθερξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σε 4 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία για τον ξυλοδαρμό μαθήτρια στο κέντρο των Χανίων μετά τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 5-3 η Ίντερ κέρδισε την Ουντινέζε για την τέταρτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ακόμη, Κόμο Πάρμα 2-1 και Τωρίνο Ρώμα 0-2. Στην κατάταξη προηγούνται η Ρώμα με την Ίντερ με 12 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Όλα καλά, αλλά δεν έχω μικρόφωνο.
1: Έβαλα τα ακουστικά, σκυμμένος, διάβασα κάτω. Βάζω ακουστικά, σηκώνω το κεφάλι και λείπει το μικρόφωνο. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα, εντάξει.
2: Πες στον κόσμο ότι δεν σου το πήρα εγώ, γιατί ο κόσμος μπορεί να βάζει ιδέες στο μυαλό του.
1: θα μπορούσες, η αλήθεια είναι. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τα νεάκια σας.
2: Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Μια χαρά.
1: Έχει μπόλικους καυγάδες.
2: Είδα την αστυνομία στο ποτάμι.
1: Ναι.
2: Αυτό το τμήμα που φτιάξαν.
1: Ο κόμβος.
2: Κόμβος.
1: Ναι.
2: Εν δράση σε δύο περιπτώσεις. Γιατί είχε χαλάσει ένα αυτοκίνητο, μια κυρία ήταν στη μέση καημένη και σε ένα σημείο που είναι και τεράστιο το ποτάμι, κυριολεκτικά. Και της είχε χαλάσει. Πού να μόνη της τώρα να μετακινήσει το αυτοκίνητο που καθόμαστε εμείς εδώ και λέμε ωραίες κουβέντες. Να το μετακινούμε στην άκρη. Είναι και σε ένα σημείο που κυριολεκτικά ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις.
1: Σου έχει μείνει ποτέ το αυτοκίνητο στον Κηφισό?
2: Όχι στον Κηφισό, okay. Αλλά αλλού. Ναι, ειδικά παλιότερα που. Πολύ παλιότερα που δεν είχα και αυτοκίνητα περιοχής.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα από τότε που κατάφερα να αυτό, φροντίζω να είναι πάντα το αυτοκίνητο όσο γίνεται. Αλλά και πάλι.
1: Αυτό εννοείς μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Δεν είχε πέσει, όχι, δεν είχε πέσει ακόμη.
1: Είχες καλύτερο αυτοκίνητο πριν.
2: Ναι.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Πάντως, κοιτάξτε, το να μείνει ένα αυτοκίνητο είναι αναμενόμενο. Προφανώς τα παλιότερα θα μένουν πιο συχνά, όλα αυτά. Στην άνοδο λοιπόν επίσης είχε επακουμβήσει ένας έναν άλλον. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε τεράστιο μποτιλιάρισμα, καθυστέρησε δηλαδή 10-15 λεπτά. Αλλά είχε πάει γρήγορα ο κόμβος, είχε πάει και αυτό το βανάκι που κάνει καταγραφές και τέτοια, τους είχε βάλει στην άκρη, ήταν μια χαρά. Η καθυστέρηση υπήρχε και ήταν διπλή. Διότι και έπρεπε να δεις τι ακριβώς έχει συμβεί στην απέναντι μεριά που δεν σε απασχολούσε εσένα, και να πηγαίνεις σιγά για να μην πέσεις πάνω στον μπροστινό σου που είχε φτάσει στο σημείο που είχε γίνει το ατύχημα και δεν μπορούσε να πάει γρήγορα. Γιατί δεν κάνουμε όλοι να κατεβαίνουμε να λέμε «Α, η ζημιά αυτή, πω».
1: Τι θες να, δεν καταλαβαίνω.
2: Αυτός φταίει. Μα όλοι όταν υπάρχει ένα ατύχημα,
1: ναι,
2: επακούμβησης, δεν λέω κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να φρενάρουμε για να δούμε τι έχει συμβεί. Πάμε σιγά να περάσουμε από το σημείο, αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί.
1: Α, για να δεις τι έχει συμβεί.
2: Ναι, μα οι περισσότεροι από εμάς κοιτάμε για να δούμε τώρα τι έχει συμβεί. Πω, τράκα.
1: Ναι.
2: Ώσπου να τα πεις αυτά, έχεις καθυστερήσει.
1: Σωστό είναι.
2: Και η ουρά έχει φτάσει στο φάληρο.
1: Σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά? Τώρα να μιλήσουμε μετά για επιδόματα.
2: Άντε πάλι.
1: Τι άντε πάλι?
2: Μέσα.
1: Μιλήσαμε.
2: Όχι.
1: Έχει πάει και ο Τσίπρας στη ΔΥΠΑ και έχει πει τώρα που καταργούν τα επιδόματα.
2: Τι απαταιώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει, μα εμείς δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από τι λέει το Πασόκ. Το Πασόκ λέει τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι σοβαρή κουβέντα που γίνεται στη χώρα. Όμως πριν πάμε στους υπόλοιπους πολιτικούς καυγάδες, έχω τσιμπήσει να σου πω κάτι. Στην υπόθεση Μαζονάκη, σε σχέση με τα ιατρία, το πρωί μιλούσα με τον κύριο Λύρα, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος είναι μέλος του, νομίζω ότι είναι πρόεδρος, δεν είμαι σίγουρος, είναι μέλος πάντως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Έτσι.
2: Okay.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι δύο φορές στην συζήτηση τόνισε μεταβδελιγμίας. Διατηρώ τις αποστάσεις μου από την διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Δύο φορές. Επανήλθα και να τον ακούω να επιστρέφει σε αυτό δύο φορές και ρωτήσαμε τι εννοείται, γιατί διατηρεί τις αποστάσεις.
2: Έπρεπε να στο πει δύο για να ρωτήσετε.
1: Απαντάει ο άνθρωπος ότι έβαλε μάλλον, κατήγγειλε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό πρέπει να το δω τώρα με τον ψυχολόγο μου εγώ. Να το δω με ψυχολόγο μου. Γιατί με αποσυντονίζει και γιατί χαλάει η εκπομπή. Πρέπει να με συντονίσει, λέει. Πρέπει να το δω. Να το δω λίγο με τον ψυχολόγο.
2: Οι ψυχολόγοι μια δουλειά κάνουν για αυτό.
1: Προφανώς. Εσύ γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν έχω καταλάβει. Του αντιψυχολόγου.
2: Εγώ τα έχω δει με τον ψυχολόγο μου. Τα έχω ρυθμίσει.
1: Δεν φαίνεται, ρε συμπάμπη. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω. Πρέπει να σου πω, πρέπει να έχεις δώσει πολλά λεφτά. Πεταμένα. Όχι,
2: είπε δύο φορές.
1: Άκου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
2: Πες, παιδί μου.
1: Ή θα σου κάνω το ίδιο πράγμα και θα χαλάμε την εκπομπή, ή δεν θα συνεχιστεί αυτό. Okay. Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Το βουλώνω και περιμένω να ακούσω το τέλος.
1: Θέλω να κάνω συζήτηση. Αν θες να κάνω συζήτηση,
2: δεν το έχω δει κιόλας.
1: είναι αυτό που έλεγε ο Χαλβατζής. Άμα μου γαμίσει την κουβέντα, ο συγχωρεμένος δεν έχει
2: νόημα.
1: Και ζητώ χίλια συγγνώμη για τη γλώσσα μου. Χίλια συγγνώμη. Δεν είναι αυτό κανονικό. Έχεις απαξιώσει αυτό που έχει καταγγείλει ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να το παρουσιάσω.
2: Όχι, το ξέρω, δεν το ξέρω και θέλω να το μάθω.
1: Μα
2: από τώρα.
1: Μα το έχεις απαξιώσει. Καθόλυ. Πάμε λοιπόν στην ουσία, παίζοντας κι εγώ με τη δουλειά μου. Παίζοντας με τη δουλειά μου καθημερινά. Τι ρίσκο παίρνω στα 50 μου. Πάμε λοιπόν. Καταγγέλει το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου ότι επί της ουσίας, άκου πόσο σοβαρό είναι για να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτό που μου κάνεις. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας έχει καταγγελίες από τις οποίες επιλέγει ποιες θα στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και κρύβει καταγγελίες. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που θέλω να πω, που πρέπει να μου πεις την μπούρδα, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Πάμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις.
2: Αυτό είναι βαρύ.
1: Σόπαρε συμπάμπη.
2: Γι' αυτό είναι στο Πειθαρχικό, είπες.
1: Είναι μέλος του Πειθαρχικού.
2: Είναι στο Πειθαρχικό, άρα ξέρει από μέσα.
1: Τι να πω, Ρετζίνα, το καταλαβαίνεις. Γεια σου, Ρετζίνα μου.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε τα πολιτικά, τι θα κάνουμε.
2: Το επιδόμα, επιδόματα δεν είπες.
1: Ναι, έχει προκύψει καυγάς τώρα. Δεν ξέρω εσύ έχεις καταλάβει τι λένε.
2: Ναι, πολύ καλά. Νομίζω δηλαδή.
1: Για πες, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε παιδί μου, από πού θες να ξεκινήσουμε, από το πολιτικό ή από το τι είναι τα επιδόματα και την ουσία δηλαδή της κουβέντας?
1: Ξέρω και εγώ την ουσία για να καταλάβουμε. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Κόβονται επιδόματα ενεργείας, δεν κόβονται? Τι γίνεται, ας πούμε? Έχεις καταλάβει σε αυτό?
2: Τα επιδόματα ανεργίας είναι εκεί που είναι και τρέχουν με τον τρόπο που έχει ψηφιστεί. Νομίζω τώρα εδώ και ένα χρόνο πάει με τον καινούριο τρόπο. Παλιά ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, άμα ήσουν στην ανεργία, έπαιρνες ένα επίδομα χαμηλό, γύρω στα 500. Είχε κάθε τόσο μεγάλωνε με την δημαριθμική αναπροσαρμογή. Ακολουθούσε δηλαδή το κατώτατο μεροκάματο. Τώρα το έχουν φτιάξει διαφορετικά. Και το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι και πολύ πιο καλό έτσι όπως το έχουν φτιάξει. Άλλες χώρες το έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία του θέματος. Δεν έγινε συζήτηση περί αυτού. Αυτό που λέει, αν καλά κατάλαβα τον τέτοιον, πες το να, τον Παύλο το Μαρινάκη, είναι να δούμε μήπως το επίδομα θα ήταν πιο σωστό μετά τους δύο πρώτους μήνες να πηγαίνει σε μία δουλειά και το επίδομα ανεργίας, το ποσό δηλαδή, να πηγαίνει στην επιδότηση αυτής της δουλειάς. Να επιδοτεί δηλαδή τα κόστη που υπάρχουν, οι εργοδοτικές εισφορές, οι εισφορές του εργαζομένου, να γίνεται πιο φτηνός δηλαδή ο εργαζόμενος για αυτή τη δουλειά, άρα να βρίσκει ευκολότερα. Αυτό κατάλαβα ότι είπε. Δεν είπε να καταργηθεί κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δεν το είπε, διότι κάτσε και άκουσα ακριβώς τι είπε. Τώρα να σου πω τη γνώμη μου.
1: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να πει τίποτα. Διότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, το μόνο που μπορείς να λες είναι τι κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείς. Δεν έχεις προσωπική άποψη. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να έχει προσωπική άποψη, αλλά κρίνεται και αυτή. Δηλαδή ως προσωπική άποψη. Γιατί άλλες φορές όλα τα κόμματα χρησιμοποιούν τις προσωπικές απόψεις, δηλαδή παίρνουν κάποιον, δηλαδή αυτό συνέβη το Μαρινάκι, παίρνουν κάποιον από τα στελέχη, του λένε είπες μπούρδα, μάζεψε το, λένε προσωπική άποψη, εξέφρασα και τελείωσε εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει θέμα ουσίας, είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης, θεωρώ ότι διατηρεί το δικαίωμα να έχει την προσωπική του άποψη και κρίνεται και αυτή. Δηλαδή πώς το βλέπει, ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Κρίνεται και αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι βγαίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε δεν λέμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό που λέει το Πασόκ.
2: Από αυτό που είχε διατυπώσει κάποια στιγμή το Πασόκ.
1: Που έχει στο πρόγραμμά του. Που έχει στο
2: και το
1: Πασόκ.
2: Έχει κρατήσει. Ναι, γιατί το Πασόκ αυτό λέει εδώ και μερικά χρόνια. Κάτι που εγώ επαναλαμβάνω. Αυτό ήταν να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Το έκανε τώρα και αμέσως. Μήπως υπάρχει, μήπως έχει εντρυφήσει και καμιά κόντρα. Γιατί οι βουλευτές τώρα κοντά είναι οι εκλογές, έχουν και κόντρες μεταξύ.
1: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τώρα αν είναι ενδό, ξέρεις, περιφερειακό, αλλά είναι θέμα πια ότι αρχίζει, το ανεβάζει το Πασόκ. Το ανεβάζει, από ό,τι είδα, δεν έχω δει και τις δηλώσεις Τσίπρα, θα τις δω τώρα. Που μίλησε για τα επιδόματα επισκεπτόμενο στην τη ΔΥΠΑ, έτσι, το πρώην ΟΑΕΔ, όπου φαίνεται ότι πιάνονται από το λεγόμενο του κύριου Μαρινάκη και αρχίζει η κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ λέει ότι λέμε κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ τι λέει, όταν είσαι για 7 μήνες, ας πούμε, ή 8 στο Ταμείο Ενεργείας και βρεις μια δουλειά, εμείς επιδοτούμε, συνεχίζεις να παίρνεις ένα μέρος του επιδόματος και επιδοτούμε, πληρώνουμε τις ασφαλιστικές σου εισφορές στον εργοδότη, δίνοντας κίνητρο να σε προσλάβει. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα μείγμα δηλαδή δίνει, για να επισπεύσει τη διαδικασία να βρεις πιο εύκολα, πιο γρήγορα μάλλον δουλειά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι.
2: Να
1: οι πιο συντηρητικοί μιλάνε, δηλαδή ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι ναι, πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων. Τώρα τι σημαίνει εξορθολογισμός, τώρα είναι, ξέρεις.
2: Λοιπόν, μια στιγμή. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Τα επιδόματα ανεργίας και το σύστημα των επιδομάτων ανεργίας. Πρώτα απ' όλα, τα επιδόματα ανεργίας, τα λεφτά του επιδόματος ανεργίας, δεν είναι δουλειά των πολιτικών. Είναι λεφτά των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, δεν είναι λεφτά που βάζει το κράτος, δεν έρχονται από τον προϋπολογισμό, δεν έρχονται από τους φόρους, έρχονται από τις κρατήσεις που είναι μια ασφαλιστική κράτηση, μια κράτηση δηλαδή που αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα θα πηγαίναμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία και θα λέγαμε πόσο θες να μου ασφαλίσεις από τον κίνδυνο κάποια στιγμή να χάσω τη δουλειά μου για ένα διάστημα.
1: Ναι.
2: Και θα μας έλεγε η ασφαλιστική εταιρεία τόσα θέλω. Και θα σου διασφαλίσω ότι αν χάσεις τη δουλειά σου θα παίρνεις το 80% της αμοιβής του μισθού που είχες στη δουλειά την οποία την έχασες. Αυτό είναι το σύστημα τώρα. Αυτό έχει φτιάξει κεραμέως. Έχει φτιάξει ένα σύστημα. Μας το εξηγούσε ο Γενικός Γραμματέας πριν φύγουμε για διακοπές. Εδώ τον είχαμε. Που λέει ότι στην αρχή παίρνεις κάτι που είναι κοντά σε αυτά που έπαιρνες όταν δούλευες. Έτσι. Περίπου το 80% πες.

0: Ξαναλες εσύ όχι. Εκείνη που δεν θυμάμαι καλά, αν υπάρχει και τρίτη φορά ή όχι. Πάντως μετά από αυτό, όταν σου κάνει τις προτάσεις και εσύ τις απορρίψεις, το ποσό του επιδόματος ανεργίας μειώνεται. Αυτό λέει το σημερινό σύστημα. Και αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που είχε συζητήσει και το Πασόκ. Δεν τα θυμάμαι τώρα με λεπτομέρειες. Είναι μια λογική. Η λογική που λέει ο Μαρινάκης είναι λίγο διαφορετική, αλλά δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα. Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου, Μάνο, είναι ότι μην ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα. Αυτά έπρεπε κανονικά να ρυθμίζονται με γενικές συμφωνίες που να είναι μέσα τα συνδικάτα, τα σωματεία, να είναι συμφωνίες. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να παρεμβαίνει στα λεφτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που είναι η ασφάλισή τους. Δεν είναι σωστό.
1: Ναι, τότε με το PSI.
0: Τι?
1: Με όλα αυτά που έγιναν στα μνημόνια.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ είναι. Χωρίς να διαφωνώ καθόλου μαζί σου, αλλά είναι τα καλά και συμφέροντα. Δηλαδή, μπορεί να διατυπώνεται η άποψη, όχι από σένα προφανώς. Μπορεί να διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι λεφτά των πολιτικών, αλλά είναι όταν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Τους χρειάζεται τους πολιτικούς, διότι αν συμφωνήσουν αυτοί των οποίων είναι τα λεφτά, που είναι, επαναλαμβάνω, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, αν συμφωνήσουν, θες το κράτος, το θέλεις να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί αυτό, να το εισηγηθεί στη Βουλή, να γίνει ένα πλαίσιο νομοθετημένο. Αυτό τον θες. Δεν τον θες για να σου λέει πώς θα γίνεται η δουλειά, αφού έχει ασφαλιστικές κρατήσεις. Και δεν είναι και λίγες. Είναι πολλές. Πόσο να δεις.
1: Πολύ ψηλά είναι.
0: Πρέπει να φτάνουν 6%.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να φτάνει. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω. Δεν μπορώ και να τα θυμάμαι όλα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα, αυτό που λέει ο Βορύδης για τα επιδόματα και αυτά, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση από τα χρόνια των μνημονίων κάθε τόσο να κοιτάζει αν τα επιδόματα είναι σωστά.
1: Όταν ακούς εξορθολογισμούς και τίθεται σε νεκρό χρόνο, φαντάζομαι το μυαλό όλων δεν πηγαίνει. Μάλλον το μυαλό κανενός δεν πηγαίνει στο θετικό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει σε άσχετο χρόνο ότι πάμε για εξορθολογισμό ή πρέπει να εξορθολογήσουμε τα επιδόματα, σημαίνει ότι πάει για κάποιους κόφτες, για οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μιλάμε για τις κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, οι οποίες έχουν επενδύσει στα επιδόματα. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν επενδύσει στα επιδόματα.
0: Επενδύσει πολιτικά εννοείς?
1: Έχουν, όχι μόνο πολιτικά. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Φωτίου, ας πούμε, ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι είναι επένδυση τα επιδόματα. Είναι επένδυση, επενδύεις στα επιδόματα, όχι πολιτικά. Εργασιακά, οικονομικά.
0: Τώρα που το είπες, το θυμήθηκα, δεν το είχα ξεχάσει.
1: Ναι, αλλά το ίδιο κάνει χωρίς το λέει και αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του ναι, να μαζέψουμε τα επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κατά τα άλλα παίζουμε μπαλίτσα με τα επιδόματα. Και αυτό δεν είναι κανονικό.
0: Επίδομα ενοικίου.
1: Τα πάντα. Τα πάντα ως επίδομα. Τα πάντα ως επίδομα. Έτσι. Δηλαδή είναι η λογική, πώς λέμε, ας πούμε, για την ακρίβεια, που υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει πολιτική αντίδραση που λέει ότι εγώ κοιτάω να καταπολεμήσω την ακρίβεια, αφού έχω την ακρίβεια, καταπολεμώ την εσχροκέρδεια ή τον οτιδήποτε άλλο. Το υπερβολικό κέρδος. Και υπάρχει η λογική που λέει ότι σε επιδοτώ για να μπορείς να πληρώσεις. Αλλά σε επιδοτώ για να μπορείς να πληρώσεις την ακρίβεια. Θεωρώ το ίδιο γίνεται και με τα επιδόματα. Δηλαδή, επίδομα ενοικίου. Επειδή δεν μπορώ να βάλω τάξη, δεν μπορώ να δημιουργήσω πολιτική που θα ρίξουν τις τιμές στα ενοίκια, σου δίνω επίδομα ενοικίου. Ως λογική το λέω τώρα, ως παράδειγμα.
0: Ναι. Τώρα που είπες το άλλο, θα συνεχιστεί η επιδότηση των βενζινών και των πετρελαίων. Θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Επειδή το πρωί βγήκαν και τα στοιχεία για το πώς πηγαίνουν τα οικονομικά του κράτους, τα κοίταξα, δεν πηγαίνουν άσχημα, συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, αλλά δεν βλέπω πού βλέπουν ότι υπάρχει τόσος πολύς, πώς το είπαμε αυτό, δημοσιονομικός χώρος. Εγώ βλέπω ότι το κράτος μαζεύει στο οκτάμινο, βγήκαν τα στοιχεία μέχρι και τέλος Αυγούστου, από την αρχή μέχρι τέλος Αυγούστου. 49 δισεκατομμύρια από τους φόρους έχει μαζέψει. Οι δαπάνες του είναι γύρω στα 51-52, δεν θυμάμαι τώρα γιατί το είδα το πρωί όταν βγήκε. Δεν είναι και τόσο άνετα τα πράγματα. Δεν είναι ότι περισσεύουν τα λεφτά και όλοι έχουν πέσει πάνω πώς θα τα μοιράσουν. Κάπως πρέπει λίγο να τα ξαναδεί. Φταίει ο Μητσοτάκης αυτό. Η κυβέρνησή του ήταν που ξεκίνησε πρώτη να λέει έχουμε πόρο, έχουμε πλεώνασμα γιατί

0: έχουμε εξαιρετική πολιτική, διότι είμαστε άριστοι στα δημοσιονομικά και θα φροντίσουμε να σας το μοιράσουμε. Να τα επιδόματα, να οι επιδοτήσεις. Αυτά.
1: Πάμε αλλαγή μια ώρου.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ξεπερνά τα $108 το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σε λίγη ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ρόδο είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 25 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα.

0: Καλώ τον Γιώργο που λέει: γεια σα. Από το πρωί έχετε φαγωθεί με την προσωπική γνώμη του Μαρινάκη, ενώ υπεύθυνη υπουργό βγήκε άμεσα και είπε αυτά που λέει και ο κύριο Παπαδημητρίου. Δεν έχετε άλλο αντιπολιτευτικό μαλλί να ξάνετε και ξεσκίζετε το Μαρινάκη έλεο. Προφανώ αναφέρεστε στα κομμάτια τη αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι προσωπική άποψη του καθενό, λέμε τι λέει η αντιπολίτευση. Να, για παράδειγμα, το πρωί είχε καυγά ο κύριο Νίκο Ρωμανό που τον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μα γραμμή, ο διευθυντή ψηφιακή επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Ο οποίος λέει ότι αυτό που είπε που λέει επί της ουσίας ο κύριος Μαρινάκης είναι αυτό που λέει και το Πασόκ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ρωμανέ.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Τώρα, εδώ, να, μας την πέφτουν γιατί σας ρωτάμε για τα επιδόματα. Λέμε ότι επί της ουσίας η αντιπολίτευση το ζητάει, το θέτει το θέμα αυτό και νομίζω ότι πριν από λίγο και ο κύριος Τσίπρας έκανε μια τέτοια δήλωση που αφορά στα λεγόμενα του κύριου Μαρινάκη από τη ΔΥΠΑ.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει απαντηθεί, το απαντήσα και το πρωί όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη στην ίδια συνέντευξη, υπόθηκε και υπογραμμίστηκε 3-4 φορές ότι είναι προσωπική άποψή του. Απαντήθηκε μετά από το αρμόδιο Υπουργείο, ξαναπαντήθηκε από τον κύριο Μαρινάκη, απαντιέται από όλους μας όσους ερωτώμεθα. Νομίζω ότι πια, εντάξει, έχει εξαντληθεί το θέμα, δεν υπάρχει καμία τέτοια κυβερνητική στόχευση, καμία τέτοια κυβερνητική λογική ή λογική νομοθέτηση σε αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα μπορούμε όσες φορές και να μας ρωτάτε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
0: Ναι. Βέβαια, εσείς είπατε ότι είναι. Ότι λέτε ακριβώς.
1: Εγώ αυτό που είπα το πρωί, ναι, αυτό που είπα το πρωί που το είπατε στον πρόλογό σας, είναι ότι από τη μία δεν υπάρχει καμία τέτοια στόχευση ή πρόθεση από την πλευρά μας κυβερνητική, και από την άλλη όμως το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά την υποκρισία του, mm-hmm. καταγγέλλοντας την προσωπική άποψη Μαρινάκη ως δήθεν πρόθεση της κυβέρνησης, όταν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο site του έχει διατυπωμένη επίσημα ως θέση του ΠΑΣΟΚ και κυβερνητική εξαγγελία τη θέση Μαρινάκη.
0: Ναι. Εδώ βέβαια το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι άλλο. Αυτό που λένε στο πρόγραμμά τους, λένε το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι στους 7 ή 8 μήνες τέλος πάντων μπορεί να έχει επίδομα, να παίρνει το επίδομα ανεργίας κάποιος, όταν βρίσκει δουλειά, εκεί σε αυτό το όριο 7 ή 8 μήνες αν κατάλαβα σωστά, είναι να συνεχίσει να παίρνει ένα μέρος του επιδόματος και ταυτόχρονα επιδοτεί πέραν του μισθού, να επιδοτεί και τον αντί του μέρους του επιδόματος, να επιδοτεί τις ασφαλιστικές φορές προς τον εργοδότη. Αλλά βέβαια, για να έχετε και τον χρόνο να απαντήσετε, έχει προστεθεί σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης και η άποψη του κύριου Βορύδη που διατυπώθηκε και λέει: θέλετε την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των επιδομάτων. Δηλαδή, είναι σαν να ανοίγεται ένα θέμα.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να ανοίγει ένα θέμα που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο κύριος Βορύδης είπε κάτι τελείως διαφορετικό φυσικά και η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει μία σειρά πράγματα που επίσης είναι στη λογική του εξορθολογισμού των επιδομάτων, αλλά όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως δήθεν κυβερνητική θέση και πρόθεση. Άρα λοιπόν, μπορούμε να αναλύουμε και να εξηγούμε και να ξαναεξηγούμε όλα αυτά όσες φορές θέλετε, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε. Ναι, το εμείς πάει σε εμάς ως εκπροσώπους του κυβερνώντος κόμματος.
2: Ναι. Εσείς κύριε Ρωμανέ έχετε περάσει από τη δουλειά αυτή του να εκπροσωπείς. Άρα εμένα το πρόβλημά μου περισσότερο δεν είναι τόσο στην ουσία του, γιατί είναι μια ιδέα, συζητιέται, οι ιδέες πρέπει να συζητώνται. Ούτε είπε ο Μαρινάκης ότι δύο μήνες και μετά δεν έχει τίποτα. Αλλά όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες τι κάνει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που πρότεινε ως ιδέα ο Μαρινάκης. Κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, το Υπουργείο δηλαδή κάνει κάτι άλλο. Το έχει βάλει μπροστά και προσπαθεί να το δει πώς πηγαίνει. Αν είναι καλή λύση, αν εφαρμόζεται σωστά, αν είναι καλύτερο από το προηγούμενο καθεστώς. Άρα περισσότερο εγώ έχω κολλήσει στο ότι όταν είσαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν έχεις προσωπική άποψη. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, από
2: είναι
1: την
2: αυτή
1: άλλη
2: η περίοδος της ζωής σου που δεν έχεις προσωπική άποψη.
1: Από την άλλη, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω απαραίτητα μαζί σας, όταν δίνεις μια συνέντευξη σε πιο προσωπικό τόνο όπως είναι συνήθως τα Vidcast και μάλιστα υπογραμμίζεις ότι σε μια συζήτηση που έχει μια συγκεκριμένη ροή ότι εγώ έχω και αυτή την προσωπική άποψη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο να λιθοβολούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνοντας στην πολιτική και πολιτευόμενος λέει και μια προσωπική του άποψη σε μια πιο προσωπική
0: Όχι,
1: συζήτηση.
0: Εγώ είμαι πέρα αυτού που λέτε, ότι δηλαδή μπορεί να έχει ως πολιτική οντότητα, προφανώς και έχει, δηλαδή δεν συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Μπάμπης, θεωρώ ότι έχει προσωπική άποψη, αλλά κρίνεται και η προσωπική άποψη.
1: Δηλαδή, προφανώς.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και γι' αυτό
1: αλλά
0: έχει ανοίξει.
1: Αλλά από την άλλη, ξαναλέω, είναι άλλο αυτό που λέτε εσείς και να κριθεί ο καθένας και για τις προσωπικές του απόψεις, και άλλο να κόβεις μία δήλωση στη μέση, να απομονώνεις ένα κομμάτι της, να την παρουσιάσεις ως κυβερνητική θέση και ως κυβερνητική πρόθεση που αναμένεται να γίνει πράξη, και όλα αυτά τα οποία είδαμε από την αντιπολίτευση, που καταλαβαίνω βέβαια, γιατί προφανώς θέλει να φύγει από τη δύσκολη θέση που βρέθηκε με την εμφάνιση κάθε κόμματος στη ΔΕΘ. Αλλά δεν πάβει αυτό.
2: Εντάξει, τώρα και εσείς κάνετε δίκη προθέσεων, διότι αυτό το κάνει πάντα η εκάστοτε αντιπολίτευση.
1: Σωστά,
2: και εσείς το κάνετε. Έτσι, δηλαδή όλοι το έχουν κάνει. Δυστυχώς. Εγώ συμφωνώ ότι δυστυχώς. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά τι έχει ο άλλος να μας πει και πώς το λέει, με τι άλλο συμφραζόμενο, πώς το εξηγεί. Όχι ακόμα με μια φρασούλα. Αλλά αυτή δυστυχώς είναι μια άλλου είδους ασθένεια.
0: Μισόλτο. Γιατί εδώ πηγαίνει για κάτι άλλο. Πάμε και κάπου αλλού. Δηλαδή πριν από λίγο μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και ρωτήθηκε για τη θέση του, για τη θέση που είχε διατυπώσει, ότι το λέω εγώ έτσι πολύ χοντρά, ότι αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Και επέμεινε ο κύριος Φλωρίδης, παρά το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σημόπουλος, λέει ότι ήταν κάτι, ήταν μια υπερβολή και εμένα μου έχει τύχει και το έχω μαζέψει αργότερα. Αλλά σήμερα επέμεινε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές, όταν μας βολεύει είναι προσωπική άποψη, όταν μας βολεύει είναι κάτι ευρύτερο. Και δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση που μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Εγώ αυτό στο οποίο οφείλω και θέλω να εστιάζω είναι ότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάθε χρόνο στη ΔΕΘ αλλά και στις προεκλογικές περιόδους, μια που πάει για την τρίτη κατά σειρά προεκλογική περίοδο που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, εξαγγέλει συγκεκριμένα πράγματα, κρίνεται με βάση το αν έκανε αυτά που εξαγγέλει. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό της αξιοπιστίας θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή επίδοση από την κυβέρνηση, παρά τις κρίσεις που έχει διαχειριστεί, παρά τις δυσκολίες που έχει διαχειριστεί, παρά τα λάθη που έχει κάνει και την αυτοκριτική που έχει κάνει για αυτά τα λάθη. Και απ' την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση η οποία ανέξοδα τάζει ό,τι θέλει, με λεφτόδεντρα, με ακοστολόγητα προγράμματα ή αν μη τι άλλο με προγράμματα που βάζει στη ρουλέτα τα νούμερα της κοστολόγησης και ανάλογα με το που θα κάτσει η μπήλια κάθε μέρα ή κάθε ώρα αλλάζουν αυτά τα νούμερα, και νομίζω ότι οφείλουμε αυτό να το αναδεικνύουμε. Τίποτα λιγότερο.
2: Φοβάμαι, κύριε Ρωμανέ, ότι είστε λίγο άδικος, γιατί έχει συμβεί κάτι το οποίο το έλεγα χθες εδώ που συζητάγαμε με τον Μάνο Νιφλή, δεν το περίμενα να συμβεί. Φτιάχτηκε πριν από πολλά χρόνια ένα δημοσιονομικό συμβούλιο. Πρόσφατα η πλειοψηφία στη Βουλή εξειδίκευσε τις αρμοδιότητες το καλοκαίρι του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και συνέβη κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα να συμβεί. Μέχρι στιγμής και τα τρία κόμματα έχουν πει, όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν πει ότι θα υποβάλουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τις προτάσεις τους που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, ώστε να αποτιμηθούν και να υπολογιστούν όλα αυτά από ένα ανεξάρτητο όργανο όπως είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τους λέτε ότι... Το δέχτηκαν. Μπορεί να εσείς ως κόμμα να κάνετε την κριτική σας και να λέτε αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης δεν λέει σωστά τον υπολογισμό. Αλλά αφού δέχτηκε να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πρέπει να το ενισχύσετε κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση αυτό κάνει και είναι, αν θέλετε, και απόρρια αυτή τη συζήτηση που δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει από το 2023 το γεγονός ότι αναγκάστηκαν όλα τα κόμματα να αξιοποιήσουν αυτό που εμείς προβλέψαμε νομοθετικά και να έχουν την υποχρέωση πια να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα προγράμματά τους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να μιλώ, όταν ακούω ότι είναι κοστολογημένο ένα πρόγραμμα που για παράδειγμα λέει θα ρίξουμε το ΦΠΑ, αλλά δεν λέει σε ποια είδη και δεν λέει πόσο, και μου λένε ότι κάτι το οποίο δεν έχει καν εξειδικευτεί μπορεί να αποτιμηθεί από πλευράς κόστους, αυτό είναι οξύμορο.
0: Εντάξει, ναι, σας λένε το ίδιο κάνατε και
1: εσείς. Για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά σας λένε το ίδιο κάνατε και εσείς ως αντιπολίτευση, χωρίς τότε να σας βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό ότι έχετε ξεφύγει ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό ή θα ρίξετε στα βράχια τη χώρα. Θέλω να πω ότι η λογική του να μιλάει κάποιος υπεύθυνα ακούγεται, αλλά οφείλω και εγώ να σας πω ότι έχετε γίνει αστυνομία προγραμμάτων. Δεν τολμάει να μιλήσει και να προτείνει κάποιος μια άλλη πολιτική.
1: Και, το είπατε και το πρωί.
0: Ναι, μα γι' αυτό είναι σταθερή μου άποψη, γι' αυτό σας το θέτω. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εκεί είναι δύο οι απαντήσεις. Αφενός, το αν ή όχι εμείς αυτά που είπαμε το 19 και το 23 Τα κάνουμε, κρίνεται και θα κριθεί από τον κόσμο. Επίσης, εμείς καταθέτουμε και το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, έχουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό φίλτρο όσον αφορά του να λέμε αυτά που κάνουμε. Και πολύ περισσότερο υπάρχουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που δεν υπήρχαν το 19. Φυσικά είχαμε άλλα χαρακτηριστικά τότε στο δημόσιο διάλογο, που δεν μπορεί κανείς να τους παραβλέπει όταν καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ένα πρόγραμμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την περιπέτεια που περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία, που σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έλλειψη λογοδοσίας όσον αφορά τα προγράμματα και τις κοστολογήσεις, νομίζω ότι ορθώς έχουν κατευθύνει τη δημόσια συζήτηση στην υποχρέωση καθενός ο οποίος υπόσχεται κάτι να λέει πόσο κοστίζει και πού θα βρει τα λεφτά.
2: Ωραία, αφού έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, σημαίνει ότι και η Νέα Δημοκρατία, άλλο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα τα βάλει στον προϋπολογισμό, ό,τι είναι να βάλει, θα πάρει την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου, θα γίνει όλη η δουλειά που πρέπει να γίνει και θα πάει στη Βουλή, η οποία θα αποφασίσει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα θα διατυπώσει κάποιες άλλες προτάσεις, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αυτό το όραμα για το οποίο μιλάνε οι πολιτικοί, θα κάνει μια δική της διατύπωση και θα την πάει και αυτή στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κύριε Ρωμανέ?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς η βάση του προγράμματος, που προφανώς θα εξειδικευτεί και θα χτιστεί πάνω σε αυτή τη βάση ό,τι δούμε από τώρα μέχρι τις εκλογές, είναι αυτά τα οποία ο οδικός χάρτης, δηλαδή, τον οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ξαναλέω ότι αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και οι προτάσεις μας, οι εξαγγελίες μας, είναι που απαρτίζουν το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο εχέγγυο αξιοπιστίας από αυτό, δηλαδή το ότι αυτά που προτείνουμε γίνονται. Από εκεί και πέρα, προφανώς, στο δρόμο προς τις εκλογές, δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό πρόγραμμα, είναι πολλές άλλες πτυχές ενός προγράμματος, το οποίο παρουσιάζεται στους πολίτες κλιμακωτά και σταδιακά στο δρόμο μέχρι τις εκλογές. Αλλά η βάση είναι αυτή. Η βάση είναι η κοινή μας, αν θέλετε, ο κοινός παρονομαστής, το ότι αυτά που λέμε, πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά να τα κάνουμε και μετά λέμε ακριβώς τι θα κάνουμε με αυτά τα λεφτά και πώς θα επιστρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και των θετικών δημοσιονομικών δικτών που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε τα τελευταία χρόνια σε όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς βάζουν βενζίνη και ντίζελ. Πού κινείται η μέση πανελλαδική τιμή, σε ποιους νομούς τα πληρώνουμε ακριβότερα? Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα? Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνει το ζευγάρι γιατρών που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που αγνοήθηκαν, τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που χορήγησαν στον τραγουδιστή. Σοκ στα Χανιά, στο νοσοκομείο βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του, τι ισχυρίστηκε στην αστυνομία.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι στη Μέρη που μας λέει ότι υπάρχει ένα δίδυμο σε έναν σταθμό και ένα άλλο δίδυμο σε άλλο σταθμό αυτή την ώρα που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και δεν είναι καραβολεμένοι δημοσιογράφοι που γλύφουν συγκαλυμμένα ή μη την κυβέρνηση. Τώρα, εσύ Μέρη μου, γιατί ακούς εμάς ενώ τα άλλα δίδυμα κάνουν αυτό, είναι απορίας άξιο, αλλά επειδή δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην απορία αυτή εμείς, είναι άλλα θέματα αυτά. Έχει έρθει η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Πανώ, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με δύο συγκρούσεις, με δύο περιπτώσεις τροχιών θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά μεταξύ δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Όπως πας για να βγεις, γιατί είναι στην Ομυρίδου Σκυλίτση που οδηγεί προς Ποσειδώνος μετά στην κάθοδο. Η άλλη σύγκρουση είναι φορτηγού με ΙΧ στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Καραμαγκά. Δεν έχουν δημιουργηθεί ωστόσο μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Στα της κίνησης στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής της Σοφίας. Αυξημένη η κίνηση και στην Ομόνοια σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Υπέροχο. Να σε καλά πάνω μου. Καλό σου μεσημέρι. Γεια.
2: Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που το προσέχω για να δω τι φτιάχνουνε. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω και πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν περνάς και αργά-αργά από εκεί.
0: Ποιο?
2: Το σημείο που λέγαμε ότι είναι πρόβλημα για αυτούς που έρχονται από την Κόρινθο και θέλουν να μπουν να πάνε προς Λαμία. Στην Αττική Οδό.
0: Κόρινθο προς Λαμία, ναι.
2: Έτσι. Και που ταυτόχρονα αυτοί που είναι στην Αττική Οδό θέλουν και αυτοί να μπουν στην Εθνική Οδό προς Λαμία. Και υπήρχε πάντοτε πρόβλημα και υπάρχει και τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκεί κάνουν ένα έργο, μας το είχαν εξηγήσει πριν από καιρό τι θα κάνουν.
0: Κόμβος μεταμόρφωσης, ναι.
2: Μπράβο. Θα κάνουν μια λωρίδα ξεχωριστή από την άλλη. Οι οποίες όμως έχω μια απορία. Αυτές συναντώνται γιατί και οι δυο μπαίνουν στον ίδιο δρόμο. Στην Εθνική Οδό προς Λαμία. Το ποτάμι που εκεί πλέον είναι Εθνική Οδό κανονική. Αναρωτιέμαι πώς θα γίνεται, διότι λίγο πιο κάτω η Εθνική Οδός έχει έξοδο. Και πολλοί θέλουν να βγουν από αυτή την έξοδο. Άρα πάλι θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Ναι, μεν δηλαδή θα διευκολύνει, διότι δεν θα συναντώνται τόσο νωρίς, που το ξέρουν όλοι οι οδηγοί, ξέρουν το πρόβλημα που υπήρχε εκεί. Αλλά αναρωτιέμαι, θα είναι πράγματι διευκόλυνση, αλλά μάλλον είναι η μόνη διευκόλυνση που μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Δεν έχεις περάσει εσύ να το δεις.
0: Όχι, το τελευταίο διάστημα όχι.
2: Πάντως πάνε γρήγορα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα το δώσουν στην κυκλοφορία, άρα θα το δούμε στην πράξη πώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Για να δούμε, πότε δίνεται αυτό?
2: Δεν ξέρω. Θυμάμαι.
0: Λέει ο Πάνος εδώ κάτι πριν φύγουμε για την αλλαγή της ώρας, ούτε για τα τεκμαρτόλια είχατε πει κάτι, φαντάζομαι αναφέρεται στον κύριο Ρωμανό, αλλά το κάνετε τώρα ότι σας ξέφυγε με το επίδομα και το είπατε. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, αυτές θεωρώ πολλές φορές είναι συζητήσεις που ανοίγουν, όχι ότι βγαίνουν κάποιοι λαγοί μπροστά και μετά ανοίγει μια ζήτηση. Ίσως είναι και σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Δεν ξέρω πόσο κάνει καλό αυτό στην κυβέρνηση το να ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, αλλά αν μη τι άλλο, εδώ συχνά πυκνά επανέρχεται αυτή η κουβέντα για το τι δίνεται, πώς δίνεται και ποιοι επενδύουν στα επιδόματα και ποιοι όχι. Αυτά.
3: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό? Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Real FM. Η ώρα είναι μία.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση φορτηγού, μειώταχη αυτοκίνητο έγινε πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Ομιλίδου Σκυλίτση μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του σταδίου Κραϊσκάκη στο ρεύμα προς Ποσειδώνος. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Μαμπ Ελ Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο enikos.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή είδα τα ανοιχτά των ακτών της χώρας και οριακά αποτράπηκε πλήγμα σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε το επιτελείο της σκανδιναβικής χώρας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες λιμενικού και πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Τη Σουηδία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στον 4ο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χθες πέτυχε την πρώτη της νίκη επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: choking on the splinters.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τώρα, βλέπω γύρω-γύρω τις έρευνες που γίνονται και ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Βλέπω ότι έχει μπει στη διαδικασία και η ΑΔΕ πλέον, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δουν όλες τις συναλλαγές. Αποκτά και μία διάσταση lifestyle, υπόθεση την οποία συζητούσαμε προχθές, αν πήγαινε ο τάδε γνωστός ή ο δίνα γνωστός, το οποίο εγώ το βρίσκω εντελώς άκυρο, εκτός και αν εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. Θα βγουν και τέτοια ονόματα, γιατί χρειάζεται όπως κάθε υπόθεση. Από την άλλη πλευρά ανακύπτει και η ανάγκη συνεννόησης, αυτό μου λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, συνεννόηση με τις εταιρείες που πουλάνε τα ιατρικά μηχανήματα, είτε είναι στο εξωτερικό είτε είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή το πώς μπορεί να χαρτογραφηθεί η πορεία ενός ιατρικού μηχανήματος, ότι εγώ και εσύ μπορούμε να αγοράσουμε ένα ιατρικό μηχάνημα και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε και το γουστάρουμε.
2: Αυτό δεν πρέπει να είναι δύσκολο όμως, διότι...
1: Δεν ξέρω, λογικά και εμένα μου φαίνεται απλό.
2: Εντάξει, το να το αγοράσει κάποιος για να το βάλει στο σαλόνι του, δικαίωμά του.
1: Είναι δικαίωμα...
2: Αλλά το να πεις ότι τα ιατρικά μηχανήματα είναι ειδικού τύπου μηχανήματα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιος τα αγοράζει, mm-hmm. Ή ότι αυτός που τα αγοράζει πρέπει να πει τι το κάνει, mm-hmm. Αυτό σχετικά απλό πρέπει να είναι.
1: Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω. Δηλαδή, στην υπερβολή το βάζω. Μπορώ εγώ να πάρω έναν αξονικό τομογράφο γιατί έτσι μου την κάπνισε? Γιατί έχω πάρα πολλά λεφτά και θέλω να πηγαίνω αξονικές και να έρχεται ένα να φωνάζω ένα γιατρό στο σπίτι μου να μου κάνει αξονικές τομογραφίες. Έναν ακτινολόγο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θεωρητικά.
1: Κατάλαβα,
2: ναι,
1: τι λέω.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Είναι όμως, πρέπει να είναι έτσι. Ερώτημα είναι αυτό.
2: Δεν έχω απάντηση.
1: Ερώτημα. Καλά, κανένας δεν έχει απάντηση και μάλιστα και δει απόλυτη απάντηση. Πάντως το γεγονός ότι μπορεί οποιοδήποτε, μάλλον να μην αποτυπώνεται ποιος το αγόρασε και γιατί το αγόρασε, ή να το θέσω διαφορετικά. Θες να πάρεις ένα μηχάνημα σαν και αυτό, για το οποίο μιλάμε, την πλασμαφαίρεση, πώς λέγεται. Δεν πρέπει να έχεις κάποιες εγγύησεις. Γεια σας, είμαι αυτός και θέλω αυτό το μηχάνημα. Ή γεια σας, είμαι συλλέκτης ιατρικών μηχανημάτων και το θέλω στο σαλόνι μου. Κατάλαβες το να πω. Αλλά να ξέρω ότι αυτό το μηχάνημα βρίσκεται στο σαλόνι σου και δεν κάνει χρήση. Ή δεσμεύεσαι ότι δεν κάνει χρήση.
2: Ναι, αυτό το δεύτερο μπορεί να το πετύχεις, ναι, ακριβώς με την καταγραφή του.
1: Ναι. Αυτό λέω, ναι, την χαρτογράφηση, το αποτύπωμα.
2: Ενδιαφέρον είναι, βέβαια, εντάξει. Θα έπρεπε αυτό ίσως να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι θα κάνουν ένα αρχείο που να βλέπεις τι δουλειά κάνει κάθε ιατρείο. Εντάξει.
1: Δεν είναι κακό γι' αυτό.
2: Δεν είναι κακό, αλλά πάλι θα περιγράφεται με κάποιο τρόπο. Άμα ο άλλος θέλει να κάνει τώρα τη λουμπινιά.
1: Α, εντάξει, προφανώς. Τουλάχιστον όμως να ξέρεις. Δηλαδή, το θετικό, αν θέλεις, αν ο νυφλής είναι απατεώνας και θα την κάνει, έστω και αν έχει όλες τις προδιαγραφές και τα λοιπά, θα την κάνει. Το θέμα είναι το κατά πόσο εσύ γνωρίζεις αν αυτό που κάνει είναι νόμιμο ή όχι. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέμε το QR code, ότι πριν μπω σε ένα ιατρείο, το σκανάρω και βλέπω τι είναι εξουσιοδημένο να κάνει αυτό το ιατρείο, ποιες πράξεις είναι εξουσιοδημένο να κάνει. Και μετά να αποτελεί και προσωπική μου ευθύνη.
2: Ναι. Οκ. Okay.
1: Προσωπική ευθύνη. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι προσωπική ευθύνη.
2: Εντάξει, αλλά μην το καταλήξουμε όλο στην προσωπική ευθύνη.
1: Όχι, γι' αυτό λέω. Επειδή ακούω τους γιατρούς και όλους που βγαίνουν και τον ιατρικό σύλλογο, που έχουν βγει οι πάντες και λένε ότι. Αυτό λένε για την προσωπική ευθύνη, ότι πρέπει εγώ να μπω μέσα στο ιατρείο του Παπαδημητρίου και να του πω: πού είσαι, δείξε μου το δίπλωμά σου, δείξε μου τα χαρτιά σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
2: Δηλαδή, τι σχέση θα έχει με τον γιατρό άμα αρχίζει να του κάνει τέτοια
1: δουλειά? Μα και εκτός αυτού, αν θέλει και είναι απατεώνας, δεν μπορεί να μου παρουσιάσει ένα χαρτί το οποίο είναι ψευδές, είναι πλαστό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία έχει δίπλωμα. Έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η καθημερινή φωτογραφία που λέει από τη Χονολουλού στην Καρνάδου. Το είδες αυτό? Και λέει, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, γιατί έχει τη φωτογραφία, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σόου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum, στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φαίνεται να έχει μεταπτυχιακό και μεταπτυχιακό η γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Paul Drouin, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Quebec για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Άρα τι λέμε τώρα, τώρα μιλάμε για τσαρλατάνους, ακριβώς όπως το λες, πες το γαλλικά.
2: Σαρλατάν.
1: Αυτό. Για καθαρόιμους τσαρλατάνους.
2: Υπάρχει θέμα μεγάλο.
1: Βέβαια.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έχω πει. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου πίστευε ότι θα γίνω γιατρός, mm-hmm. εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα το κάνω. Παρά τα αυτά.
1: Τα είχαμε γλιτώσει εμείς.
2: Ήλεγξα. Ναι.
1: Τα βλέπεις.
2: Τσέκαρα αν μπορούσα να γίνω γιατρός στη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσα. Γιατί τα χρόνια εκείνα για να μπει στην ιατρική σχολή έπρεπε να είσαι Γάλλος. Έπρεπε να έχεις δηλαδή γαλλική υπηκότητα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτά ήταν πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, σήμερα σπουδάζουν γιατροί και έρχονται εδώ και παίρνουν την ισοτιμία των σπουδών τους και την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι όλα αυτά μεταξύ τους το ίδιο καλά, βγάζουν τους ίδιους καλά προετοιμασμένους γιατρούς. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά έχω αμφιβολίες. Και με τη ζήτηση που έχει η ιατρική, δες τώρα ας πούμε τα ιδιωτικά που βγήκαν, η ιατρική είναι βασικά. Τι είναι? Κυρίως η ιατρική είναι, κυρίως αυτά είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας πληθωρισμός γιατρών που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σωστά τις σπουδές τους. Ένας γιατρός κάνει τις σπουδές του και μετά θέλει χρόνια, χρόνια για να αποκτήσει επαρκή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τώρα για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
2: Νοσοκομείο, δημόσιο, αν έχετε πολλά λεφτά ή έχετε τη δυνατότητα, και τα ιδιωτικά είναι πολύ καλά, υπάρχουν καλά ιδιωτικά. Αλλά εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
1: Ναι.
2: Δημόσιο νοσοκομείο, mm-hmm. οργανωμένο, καλά, ξέρουμε τους ανθρώπους ποιοι είναι. Έτσι, μπορεί να είναι λίγο να μας πάνε τα νεύρα, διότι η οργάνωσή τους μερικές φορές πάει πιο αργά. Τους οδηγεί δηλαδή στο να πηγαίνουν πιο αργά από ότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνει η εξέταση και όλα τα άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μιλήσεις τώρα με τα καύσιμα, γιατί εδώ
1: πριν πας στα καύσιμα, για να μην φύγουμε για ελάχιστα λεπτά, θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο, γιατί είναι πιο κοντά στη δική σου γενιά. Δεν είναι, το θέτω ηλικιακά, εμπειρικά το θέτω. Σου διαβάζουν την ανάρτηση Αφροδίτης Μάνου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, γράφει για τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα, το βάζει εισαγωγικά, στο νεκρό Μαζονάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας.
2: Καλά, η Αφροδίτη Μάνου είναι ελευθερόστομη και συχνά λέει πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν. Καταλαβαίνω όμως τι λέει.
1: Τι λέει?
2: Προσωπικά καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα να το ακούσω.
2: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, βρε παιδάκι μου, okay, όποιος θέλει να πενθήσει, όποιον θέλει να πενθήσει, ναι, έχει απόλυτη ελευθερία να το κάνει. Mm-hmm. Να μαζευτεί, να βάλει τα κλάματα, να κάνει ό,τι θέλει. Να χορέψει, ειδικά τώρα που μιλάμε για ένα καλλιτέχνη όπως ο Μαζονάκης. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό έτσι μάλλον το πάει στο ότι αυτό το να είναι σε live μετάδοση, σε όλα τα κανάλια, να παίρνει τέτοια έκταση, ότι αυτό το θεωρεί υπερβολικό.
1: Ναι.
2: Αλλά βέβαια αυτό, Αφροδίτη, αν είναι υπερβολικό δεν το βλέπεις. Κοιτάξει, κάτι άλλο.
1: Εκτός αυτού, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι, λέει, παιδιά, π.χ. είναι της άποψης ότι είναι υπερβολή το λαϊκό προσκύνημα ή τέτοια κάλυψη, το αποτέλεσμα καταρρύπτει το επιχείρημα ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να δεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια, η τηλεθέαση είναι τέτοια. Να το θέσω διαφορετικά, δεν μπορεί να μου αποτελεί και μέτρο τηλεθέαση. Αυτό που γίνεται στα social media και η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια που αποδείχθηκε ότι καλώς έγινε αυτό που έγινε. Ήταν πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν, εμένα τουλάχιστον με σοκάρει η άποψη μιας καλλιτέχνης του επίπεδου της Αφροδίτης Μάνου. Πραγματικά με σοκάρει.
2: Μη σοκάρεσαι, εσύ, Μάνο. Τώρα έχει την άποψή τη. Έχει, ήταν να μην
1: προφανώς
2: το πει.
1: Προφανώς. Και δεν έχω εγώ το δικαίωμα να σοκάρω.
2: Να σου πω, από όλα όσα είπες, μία λέξη mm-hmm. δεν θα χρησιμοποιούσα. Mm-hmm. το προσκύνημα, τη λέξη προσκύνημα.
1: Ναι, και είναι λάθος, γιατί δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν λαϊκή αγρυπνία.
2: Ναι,
1: σε
2: δημόσια ήταν αγρυπνία. Εκεί και αυτό. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στις συνηθισμένες.
1: Δικό μου λαθος και της Αφροδίτης Μάνου. Δεν ήταν λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Είναι λαϊκή αγρυπνία. Δηλαδή, μπράβο, παιδιά, ελάτε να αγρυπνήσουμε μαζί. Αυτό. Ναι, ένα λοιπόν, κάλεσμα τέτοιο.
2: Με τους κανόνες που ισχύουν τώρα, η σωρός μένει από το πρωί μέχρι την ώρα της κηδείας.
1: Σύμφωνοι.
2: Αν πας κάποια χρόνια πίσω, με το που μαθαίνευόταν στη γειτονιά, στο χωριό ακόμη περισσότερο, mm-hmm, η απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Πολύ σωστά το λες.
2: Πήγαιναν στο σπίτι.
1: Πολύ σωστά το
2: πέρναγα
1: λες.
2: Το σπίτι, έχει αγρύπνια.
1: Πολύ σωστά το
2: σωστά
1: λες.
2: Το λέω
1: πολύ
2: εδώ.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Και είναι κάτι φυσιολογικό. Και στο χωριό που πέρναγαν από τα σπίτια όλοι, mm-hmm, σε έδειξη σεβασμού προς τον νεκρό.
1: Ναι.
2: Όλοι τον αγαπούσαν. Όλοι εκτιμούσαν τι έκανε. Αλλά σου λέει, κάτσε, υπάρχει ένας κανόνας. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων. Πρέπει να μένουμε κάπως μαζί. Mm-hmm. Και τέτοιου είδους περιστάσεις είναι αυτές που δείχνουν ότι είμαστε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, εμένα δεν με ενόχλησε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Βρίσκω υπερβολικό ως επαγγελματίας το να είναι παντού, αλλά έχουμε πάντοτε όλη την ελευθερία να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Να κοιτάξουμε κάπου αλλού.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το λες, πάμε παρακάτω. Φίλος της εκπομπής, θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό. Ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βιλών Κοντζαμάνης, γιατί συζητάμε συχνά πυκνά το εθνικό μας πρόβλημα, το δημογραφικό. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
0: Καλημέρα και εσάς, ακροτές και ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει ένα κύκλο εδώ και πάρα πολύ καιρό και συζητάμε τα αποτελέσματα, την καταγραφή των δεδομένων. Δηλαδή, λες και ανακαλύπτουμε κάθε φορά κάτι καινούργιο, ενώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που απλώς εντείνεται κάθε φορά. Δηλαδή, διαβάζω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42% μέσα σε 15 χρόνια. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε, δεν ξέρω, Μπάμπη, αν εσύ θες να ακούσουμε κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό που έχει καταγραφεί, αλλά πώς μπορούμε επιτέλους, μου θύμισε το κυκλοφοριακό που συνεχώς το συζητάμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Κύριε καθηγητά.
0: Ναι, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβουμε και τι γίνεται, γιατί μερικές φορές δεν είναι τα μέσα και όλα σε αυτό το χρόνο.

0: επομένως έχουμε δύο θέματα. Γιατί είναι πολύ λιγότερο από τους γονείς τους, γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις των πλοίων, από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Είναι ένας φαύλος κύκλος, να σας πω. Μειώνονται γεννήσεις. Όταν μειώνονται γεννήσεις και κάποια στιγμή τα άτομα αυτά έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι μειωμένα σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τμήμα αυτές τις νέες γενιές, ταυτόχρονα από τις μειωμένες γενιές του παρελθόντος, οι οποίοι έρχονται τώρα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχει φύγει στο εξωτερικό, μετανάστευση. Επομένως, έχουμε μια ακόμα λιγότερη. Οι λιγότεροι σε σχέση με τους γονείς τους δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, αναπόφευκτα έχετε μια μείωση των γεννήσεων και έχετε μια.
1: Δηλαδή, λέτε, κύριε Κοτζαμάνη, κύριε καθηγητά, λέτε ότι ακόμη κι αν όλοι κάναν δύο παιδιά, είναι λιγότεροι.
0: Προφανές είναι αυτό που ναι, πολύ, ναι, πολύ ναι, απλά ναι. Το λέτε, το λέτε πολύ απλά. Εντάξει, δηλαδή, ακόμα, δηλαδή με, αν μια μαγική ράβδο, να σα το πω πολύ απλά, από αύριο, από μεθαύριο, αντί να κάνουμε κατά μέσο 1,4, ο δείκτης είναι 1,4, ο δείκτης αντί είναι 1,8, ωραία, μη φαντάζεστε ότι οι γεννήσεις θα επέστρεφαν όχι στο επίπεδο της δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80, του 50, 60 και του 70, που ήταν 150.000, δεν θα επέστρεφαν με κανέναν τρόπο ούτε στις γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Οι γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000, ήταν 920.000.
1: Ναι.
0: Οι γεννήσεις της τρέχουσας δεκαετίας θα είναι 680.000.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί σας έχω πει, είναι συνάντηση της μείωσης του πλήθους των αριθμών των ανθρώπων που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, που είναι, προέρχονται από τις λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος και από τη μετανάστευση, και θα το αριθμό των παιδιών που θα κάνουν. Επομένως, επαναλαμβάνω, ό,τι και να κάνουμε, να δημιουργήσουμε το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε γιατί δεν υπάρχει,
1: mm-hmm.
0: μην φαντασιώνουμε ότι οι γεννήσεις θα επιστρέψουν στα επίπεδα της δεκαετίας του 60, του 70, mm-hmm. του 50, ούτε ακόμα σε αυτά τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000.
1: Ναι.
0: Δεκαετία 2000, επαναλαμβάνω, 2001-2010, είχαμε 920.000 γεννήσεις.
2: Κύριε καθηγητά, στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται, ποιοι είναι οι ρυθμοί?
0: Πώς θα ξέρετε, αρχίζω και πολύ καλά βάζει το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Συνήθως στα μέσα έχετε μια εύκολη λύση, το lifestyle.
1: Ναι, ναι.
0: Το παντού το ακούω, lifestyle. Κοιτάξτε να δείτε. Το lifestyle στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, διαφοροποιείται από το lifestyle στη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο ή όχι? Δεν βλέπω να διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Δεν είναι διαφοροποιητικό.
1: Λίγο πολύ τα ίδια μας αρέσουν, τα ίδια κάνουμε.
0: Το ξέρετε. Το και εμπειρικά το βλέπουμε. Αν πάτε και ταξιδεύετε, το ίδιο πράγμα. Επομένως, από τη στιγμή που το lifestyle δεν διαφοροποιείται, δεν είναι αυτό το κριτήριο να καταλάβουμε τι γίνεται. Εντάξει, γιατί σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα υπάρχουν 8, 9 χώρες, 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ζευγάρια, ακόμα και τα ζευγάρια που είναι τα νέα ζευγάρια, εντάξει, αυτά που έχουν γεννηθεί αρχές δεκαετίας του 80, που είναι 45 τώρα, εντάξει, κάνουν ένα αριθμό παιδιών μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν τα αντίστοιχα ζευγάρια στην Ελλάδα, αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντινότερα από εμάς στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Υπάρχουν χώρες στην Ελλάδα όπου τα νέα ζευγάρια, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν το 80, δεν είμαστε μόνοι, κάνουν ένα αριθμό παιδιών, το lifestyle είναι κοινό παντού. Εντάξει, να είμαι στην εσωτερική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάω τώρα για τη Μολδαβία.
2: Προφανώς.
0: Μιλάμε για να είναι συγκρίσιμα πράγματα.
1: Ναι.
0: Στα χώρα μας και στι μέσα χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτόν που επιθυμούν. Υπάρχει ένα χάσμα δηλαδή στη χώρα μας και στι μέσα χώρε ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Παρένθεση, ο αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε, μάλλον νέε γενιέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ μικρέ διακοιμάσει. Είναι λίγο παραπάνω από δύο. Παντού.
1: Καθίστε, λέτε κύριε Κοντζαμάνη, δηλαδή ότι τα ζευγάρια όταν αποφασίζουν να ζήσουν μαζί και συζητούν για το θέμα παιδί, δύο έχουν στο μυαλό τους.
0: Έχετε τρεις ερωτήσεις που μπορώ να καταλάβω τι μας γίνεται. Ο ιδανικός, παντού σε όλες τις έρευνες, ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός παιδιών με οικογένεια? Ποια είναι η ιδανική οικογένεια δηλαδή? Πόσα παιδιά έχει η ιδανική οικογένεια? Εσείς προσωπικά πόσα παιδιά θα επιθυμούσατε να κάνετε? Και τελικά πόσα κάνετε? Στο τέλος. Εντάξει, οι ερωτήσεις πρώτες είναι οι πρώτες δύο ερωτήσεις. Το πόσα κάνετε, το βλέπουμε από τα ανάλυση των δεδομένων. Επομένως, σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και τα νεότερα ζευγάρια, δεν μιλάω τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 2000 τώρα, εντάξει, δεν μιλάω για τους νέους, γιατί δεν υπάρχουν έρευνες ακόμα σε αυτούς τους υποκριτούς, αλλά μέχρι τα ζευγάρια που είναι το 80, επιθυμούν να δηλώνουν ότι επιθυμούν όχι το ιδανικό μέρος μέγεθος της οικογένειας, επιθυμούν να κάνουν λίγο παραπάνω από δύο. Υπάρχουν χώρες που κάνουν πολύ λιγότερα από δύο και χώρες που υπάρχουν πολύ περισσότερο, πολύ πιο μακριά από το 2. Αυτό είναι το χάσμα που λέμε τη γονιμότητα. Επομένως, πρέπει να μου εξηγήσετε το lifestyle κενό, πού οφείλεται αυτό το χάσμα. Αρχίζει να μπαίνει μια απάντηση. Οφείλεται στη χώρα μας, δεν υπήρξε ότι υπάρχει ακόμα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, γιατί δεν έχουμε και τον χρόνο να συζητήσουμε τώρα. Οπότε, το εξής. Στη χώρα μας, όχι σε απόλυτες τιμές, σε σχετικές τιμές. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα, να σα πω, δεν μπορώ να κλείνουμε απόλυτες τιμές. Είναι το κόστος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα. Πρώτο. Το δεύτερο, στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα επίσης, παίρνω τα δύο άκρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε πολύ πιο έντονες έμφυλες διακρίσεις.

0: έχετε διακρίσει το δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Mm-hmm. Έχετε πολύ μεγαλύτερη σας συμβατότητα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή. Mm-hmm. Έχετε πολύ μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια, πολύ, πολύ πιο εντονότερη την εργασιακή κρίση. Mm-hmm. Έχετε πολύ πιο. Και ταυτόχρονα το γράφει και το βγαίνει και από το Ευρωβαρόμετρο και από όλες τις έρευνες να κοιτάξετε. Οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανασφάλεια. Δεν εμπιστεύονται το μέλλον. Αυτό είναι ένα σύγχρονο θέμα. Και δεν έχει σχέση με τα μέτρα, με τις άδειες, με τα επιδόματα, με το ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Από τη στιγμή που έχετε γενιές οι οποίες βλέπουν το μέλλον όχι ουδέτερο, ούτε ροζ, αλλά γκρίζο. Ωραία. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια σειρά τομείς της ζωής τους, ανάμεσα στα άλλα, στη δημιουργία οικογένειας, αν θα δημιουργήσουν οικογένεια, πότε θα δημιουργήσουν οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνουν. Mm. Το τελευταίο, σας επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σύνθετο θέμα και απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ρήξεις σε πάρα πολλούς τομείς. Στην υγεία, παιδεία, στο θεσμό, δικαιοσύνης, απελατειακών σχέσεων, ότι έχετε ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι μοναχα εμιστή, θέλω να σας πω. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι στη μοναχά. Όμως αυτά δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη και από την άλλη δεν βλέπω να έχουμε και μεγάλη διάθεση να τα αλλάξουμε.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμα, αλλά το θέμα είναι η πρόθεση. Και η πρόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Δεν βλέπει να υπάρχει.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αλήθεια στο λέω, κύριε καθηγητά, γελάω κάθε φορά που ακούω 1.000 ευρώ για το κάθε επιπλέον παιδί και λέω αλήθεια τώρα. Ένα νέο ζευγάρι θα πει ότι μου δίνουν 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί να πάω να κάνω ένα παιδί.
0: Ναι, γελάτε εσείς εμπειρικά, γελάω και εγώ επιστημονικά, αλλά αυτό γίνεται.
1: Γιατί σωστό.
0: Γίνεται με ποια έννοια, ότι δεν θα ανακαλύψουν πάλι τον πλανήτη. Σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία 40 χρόνια, όλες οι έρευνες που έχουν κάνει είναι το εξής, ότι τα επιδόματα, όταν δεν συνοδεύονται από ριζικές αλλαγές σε άλλους τομείς, έχουν μηδενική σχεδόν επίπτωση.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Σωστό. Φυσικά, όταν είστε νέος και θέλετε να κάνετε παιδί, δεν είναι κακό να πάρετε και 2.000.
1: Αλλά
0: δεν είναι
1: γι' αυτό.
0: Προφανώς. Μην σας πω το εξής, όταν τα λεφτά που δόθηκαν με το επίδομα καλύπτουν το αυξημένο κόστος παρακολούθησης ιατρικής και γέννησης του παιδιού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτζαμάνη.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο
12: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Ποσειδώνος. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ολλανδίας, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν σκόπιμα σωλήνες σε πολλά σημεία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 24 στα Ιωάννινα.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ νωρίτερα.

0: Στους 97,8.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Πάνου, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα και μιλάμε για γιατρούς και για μηχανήματα και οτιδήποτε άλλο. Και μου το έλεγε φίλος αυτό, τον οποίο, ο οποίος πηγαίνει μια φορά το χρόνο για εξετάσεις στη Γερμανία, ο γιατρός του είναι στη Γερμανία και κάνει το ταξίδι αυτό, και μου εξηγεί την διαφορά κουλτούρας, ιατρικής κουλτούρας, σε σχέση με την Ελλάδα. Λέει τώρα ο Πάνος, και το συνδυάζω: παιδιά, είμαι στη Γερμανία, έχω γρήπη και ο γιατρός μου συνταγογράφησε, τι λέτε, 1 κιλό πορτοκάλια.
1: Και πήγε στο μανάβι με τη στήλη.
0: Του είπε, όχι, απλώς του είπε να αγοράσει 1 κιλό πορτοκάλια και να τρώει πορτοκάλια ή να πει, δεν ξέρω πώς του το είπε, να το κάνει προφανώς για τη βιταμίνη C. Δηλαδή, θέλω να πω, αναλόγως, στην περίπτωση αυτή, επειδή ήταν Έλληνας ο γιατρός του φίλου στη Γερμανία, του έλεγε την γυναίκα του για παράδειγμα για έλλειψη μαγνησίου, του είπε δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο χάπι, θα πλακωθείς τα φιστίκια γίνεις. Τα όμα. Τίγκα στο μαγνήσιο. Δηλαδή θέλω να πω
1: εγώ
0: ότι
1: πρέπει να είμαι τώρα τίγκα στο μαγνήσιο.
0: Και σχολίαζε μάλιστα, σχολίαζε αυτός ο Έλληνας γιατρός στη Γερμανία τη διαφορά της κουλτούρας, το πόσο πιο δύσκολα σε εισαγωγικά μπαίνουν οι Γερμανοί να συνταγογραφήσουν φάρμακα, το ένα, το άλλο, χημεία, έτσι. Ξεκινούν από τα κανονικά.
1: Και μιλάμε για τη χώρα η οποία έφτιαξε τη χημεία.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Την πέρασε τη χημεία στο επίπεδο το ανθρώπινο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάντως λοιπόν, εγώ πρέπει να είμαι τίγκα στο μαγνήσιο, διότι μου έφερε στα φιστίκια και τσούκου τσούκου κάθε μέρα.
0: Ναι, επειδή όμως ήταν αλατισμένα, είσαι και τίγκα στη θερμίδα.
1: Όχι, δεν ήταν αλατισμένα. Τέλεια.
0: Α, δεν ήταν.
1: Oh, okay. Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Εμένα μου αρέσουν τα αλατισμένα, αλλά επειδή ο γιατρός έχει πει.
0: Παχαίνουν.
1: Όχι γι' αυτό, μου είπε ότι εντάξει, τώρα πολύ αλάτι δεν χρειάζεσαι. Εντάξει, δεν ήθελα και ποτέ πολύ αλάτι. Πάντως είναι εξαιρετικά σωστό. Οι γιατροί πάντοτε αυτό λέγανε. Ισορροπημένα πράγματα, τρώει και αυτό, τρώει και εκείνο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστος Στέγης.
1: Συνεχίζουμε το δημογραφικό.
0: Συνεχίζουμε το δημογραφικό επί της ουσίας. Και αυτό είναι σαν το κυκλοφοριακό. Είναι από τα θέματα που κάνουμε κύκλους, συζητάμε κτλ. Εδώ όμως άκουγα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και από τη ΔΕΘ. Βγήκε ένα σπίτι μου 3. Έτσι. Και πραγματικά ήθελα να δούμε. Εάν τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου 2 και σπίτι μου 1 απέδωσαν ή αν έκαναν καλό και στην αγορά για την πτώση των τιμών, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συνέβαλαν στην πτώση των τιμών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Μοκάκου, είναι μεσήτρια και εκτιμήτρια κινήτων, έτσι, και θα μπορέσει να μας δώσει τα φώτα της. Κυρία Μοκάκου, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μας τι γίνεται.
2: Λοιπόν, το σπίτι μου 3 ήρθε να ακολουθήσει 2 ακόμη προγράμματα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι η εύκολη λύση. Με την έννοια ότι υπάρχει ήδη η συνταγή του πώς θα λειτουργήσει, ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Φανταστείτε, στο σπίτι μου 2 είχαν προσπαθήσει να μπουν στο πρόγραμμα περί τις 220.000 άνθρωποι. Ναι. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό νούμερο που μας δείχνει πόσες χιλιάδες συνανθρώπων μας ταλανίζονται με το κομμάτι στέγαση, είτε είναι ενοικίαση, είτε ότι ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα σπίτι. Αυτή είναι και η έλλειψη των ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει η Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα η κυβέρνηση με αυτή την ανακοίνωση βρίσκει μια εύκολη και άμεση λύση, προκειμένου να μπορέσει να δώσει οικονομικότερη χρηματοδότηση σε πολίτες. Και αυτό θεωρητικά είναι καλό. Βέβαια, στην πράξη, εμείς που ζούμε την αγορά και γι' αυτό φαντάζομαι με καλείτε, για να σας δώσουμε το σφιγμό της αγοράς, αυτό που βλέπουμε κάθε φορά να γίνεται και το είδαμε και τώρα έτσι δειλά-δειλά να εξυφαίνεται, είναι ότι μας παίρνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τηλέφωνο και μας λένε, να σου πω, αυτό το ακίνητο που είναι στη 250, τώρα που θα βγει το πρόγραμμα, μήπως να το πάμε 300. Και παρόλο που εμείς πάντα προσπαθούμε να το κρατάμε προς τα κάτω, βρίσκουν τη δικαιολογία, εντάξει μωρέ, θα το διαπραγματευτούμε, αλλά στο πάμε 300 και βλέπουμε.
1: Άντα, ξεκινήσουμε. Ναι, άρα η κυβέρνηση βγάζει την υποχρέωση. Έτσι, βγάζει ένα πρόγραμμα, βγάζει την υποχρέωση, λέει, α, παιδιά, να, εγώ το έκανα, έφτιαξα πρόγραμμα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, το κοιτάζουν το θέμα του στεγαστικού, αλλά είναι τόσο τόσο σύνθετο να λυθεί. Γιατί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σχετική έρευνα, γιατί το στεγαστικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Στα κέντρα των πρωτευουσών και μάλιστα πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχει βγάλει λοιπόν μελέτη, σύμφωνα με την οποία λέει ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Γιατί τελικά οδηγούν, δεν λύνουν το στεγαστικό ζήτημα και οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Η λύση είναι το να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά μέσω των ανακαινήσεων κλπ. Και μάλιστα κάτι που δεν έχει ακουστεί πολύ. Τώρα τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε και το ελληνικό κλιματικό σχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν βέβαια προγράμματα για θερμοσύφωνες, για τέλος πάντων για ενεργειακές αναβαθμίσεις αυτού του τύπου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου τα ακίνητα του δημοσίου, τα περιβόητα, να μπουν στο στόχαστρο και να μετατραπούν είτε σε κοινωνικές κατοικίες, είτε σε φοιτητικές κατοικίες, που θα βοηθήσουν έτσι στο να απεμπλακεί κάπως και η πίεση που δέχονται ειδικά τα μικρά διαμερίσματα από πολλές κατηγορίες πολιτών. Αυτό βέβαια έχουμε λοιπόν τα χρήματα θεωρητικά. Είναι για όλο το κλιματικό σχέδιο, φανταστείτε ότι είναι 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα.
1: 5 δισεκατομμύρια είναι κολοσιαία χρήματα.
2: Βέβαια, και είναι μέχρι το 2031 να τα λύσουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια. Τώρα το θέμα εδώ, επειδή το ψάχνω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, λόγω ότι πάντα μου ζητείτε να πω τη γνώμη μου για το στεγαστικό ζήτημα και επειδή είμαστε μέσα στην αγορά και βλέπουμε τι γίνεται, η μεγάλη πρόκληση και αυτό που δεν μπορεί να τα βάλει κανένας είναι η γραφειοκρατία. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουν αποτυπωθεί ποια ακίνητα ανήκουν στο δημόσιο. Το ίδιο το δημόσιο δήλωσε ότι μόνο το 75% των φορέων του και των δήμων δήλωσε στο αυτό το μητρό, τέλος πάντων, που έχει δημιουργήσει, δήλωσαν τι ακίνητα έχουν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα των Δήμων που δεν είναι καν στο κτηματολόγιο. Είναι ορφανά εντελώς. Δεν ξέρει κανένας που ανήκουν.
1: Κυρία Μοκάκου, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είσαστε τώρα πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνοι, 20 χρόνια κοντά.
2: Είμαι 22 πλέον.
1: Ναι. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα τελευταία χρόνια, εννοώ τώρα τον τελευταίο μήνα, τα τελευταία χρόνια λέτε, βλέπουμε, 220.000 μπήκανε στο πρόγραμμα. Πόσοι μάλιστα πήραν από αυτό το πρόγραμμα τελικά?
2: 15.000 άνθρωποι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει και μια προσφορά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουν το ακινητό τους, ανεξαρτήτως του τι ζητάνε και όλα αυτά? Υπάρχουν, έρχονται, έχετε πελάτες στην πλευρά των πολιτών?
2: Φυσικά και υπάρχουν πολιτές, αλλά τι συμβαίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα. Πλέον, και αυτό είναι καλό σε έναν βαθμό, οι άνθρωποι πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, δεν έχουν ανάγκη. Όσοι ήταν χρεωμένοι, με έναν τρόπο ξεχρέωσαν ή έχασαν τα κινητά τους, δυστυχώς, στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης. Τώρα πλέον έχουμε ένα προφίλ πολιτών όπου βγάζουν το ακίνητό τους στην αγορά πολύ σπάνια από ανάγκη. Το βγάζουν γιατί θέλουν να πάνε σε κάτι μικρότερο, θέλουν να επενδύσουν σε κάτι άλλο, άρα πουλάνε αργά και χωρίς πίεση. Αυτό πρακτικά τους κάνει να κρατάνε ψηλά τις τιμές.
1: Ναι.
2: Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχουν, αλλά δεν πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, με ό,τι αυτό σημαίνει στο τελικά να μπορέσει να γίνει ένα κλείσιμο στην αγορά. Διότι όταν έχεις ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν την τιμή που εσύ έχεις βάλει, πρακτικά δεν γίνονται αγοραπολισίες. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ακούμε συνέχεια ότι ανεβαίνουν οι τιμές, οι ξένοι μας παίρνουν τα σπίτια. Υπάρχουν διάφορα αφηγήματα στην αγορά, αλλά στην πράξη αγοραπολισίες δεν γίνονται με το ρυθμό που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί η χρυσή βίζα ανέβηκε και πλέον οι ξένοι δεν ανταγωνίζονται τους Έλληνες, γιατί η χρυσή βίζα πλέον έχει πάει στις 800.000 ευρώ. Άρα το αφήγημα του ότι αυξάνουμε και τη φορολογία, γιατί είναι και ένα μέτρο που το είδαμε και αυτό στη ΔΕΦ, ότι αυξήθηκε η φορολογία, θα αυξηθεί μάλλον, από το 3 στο 15% για αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση κλείνει λίγο το μάτι άκρα δεξιά.
1: Ναι, ναι, είναι μου τα ζαλίσατε με αυτό το θέμα, να βάζω μια φορολογία για να δείξω ότι κάτι κάνω, ναι.
2: Ναι, και τελικά όμως πρακτικά τι κάνουμε σε ανθρώπους που έχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν πάρει παλιά ακίνητα επαγγελματικά και τα έχουν μετατρέψει σε κατοικίες και είχαν κάνει ένα σχεδιασμό χρηματοοικονομικό, ο οποίος δεν προέβλεπε βέβαια αυτή την άνθρωση.
1: Έρχομαι σε αυτό, μπορώ μόνο, έχεις
0: ναι,
1: κάτι άλλο?
0: Προλαβαίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Μοκάκου, αν κάποιος πει ότι εγώ έχω ένα ακίνητο, το οποίο το έχω από τη δεκαετία του 60 ή του 70, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, και πει: το έχω κλειστό, να το βγάλω ρε παιδί μου στην αγορά. Κυρία Μοκάκου, έρχομαι, σας το δίνω, πάρτε το να, να ενοικιαστεί. Αλλά εγώ δεν έχω χρήματα να το, να το αλλάξω το μπάνιο, να φτιάξω σούπερ κουζίνα, να κάνω αυτά, όπως είναι. Όπως είναι, σας το δίνω να νοικιαστεί. Νοικιάζεται. Όχι σε ποια τιμή θα νοικιαστεί. Αν νοικιάζεται καν.
2: Εξαρτάται. Αν είναι μη κατοικήσιμο εντελώς, προφανώς και
1: δεν
2: λέμε
1: να μην είναι μη κατοικήσιμο.
2: Ναι. Ο ποιοτικός προδιορισμός των ανθρώπων σε ένα σπίτι που είναι μη ανακαινισμένο και ενεργειακά κοστοβόρο ενδεχομένως δεν θα είναι και ο καλύτερος δυνατός. Πάντως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης καθυστέρησε γιατί μέχρι τέλους Αυγούστου, αν και τώρα πήρε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τρέχει και αυτό το πρόγραμμα των ανακαινήσεων που δίνει μέχρι 36.000 ευρώ σε ακίνητα έως 120 τετραγωνικά. Οπότε κάποιος μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρει αυτή την επιδότηση να το ανακαινήσει και στη συνέχεια του δίνει και τριετή φοροαπαλλαγή από τα εισοδήματα των μισθωμάτων. Οπότε έχει κίνητρο κάποιος να βγάλει ένα κλειστό ακίνητο. Αλλά όπως είδαμε, τουλάχιστον και σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί τα παρακολουθώ και τα στατιστικά, από τις πολλές χιλιάδες πάλι που μπήκαν μέσα και έκαναν την αίτηση ως αρχική δικαιούχη, για κλειστά ακίνητα ήταν πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό δόθηκε και παράταση. Που αυτό πρακτικά μας δείχνει ότι τα κλειστά ακίνητα δεν βρίσκονται στο πεδίο των ιδιωτών.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά αν μου επιτρέπετε όλοι να επιμείνω, λέω, αν κάποιος που βγάζει ένα ακίνητο που έχει θέματα, ρε παιδί μου, είναι παλιό. Δεν είναι ότι δεν είναι ένα κατοίκητο, αλλά να το πάρει ένα νέο ζευγάρι, να πει θα το βάψουμε εμείς, θα το διορθώσουμε και αυτά, θα ζήσουμε, ρε παιδί μου, αλλά θα το πάρουμε με πολύ φθηνό νίκιο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, υπάρχει τέτοια προσφορά.
2: Κοιτάξτε, όχι πάρα πολλά. Και ακόμη και αυτοί οι ιδιοκτήτες συμπαρασυρώμενοι από την γενικότερη ατμόσφαιρα, ακόμα και αν το σπίτι δεν θα έπρεπε να το νοικιάσουν χαμηλότερα, ακριβώς επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση, ζητάνε παραπάνω χρήματα, βεβαίως.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, προφανώς, γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλά σπίτια στις αγγελίες όπου βλέπεις ότι είναι εντελώς μη ανακαινισμένα, ούτε καν
3: χρέπια, όπως λέει.
2: Ναι, αχούρι. Χρέπια, αχούρι, όπως θέλετε να το πείτε, που βλέπουμε ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να ζητάνε υπέρογκα ποσά και σε ορισμένες περιστάσεις τα παίρνουν κιόλα. Αν είναι ειδικά μια περιοχή που έχει ζήτηση.
3: Ναι.
2: Θα δώσει και κάποιο γιατί σου λέει: OK, μένω στο Κολωνάκι, δεν πειράζει που είναι παλιό. Ένα παράδειγμα λέω.
3: Ναι, καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοκάκου. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς βάζουν βενζίνη και ντίζελ. Πού κινείται η μέση πανελλαδική τιμή, σε ποιους νομούς τα πληρώνουμε ακριβότερα. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνει το ζευγάρι γιατρών που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που αγνοήθηκαν, τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που χορήγησαν στον τραγουδιστή. Σοκ στα Χανιά, στο νοσοκομείο βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του, τι ισχυρίστηκε στην αστυνομία.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αχα, honey. All right.

0: baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing.
1: Λοιπόν, για πάμε και στους χορηγούς μας, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγετε εσείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, καθώς και τη συχνότητα ανά μήνα ή τρίμηνο, με πάγια εντολή. Έχετε την ευελιξία να το προσαρμόσετε ή να το διακόψετε ανά πάσα στιγμή, πάντα με την καθοδήγηση ενός προσωπικού συνεργάτη. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr.
2: Και επειδή ο Real FM έχει τα γενέθλιά του, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Την Πέμπτη.
2: Ε?
1: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη. Με ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά την καθημερινή παρέα. Υπάρχουν μοναδικά δώρα για σας. Ένα ταξίδι Βιέννη από τη Μάνεσης. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Galaxias. Μία τηλεόραση F&U 4K 55 ίντσων. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ουφ. Πολλά πράγματα. Real Player, μπείτε, κερδίστε. Άντε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά.
2: Πού θα πάμε, δε,
1: θα τα ξαναπούμε brand. Αύριο.
2: Χωρίς brand, πού θα πας χωρίς brand.
1: Για πες πόσο είναι.
2: Είναι και έχει πέσει και λιγουλάκι. 106.
1: Μάλιστα.
2: 106, δεν ανέβηκε δηλαδή τουλάχιστον περισσότερο. Πάλι καλά.
1: Αυτά. Αύριο, παιδιά, θα είμαστε εδώ 12 το μεσημέρι.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Xiamo. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Xiamo. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την αναζήτηση αναχώματος στις τιμές φωτιά των καυσίμων και με την νοσηλεία βρέφους στα Χανιά, το οποίο φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση λόγω του περιορισμένου εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρελί το Brent, στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Φωτιά έχουν πάρει οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξαιτίας των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το ντίζελ. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα?
0: Δεν έχουν τέλος οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Ελ Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις είχε δώσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, ωστόσο αγνοήθηκαν. Τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορήγησαν?
0: Αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
1: Σοκ στα Χανιά. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Παραδέχθηκε τελικά ότι κακοποίησε το μωρό και ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη.
0: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
1: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
1: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
0: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλλιμάρμαρο.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω, Σύση Σταυροπιεράκου, ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
4: Πράγματι, Βασίλη, καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, τις αντλίες αλλά και στην κυβέρνηση, που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, η ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ, με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
0: Ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπεις, εσύ Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν
4: ακριβώς
0: των υπηρεσιών.
4: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα δηληστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα κινείται από 80 ως 81 ευρώ η μεγαβατόρα. Προαναγγέλει και αυτή ένα πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης της ελκίνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα δηληστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το εφίδρομα θέρμανσης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100-800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη η ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος αν δεν ανασταθεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
0: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκο.
1: Είναι εμφανείς λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ σε απάντηση το Ριάντ και κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στην Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ, ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις, ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος, οι Χούθοι έχουν προελάσει τις δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλμαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά, με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερεσίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός πετρελαιοπύργος Ανατολής Δύσης, που παρακάμπτει το Ορμούζ, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
1: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
6: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
1: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρωσοκουκρανικό, επιχειρώντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Η κίνηση ακολούθησε την άμεση παρέμβαση Τραμπ προς τον Ζελένσκι, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει την προσφορά καυσίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συναγερμό σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
7: Βασίλη, όλα δείχνουν προς το παρόν ότι το ντρόουν μπήκε στην.
0: Στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
7: Ωστόσο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι, και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και στην ανατολική του πτέρυγα βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά εδώ στους Βρυξέλλες, διότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση εναέριο χώρο, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφος κράτους μέλους, και είναι κάτι το οποίο εδώ στους Βρυξέλλες το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίον σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και εκεί μεγάλη ανησυχία στην Κοπεχάγη. Η κατάρριψη αυτή του ντρόουν, Βασίλη, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας η Πολωνία ενεργοποίησε στρατηγικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
0: κλιμάκωση
7: επιποδίων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική, και το πιο επικίνδυνο στοιχείο σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη, δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόνς, οι παραβιάσεις, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσεις λίγα χιλιόμετρα από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους υπολογισμού, Βασίλη.
0: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνου, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
8: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3:25, 3:23 για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία? Εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου εκεί το μηχάνημα αρχίζει και χτυπά γιατί το θεωρεί πρόβλημα. Μάλιστα υπάρχει και μία ένδειξη όσον αφορά θρόμβωση που επίσης είχε παράλληλα. Εκεί στο μηχάνημα γίνεται, όπως διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όχι ακριβώς επανεκκίνηση, αλλά συνέχιση της λειτουργίας. Δηλαδή πατήθηκε ένα κουμπί με το οποίο συνέχισε αυτή η λειτουργία της πλάσματος.
1: Αγνοήθηκε το αλέρτα, το πούμε έτσι, που έδινε το μηχάνημα, και το δεύτερο, και συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.

0: είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
1: Να.
0: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
1: σχεδόν
0: ένα
1: μία ώρα αργότερα
0: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται? Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη είναι το εξής. Τις προηγούμενες μέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
1: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης πραγματικά. Πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζωνάκη γίνονται?
0: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
1: Για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
0: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι κι εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
1: στον οργανισμό.
0: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά. Μπορώ γιατί και εγώ να το καταλάβω, προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα, γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρεναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
1: Λειτουργούσε.
0: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή, ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δηλαδή. Είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές, αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
1: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
0: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιατρικές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένες.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε στην τραχανοπλαγιά κάτω ευβίας να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζει. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με η ανεψαγωγικών, η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
1: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
0: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματέως στο ιατρείο, που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού, λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν «έχω ραντεβού με την κυρία», ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα, λέει, με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείου και μου έλεγε «ναι, το έχω κλείσει εγώ τώρα». Τα περισσότερα ραντεβού λοιπόν κλείνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε? Ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί, βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έρευνα επ' αυτού σε αυτό το αντικείμενο τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον ωστόσο είναι δυνατόν να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί

0: στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη mm-hmm. στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
1: δόλο.
0: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένοι, θα τους υποβάλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η δικαστική λειτουργία.
1: Μένει να δούμε πώς θα τα εξηγήσουν λοιπόν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, υπάρχει κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους.
3: Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κυβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω, παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδεια έχει το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
1: Χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ζήτησε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η δεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Αυτό που θα πω ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η τελική απόφαση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να φτιάξει κόμμα, να κατεβεί με κόμμα σε εκλογές ή να κατέλθει ως απλός υποψήφιος, ανήκει στον
5: Άριο Πάγο.
6: Φαίνεται
5: ακριβώς.
6: Ωστόσο ότι η τροπολογία η οποία είχε ψηφιστεί το 2023 φτιάχνει ένα πολύ αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο και θα πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Στη Real News της Κυριακής, της περασμένης Κυριακής, αναδείξαμε το ζήτημα του περιεχομένου της τροπολογίας, η οποία αν εφαρμοστεί το απόλυτο γράμμα το οποίο ορίζει η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέλθει σε εκλογές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα και σήμερα εδώ από τη Βουλή ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κασιδιάρης να κατέβει είτε με κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο φαίνεται να ξεκλειδώνει, να οδηγεί στη λύση της εξίσωσης, είναι μια διάταξη μέσα στην τροπολογία η οποία λέει ότι η ποινή δεν μετριέται από τη μέρα που προφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε η οριστική ποινή, η ποινή της οριστικής καταδίκης. Αυτό έχει γίνει το 2020. Άρα αν πάμε να μετρήσουμε την κάθερξη των 13 ετών και 6 μηνών, το διάστημα δηλαδή για το οποίο ο Κασιδιάρης δεν μπορεί με βάση τον νόμο να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ή κάποιο κόμμα να τον έχει στις τάξεις του.
5: Φτάνουμε ως το 2033.
6: Θα πρέπει να φτάσουμε στο 2034, γιατί ήταν Οκτώβριο του 2020 η ποινή η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας απασχολήσει. Αρχίζουν και συγκλίνουν και οι απόψεις των συνταγματολόγων σε αυτή την άποψη. Ήδη έχουν αρθρογραφήσει ο κ. Παπασπύρου, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, έγκριτοι δηλαδή καθηγητές. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω, ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Άριος Πάγος όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και τα κόμματα θα πάνε στον Άριο Πάγο για να πάρουν από εκεί έγκριση συμμετοχή στις εκλογές.
5: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
8: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
7: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων όσον αφορά τα ενίκια που κατέβαλαν πέρυσι. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται, η οποία θα κατευληθεί εντός Νοεμβρίου. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
9: Αντίστροφα, Ελισάβετ, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς η 30η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την οριστική προθεσμία για τη διόρθωση τυχών λαθών στις φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή στα μισθωτήρια είναι απολύτως ακριβή. Γι' αυτό, καθώς απομένουν 15 μέρες, καλό είναι να επισπεύσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή και την απώλεια της ενίσχυσης. Το θετικό για τους φορολογούμενους είναι ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης σε κάποια πλατφόρμα. Ωστόσο, το κλειδί για την έγκριση θα βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, οι οποίες φυσικά δεν συγχωρούν λάθη ή παραλήψεις. Για αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωση, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν ασυμφωνίες, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAD. Σχολαστική προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτήριου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με αυτόν που έχει δηλωθεί στο σύστημα των ιδιοκτητών, το ποσό του μισθώματος, το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο Ε1 πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια τα ενίκια που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025 και στο αφημί του ιδιοκτήτη, καθώς ένα λάθος ψηφίο στο αφημί του εκμισθωτή αρκεί για να μπλοκάρει την αυτόματη διασταύρωση και να στερήσει την ενίσχυση. Η επιστροφή, η Ελισάβετ, αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο το 800 ευρώ και για τη χορήγησή της εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να θυμίσουμε να ταχθούν στο μέτρο. Έχουμε τους άγαμους με το όριο ετήσιου εισοδήματος, το οποίο αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, τους έγκαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 40.000 ευρώ και να φέρουμε ότι η διαδικασία των διορθώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πάλι να το τονίσουμε αυτό, όταν εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο Ε1 και την πλατφόρμα των μισθώσεων, να σπεύσουν να το υποβάλουν, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η οριστική ημερομηνία και ενδέχεται και να μην υπάρχει και παράταση, οπότε να χαθεί τελείως η επιστροφή του Νοεμβρίου.
1: Και να θυμίσουμε στον κόσμο, Μέρη, ότι η υποβολή της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία που αφορά την, που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος μόλις 2 εβδομάδων. Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι αρχές συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε μάλιστα δικογραφία. Λεπτομέρειες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση έχει η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια σοκαριστική όσο και πολύλεπτη υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, αλλά και μια μητέρα μόλις 18 ετών, έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Μάρτη, που βρίσκεται στην εξαιρετικά επιβαρυντική, όπως όλοι γνωρίζουμε, περίοδο της λοχίας. Το μωρό βρίσκεται, το νεογνώ βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Πενιζέλιου Νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά, με τις ενδείξεις να δείχνουν βαριές, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί το παρακολουθούν στενά μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που είπαμε ότι έχουν διαπιστωθεί. Και την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό τραυματίστηκε τόσο βαριά και πώς ακριβώς έγινε όλη η διαδικασία. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, της ανακρίτριας, στα Χανιά, η 18χρονη Χανιώτισσα, η οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη πια. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το μωρό της έπεσε από ύψος την ώρα που προσπαθούσε να το θυλάσει. Παρ' όλα αυτά, οι απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει και η κλινική κατάσταση του μωρού δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο σοβαρός τραυματισμός του να προκλήθηκε από άλλο τρόπο, ενδεχομένως και από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά τόσο το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας, όσο βεβαίως και τις ίδιες της, την ίδια την απολογία της, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση του μωρού που, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
17: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
18: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική από δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι. Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και εξαφανίστηκαν στο Γαλάτσι. Κινδύνευσαν μάλιστα τρεις άνθρωποι που διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή του Ζωγράφου Θεοδόση Πάνου, οχήματα και μοτοσυκλέτες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και κυρίως το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχει ευκρινέστατο βιντεοληπτικό υλικό του άνδρα που βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγες, ενδέχεται να έχει υποστεί και ο ίδιος εγκάβματα, διότι αφήνει από κάτω, ρίχνει έφλεκτο υγρό, αφήνει το πιτόνι με το έφλεκτο υγρό κάτω από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ένα στουπί πανί ένα ύφασμα. Τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει φωτιά και όντως παίρνει φωτιά, αλλά φαίνεται να αρπάζει και ο ίδιος λίγο και στη συνέχεια απομακρύνεται. Αυτό δεν δείχνει
1: επαγγελματισμό.
2: Ναι, και όχι μόνο, αλλά δεν δείχνει και τη συνήθη πρακτική που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες ομάδες εμπριστών. Δηλαδή γκαζάκια ή ακόμα και με έφλεκτο υγρό που βάζουν, το κάνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος όμως που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, ένα κάτι. Μάλιστα οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δύο μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα, στο Γαλάτσι επίσης πιλωτεί φωτιά σε μία μοτοσυκλέτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
4: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ελισάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να αντεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Στο κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολο για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των οικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
3: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τις απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλάει για απάτη.
4: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή οι κλίδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα επωφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Τώρα, επικρατεί, Τζέννη, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία, έστω και οριακή, στο μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
4: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στέκεται ήδη η χώρα με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, ο κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
5: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσημο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρα ανόδου να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς πτήσεις. Η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Τη μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με άνοδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έκαψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι, η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3% με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
6: Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάση του Ρέντι ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκης στις 10 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μιλήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο ΕΣΕ από την πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλάχ Ένταν. Σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα, που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά, που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία, που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία, επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
7: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούμε να μπούμε στο World Ranking, να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι, που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
6: Από την Ισπανία, η επόμενη είδηση: ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας στον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο Λεκανοπέδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακέ, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών εάν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
8: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
1: Ναι.
8: Ωραία. Δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
1: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
8: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Τα έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, σαν τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Μαζονάκης στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Και στο enikos.gr Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπέρναμ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
10: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Διζυγλικινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: θα μπορούσε να είναι Λουκείο από χαιρετισμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ο ίδιος τον είχε γράψει πολύ πολύ καιρό πριν. Και αυτό και το επόμενο που θα ακούσουμε. Mm-hmm. Φεύγω για μένα.
1: Φεύγω για μένα. Έφυγε, αλλά μας άφησε.
0: Για μένα.
1: Μας άφησε έτσι θλιμμένους, στεναχωρημένους.
0: Και εξοργισμένους.
1: Εξοργισμένους, ακριβώς.
0: Είπα και το πρωί και το λέω και τώρα πια, Λουκία, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.
1: Σοκαρισμένους.
0: Γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα από την αστυνομική έρευνα, τον σκότωσαν, Λουκία. Τον σκότωσαν.
1: Πάμε. Τόσο απλά.
2: Φεύγω για μένα, γιατί δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
1: Και πήγανε και να το συγκαλύψουν. Αυτό,
0: αυτό είναι
1: το
0: είναι
1: θέμα.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Και τον σκότωσαν, και όπως λες, και πήγαν να το συγκαλύψουν. Έτσι.
0: Διότι αυτά που θα πούμε σήμερα βήμα-βήμα τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη είναι όχι εξοργιστικά. Θα έχουμε και τον κύριο γιατροδικαστή, τον κύριο Λέων και τον κύριο Μαρακάκη, ο οποίος ανακάλυψα σήμερα ότι μιλούσα μαζί του τα τελευταία 24 ώρα και με άνθρωπο, το φυσικοθεραπευτή του. Έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη για τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά να σου πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε, επειδή ακούμε το Φεύγω για μένα, θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έγινε ύμνος στο στόμα των εκατοντάδων χιλιάδων θαυμαστών του Γιώργου Μαζονάκη χθες, που τον αποχαιρέτησαν, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στη Νίκαια, την παλιά του γειτονιά. Και αυτό το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Για πάμε, Γιώργο Τζιβελικίδη.

0: Ξέρεις, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, αντί αποχαιρετισμού, νιώθω την ανάγκη να διαβάσω τον αποχαιρετισμό ενός πολύ μεγάλου του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Ξερχάκου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: νομίζω
1: τον
0: ότι
1: είδαμε
0: είναι
1: χθες,
0: το ο τελευταίος της τετράδας, είναι Τσιτσάνης, Χατζηδάκης,
1: είναι ο τελευταίος που έχει Ξερχάκου. Μείνει, ακριβώς.
0: Έτσι. Στο διαβάζω.
1: Τετράδα, όπως
0: πρόσεξε,
1: λες.
0: Έχει σημασία ότι αυτό δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει ο Σταύρος Ξερχάκος. Άκου λοιπόν. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς το ταξίδι, Γιώργο. Ο Ξερχάκος είπε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Είπε καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Ο Ξερχάκος, Λουκία. Έχει συνηθίσει το Σταύρο Ξερχάκο να μιλάει έτσι για άλλο καλλιτέχνικο ποτέ?
1: Όχι. Και, και πόσο μάλλον. Βέβαια, αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το. Δεν ξέρω αν το έδωσε, εμείς θα το έδωσε. Τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου.
0: Είναι το επόμενο που θα σου
1: για
0: έλεγα.
1: Το,
0: ναι, να
1: για το Γιώργο Μαζονάκη, κατάλαβες. Η Αφροδίτη Μάνου δεν γνώριζε, λέει, ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο. Δε, το είδα πολύ γρήγορα κάπου και δεν έδωσα τόση σημασία.
0: Θα το διαβάσω.
1: Εκνευρίστηκα κι εγώ, όπως λες. Δηλαδή.
0: Θα στο διαβάσω αμέσως και είναι μια θλιβερή παραφωνία. Και πραγματικά είμαι πολύ εξορχισμένος. Η Αφροδίτη Μάνου, λοιπόν, που την εκτιμώ ως καλλιτέχνηδα, λέει τα εξής. Δεν ήξερα ούτε το Μαζονάκι, ούτε τα τραγούδια του. Δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Κύρια Μάνου, είναι νεκρός ο Μαζονάκης. Είναι η μέρα της κηδείας του. Σεβαστείτε τη μνήμη του. Δεν σας αρέσει?
1: Όχι μόνο αυτό. Σεβαστείτε τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη τον πενθεί, τον λάτρευε, τον θεωρούσε καλλιτέχνη σοβαρό.
0: Ένα παιδί
1: και
0: δικό του.
1: Δικό του άνθρωπο.
0: Με τα πάθη, και τον
1: έκλαψε
0: του.
1: Και τον έκλαψε σαν να έκλαιγε δικό του άνθρωπο. Γιατί εγώ είδα και αυτό.
0: Πολύ σωστά το είδες, Λουκία, και θέλω να πω, κυρία Μάνου, μπορείτε να μην πείτε τίποτα. Αν δεν σας άρεσε ο Μαζονάκης, προφανώς είναι δικαίωμά σας. Ούτε εγώ άκουγα Μαζονάκη. Όμως, μέσα από αυτή την περιπέτεια, ταυτίστηκα, όπως η μισή Ελλάδα, μαζί του. Είχε πάθη, είχε αδυναμίες, είχε λατώματα. Ήταν ένα παιδί, ήταν ένας άνθρωπος. Κάθε μέρα μιλούν για την προσφορά του, για το έργο του, την αγαθοεργία του. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έβλεπε κάποιον να υποφέρει και έλεγε φέρε μου.
1: Ναι, και πολλοί κόσμος βγαίνει το ένα μετά το άλλο.
0: 1000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ψιθύριζε αυτή του. Αν το πει, θα σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήθελε
0: αυτό
1: να
0: το παιδί,
1: φαίνεται και το έργο που κάνει.
0: Το παιδί που ήταν μοναχικό, που είχε τα ελαττώματα, έκανε το λάθος να αρρωστήσει. Και έκανε το λάθος να εμπιστευτεί μια κουμπογιανίτησα, ως γιατρό.
1: Και είχε δαίμονες, όπως έχουμε όλοι μας.
0: Και εσείς θα πείτε την ημέρα της κηδείας. Το λαϊκό προσκύμα, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών.
1: Δηλαδή, τι θέλει να δει, δηλαδή, πραγματικά.
0: Τι λέτε,
1: αν και δεν έχω καμία όρεξη να ερμηνεύσω την κυρία Μάνου, γιατί
0: εγώ
1: θεωρώ άστοχη αυτή τη δήλωση.
0: Λέω ντροπή, ντροπή.
1: Αλλά είναι, ξέρεις ποιο είναι αυτό, Νίκο? Αυτό το παλιό που υπήρχε, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει τώρα. Γιατί ο κόσμος το έχει επιβάλει. Το έντεχνο και το λαϊκό. Ότι και καλά η έντεχνη ήταν η σοβαρή και η λαϊκή ήταν η. Το θυμάσαι αυτό την κόντρα την παλιά?
0: Μια χαρά.
1: Άρα πάνω εκεί μάλλον εδράζεται. Αυτό ήθελε να πει κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Μάνου. Μόνο να την πληροφορήσουμε ότι ο ίδιος ο κόσμος έχει ξεπεράσει αυτήν όλη την οτροπία.
0: Εγώ θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας και δώσω και τα στοιχεία, Λουκία, τη γνώμη τους για τον Ξερχάκο.
1: Ναι.
0: Για τον Ξερχάκο που όλη η Ελλάδα αποκλίνεται, για την Αφροδίτη
1: Μάνου.
0: Εγώ πάντως έχω
1: και
0: να καταθέσω.
1: Για έναν Ξερχάκο που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι όπως
0: μίλησε. Ειδόλο, ναι.
1: Και για την κυρία Μάνου που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι όπως μίλησε.
0: Εγώ θέλω να καταθέσω πάντως ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο και να θίγει τη μνήμη του τεθνεώτος τόσο άδικα από ανθρώπους που κατηγορούνται για έγκλημα. Το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι έγκλημα.
1: Έγκλημα, ακριβώς, φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: να προσβάλλει
1: να πούμε
0: τη
1: και
0: μνήμη,
1: τι σημαίνει ενδεχόμενο δόλο, έτσι.
0: Είναι σχεδόν ότι
1: δηλαδή
0: ήταν
1: ότι
0: τόσο
1: είναι
0: βαριά η αμέλεια που ήταν στα όρια του ότι ήθελα να το σκοτώσω.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά νομικά. Λοιπόν, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς την ημέρα που κηδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης, κράτο για τον εαυτό σου. Έχεις δικαίωμα προφανώς να μην σ' αρέσει, να διαφωνείς.
1: Εντάξει,
0: όχι, τέτοια γλώσσα ναι. δεν αξίζει. Λοιπόν, πες τα στοιχεία για να
1: λοιπόν,
0: μας θυμίσουμε τα
1: εδώ, όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνά σας στο Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη του τιμών της εκπομπής, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, η φράση της υπαράσχη, στο 211-200-8200 και τα email σας, εδώ να τα διαβάζουμε, studio@realfm.gr.
0: Βλέπεις έξω στην νυφιά.
1: Δεν με έχεις βλέπεις τη φορά. Έχω έρθει εδώ σήμερα.
0: Με κασκόλυφτη. Γιώργο Τζιβελεκίδη δεν μιλάς.
1: Ο άλλος είμαι τα κοντομάνικα. Γιατί ήξερα να με ξεπαγιάσει ο Τζιβελεκίδης και ήρθα προετοιμασμένη σήμερα.
0: Λοιπόν, τώρα να γίνω κακός, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
1: Άστο ακόμα, όχι. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι μια μέρα και να περάσει. Άστο, λοιπόν, να το βλέπουμε έτσι.
0: Να πω ότι με βάση την πρόγνωση.
1: Και ας έχω έρθει με τα αβέχωνα.
0: Με βάση την πρόγνωση, θα έχουμε φθινοπορεινό καιρό έτσι σκηνικό με ψηλόβροχο και συννεφιά εδώ στην Αττική. Καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και νότιο Αιγαίο. Θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αύριο και λιγότερο έντονα την Πέμπτη. Και θα κλείσει τον κύκλο του αυτό φθινοπορεινό σκηνικό. Ως την Πέμπτη, με θερμοκρασίες το πολύ ως 30 βαθμούς. Έχει δροσίσει, αυτό είναι καλό, Λουκιέ. Δεν θέλουμε κλιματισμό, ξεκοστίζει.
1: Ναι, δεν ξεκοστίζει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, και μην ανησυχείς, ξανάρχεται καλοκαίρι μετά.
1: Πότε? Να πάμε στην καλή είδηση. Να πούμε
0: Παρασκευή,
1: κάτι καλό. Ωραία.
0: Σάββατο, Κυριακή, πότε okay,
1: μια χαρά. Παρασκευή ρυθμίσω, μου κάνει, μου κάνει, μου κάνει.
0: Να υποβάλω έτσι.
1: Παρασκευή, Νίκο μου, που δεν δουλεύουμε. Και όλο
0: σημείο σε παρακαλώ, η θέλει Παρασκευή καλοκαίρι.
1: Μετά τις 5 το απόγευμα, παρακαλώ.
0: Ένα κύριο που ζητάμε τώρα. Και στο Τάσο Αρνιακό το ζητήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τα τελευταία δεδομένα, γιατί σήμερα έχουμε, για μένα είναι δύο τα μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η συνέχεια και αποκαλύψεις για τον θάνατο Μαζονάκη, αυτό το έγκλημα, όπως το λέω, το χρονικό ενός προαναγγελθέτους εγκλήματος.
1: Και το άλλο, η αποφυλάκηση μεταβαΐων και κλάδων. Είδαμε όλοι τις εικόνες έξω από τις φυλακές του Δομοκού. Πραγματικά, εκεί ζητοκραυγές, σημαίες.
0: Δεν χαίρομαι εγώ.
1: Ούτε ποιος χαίρεται, είσαι με τα καλά, σκοντεύω να...
0: Ανατριχύλα
1: έχω ανατριχιάσει, έχω
0: κάτι.
1: Τρομάξει.
0: Εγώ έβαλα τίτλο στη τηλεόραση του Χρυσαυγήτικα Σιδιάρη.
1: Έχω τρομάξει, διότι μην ξεχνάμε κάποια πράγματα.
0: Το παρελθόν δεν διαγράφεται. Θυμίζω ότι ο Χρυσαυγήτης Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για επιτελικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με θύμα τον Παύλο Φίσα,
1: που είναι σε
0: δολοφονημένο
1: τρεις
0: από τον Ρουπακιά, βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι εγώ ποτέ δεν ξεχνάω τη δράση του Κασιδιάρη, το πώς επιτέθηκε στη Λιάνα Κανέλη στο στούντιο με τον αείμνηστο Γιώργο Παδάκη, τις αθλειότητες του μέσα και έξω
1: στη
0: από
1: βουλή.
0: Τη Βουλή.
1: Αυτό ποιος θα ξεχνάει τα μέσα
0: και
1: στη Βουλή.
0: Και το να δίνει ο Κασιδιάρης έξω από τις φυλακές ναι. Δομοκού μαθήματα δημοκρατίας.
1: Όχι μόνο αυτό, λόγο έβγαλε. Έτσι. Λόγο. Και, πούμε, και υπήρχαν πολλοί που έστησαν πανηγύρι κανονικό έξω φώναζαν, από τη φυλακή.
0: Φώναζαν νάτος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός.
0: Ο ίδιος βγήκε μια
1: αυτό
0: ελληνική
1: να μας βρει.
0: Σημαία.
1: Και τι άλλο.
0: Βγήκε μια ελληνική σημαία στα χέρια και από τη Δευτέρα θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αναλυτικά είναι κατά πόσον ο Κασιδιάρης έχει το δικαίωμα μετά την ρύθμιση που ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 2023 να πολιτευτεί με δύο τίτλους, σου λέω, γιατί φωτογράφησε, δεν το παίξε κάθαρα, ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου εθνικού κόμματος. Δεν πρέπει να ηγηθεί. Είναι σαφές και ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου στην Κυριακάτικη Κυρία News και τον άκουγα και πριν στο
1: ναι,
0: κεντρικό δελτίο.
1: Υπάρχει μια τροπολογία του 2023. Και αν εφαρμοστεί στο απόλυτό τη γράμμα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Κοίταξε, θα το πω απλά. Με δύο λόγια και μετά γυρίσουμε στον Μαζονάκη. Αυτή η ρύθμιση μετρά ως χρόνο έναρξης για να πάμε στο πότε λήγουν οι επιπτώσεις της, την ανακοίνωση της ποινής. Η ανακοίνωση έγινε το 2020. Επειδή είναι 13 χρόνια και 6 μήνες,
1: πάμε
0: μέχρι τα
1: 34.
0: Μέσα του 33-34, δεν μπορεί, πρόσεξε το αυτό, να ηγηθεί κόμματος.
1: Αυτό που
0: και
1: δεν
0: πέρα.
1: Έχω καταλάβει και είναι αν μπορεί να κατέβει υποψήφιος.
0: Θα το πω. Μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά επειδή για να εκλεγεί με βάση το Σύνταγμα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των ψήφων παλαδικά, αυτό είναι ανέφικτο. Άρα δεν επιτρέπει το εκλογικό μας σύστημα σε ανεξάρτητο υποψήφιο να μπει στη Βουλή. Να κατέβεις εσύ.
1: Να κατέβει μόνος του, εννοείς, χωρίς να έχει ιδρύσει φορέα.
0: Ναι, μόνος.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται αυτό. Αλλά ναι.
1: Να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Περίμενε. 3% πανελλαδικά δεν
1: γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Πάμε τώρα. Σου θυμίζω.
1: Υπάρχουν.
0: Άκουσα. Σου θυμίζω την υπόθεση των Σπαρτιατών.
1: Ναι.
0: Πώς κατέπεσε η εκλογή τους, θεωρήθηκε ότι ήταν υποκριτόμενη ηγεσία. Ο Καστιάρης ήταν πίσω και εκείνη ήταν μπροστά στην βιτρίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν ο Κασιδιάρης ανακοινώσει ένα νέο εθνικό κόμμα, όπως το είπε τη Δευτέρα, με διάγγελμα, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει το κόμμα εσύ, ο αδελφός του, όποιος άλλος, είναι με ένα παράλληλο κόμμα και είναι μέσα, το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου, όπου τελικά θα φτάσει, έχει τη δικαιοδοσία, η κρίση για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, μπορεί κάλλιστα να θεωρήσει ότι ο Κασιδιάρης είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος με επικεφαλή στο Μπάμπι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα, αν είναι υποκρυπτόμενη η ηγεσία, δεν μπορεί. Και εκεί δεν θα κατέβει ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα στις εκλογές. Πρέπει όμως να δούμε πάρα πολλές παραμέτρους, γι' αυτό και συνέχεια θα συνομιλήσουμε αναλυτικά με τον Θόδωρο Μαντά, που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή αναλυτικά, και με τον Κώστα Καραγκούνη, που είναι και υφυπουργός και νομικός, για να τους ρωτήσουμε κατά πόσον με βάση αυτές τις πτυχές του νόμου που σου εξήγησα, θα μπορέσει να βρει παράθυρο ο Κασιδιάρης για να κατέβει στις εκλογές. Όμως, θέλω να πω δύο πράγματα. Ήδη σήμερα είδα τον πρώτο καυγά. Δηλαδή, είχα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο στούντιο, και αφού είπα ότι εγώ ελπίζω τουλάχιστον αυτή η επιστροφή του Κασιδιάρη, η απόπειρά του να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, να βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο. Βεβαίως είπαν. Μετά άρχισαν να τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό. Να τσακώνονται για το ποιος άνοιξε το δρόμο στον Κασιδιάρη για να επιστρέψει και αν πρόσεξε ο Κασιδιάρης.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί απέναντι.
0: Πρέπει να σου πω εγώ.
1: Αν καταφέρει και διαιρέσει το πολιτικό σύστημα, αυτό
0: είναι επιτυχία.
1: Επίσης,
0: εγώ δεν δέχομαι μέσα από τις φυλακές να παραδίδει μαθήματα δημοκρατικής νομιμότητας στον Κασιδιάρη. Πώς εδώ. Επίσης, να σου πω ότι έχω κάνει συνέντευξη του Κασιδιάρη. Εδώ, στην πρώτη μου θητεία στο ΕΕ, βεβαίως. Και ήταν σύμφωνη και η διεύθυνση του σταθμού.
1: Τι ήταν τότε?
0: Τότε ήταν που είχε κάνει τις αθλειότητες στη Βουλή, που είχε πάει να χτυπήσει η βουλευτή. Και τον έβαλα πέρα και ήταν σε εξέλιξη και ή είναι αναμονή, δεν θυμάμαι, η δίκη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση. Είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ με νομικά επιχειρήματα. Είναι ένας πολύ ικανός συνομιλητής. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος. Μία ώρα συνέντευξη, 9 με 10 το πρωί. Νομίζω ότι έβγαλαν ασφαλή συμπεράσματα οι ακροατές, γιατί εγώ με τις αμερικανικές σχολές μιλάς με όλον και με τον διάβολο μιλάς.
1: Μιλάς την άποψή του για να βγάλει συμπεράσματα ο ακροατής.
0: Επίσης, είδα με φόβο ότι ο Κασιδιάρης επικαλέστηκε, λέει, δεν τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και σήμερα το είπε.
0: Αυτό σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Δεν θα το έλεγε με το ΕΦΔΕ. Ότι εγώ έρχομαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και το ένα θέμα λοιπόν είναι εάν θα βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο, που πρέπει να τον βρει ενωμένο και να ξεχάσει τις διαφορές του. Και το δεύτερο, αν θεωρούμε, και θα ρωτήσω και τον κύριο Καραγκούνη, εάν κάποιοι είναι εκείνοι που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του, πολιτικά εννοώ,
1: του άνοιξαν, τον δρόμο και την πόρτα.
0: Στην Ευρώπη, αν κάποιοι ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά και στα εθνικιστικά τα επικίνδυνα κόμματα να φτάσουν και να διεκδικούν την ηγεσία μιας χώρας.
1: Με τις πολιτικές τους, προφανώς.
0: Φυσικά με τις πολιτικές τους. Αλλά πολλές φορές τα κόμματα αυτά έχουν ένα βελούδινο πρόσωπο. Θυμάσαι πως μπήκε στην πολύ μικρή τότε. Η Χρυσή Αυγή στη Βουλή και έπαιρνε και 7, 8, 9%. Πήγαινε ο Κασιδιάρης στην γιαγιά στο ATM.
1: Και την παίρναγε απέναντι στον δρόμο.
0: Ωραία.
1: Την παίρναγε απέναντι στον δρόμο.
0: Λοιπόν, εάν είμαστε επιρρεπείς και ευάλωτοι στα χάδια, εισαγωγικά και με την καλή έννοια, αυτών των ανθρώπων, τότε θα πληρώσουμε και το τίμημα, Λουκία. Θα το σκεφτούμε πάρα πολύ αυτό και ως πολιτικό σύστημα, και ως κοινωνία. Γιατί σήμερα ο Κασιδιάρης, αύριο θα είναι ένας άλλος Κασιδιάρης.
1: Βέβαια. Και αν δεν γινόταν όλο αυτό να ξεμπροστιαστεί και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, μπορεί να τον είχαμε και ακόμα.
0: Αντικείμενο της διαμάχης στο στούντιο, και τα λέει η κυρία Γιαννακοπούλου στον κύριο Τσάπαλο, είναι κατά πόσον η κυβέρνηση επέτρεπε για το σοφρονιστικό σύστημα να κάνει όλο αυτό το διάστημα καμπάνια. Και είναι έτσι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Μέσα από τις φυλακές. Είχε κινητό, είχε αυτό.
0: Ανέβαζε βιντεάκια.
1: Φυσικά αυτό λέω. Ότι ανέβαζε βιντεάκια.
0: Μηνύματα, υποστηρικτές,
1: κανονικότατα. Είχε γίνει θέμα αυτό.
0: Βεβαίως. Έπρεπε ο Κασιδιάρης να έχει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και να κάνει
1: έπρεπε
0: καμπάνια.
1: Έπρεπε να είναι απομονωμένος κανονικά.
0: Όχι. Όχι. Εδώ υπάρχει ευθύνη λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Υπόθεση στο έγκλημα. Λοιπόν, τι αποκαλύπτεται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά και να μου σχολιάζεις.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ο Μαζονάκης λοιπόν δεν έχει πάει σε καλή κατάσταση εκεί. Και έχει παραπονεθεί τις τρεις τελευταίες μέρες στο φυσικοθεραπευτή του ότι έχει ένα πόνο πίσω στην πλάτη αριστερά, που θα μπορούσε να είναι αρχή εμφράγματος ή καρδιακού επεισοδίου. Θα μας το πει ο κύριος Μαρακάκης, γίνεται το αποκάλυψη, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Και ακούει ο κύριος Λέων και λέει: α, ο κύριος Δημόπουλος έλεγε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι αρχή καρδιακού επεισοδίου.
1: Ναι, ναι, μας το είχε πει
0: και ο κύριος Λέων. Θα πει ότι αυτό από τις ιστολογικές εξετάσεις που έχουμε επίσης μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί δηλαδή αν υπήρχε έδαφος προϊόντος καρδιακού επεισοδίου, το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση των γιατρών, διότι δεν έκανε καρδιογράφημα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε λοιπόν να το βάζουν στο μηχάνημα τις πλασμαφαίρες
1: χωρίς καρδιογράφημα. Είχαν καρδιογράφο. Ερώτηση.
0: Λέω τώρα. Καλή ερώτηση.
1: Λοιπόν, είχαν.
0: Πρόσκειται, πάμε στους κρίσιμους χρόνους τώρα. Το μηχάνημα ξεκινά. 14 και 14 παίρνει μπρος. Χτυπάει συναγερμός 14 και 25 με αλάρμ για πίεση. Μπορεί να του είχε ανέβει πίεση να κατσακίσει τα σωληνάκια. 14 και 37 αρχίζει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: Συνέχισαν δηλαδή παρά τα καμπανάκια.
0: 14 και 44-45 βγάζει η γιατρός δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο, τα οποία λίγο μετά τις 7 το απόγευμα τα σβήνει, ανακτήθηκαν. Εδώ λοιπόν ήταν ζωντανός εκεί ο Μαζονάκης. 3 και 22, 15 και 22 έχουμε τον πρώτο συναγερμό με ενδείξεις για ανακοπή. Mm.

0: μηχάνημα. Ακόμα και το μηχάνημα της το είπε.
1: Παίρνει τον τηλεφωνή στο ΕΚΑΒ τελικά 16 και 11. Πιθανότατα ο Αμαζονάκης ήταν νεκρός από 15 και 22. Δηλαδή 49 λεπτά.
0: 50 λεπτά περίπου.
1: Τι κάνουν στο διάστημα αυτό οι γιατροί?
0: Προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους.
1: Πρώτον, κάνουν λάθος ένεση αδρεναλίνης. Αντί να την κάνουν ολόκληρη και να του κάνουν 2-3
0: ml. Ναι, δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο.
1: Βάζει 1 δέκατο αδρεναλίνη, 9 δέκατα ορό.
0: Άρα δεν ήξερε.
1: Άρα, και δεν ήξερε. Και μια νοσηλεύτερη και ο Γιαννάκος εκεί και μια διοικητική υπάλληλο.
0: Ναι, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι δεν ξέραν να κάνουν ανάνυψη.
1: Ναι,
0: δεν υπήρχε απειδηνότητα.
1: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Κάνουν λοιπόν λάθος ένεση αδρεναλίνης που αντί να του δώσουν 2-3 ml, του δίνουν 0,3 που δεν έχει δύναμη να τον επαναφέρει. 2. Ο απειδηνότης. Χαλασμένος.
0: Χαλασμένος.
1: Έχεις που έχεις σε διαμέρισμα. Αν προσπάθησαν. Και επομένως, μόνο με κάρπα και μάλιστα άτεχνο, όπως λένε οι διασώστες, δεν έχει καμία τύχη. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αν εγώ ρώτησα τον κύριο Δημόπουλο, αν ειδοποιούσε την πρώτη ανακοπή, θα μπορούσε.
0: Αν έρθει το ΕΚΑΒ και τον πήγαινε στο νοσοκομείο.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Άρα θα μπορούσε να έχει σωθεί.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Η απάντηση είναι ναι. Άρα ο άνθρωπος. Ναι. Χάθηκε άδικα. Είναι ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί για να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν πια την κατηγορία
0: του. Κόψα κάποια στιγμή την κυρία που λέει την γιατρό
1: τι
0: αυτή. Ναι, τι σας έχω κάνει και με αντιμετωπίζετε έτσι. Δηλαδή το ότι πέθανε ένας άνθρωπος στα χέρια της. Δηλαδή απορεί κιόλας.
1: Να απαντήσω τι μας έχει κάνει. Σε εμάς τίποτα. Στο Μαζονάκι να έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρία Λεωνάρδου πήγε. Τη μιλήσαμε τη κυρία Λεωνάρδου και δεν ήξερε τίποτα για προσαφαίρεση. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν χθες στην κρατική τηλεόραση, νεφρολόγος, ο οποίος λέει ότι μία 35χρονη είχε σοβαρή περιπέτεια μετά από σειρά πλασμαφαιρέσεων σε αυτό το ιατρείο. Πήγε στο Υγεία, είχε μεγάλη ζημιά στην υγεία της και πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προφορικά. Αν και ήταν προφορική καταγγελία. Ναι, ο Ιατρικός Σύλλογος στέλνει δύο φορές να γίνει αυτοψία στο ιατρείο και δεν βρίσκουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Πρόσεξε, περίμενε. Έχω τον κύριο Πατούλη το πρωί.
0: Να.
1: Και λέω, δεν το βρήκαν. Το κατέγραψαν αυτό, μάλιστα. Υπάρχει όχι γραπτή καταγγελία, γραπτή έκθεση των ελεγκτών.
0: Ότι δεν το βρήκαν δεν το βρήκαν. Μηχάνημα.
1: Και εγώ ρωτώ, πάει μετά η κυρία Λεωνάρδου.
0: Να.
1: Στο φάκελο δεν υπήρχε αυτή η αναφορά ότι είχαμε καταγγελία για μηχάνημα και δεν το βρήκαμε ώστε να το ψάξει. Κύριε Λεωνάρδου, μας έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Όμως,
1: ναι,
0: τι είναι ο έλεγχος, ότι βλέπω. Δηλαδή κάποιοι είπαν ότι το μηχάνημα αυτό το έβαλαν, λέει, σε μία ντουλάπα. Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπω.
1: Α, είπε το καλύτερο ο κύριος Πατούλης. Είχαν λέγει ψωσανίδα ενδεχομένως.
0: Ναι, και
1: το βάζανε μέσα από τη ψωσανίδα.
0: Ναι, αυτό σου λέω, μέσα τεχνητό... σε μια ντουλάπα, σαν ναι. ψωσανίδα.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπει η πεθερά, να το πω έτσι. Κάνεις έλεγχο, ενδελεχή. Εφόσον έχεις και καταγγελία.
1: Το θέμα είναι, η κυρία Λεωνάρδου μας είπε ότι δεν ήξερε τίποτα για πλασμαφαίρεση. Εδώ προκύπτει ότι είχαν γίνει δύο έλεγχοι μετά από καταγγελία για μηχάνημα παράνομο, δεν το βρήκαν και το γράψαν στην έκθεση.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή ο κόσμος στείλανε... το έχει τούμπανο. Όλη η κοσμική Αθήνα ήξερε ότι πηγαίνανε εκεί
1: αυτό.
0: Και έκαναν αυτή τη θεραπεία.
1: Λέει και ο Σπατούλης, υπάρχει γραπτή αναφορά. Και λέω, στείλανε τον ελεγκτή στο επίμαχο ιατρείο χωρίς να έχει στο φάκελο μέσα την γραπτή αναφορά την προηγούμενη έκθεση. Είναι δυνατόν? Όχι. Άντε, social media δεν τα παρακολουθούν. Το site δεν το βλέπουν. Τις αρχνές δεν τα βλέπουν. Τίποτα δεν βλέπουν. Το φάκελο του ιατρείου δεν τον βλέπουν όταν πάνε να το ψάξουν. Είναι δυνατόν? Δεν έχει κάθε ιατρείο το φάκελό του? Πες μου, απάντησέ μου.
0: Αυτό σου λέω. Ότι είναι η μία ανακρίβεια μετά την άλλη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν γίνεται να πηγαίνεις να κάνεις έλεγχο μετά από καταγγελία κιόλας και να φεύγεις και να λες, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να το κρύψει, το κρύβει.
1: Επίσης,
0: άμα οι γιατροί θέλαν να το κρύψουν, το έκρυβαν.
1: Αυτό το είδες.
0: Ναι, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ.
1: Όχι.
0: Ποιο
1: το από κάτω.
0: Το από κάτω.
1: Είναι
0: από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Ναι,
1: είναι,
0: στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα.
1: Πρόσεξε.
0: Από το πτυχίο της Χαβάης που λέγαμε. Χονολούλου.
1: Ναι, και πρόσεξε, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή. Ότι δεν πρόκειται για μια τυπική γιατί τη φωτογραφία αποφύτηση, αλλά κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά πτυχία και ειδικότητες στο εισαγωγικά Πανεπιστήμιο Quantum, κβαντική.
0: Υπάρχει,
1: σαμάνι,
0: κβαντική.
1: Σαμάνι,
0: μάλιστα,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή με την τσουκάλα με το μαγικό φίλτρο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, λέει, διδάσκεται κβαντική ιατρική. Σε αυτή την ιατρική έχει μεταπτυχιακό γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Πολ Ντρουν, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Ωστόσο, υπάρχει άλλο θέμα. Η κυρία είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είναι το διδακτορικό με 7 υπογραφές των πιο γνωστών γιατρών.
0: Με πτυχίο από τη Χαβάη.
1: Α, δε,
0: με
1: ξέρω.
0: Πρώτο πτυχίο.
1: Όχι,
0: για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να σε αναγνωριστούν

0: Ήταν τα προηγούμενα πτυχία.
1: Χαβάι.
0: Ως ισότιμα.
1: Χαβάι, Χαβάι.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
1: Χονολούλου.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάμα.
0: Για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να είναι ισότιμα τα πτυχία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δεκτός για διδακτορικό.
1: Η σαμανικία των σαμάνων, την ξέρεις.
0: Ναι. Προφανώς την αναγνωρίζουμε.
1: Τα θεϊκά βλαστοκύτταρα.
0: Ναι. Προφανώς τον αναγνωρίζουμε.
1: Ο γιατρός που έλεγε ποιος Θεός. Πρώτα είναι Θεός, μετά είμαι εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Το θυμάσαι που το λέει ο γιατρός.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Πάει ο Μαζονάκης όμως. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πάει ο Μαζονάκης. Και αυτό το Πανεπιστήμιο της Κβαντικής Ιατρικής στην Χονολουλού γίνεται με online μαθήματα. Δεν πας. Δεν πας τραβάει. Το παίρνεις διαλληλογραφία στο πτυχίο σου. Θέλεις πτυχίο ιατρικής διαλληλογραφίας.
0: Ναι, γι' αυτό επιμένω ότι εδώ πολλά παιδιά που τελειώνουν κολέγια σε αυτά τώρα που έχει βγει όλη αυτή η ιστορία με το ποια επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεταπτυχιακό, όχι διδακτορικό σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Έχεις απολύτω δίκιο, ξέρεις.
0: Τώρα η κυρία αυτή μπόρεσε. Πώς μπόρεσε, άλλο από εκεί τώρα.
1: Αυτό που με εξοργίζει είναι το ανακαλύψαμε μετά θάνατον, κατόπιν τραγωδίας.
0: Βέβαια, κατόπιν τραγωδίας.
1: Και θα κάνουμε και κάνα δύο χρόνια να φτιάξουμε τις επιτροπές για να ελέγχουν κανονικά.
0: Αν τα ελέγχουν. Θα κάνουμε λοιπόν, και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό να φτιάξουμε.
1: Πάμε, διαφημίσεις αμέσως μετά.
0: Γιάννης
1: Μαρακάκης, Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, Θόδωρος Μαντάς, ο ποινικολόγος για την αποφυλάξη Κασιδιάρη. Και μετά ο Κώστας Χαραγκούνης για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και Κασιδιάρη και το θέμα που έχει ανακύψει με τον κύριο Μαρινάκη. Που είπε ότι έχει προσωπική άποψη το επίδομα ανεργίας από τους 6 μήνες θα πάει στους 2. Και λέει η αντιπολίτευση, μπορεί να έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει ξανά ο κ. Μαρινάκης, μα σας είπα εξ αρχής, προσωπική άποψη. Απαντάει η αντιπολίτευση. Α, η κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βορύδης λέει τα ίδια. Και απαντάει η Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ τα ίδια λέτε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην κάθοδο στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 68 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια των Γαλλών λιμένων Κρήτης.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 στην Καλαμάτα και 24 στη Λάρισα.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε με κάτι που μου έλεγε η Λουκία στο διάλειμμα και είναι έτσι. Πες το και θα σου πω κι άλλα.
15: Λοιπόν, τώρα που ανοίγουν στόματα και γενικά μιλάει ένας με τον άλλον, έμαθα το εξής σήμερα. Πως σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων στη Μύκονο, μετά από νυχτερινές κρεπάλες, πολλοί κάνουν αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
2: Η ίνουσφαίρεσης. Είναι το παραλλαγή. Εγώ σου λέω ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση του Κολονοκίου έψαχνε χώρο να κάνει παράρτημα στη Μύκονο.
15: Φαντάζομαι.
2: Πώς γλίτωσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, έγκριτο νομικό. Καλησπέρα, κύριε Μαρακάκη.
15: Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα.
2: Έχουμε ήδη και τον ιατροδικαστή Γρηγόρης Λέων είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε ιατροδικαστά.
16: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη.
15: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, μιλούσαμε για τα δεδομένα και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε ιατροδικαστά, από τον κύριο Μαρακάκη, από αυτό που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο παίρνει άλλη διάσταση το θέμα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη τις προηγούμενες ημέρες πριν από το θάνατό του. Τι αποκαλύψατε?
16: Ότι χθες το βράδυ, αφού επικοινώνησα με έναν άνθρωπο που ήταν του κοινού μας περιβάλλοντος, στον οποίο δεν είχα μιλήσει τελευταίες 2-3 μέρες.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Φαίνεται ότι ο Γιώργος, το μοιραίο ραντεβού ήταν Τετάρτη απόγευμα.
17: Σωστά.
16: Για να πάει στο μοιραίο ραντεβού, ακύρωσε ένα άλλο ραντεβού που είχε με ένα φυσιοθεραπευτή. Η εικόνα του, και υπήρχε ένα παράπονο από τον ίδιο, ότι είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη από τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δηλαδή, φαίνεται ότι ο ίδιος είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη.
17: Που θα μπορούσε να είναι μια προεμφραγματική κατάσταση. Ο καθηγητής Δημόπουλος Παζάκου και το πρωί λέει αυτό πρέπει τουλάχιστον να κάνει καρδιογράφημα.
16: Εντάξει, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω την επάρκεια
17: ούτε
16: τη γνώση.
17: Ούτε
16: όταν όμως περνάς από συνέντευξη και ένα προεγχειρητικό, να το πούμε, έτσι, να είναι λίγο πιο έκτακτο, ραντεβού εν είδη ιστορικού, καταγραφής ιστορικού, για να προχωρήσει μια επεμβατική πράξη, θα μου φαινόταν παράλογο να μην έχει υποθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, εδώ έχουν γίνει τόσες εξώφελες παραλήψεις που
17: ακόμα και εδώ δεν τον υπέβαλαν, δεν του έκαναν καν καρδιογράφημα. Είχαν το μηχάνημα σε διαμέρισμα αντί για νοσοκομείο. Δεν είχαν δίπλα μία ομάδα, επέμβασαν, πάθαινε κάτι όπως και έπαθε.
16: Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρή πιθανότητα. Επαναλαμβάνω, οι γιατροί αυτό θα το φιλτράρουν, οι ιατροδικαστές θα το φιλτράρουν, και θεωρώ ότι μετά και από αυτό που είπε ο κύριος Λέων το πρωί, τις ιστολογικές, ότι μπορεί να ανοιχνεύσει και κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πήγε καταβεβλημένος εκεί και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, να πέρναγε κάτι καρδιολογικό, το οποίο προφανώς κάποιος από εμάς δεν θα έπρεπε να το δεν θα μπορούσε να το διαγνώσει.
17: Αλλά ο γιατρός,
16: αλλά ένα γιατρός θα έπρεπε να το δει.
17: Πάμε λοιπόν στον κύριο Λέων, για να μας πείτε, κύριε Λέων, αν όντως ήταν μια προεμπραγματική κατάσταση, μπορεί να το βρει ο ιατροδικαστής στις ιστολογικές εξετάσεις, και τι άλλο μπορεί να βρει, και αν μπορεί να δοθούν απαντήσεις από αυτές τις εξετάσεις στο πώς πέθανε. Γιατί είχαμε τις ανακοπές ή τις ενδείξεις για ανακοπή, να το πω πιο σωστά, 15 και 22, τέσσερις φορές συναγερμός στο μηχάνημα ως 15 και 45, έως ώστε σταμάτησε να λειτουργεί. Άρα υπάρχει υποψία ότι ο Μαζονάκης για σχεδόν μία ώρα, ενώ είχε πάθει ανακοπή, ήταν αβοήθητος στο μηχάνημα, με τους γιατρούς να μην μπορούν να κάνουν ούτε λειτουργούσε ο απνιδωτής, ούτε ήξεραν να κάνουν ένεση αδρεναλίνης, αντί να κάνουν 1, 2 ή 3 μέλη, έκαναν 0,1 αραιωμένο με ορό, ούτε έκαναν σωστό κάρπα. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια δηλαδή. Για πείτε μας, κύριε Λέων.
18: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω έτσι κατά πόσο μπορεί έτσι να γίνει και με ένα πραγματικό γεγονός για τη συγκεκριμένη δικογραφία, γιατί σίγουρα ένα τέτοιο σύμπτωμα θα λέγαμε ότι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δεν το περνά στον ντουκ, για να το πω απλά. Ειδικά ένας γιατρός τον θορυβεί, παρότι δεν είναι, πρέπει να πω, ειδικό σύμπτωμα. Δηλαδή είναι ο κλασικός τυθαρχικός πόνος, ο οποίος γίνεται σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Όμως είναι μια περιοχή που μπορεί ως μη ειδικό εύρημα να συνάδει πράγματι με ένα έμφραγμα ή με μια ισχυμία του μυοκαρδίου. Η απορία μας πότε θα λυθεί. Θα λυθεί πρώτα απ' όλα εάν δούμε κατά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας ότι όντως έχουμε κατάληξη από ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα τύπου ισχαιμίας. Εκεί η μαρτυρία αυτή θα έχει, νομίζω, ακόμα μεγαλύτερη αξία, με την έννοια ότι συνάδει με την αιτία θανάτου, και θα ήταν λογικό να είναι ένα σύμπτωμα το οποίο, για να το πω απλοϊκά, προειδοποιούσε τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τους γιατρούς οι οποίοι όφυλαν να τον εξετάσουν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν, ουσιαστικά τους προβλημάτιζε και έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Έπρεπε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι με όσες γνώσεις έχουν να εντοπίσουν αυτό που εντοπίζει πολύ εύστοχα έτσι, η μαρτυρία που μετέφερε ο κ. Μαρακάκης, και από εκεί και πέρα να δώσουν παραπομπή στον ασθενή πριν κάνει το οτιδήποτε, Και εδώ επίσης θέλω να πω ότι ο κ. Μαρακάκης έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε, ο ίδιος χρησιμοποίησε το επεμβατικό. Εγώ θα πω για το χειρουργικό, εγώ θα πω ένα προεπεμβατικό έλεγχο. Μιλάμε για μια επέμβαση, μιλάμε για μια διαδικασία ιδιαίτερα έτσι, επίπονη και επεμβατική. Άρα οφείλαμε όταν έχουμε ένα τέτοιο σύμπτωμα, αλλά ακόμα και χωρίς την ύπαρξη τέτοιου συμπτώματος, αλλά να παραπέμψουμε τον ασθενή μας σε έναν καρδιολόγο για τις κατάλληλες εξετάσεις, τουλάχιστον καρδιογράφημα και ό,τι άλλο ο καρδιολόγος κρίνει ικανό για να μπορεί να διαγνώσει το τι τελικά είναι αυτός ο πόνος.
15: Πότε θα μπορέσει να έχει η ιατροδικαστική υπηρεσία ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη?
18: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, επειδή άφησα μισή απάντηση και του κυρίου Στραβελάκη, να το συνδυάσω λίγο. Η απάντηση βασικά από τις ιστολογικές εξετάσεις δυστυχώς θα έρθει μετά από κάποιους μήνες. Ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο. Ναι, ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται όχι τόσο λόγω της επωνυμίας του ανθρώπου, αλλά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης. Μιλάμε για μια πρωτοφανή υπόθεση, τουλάχιστον για τα ιατρικά δεδομένα. Άρα ελπίζω γρήγορα. Τώρα, εκεί θα κριθούν, με το πέρας των εξετάσεων, θα κριθούν και αυτή η ερώτηση που μου έκανε ως δεύτερη ο κ. Στραβελάκης, δηλαδή αυτά τα beep του monitor, αυτές οι προειδοποιήσεις που υπήρχαν από το μηχάνημα, όλοι οι χρόνοι που έχουν καταγραφεί, η κατάσταση που βρήκε το ΕΚΑΒ τον θανόντα, αλλά και όλα τα δεδομένα θα συγκριθούν μετά, ξαναλέω, με τα δεδομένα που θα μας δώσει η ιατροδικαστική διερεύνηση, και εκεί νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Για παράδειγμα, ξαναλέω, αυτό που ανέφερε ο κ. Μαρακάκης, το κρατάμε. Εάν υπάρξει καρδιακής αιτιολογίας αιτία θανάτου, νομίζω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να επανέλθει.
17: Θα φαίνονται και αλλεπάλληλες ανακοπές. Θέλω να πω, αν έπαθε μία ανακοπή 15 και 22, άλλες δύο μετά, τελευταία 15-45. Όλο αυτό το διάστημα θα έχει καταγραφεί ή θα φαίνεται μία ανακοπή?
18: Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχάς το πότε αποσυνδέουν, με ποιο τρόπο χειριζόντουσαν τέλος πάντων το μηχάνημα σε σχέση με το σώμα του άτυχου.
17: Το αποσυνέδεσαν οι διασώστες περίπου 4.30.
18: Ναι, τώρα επειδή...
17: Ο θάνατος επήλθε μεταξύ 15 και 22 και 15 και 45.
18: Ναι, επειδή δεν ήμασταν παρόντες και προφανώς δεν υπάρχει και βίντεο από τη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε να κρατάω μια αμφιβολία για το τι ακριβώς γινόταν.
17: Μας είπε ότι έχει σε φωτογραφία η κυρία Λεωνάρδου χθες, γι' αυτό και σας το μεταφέρω, δεν το λέω εγώ.
18: Ναι, να δούμε έτσι μέχρι πότε λειτουργούσε το μηχάνημα, γιατί εάν το μηχάνημα ήταν συνεχώς συνδεδεμένο και ξαφνικά από ένα σημείο και μετά δείχνει μια τεράστια παύση μέχρι την αύξηση του ΕΚΑΒ, που περνάει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα.
17: Σχεδόν μία ώρα.
18: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού.
17: Τώρα, κύριε Μαρακάκη, όλα αυτά που εγώ τα χαρακτήρισα μονοσμό, και ας είμαι νομικός, εγώ ανέλαβα την ευθύνη έγκλημα. Θέλω να πω, το να έχεις ένα μηχάνημα πρέπει να είναι σε νοσοκομείο οργανωμένο, κρατικό ή δημόσιο, σε ένα διαμέρισμα, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς απεινδωτή, χωρίς να ξέρεις να σώσεις έναν ασθενή, χωρίς να κάνεις προεγχειρητικό έλεγχο, τίποτα από όλα αυτά. Και να λες τους ασθενείς, κάντο, για τις 6 μήνες θα πεθάνεις. Όλο αυτό παραπάνω δεν γίνεται. Θέλω να μου το χαρακτηρίσετε εσείς νομικά και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αναβάθησαν το κατηγορητήριο και από θανατηφόρο έκθεση το έκαναν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που για μένα τουλάχιστον όταν το 1980 ήμουν πρόεδρος της νομικής, είναι ο ορισμός, τολμώ να το πω, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
16: Η διάταξη στην οποία υπάγεται το λάθος, το ιατρικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής, είναι... κλασικά, και θα το πω ότι έχει και ένα ειδικό συμβολισμό, το 302 του ποινικού κώδικα, που είναι η αμέλεια.
17: Ναι.
16: Η ανθρωποκτονία δηλαδή από αμέλεια, διότι θεωρεί και ο νομοθέτης ότι ο γιατρός, στον οποίο απευθύνεσαι για να σώσει τη ζωή σου ή για να βελτιώσει την υγεία σου, προφανώς θέλει να σε προστατεύσει. Άρα, εάν πήγε κάτι στραβά, έγινε από λάθος του χωρίς να το θέλει, είτε από βαριά αμέλεια είτε από ελαφρά αμέλεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση από αμέλεια. Όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιες περιπτώσεις, όπου ξέρετε η έκθεση που μπορεί, γιατί αυτό είναι έγκλημα διακινδύνευσης.
17: Ναι.
16: Το ότι δηλαδή εκθέτω κάποιον. Θέτει
17: σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.
16: Βάζω σε κίνδυνο τη ζωή του. έχει τη διακινδύνευση. Εκεί λοιπόν το ζήτημα της υπόστασης του εγκλήματος αφορά την εσωτερική αποδοχή του ανθρώπου που εκθέτει τον άλλον σε κίνδυνο, ότι μπορεί να πάθει κάτι κακό, άρα είτε και να πεθάνει. Αυτό είχαμε μέχρι χθες. Εχθές, αυτό το οποίο αποφάσισα και πολύ σωστά, και αυτό θεωρώ και εγώ ορθός χαρακτηρισμός της πράξης, επειδή αντιμετωπίστηκε ολιστικά όλο το γεγονός, δηλαδή από τη στιγμή που απευθύνθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους γιατρούς, μέχρι τη στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο όχι απλά έχασε τη ζωή του, αλλά κατέστη αβοήθητος, και έχουμε και το follow-up από εκείνο το σημείο, από το μη περαιτέρω δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος είναι δεδομένο πλέον ότι είχε χάσει τη ζωή του πολύ πριν φτάσει στο ελπίς. Αυτό είναι ακριβώς σε επίπεδο συμπεριφοράς το οποίο αντιμετώπισαν οι ανακριτής και οι εισαγγελέας.
15: Και αυτό είναι και ενδεχόμενος δόλος, έτσι δεν είναι?
17: Είναι τόσο βαριά η αμέλεια. Ως επιστήμονας θα μπορούσε και να έχεις, δηλαδή τόσο βαριά η αμέλεια, που θα μπορούσε και να ξέρεις ότι θα επιφέρει αφαίρεση ζωής.
16: Θεωρητικά και δογματικά, για να μην μπερδέψουμε τώρα και τους ακροατές σας, η βαριά αμέλεια είναι πολύ κοντά στον ενδεχόμενο δόλο, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στον ενδεχόμενο δόλο σημαίνει ότι έχεις, θεωρείς, πολύ πιθανό και πολύ δε μάλλον όταν έχεις και την επάρκεια να το διαγνώσεις, ότι θεωρείς πολύ πιθανό ότι ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει και παρόλα αυτά προχωράς στην πράξη ή στην παράληψη, αποδεχόμενος πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι παραπάνω. Προχωρούν σε μια επεμβατική ιατρική, για την οποία θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, εκείνοι να ξέρουν ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Φαίνεται ότι και όταν ξεκινάνε οι ανησυχίες από τον γιατρό, ότι έχει ήδη τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανθρώπου. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σφιγμό, άρα είναι σφόδρα πιθανό, εάν δεν κάνουμε κάτι εκείνη την ώρα, να πεθάνει. Και παρόλα αυτά περνάει μία ώρα, που ακόμα και λεπτά να περνάγανε, πάλι κατηγορούμε θα ήταν με το ίδιο κατηγορητήριο, περνάει μία ώρα και το μόνο στο οποίο φαίνεται, τουλάχιστον από το προφίλ τους μέχρι σήμερα, είναι ότι σκοπό είχαν όχι να σώσουν τη ζωή του Γιώργου, αλλά να συσκοτήσουν την υπόθεση και να καλύψουν τα νότα τους.
15: Ναι, αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που δημιουργεί σε όλους μας οργή, ότι αυτό που μεσολάβησε θα μπορούσε ενδεχομένως, από ό,τι μας έχουν πει και εδώ γιατροί με τους οποίους μιλάμε, πρώτον να έχει σωθεί ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, αν είχαν καλέσει εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, και ότι όλοι αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ότι, αυτό που είπατε κύριε Μαρακάκη, ότι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.
16: Ναι, και αυτό από ένα, εδώ θέλει μια σωστή αποκωδικοποίηση που ίσως θα βοηθήσει και η άρση του απορρίτου μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί θα βγαίνουν δεδομένα καινούργια συνέχεια. Με ποιον μιλούσε ο γιατρός, ο γιατρός με ποιον επικοινωνούσε, πότε αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Γιώργο, τι έγινε όταν πήγε ο κ.
15: Σιδηρόπουλος
16: στο ιατρείο, δηλαδή αντίκρισε και εκείνος έναν άνθρωπο που ήταν οχρός και ήταν σε μυδρίαση ήδη, υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο...
15: Γιατί μπορεί να επικοινώνησαν και με άλλους ανθρώπους, γιατρούς ενδεχομένως, που ήταν πιο κατάλληλοι να λάβουν συμβουλές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέραν πώς να τον επαναφέρουν τον άνθρωπο.
16: Και φαίνεται πραγματικά ότι εδώ έχει ένα ολόκληρο σύστημα, στήθηκε ένα σύστημα το οποίο πειραματιζόταν σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι συναστρέφονταν πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Και θέλω να το ξαναπώ αυτό, για να το πω και σε εσάς. Ξέρετε, από το συγκεκριμένο ιατρείο έχει παρελάσει
17: η μισή κοσμική Αθήνα.
16: Πολύ γνωστός κόσμος, γνωστοί και άνθρωποι και από το δικό σας περιβάλλον.
17: Και πάντα μου λένε όλοι οι καταγγέλλοντες, μας έλεγε ο γιατρός, έχεις 6 μήνες ζωής αν δεν μπεις στο μηχάνημα. Αυτό είναι το μόνο επιχείρημα, πεθαίνεις.
15: Βέβαια, εγώ έχω ακούσει κι άλλα, ότι κάποιοι ενδεχομένως, ότι κάποιοι δεν διλέγαν και θετικά για το συγκεκριμένο γιατρό, και οφείλω να το καταθέσω, σας λέω ότι έχω ακούσει.
16: Μόνο σε αυτό που λέτε τώρα. Το ότι οι 9 στους 10 με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει πίνουν νερό στο όνομά
15: τους
16: και νιώθουν ότι έχουν ευεργετηθεί. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εξ αυτών έχουν λουφάξει και δεν θέλουν να μιλήσουν καλά για τον συγκεκριμένο γιατρό, γιατί δεν θέλουν να συνδεθούν με οποιονδήποτε συμβολισμό με το περιστατικό τώρα του Γιώργου.
15: Εγώ πάμε στον κύριο Νεοντάλο και αυτό
16: είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
17: Έχουμε μόνο λεπτό και θα δώσω το λόγο. Πάμε στον κύριο Λέοντα για να κλείσουμε. Κύριε Λέον, ακούγοντας όλα αυτά, έχετε δει τόσες, έχετε εξετάσει τόσες υποθέσεις ως κορυφαίος ιατροδικαστής. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας για τον κίνδυνο στον οποίο έμπαιναν άνθρωποι που αυτό που λέει η Λουκία και ο Μαρακάκης, είχαν εμπιστευτεί τον γιατρό αυτό, θεωρώντας ότι είναι θαυματοποιός. Τα ξέρετε, τα αποτελέσματα δυστυχώς τα βλέπετε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ αργά συνήθως.
18: Πολύ σωστά και δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι και ως γιατρός. Και νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει και ως ιατρική κοινότητα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει τα μέγιστα και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο γνώσεων. Αυτή τη στιγμή ένας από τους βασικούς λόγους που έχει μεταβληθεί ο μέσος όρος ζωής στο προσδόκιμο, όπως λέμε, ζωής και στην Ελλάδα είναι και χάρη στην ιατρική. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, στον τομέα των προληπτικών, στον τομέα της επικοινωνίας, κάπου υστερούμε. Με αποτέλεσμα να δίνουμε χώρο σε κουμπογιανίτες, να δίνουμε χώρο σε μάγους, σε θαυματοποιούς και σε ανθρώπους οι οποίοι εάν φοράν την ιατρική ποδιά προφανώς την τροπιάζουν, εάν δεν φοράν την ιατρική ποδιά και κάνουν το οτιδήποτε για να προσφέρουν έτσι, αυτό που λέμε έτσι, μια ελπίδα στον άλλον, προφανώς είναι κοινή απατεώνας. Σας θυμίζω και το περιστατικό του ψευτογιατρού που τώρα
17: στο δεύτερο
18: βαθμό και συμμετέχω εκεί. Μάλιστα. Και πράγματι η μόνη διαφορά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από ό,τι ακούμε μεταξύ των δύο υποθέσεων, είναι ότι η ΜΕΝ ήταν συνάδελφοι, φοράν ποδιά, ο ΔΕ ήταν απλά ένας κοινός απατεώνας.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Λέων, ο κύριος Μαρακάκης. Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κορυφαίοι, ο καθένας στον τομέα του, νομικός και ιατροδικαστής. Λουκία, πάμε διαφημίσεις, Γιώργο. Και ειδήσεις καλύτερα. Όχι, μόνο διαφημίσεις.
19: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
26: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
27: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
26: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
28: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Από ό,τι κατάλαβες, Λουκέ, και από ότι ο κύριος Μαρακάκης, η μισή Αθήνα είχε περάσει από το γιατρό.
15: Ναι,
17: και
15: κανονικά,
17: η μισή από τους μισούς πήρε νερό στο όνομά του.
15: Ναι. Εγώ ναι. Το ακούω από το πρωί αυτό.
17: Το θεωρείς κανονικό?
15: Όχι, καθόλου κανονικό.
17: Θα σταγάζεται ένα ιατρείο σε ένα διαμέρισμα που έπρεπε τα μηχανήματα να είναι σε νοσοκομείο.
15: Καθόλου κανονικό το θεωρώ.
17: Να πληρώνουν,
15: γιατί
17: να τους λέει θα πεθάνετε.
15: Είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή ήταν πολύ γνωστό το τι γινόταν εκεί, απλά το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας όπως λέμε.
17: Να σου κάνω όμως μία ερώτηση. Φταίνε αυτοί που πηγαίναν? Φταίνε οι γιατροί του ιατρείου? Ή αυτοί που δεν έλεγχαν?
15: Όχι, αυτοί που δεν έλεγχαν, ξεκάθαρα. Έπρεπε να ελέγχεται όλο αυτό.
17: Διότι
15: αυτό
17: εγώ τώρα μιλούσα ξανά στο διάλειμμα με την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους. Και μου έλεγε ότι εκείνη, έτσι λέει, και έχω κάθε. Δεν μπορώ να την δικάσω ερήμηνα, αν θέλει να παρέμβει, ότι εκείνη δεν ήξερε ότι είχε γίνει, είχε προηγηθεί έλεγχος και ότι υπήρχε εγγράφο το αποτέλεσμα του ελέγχου για το ιατρείο. Το οποίο ελέγχθηκε μετά την καταγγελία του νεφρολόγου για την κοπέλα που κινδύνευσε την πλασμαφαίρεση. Άρα, πρόσεξε να δεις, πάει ο τρικός σύλλογος, έχει μια καταγγελία προφορική. Έχει την ευαισθησία και ο Σπατούλης στέλνει δύο φορές την επιτροπή. Κάνει τον έλεγχο.
15: Το θέμα δεν είναι τι έλεγχο. Περίμενε.
17: Δεν βρίσκει το μηχάνημα. Ωραία. Το καταγράφει αυτό. Όταν ξαναπάει η κυρία Λεωνάρδου, δεν έπρεπε να ξέρει ότι έχει προϋπάρξει καταγγελία να ψάξει επί τούτου για το μηχάνημα.
15: Ναι, να ψάξει. Γι' αυτό το λέω τι ελέγχου.
17: Δεν το ήξερε.
15: Ναι, να ψάξει επί τούτου. Ελέγχουνε... Να ψάξει τον μπαλκόνι, τις ντουλάπες, να ανοίξει συρτάρια.
17: Όχι
15: συρτάρι. Δεν μπαίνει, φαντάζομαι. Γιατί δεν είναι δουλειά μας.
17: Γιατί λέει το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο κανενός. Άρα τι πάσχει λοιπόν.
15: Φανταστικά.
17: Το σύστημα ελέγχου.
15: Ωραία, χαίρομαι πολύ.
17: Δουλειά. Η κυρία Λεωνάρδου από την Πάρο λέει: βιοπορίζομαι, άσε με να δουλέψω. Άρα μια γυναίκα η οποία τρέχει, είναι κτηνολόγος. Τρέχει από το πρωί στο βράδυ. Και παρεπτόντως τα διαλύματα δεν πληρώνεται γι' αυτό. Πάει και κάνει ελέγχου στα ιατρία. Είναι δουλειά της αυτό.
15: Όχι,
17: πρέπει
15: βέβαια
17: να υπάρχουν λοιπόν εδώ το κάθε παράνομο ιατρείο και μια ανθρώπινη ζωή
15: είναι
17: που παίζεται.
15: Είναι 100. Δουλειά του κράτους. Είναι δουλειά του Υπουργείου. Επίσης, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε.
17: Είναι
15: πίσω
17: δουλειά
15: από το
17: συνδικαλιστικού σωματείου να δίνει ελέγχου στην
15: υπουργεία. Είναι δουλειά του κράτους. Είναι δουλειά του Υπουργείου. Μην και κρυβόμαστε υπάρχει τώρα πίσω.
17: Ένα σώμα επιθεωρητών, αστυνομικών, εισαγγελέων.
15: Εντάξει, καλώ είπε χθε ο κύριο Γεωργιάδη ότι παραδέχτηκε αυτά που παραδέχτηκε. Αλλά τι να το κάνουμε.
17: Δεν ανοίγουν μπακάλικα, δεν ανοίγουν περίπτερα. Που πάλι και αυτό έλεγχο θέλει. Ανοίγει ιατρείο, το οποίο αν δεν είναι σωστά οργανωμένο, θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και το λέει ένας βιαστικός γιατρός που λέει: εγώ ήρθα να λέξω μόνο τα χαρτιά, ταυτότητα και το χρώμα του τοίχου. Είναι δυνατόν?
15: Ωραία, δεκτή η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας. Ναι, που είπε. Όμως ως υπουργός θα έπρεπε να έχει ξυλώσει κάθε αρμόδιο ιατρικό ή άλλο συμβούλιο, σύλλογο, δεν ξέρω και εγώ τι.
17: Αυτό γυρίζει πίσω μας να έχει ο κάθε
15: άνθρωπο. Γυρίζει πίσω.
17: Άρα, κατόπιν τραγωδίας λέμε: πόπα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.
15: Κατόπιν τραγωδίας.
17: Και πόσο θα μας πάρει για να αλλάξει? Μήνες.
15: Εκεί πάμε, να δεις. Όπως γίνονται όλα γρήγορα στην Ελλάδα, θα γίνει και αυτό γρήγορα.
17: Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
3: Real FM. Happy birthday to you. Happy
4: birthday to you. Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό ανατμήματα από Εγάλεο έως Αγίους Αναργύρους και από Λυκόβρηση έως το ύψος των ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ στην τη θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Συνεχίζεται στο μεταξύ η ανωδική πορεία της τιμής του πετρελαίου με το Brent να ξεπερτά τα $106 το βαρέλι. Σημαντικές ελλείψεις στα αμερικανικά αποθέματα προηγμένων πυρομαχικών. Αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη αποτίμηση για τις απώλειες και τις υλικές ζημιές των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Καταγράφει παράλληλα καταστροφές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Σε επιχείρησή του, το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 68 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ Μάριους που αγωνίζεται στη Samsung Sport σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όταν επιστρέψαμε, αυτή η αίσθηση του φθινοπόρου δεν μου αρέσει καθόλου. Λουκία.
1: Ούτε εμένα.
0: Μου λείπει ο ήλιος, ο γαλάζιος ουρανός, Γιώργο Τσιβαλίδη, κάνε κάτι σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε εμένα. Κάνε, ούτε εμένα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Η Λουκία έχει βάλει κασκόλ, σκούμψε εδώ γάντια. Θεωρεί ότι έχει κρύο. Συνεφιάζει, δεν είναι.
1: Όχι, κρυώνω, κρυώνω.
0: Ωραία. Σε ένα συνεφιασμένο απόγευμα, λοιπόν, το πρώτο του Σεπτεμβρίου, καιρό. Θα έχουμε 15 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Ένα,
0: πότε
1: να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Μην ανησυχείς,
0: ως τα Χριστούγεννα
1: που κάνει
0: πολλές καλοκαιρινές
1: μέρες ακόμα.
0: Είμαστε
1: λίγο καλοκαιράκι. Και αύριο
0: θα είμαστε έτσι και θα έχει και ψηλόβροχο και πιο δυνατή βροχή. Και μεθαύριο, ναι.
1: Φτιάχνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τζεβελακίδης, Δήμητρα Πανανού, όλοι πάει εδώ. Φράνσις Παράς και εσείς. 2-1-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στον κύριο Μαντά, έχω ένα μήνυμα εδώ που θα σου αρέσει.
1: Πολλά μηνύματα έχουμε.
0: Ειρήνη, χιλιάδες μηνύματα. Η Ειρήνη λέει: δυστυχώς αυτή τη χώρα ζούμε μόνο από τύχη.
1: Ναι.
0: Είδαμε ποτέ την πολιτεία ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος να προνοήσει για κάτι. Πρώτα μια τραγωδία και μετά τα μέτρα.
1: Κατόπιν
0: ξεχάσα το Express Άμυνα το 2000 που ήταν 80, δεν θυμάμαι, 81 ήταν. 81 συνάνθρωποι. Μετά μπήκαν κανόνες. Μέχρι τότε κανείς δεν γνώριζε πώς συμπαίνουν στα πλοία. Όντως. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Θυμάσαι. Ναι. Πριν,
1: μετά ήρθε η Βιολάντα.
0: Τηλεδιοίκηση, πώς το αυτόματο σύστημα
1: παίδησης.
0: Μετά η Βιολάντα. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Φέγγε γιατροί. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δρούν ανεξέλεγκτοι που υπόσχονται σαμάνι,
1: ναι,
0: κβαντική θεωρία, δυνάτισμα, σε κάνει όμορφη, να σου βάλει μαλλιά στο...
1: Μακροζωίες, ιστορίες,
0: αυτό,
1: ναι, όλα.
0: Να σε κάνει πιο νέα, να σε κάνει να ζήσεις 150 χρόνια, πας εκεί, πληρώνεις, ματαιοδοξία.
1: Και πόσα πληρώνεις.
0: Ποιος ελέγχει.
1: Μιλάμε για χρυσορυχείο.
0: Ποιος ελέγχει.
1: Έκανε 24 άνθρωποι.
0: 24
1: άνθρωποι. Για 1500 ιατρία.
0: Είναι όπως η κυρία Τσαγκάλη.
1: Για 1500 λέω, για 15.000 ιατρία.
0: Για όλη την Ελλάδα 70 ιατρία.
1: Στην Αθήνα μόνο.
0: Για ακρίβεια είναι 70 ιατρία.
1: Είναι το ίδιο.
0: Είναι το
1: ίδιο ανέκδοτο. Είναι το ίδιο ανέκδοτο.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Μαντά, κορυφαίο ποινικολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαντά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά ρεπορτάζ που κάνει πάντα η δική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για την
1: Λουκία,
0: λέτε, κύριε Μαντά. Σας ευχαριστεί πολύ, Λουκία. Λοιπόν, μιλούμε για το μεγάλο θέμα, το πολιτικό της ημέρας. Μιλούμε για το δυσάρεστο θέμα της απόπειρας Κασιδιάρη, και το λέω έτσι επίτηδες, να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Βγήκε από τις φυλακές, έβγαλε ένα διάγγελμα έξω από τις φυλακές Δομοκού, με κλακαδόρους που φώναζαν «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός», σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην έχει μια ιστορία, σαν να έχει καταδικαστεί ως επιτελικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες, ως να μην έχει υπάρξει η δολοφονία του Παύλου Φύσα. Νομίζω είναι μεθαύριο, πριν από σε 2-3 μέρες.
1: Ναι, σε 3 μέρες είναι η επέτειος. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ ρωτώ, επειδή ο ίδιος είπε ότι πάει, λέει, να συνωμοτήσει το πολιτικό σύστημα για να μου κλείσει το δρόμο. Έχει δικαίωμα να επιστρέψει. Δικαιούται με βάση τον νόμο, κύριε Μαντά, να πολιτευθεί ο Ηλίας Κασιδιάρης?
2: Κύριε Στραβελάκη, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ειλικρινά, εάν δεν έβλεπα κι εγώ και δεν ήμουν αποδέκτης από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ όλων αυτών των παραστάσεων, των εξαγγελιών και των δηλώσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ στο μυαλό μου να περάσει, το λέω ευθέως, ότι ενδεχομένως στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο χώρο, να προκύψει για μία ακόμη φορά θέμα συμμετοχής με οποιοδήποτε τρόπο Ηλία Κασιδιάρη.
0: Φαινόταν, έκανε καμπάνια μέσα στις φυλακές καιρό, κύριε Μαντά. Καμπάνια κανονική.
1: Δηλαδή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα. Το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο.
2: Αυτό λέω και προξενεί εντύπωση, γιατί αν δεν υπήρχε όλη αυτή η μεθόδευση που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο νομικό, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όχι μια τέτοια εξέλιξη, ούτε καν σε επίπεδο του σχεδιασμού. Κοιτάξτε να δείτε. Για να απαντήσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία. Ό,τι και να υποθεί στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο διάλογο, όση προσπάθεια και να γίνει επικοινωνιακή σε τρόπο ώστε να διαμορφωθεί και να ανακύψει ένα θέμα από το πουθενά, την τελική κρίση και απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία θα την έχει. Αυτό είναι κατά το Σύνταγμα την πολιτεία και τη δημοκρατία μας το αρμόδιο όργανο.
1: Ο Άριος
2: Πάγος. Το Α1 το κάνω ακόμα, κύριε Γκάτσου, το κάνω ακόμα πιο ειδικότερο. Το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου. Είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο της πολιτείας, το οποίο αποφασίζει χωρίς καν να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής κατά της αποφάσεώς του.
0: Ό,τι πει αυτό είναι δηλαδή.
2: Ό,τι πει αυτό είναι, τελειά, το είπε πολύ ωραία ο κύριος Τραβελάκης, και εφαρμόζει τον νόμο όπως ισχύει κατά την προκήρυξη των εκλογών.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω
2: τι
1: κάτι.
2: Τι έχουμε τώρα.
0: Να μας εξηγήσει τον εκλογό.
1: Εξηγήστε μας. Ναι.
2: Να σας πω, τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα του 2012 που δεν έχει προσβληθεί με κανένα τρόπο μέχρι σήμερα, και έχουμε νομοθετική ρύθμιση, νόμο του κράτους πλέον. Ούτε προεδρικό διάταγμα, ούτε υπουργική απόφαση. Νόμο του κράτους. Μόλις το 2023 που έχει επικαιροποιήσει και τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα του 2012. Με βάση λοιπόν αυτό, γιατί μια λέξη, κυρία Γκάτσου, αλλάζει και αλλάζει όλο το νόημα. Με βάση λοιπόν την νομοθετική ρύθμιση του 2023, αυτό ισχύει, με αυτό θα πάμε στις εκλογές. Δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος εν ώψη των εκλογών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μια σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνος υποψηφιότητα. Και μάλιστα προσέξτε μια σημαντική λεπτομέρεια, έχει γίνει λίγο ένα, εγώ λογοπαίγνιο θα το χαρακτηρίσω, αστοχία νομική είναι στην πραγματικότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή, ακούστε κυρία Γκάτσου, η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όση είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 2034. 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βάθμου δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε
0: καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
2: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. Δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά. Και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
1: Άρα δηλαδή, κύριε Μαντά,
2: σαφέστατη η διάταξη.
1: Είναι σαφής δηλαδή, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
2: Θα κατανοήσω, έχω μεγάλη, δεν σας το κρύβω, σαν νομικός, όχι με τη θεσμική μου ιδιότητα στο δικηγορικό σύλλογο, σήμερα τοποθετούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως συνήγορος. Αδυνατόν να κατανοήσω σε ένα τόσο σαφέστατο κείμενο νομοθετικής παρέμβασης που μπορεί να υπάρχει ερμηνεία ή παρέρμηνεία.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να βρει κανένα παραθυράκι, είτε ο Κασιδιάρης, είτε οι δικηγόροι του.
2: Είμαι απόλυτος. Δεν μπορεί. Όποιο παραθυράκι και να επιλεγεί, έχω πεποίθηση ότι θα καταρρεύσει το αφήγημα παταγωδός στην κρίση και στην δικαιοδοσία του Α1 πολιτικού
0: τμήματος. Να σας πω ότι λέει η δικηγόρος του, κυρία Πανταζή, μίλησε σήμερα στο Στάτους 107,7.
2: Μια χαρά, η συναδελφός μου εξαιρετική.
0: Λοιπόν, λέει, έχουμε βρει τρόπο νομικά, σύνομο, για να κατέβει στις εκλογές. Δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, μπορεί να κατέβει με άλλο πολιτικό σχηματισμό. Και αναφέρομαι σε υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι Σπαρτιάτες, ενώ και την Ήξα, λέω εγώ, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο Κασιδιάρης είναι βέβαιο δεν θα συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το υποϊδρυσικό μας Σαμαρά. Έχουμε επαφές με το κόμμα της Νίκης και απευθύνεται στην κυρία Λατινοπούλου και στον κύριο Βελόπουλο. Άρα, λέει, εμείς, ο Κασιδιάρης, μπορεί να κατέβει με υφιστάμενο πολιτικό σχηματισμό.
2: Μα είμαι απόλυτο σε αυτό που λέω. Ο νόμος, ο 5019 του 23, χρησιμοποιεί τη λέξη συμμετοχή και βάζει μια απόλυτη απαγόρευση.
0: Λέει, πώς δεν τον ενδιαφέρει η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Η περίπτωση δεν είναι τέτοια, γιατί θυμάστε τον Σπαρτιάδη, ότι είναι ο πραγματικός αρχηγός. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί.
2: Κύριε Βελάκη, σας θυμίζω ότι δικάσαμε και εξεδόθη απόφαση νομολογιακά πρωτόγνωρη, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα από το 1974 και μετά, όπου έκρινε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και έτσι εξέπεσαν οι τρεις έδρες των Σπαρτιατών ότι είχαμε υποκρυπτόμενη ηγεσία.
0: Η Βάσο Πονταζή λέει ότι δεν είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θα είναι ένα μέλος του κόμματος. Και ποιος θα το αποδείξει, λέει, γιατί να είναι υποκρυπτόμενη. Πάμε σε ένα κόμμα που ήδη υπάρχει. Γιατί να είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης.
2: Μα
0: σας λέω ότι λέει.
2: Το κόμμα μπορεί να συμμετέχει, να συμμετάσχει,
0: ναι,
2: σε
0: και
2: εκλογές.
0: Να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης.
2: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Αυτό λοιπόν θα το κρίνει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου όταν φτάσουν οι συνδυασμοί.
2: Γιατί χρησιμοποιεί, επαναλαμβάνω, ο νόμος τη λέξη.
0: Θα κινδυνεύσει σε εισαγωγικά και το κόμμα, να πει ο Αρείος Πάγος, βγάζω και εκτός μάχης όλο το κόμμα, γιατί μπορεί ο Κασιδιάρης να το χρησιμοποιήσει ως όχημα κτλ. Κτλ. Ή όχι.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που μου κάνετε. Καταρχήν κρίνεται το πρόσωπο και όχι ο σχηματισμός.
0: Αλλά
2: εάν όμως, εάν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει, έχοντας στα χέρια του, θυμίζω πλέον, και μια νομολογία.
0: Βέβαια. Την
2: απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου ότι είναι βιτρίνα, ναι, απαντώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την απαγόρευση της συμμετοχής του πολιτικού κόμματος, επειδή δημιουργείται απόλυτη πεποίθηση, απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
0: Άλλο σενάριο. Κατεβαίνει το κόμμα τάδε στις εκλογές, απορρίπτεται η συμμετοχή Κασιδιάρη, δεν απορρίπτεται η κάθοδος του κόμματος στις εκλογές και κάνει μια δημόσια δήλωση ο Κασιδιάρης. Ωραία, δεν με βάζουν να είμαι στη Βουλή, θα με απέξω. Αλλά κάθε μέρα θα σας μιλάω 2 ώρες διαδικτυακά, με ομιλίες από την τηλεόραση, από παντού για αυτό το κόμμα. Θα το υποστηρίξω.
2: Κοιτάξτε.
0: Είμαι μαζί του.
2: Εδώ να απαντήσω. Συμμετοχή. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Συμμετοχή σε πολιτική διαδικασία.

0: δημοκρατικών και έχουμε μιλήσει για κράτος.
1: Πόσοι εξυπηρετητικοί δεν συμμετέχουν σε κυβερνήσεις.
0: Αλλά.
1: Καλό την προσωπικότητα.
0: Εδώ θα κρυθεί και πάλι και εξακολουθεί να υπάρχει. Προσέξτε, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου. Πάντοτε, πάντοτε εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα της προσφαγής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο εκλογοδικείο δηλαδή, έτσι, σε μεικτή σύνθεση, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η εκλογική νομοθεσία. Εάν λοιπόν από την συμπεριφορά αυτή που λέτε, την επαναλαμβανόμενη διαρκή υποστηρικτική παρουσία του κυρίου Κασιδιάρη στο όποιο πολιτικό κόμμα κριθεί πάλι στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι δεν ήταν ένας απλός ομιλητής, αλλά ήταν, θα το πω πολύ απλά, ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα, ακόμη και μετά τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, η εκλογή αυτή μπορεί να ακυρωθεί.
1: Α, όπως μόνο και μόνο επειδή θα είναι δημόσιος υποστηρικτής, τι λέτε.
0: Εάν από τον τρόπο τη συμπεριφορά, την ανταπόκριση,
1: εμφανίζεται να κυδαιμονεύει το κόμμα.
0: Κρίθει ως υποστηρικτής, μπορεί να είναι, κύριε Στραβελάκη, όπως μπορεί να
1: το κυδαιμονεύει, δεν μπορεί.
0: Και εγώ να το κυδαιμονεύει, δεν μπορεί. Εάν λοιπόν από την όλη συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, πιστεί σε δεύτερο χρόνο, ο πρώτος χρόνος είπαμε είναι Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, σε δεύτερο χρόνο, μετά από προσφυγή οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, όχι πολιτικού κατά ανάγκη, είναι οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, και πιστεί όπως πίστηκε στην περίπτωση των Σπαρτιατών το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι δεν είναι απλά ένας απλός υποστηρικτής κόμματος όπως μπορεί να είναι ο κύριος Στραβελάκης, η κυρία Γκάτσου, ο κύριος Μαντάς, αλλά ο ρόλος του είναι πολύ πιο ουσιαστικός από αυτόν του απλού ψηφοφόρου, σε δεύτερο χρόνο επαναλαμβάνω, εάν αυτό κριθεί, μπορεί να ακυρωθεί στο σύνολό της η συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος.
1: Άλλο ερώτημα. Μπορεί να κατέβει ως μεμονωμένος υποψήφιος που το διαβάζω.
0: Όχι,
1: βέβαια,
0: απαντώ,
1: θα πρέπει να συγκεντρώσει 3% πανελλαδικά. Άρα εγώ σας λέω ότι κατεβαίνει.
0: Αφήστε το 3%. Αφήστε το 3%. Πάμε πάλι στη ρύθμιση του νόμου 50-19 του 23. Λέει συνδυασμός κομμάτων, πολιτικό κόμμα, συμμετοχή ως ανεξάρτητος. Δεν μπορεί.
1: Ούτε
0: ο νόμος του 23 απαγορεύει σαφώς την οποιοδήποτε μορφή συμμετοχής στην εκλογική
1: άκουσα
0: διαδικασία.
1: Άκουσα συναδέλφους σας το υποστηρίζουν, γι' αυτό το λέω.
0: Το
1: και έγκριτο στο θεματολόγο.
0: Και έγκριτο, δεν είναι, πραγματικά.
1: Ειδικά δηλαδή, γι' αυτό.
0: Ξέρω, ξέρω να σας πω, πράγματι, κοιτάξτε τώρα να δείτε.
2: Αλλά, άρα γιατί γίνεται αυτό, κύριε Μαντά.
0: Αυτή, η πρωτοβουλία, αυτή η πρωτοβουλία και η εξαγγελία κόμματος από τον κύριο Κασιδιάρη έχει δημιουργήσει έτσι έναν ολόκληρο προβληματισμό συνολικά στον νομικό κόσμο. Υπάρχουν αιτιάσεις διαφορετικές, κατά τη γνώμη μου δεν έχουν βάση στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ περισσότερο προβληματίζομαι με τη σκέψη αυτή που εισέφερε ο κύριος Στραβελάκης, ότι εντάξει δεν κατεβαίνω στις εκλογές, αλλά είμαι κάθε μέρα και σε διαφορετική πόλη και κάνω ομιλίες και κεντρικές
2: και τα ανεβάζω και διαδικτυακά.
0: Εκεί,
2: και...
0: εκεί αυτό δεν αποτελεί από μόνο του αποτρεπτικό για την νομιμοποίηση του συγκεκριμένου κόμματος στην εκλογική διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή το κόμμα, αν βγει ο κύριος Κασιδιάρης και πει εγώ στηρίζω το τάδε κόμμα, το κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
0: Με μία... Τώρα μου βάζετε... Τώρα αρχίζουμε στον προβληματισμό. Τώρα αρχίζουμε, κυρία Γκάτσο, στον προβληματισμό. Μία δήλωση, μία απλή δήλωση στήριξης του Α, του Β, του Γ κόμματος από μόνη της δεν δημιουργεί ακυρότητες.
2: Ναι.
1: Αλλά αν τα δικό μου πει στα πάνελ, στα πάνελ τα τηλεοπτικά, θα εκπροσωπώ εγώ, θα εκπροσωπώ εγώ το κόμμα. Θα πει ο Κασιδιάρης, εγώ θα εκπροσωπώ το τάδε κόμμα στα πάνελ. Εμένα θα καλείτε, εγώ θα κάνω την καμπάνια. Δεν θέλω να εκλέγω.
0: Επαναλαμβάνω. Το κρίσιμο.
2: Όπως πολλές φορές καλούμε σε πάνελ ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν μέλη ή δηλώνουν εκπρόσωποι.
1: Τίποτα.
0: Ή και τίποτα. Ακούστε λοιπόν, λέω. Άρα, πλέον δεν είμαστε σε παρθένο εδαφός, νομολογιακά παρθένο εννοώ.

0: εξακολουθώ να επιμένω ότι έχουμε ένα κεκτημένο, πολύ σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη, την απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου στο θέμα των Σπαρτιατών που έχει δημιουργήσει ένα νομολογιακό προηγούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν αξιολογεί, αυτό όμως είναι σε δεύτερο χρόνο, είναι μετά τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, εάν αξιολογεί ότι η συμπεριφορά, η πράξη, η ενίσχυση, η δημόσια προβολή είναι τέτοια που υπερβαίνει τα όρια, την αρμοδιότητα, την ιδιότητα ενός απλού υποστηρικτή, ναι, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει τη διάταξη, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, να πει ότι η παρουσία του ήταν άτυπη μεν, αλλά αρχηγική, χωρίς τη δική του παρουσία, την πρωταγωνιστική. Δεν θα έφτανε το κόμμα να πάρει αυτό το ποσοστό και να εκδώσει αυτούς και να εκλέξει, με συγχωρείτε, αυτούς τους βουλευτές και να προχωρήσει σε διαδικασία ακύρωσης της εκλογής.
1: Κύριε Μαντάη, είστε ορφάντα σαφής. Άρχισε η συζήτηση, την έχουμε μπροστά μας. Θα περιμένουμε τη Δευτέρα την ανακοίνωση του Κασιδιάρη και θα
0: περιμένουμε. Το ασφαλές, κύριε Στραβελάκη, και κλείνουμε με αυτό, κύριε Γκάτσου, το ασφαλές είναι η δικλίδα, η νομοθετική στην υφιστάμενη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κορυφαίος μυαλολόγος, ο κύριος Μαντάς, μας βοήθησε να καταλάβουμε όλες τις πτυχές. Είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί.
2: Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να ασχολούμαστε
1: με τον Κασιδιάρη, η ηλικία.
2: Ναι, αλλά αναγκαζόμαστε μετά τη σημερινή αρχηγική εμφάνιση έξω τη φυλακή Δομοκού.
1: Εγώ θα έλεγα ανατριαστική εμφάνιση και δεν ξεχνώ
2: επίση. Εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε τον κύριο Καραγκούνη με ιδιότητα και του νομικού και του υφυπουργού εργασία και του βουλευτή. Εγώ όμως θα ξεκινήσω
2: γιατί
1: από αυτό που φαντάζεσαι.
2: Έχει ανοίξει και ένα άλλο θέμα.
1: Επιδόματα.
2: Με το επίδομα ενεργείας. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα.
2: Το
1: αυτό
2: οποίο,
1: είναι πολύ σοβαρό.
2: Επειδή μας στέλνει και πολλά μηνύματα, θα ασχοληθούμε. Ναι. Ήρθε η ώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτήν την ώρα στον Κηφισό, από Λυκόβρυς έως Περιστέρι, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας πάνω από τα διεθνή ύδατα της θάλασσας Μπάρεντς και της Νορβηγικής θάλασσας.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Εύβοια.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στον αιώνα του Mini Plessa. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Επιστρέψαμε. Προσπαθεί να σου φτιάξει Λουκία ο Γιώργος το κέφι, ναι. Γιατί σε βλέπει η πεσμένη που έχει συννεφιά. Κοίταξε τον.
1: I'm so excited.
0: Καταρχήν είναι η χαρά της ζωής σου.
1: Με το κοντομάνικο Γιώργος, τυλιγμένη εγώ, σαν τη γιαγιά εδώ πέρα.
0: Ξέρεις με το που είμαι πολύ ευαίσθητος ψυχολογικά, τα μάτια σου πέφτουν στον άνθρωπο που είναι απέναντί σου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Όλα τα παιδιά του Ιωλαφέμ είναι καταπληκτικά.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά ο Γιώργος έχει ένα χάρισμα. Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα φοράει κοντομάνικο και το χειμώνα. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πώς είσαι λίγο πεσμένος και πας στο θέατρο, μια κωμωδία και σου ανεβαίνει διάθεση. Αυτό έρχεσαι να κάνεις εκπομπή με τον Γιώργο και σου ανεβαίνει διάθεση. Κατάλαβες.
1: Τώρα που λέγαμε πόση ώρα θα φάμε στον Κυφισό για να γυρίσουμε όμως, δεν μας φτιάχνει.
0: Εδώ να δεις κέφι. Λοιπόν,
1: εκεί να δεις, θα κάνουμε πάρτι τώρα.
0: Ο υφυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγκούνη.
2: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσου, κύριε Σταβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ταιριάζεται με όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας, αλλά θα ξεκινήσουμε με το πιο δύσκολο για εσάς. Διότι είστε.
2: Να σας
0: πω, στην πολιτική επικαιρότητα, από εκεί θα ξεκινήσουμε, διότι είστε και καθήλυνα αρμόδιος στο θέμα των εργασιακών και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη από αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι δηλαδή η προσωπική μου, και το τόνισε πολλές φορές και πριν και μετά και το τονίζει 20 φορές την ημέρα, η προσωπική μου άποψη είναι τα επιδόματα ανεργίας, όχι 6 μήνες, αφού ψάχνουμε για εργαζόμενους, 2 μήνες. Δέχθηκε. Και από την κυρία Κεραμέως, την προϊσταμένη σας υπουργό, απάντηση ότι μα υπάρχει νόμος για 6 μήνες, λέει το ξέρω, προσωπική απάντηση. Από τότε κάθε μέρα λέει το ίδιο και την περίπτωση λέει «Α, να το». Κρυφή ατζέντα. Τους πιάσαμε, έχουν κρυφή ατζέντα να κόψουν τα επιδόματα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα και τη φανέρωσε ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Υπουργέ. Γιατί
2: γελάτε. Υπάρχει καμιά.
0: Του λέω έχω 47 ανακοινώσεις από το πρωί μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Δώσατε πάλι την αντιπολίτευση. Γκρεμίζεται το κοινωνικό κράτος με πρωτομάστορα τον κύριο Μαρινάκη.
1: Γιατί και ο κύριος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις.
0: Ότι
1: κανένας εκπρόσωπος τύπου, το είπε και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, κανένας εκπρόσωπος τύπου δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις.
0: Έχετε διατελέσει και εσείς.
1: Εκφράζει τις απόψεις του κόμματος.
0: Και εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Καραγκούνη.
2: Εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ήσταν πολύ καλός. Πολύ καλός για εμάς του δημοσιογράφου, το πω αλλιώς. Πολύ συνεργάσιμο.
2: Προφανώς. Τώρα δεν πήρα τον κύριο Τσίπρα, αν και δεν ξέρω όλα τα περιμένει τώρα την κουπή και την προσωπική άποψη του καθενός. Εντάξει, έχει και ενδιαφέρον αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει τέλος πάντων να φαίνεται ως την.
0: Όχι, άλλο αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας είναι εξαιρετικοί και στην συνεργασία, όπως και ο κύριος Τσουκαλάς είναι εξαιρετικός από το Πασόκ. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι Πασόκ και η Ελλάδα είναι Δημοκρατία, από αυτή την έννοια το λέω.
2: Δεν περιποιούμε όμως την άποψη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ξεκινήστε αυτό που ηλικία. Αυτό που ηλικία είναι το πιο ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, ούτως ή άλλως το έχει πει ο Παύλος Μαρινάκης και είναι προσωπική του άποψη. Το έχει πει 10 φορές. Εγώ τον έχω ακούσει στο παρελθόν να μιλάει για την επιδότηση εργασίας.
0: Ναι, άλλο ρώτησε για από αυτό ξεκινήσαμε.
1: Μπορεί όμως ένας εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές του απόψεις και όχι τις απόψεις του κόμματος. Ρωτάω. Εγώ σας ρωτώ, εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι μπορεί.
2: Προφανώς και μπορεί. Ναι, όχι, απαντώ. Συγγνώμη τώρα για το δεν.
0: Όχι, υπάρχει οντιλώς που προκαλείται σύγχυση ανάμεσα σε προσωπικές θέσεις και στην κεντρική άποψη της κυβέρνησης και δίνει πάσα στην αντιπολίτευση να σας κάνει κριτική. Αυτό είναι ο αντίλογος. Γι' αυτό σας ρωτάει επιμόνωση Λουκία και συμφωνώ.
2: Λέω και για τους εποχικούς και για τις γυναίκες και για τις μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένους. Αυτό είχε πει ο Παύλος και κυρίως είχε πει για την μίληση για επιδότηση εργασίας. Δεν είναι δηλαδή κόβουμε το επίδομα ανεργίας. Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο ο Παύλος Μαρινάκης. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις του. Τα είπε και ο ίδιος, το ξεκαθάρισε.
0: Θα είναι εδώ αύριο 10 το πρωί στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, να δώσει νέες απαντήσεις.
2: Οπότε νομίζω. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όλο αυτό έχει μια λογική από την αντιπολίτευση να το συντηρούν, διότι έτσι θεωρούν ότι τέλος πάντων κομίζουν κάποια πολιτικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το επίδομα ανεργίας δεν κόβεται, δεν μπορεί να κοπεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι. Είναι ούτως ή άλλως δεν γίνεται να κοπεί, είναι μια ανταπόδοση, το έχουμε πει, ανταποδοτική εισφορά του εργαζομένου στην περίπτωση που βρεθεί σε μια δύσκολη περίπτωση θέση να βρεθεί στην ανέργεια, παίρνει το επίδομα. Οπότε είναι μια προσωπική του άποψη, το ξεκαθάρισε 10 φορές, 100 φορές, το ξεκαθαρίζει συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να υπό μια έννοια. Εγώ καταλαβαίνω την αντιπολίτευση θέλει όσο μπορεί να το. Τονίζει το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι κάτι κερδίζει. Λοιπόν,
1: κύριε Καραγκούνη, το στήριξαν όμως, ένα λεπτό, το στήριξαν όμως και σε αυτά που είπε και ο κύριος Βορύδης και σε αυτά που είπε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης. Νέες δηλώσεις σχετικά με το επίδομα.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης μίλησε γενικώς για το σχεδιασμό.
0: Συνολική μεταρρύθμιση.
2: Ναι. Το οποίο ούτως ή άλλως η κυβέρνηση. Ξέρετε, το έχει κάνει και το έχει κάνει προς όφελος των εργαζομένων. επιδόματα πατρότητας, μητρότητας, έκταση, ιδιαίτερη μέρημνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ίσα-ίσα είμαστε και πάρα πολύ υποστηρικτικοί, θα μπορούσαμε να είμαστε και διαφορετικά. Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα, μια λαϊκή παράταξη. Να στηρίζουμε τους εργαζομένους και αυτοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν σκέψεις. Υπήρξε και μια πιλωτική φάση το επίδομα ενεργείας να είναι προς το βαρές. Το ξέρετε αυτό, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και στις εκπομπές σας. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που χάνει, ας πούμε, την δουλειά του και είναι ενός επίπεδου μισθού, να μην πηγαίνει στα 565 που είναι σήμερα το επίδομα ενεργείας σε πρώτη φάση, να πηγαίνει σε μεγαλύτερα ποσά από αυτό και μέχρι 1.200 ευρώ. Δηλαδή, δεν συζητάμε ποτέ να κοπεί το επίδομα ενεργείας έτσι. Αυτό είναι, το λέω, το ξεκαθαρίζω, το έχουμε πει, είναι θέση κυβέρνησης και προφανώς αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Για να ξεκαθαρίσουμε και προς τον κόσμο μας.
0: Περιμένετε. Βλέπω τώρα ερώτηση που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ στην κυρία Κεραμέως, ο κ. Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και λέει: ξεκαθαρίστε το, διότι δεν είναι αυτό που λέει η Λουκία μόνο ο κ. Μανέξ. Λέει: επικρατεί Βαβέλ. Και προσέξτε, ακολούθησαν άλλες δηλώσεις για εξορθολογισμό και η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Εγώ ρωτώ, υπάρχει σχέδιο, πείτε το ρητά, μπορεί να υποκρύπτει αυτή η δήλωση Μαρινάκη και άλλων στελεχών ένα σχέδιο μετεκλογικό να ξυλώσετε επιδόματα και δικαιώματα ανέργων? Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Λέει ο πολίτης, δεν με νοιάζει τι λέει ο Μαρινάκης ή ο Καραγκούνης ή ο Βορύδης, με νοιάζει τι θα γίνει. Θα μου κόψουν τα επιδόματα?
2: Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, και δεν είναι μόνο η δέσμευση του Καραγκούνη, είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι της κυβέρνησης. Όχι μόνο δεν περιορίζουμε, έχουμε επεκτείνει στοχευμένα τα επιδόματα. Το κάνουμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τις μητέρες να μπουν και στην αγορά εργασίας πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, η αντιπολίτευση θα πρέπει να εξηγήσει με πολύ πιστικό τρόπο γιατί δεν έχει ψηφίσει, όχι γιατί έχει σκεφτεί, όχι μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη που εξήγησε ποια είναι, αλλά γιατί έρχονται και ψηφίζουν, δεν σκέπτονται απλώς ή δεν εκφράζουν μια άποψη, έρχονται και ψηφίζουν να μην δοθούν 950 ευρώ κατόφλι προστασία στο δικαιωμά του κατώτου του μισθού. Πέραμε εμείς στους επαρχείς κατώτους μισθούς και είπαμε ότι πάνω σε αυτό το κατόφλι θα φτιάχνεται, θα διαμορφώνεται ο κατώτος μισθός στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν ψήφισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αυτή τη στιγμή έχουμε κατώτο μισθό με 1.100 ευρώ στη σύντηση, με 1.600 και 1.700 ευρώ στον τραπεζικό κλάδο. Δεν μας εξηγούν καλύτερα γιατί δεν ψηφίσανε θέματα που προάγουν και προασπίζουν τα δικαιώματα εργαζομένων.
0: Επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς, έχει προηγηθεί. Θυμάστε πόσο έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσεις κατρούγκαλου στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και το πήραν πίσω, αλλά κανείς δεν πίστηκε. Λένε πολλοί ακροατές, μήπως είναι ο κατρούγκαλος, μήπως υπάρχει, είναι αυτογκόλ της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει στις κάλπες και θα λέει μέρα νύχτα ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, κοίτα να δεις αυτοί που βλέπεις, μην ακούς, άλλα λένε και άλλα θα κάνουν. Μήπως δεν λέγονται αυτά.
1: Και επίσης γιατί δεν έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή...
2: Μα έχει τοποθετηθεί όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί.
0: Εδώ βλέπω ο Τσίπρας να αποτρέπει το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή των επιδομάτων.
1: Ο Τσίπρας κάνει λόγο για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Ο κύριος Τσίπρας, από το να λέει αυτά τα πράγματα, πρέπει να θυμηθεί και να θυμίσετε και στον κόσμο ότι έπαιρνε 650 ευρώ ο κόσμος και τώρα παίρνουν κάτω τους μισθούς με 1.700 ευρώ.
0: Εσείς το θυμάστε. Εσείς μιλάτε τώρα.
2: Αυτά να θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας που δεν υπήρχε μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δεν υπήρχε επεκτασιμότητα και τα έφερε αυτή η κυβέρνηση.
0: Απαντά ότι εμείς κυβερνούσαμε τα μνημόνια. Τι να κάνουμε, λέει, δεν μπορούσα.
2: Απαντά γιατί το 19 ήταν σε μνημόνιο. Το 19 ήταν σε μνημόνιο.
0: Όλη η περίοδος ήταν δύσκολη το μνημόνιο.
2: Το 18 ήταν σε μνημόνιο. Το 17 ήταν σε. Γιατί δεν τα ψήφισε αυτά? Γιατί δεν έφερε την πλήρη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επεκτασιμότητα? Μας κάνουν μάθημα αυτοί που γκρεμίσαν τα εργασιακά δικαιώματα και μιλάνε τώρα για κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα, φανερή ατζέντα είχαν αυτοί. Και την είχαν επί 5 χρόνια και γκρεμίσανε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, κατώτους μισθούς, τα πάντα.
0: Δηλαδή, τότε ΣΥΡΙΖΑ λέτε.
2: Μιλάμε σοβαρά. Μιλάω για το προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα. Μιλάμε σοβαρά. Αυτοί είναι που στοχοποίησαν συνταξιούχους και εργαζομένους. Και το ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα, επαναλαμβάνω, που κόπτονται τώρα για τους εργαζομένους, δεν ψήφισαν αυτά που σας είπα. Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα και επανέφερε μετενέργεια, επανέφερε επεκτασιμότητα. Και τι είπαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ? Σε αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη κορονίδα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για τα δικαιώματα των εργαζομένων που να φέρεις μετενέργεια και επεκτασιμότητα. Τι είπανε? Όχι. Τι ψήφισαν? Να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ψήφισαν όχι. Μας κάνουν αυτοί μάθημα για κοινωνικότητα. Είμαστε καλά. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα. Έπρεπε να λένε συγγνώμη στον κόσμο της εργασίας για αυτά που ψηφίσανε. Συγγνώμη. Και έχουν το θράσος να λένε ότι έχουμε ψηφίσει ατζέντα.
0: Εδώ βλέπω τον κύριο Κουτσούμπα, που ξέρετε, πάντα έχει χιούμορ. Και προσχωρεί ο κύριος Κουτσούμπας, προσχωρεί στην άποψη ότι είναι ένα Μητσοτάκη Τσίπρα και λέει ότι η παράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα θυμίζει τον αγώνα βραδυποριακό-σταλεποριακό. Ξέρετε, γίνεται την Μεγάλη Παρασκευή αυτό.
2: Να πούμε στον κύριο Κουτσούμπα, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας, που πάντα εγώ σέβομαι τους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: έχει και πολύ χιούμορ.
2: Δεν είναι πολιτικές, δεν κάνουν πολιτικές κολοτούμπες. Είναι συγκεκριμένη και σταθερή αυτά τα οποία λένε. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την παραμένα, αλλά με την πραγματικότητα, την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική. Αλλά δεν έχει σημασία, όμως είναι σταθερή και εγώ το σέβομαι απόλυτα.
0: Και χαίρουν σεβασμό από τον πολιτικό κόσμο.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πραγματικά.
0: Πολύ
2: αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν μας κάνουν τώρα και μάθημα αυτοί ότι έχουμε εμείς κρυφή ατζέντα, όταν αυτοί έχουν φανερή ατζέντα αντεργατική, διότι τα ψηφίζουν και τα κάναν πράξη. Το Πασόκ τα ψηφίζει τώρα και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνανε πράξη πριν από 5 χρόνια. Και τα καταψήφισαν και τώρα. Δηλαδή, τώρα, άμα πείτε σε ένα συνδικαλιστή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψήφισαν την επεκτασιμότητα και τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν ζητούμενο πάρα πολλών ετών.
0: Βλέπω μηνύματα
2: αν
0: να επιμένουν.
2: Πραγματικά θα εξοργιστεί και θα γελάει.
0: Αν ήταν αυτογκολ, θα το πληρώσετε σκάλπες και θέλω να απαντήσετε.
2: Κανένα αυτογκολ. Ποιο είναι αυτογκολ? Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αλλαγή του επιδόματος ανεργίας. Θα συνεχίσει να δίνεται. Και ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε πραγματικά και στοχευμένα, όπως το κάναμε, σας είπα, για την πιτότητα, για την πατρότητα, για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, για τα αμαία. Το έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε λοιπόν κάποια τέτοια κρυφή ατζέντα. Ίσα-ίσα να μην ανησυχεί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και ο κόσμος της απασχόλησης, γιατί είμαστε εδώ για να τους αυξάνουμε τους μισθούς, είμαστε εδώ για να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα επίπεδα και μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος πλέον πληρώνεται για αυτό το που δουλεύει. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δηλωθεί 8 εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες, οι οποίες πληρώθηκαν και την πληρώθηκαν διπλάσια οι εργαζόμενοι, επειδή θέλουν την ψηφιακή κάρτα.
0: Προλαβαίνουμε ένα σύντομο σχόλιο.
2: Είμαστε εναντίον των εργαζομένων.
0: Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας λοιπόν Κασιδιάρης. Έχει δικαίωμα με βάση τον νόμο του 23 να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, όπως ο ίδιος είπε ότι θα ανακοινώσει με διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα?
2: Η κυβέρνηση, ως όφιλε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει φέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι συγκεκριμένο και αυστηρό.
0: Έχει παραθυράκια.
2: Και με βάση, θα σας πω, καταρχήν τους νόμους όλους τους κρίνει και κρίνει κατά ad hoc τις αποφάσεις το Α1 πολιτικό τμήμα
0: του Αριού Πάγου.
2: Εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε έχει κατηγορηθεί για συγκεκριμένα δικαιώματα και πόσο μάλλον για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι σε δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία, το καταλαβαίνετε αυτό, ούτε να συμμετέχει σε ένα κόμμα. Αυτά βέβαια τα κρίνει ο Άριος Πάγος. Μακριά από μένα, έτσι, να πω το οτιδήποτε. Δεν βγάζω εγώ τις αποφάσεις. Λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Ούτε να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και αυτός ως υποψήφιος στο κόμμα θα αξιολογηθεί προφανώς σύμφωνα με τον νόμο κατά πόσο μπορεί να ανακηρυχθεί ως νόμιμο όταν έχει στις τάξεις ως υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί.
0: Ως αρχηγός, όχι, ως μέλος.
2: Συγγνώμη.
0: Ως αρχηγός όχι. Ως μέλος κάποιου κόμματος υποκριτόμενος,
2: ούτε, προσέξτε, ούτε ως φανερός ηγέτης, ούτε ως υποκρυπτόμενος. Το ζήσαμε έτσι και με αποφάσεις για τους Σπαρτιάτες και να πω το εξής. Οι αποφάσεις αυτές του Αρίου και οι διατάξεις έχουν κριθεί ούτως ή άλλως συνταγματικές, δηλαδή κρίση του νόμου, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ούτε ο ίδιος μπορεί να κατέβει, όχι μάλλον, συγγνώμη, για να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Δεν λέω ότι θα πει το Α1.
0: Ναι, έτσι, ναι, το ξεκαθαρίσατε.
2: Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, ούτε μπορεί. Ο νόμος τι λέει? Ότι θα δίνεται όλα αυτά να τα αξιολογήσει, είτε είναι αυτός κρυπτόμενος ή φανερός ηγέτης ενός κόμματος, είτε οποιοδήποτε έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ανήκει και κατεβαίνει ως υποψήφιος με κόμμα, μπορεί το κόμμα αυτό να αξιολογηθεί ότι δεν είναι σε νόμη συγκρότηση αν έχει στις τάξεις ανθρώπους που
0: έχουν ευχαριστούμε πολύ.
2: Καταδικαστεί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Λουκία, πάμε να πω στο Γιώργο να πάμε διαφημίσεις. Γιατί μετά έχουμε και δώρο να δώσουμε. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Όλα αυτά ξεχάσαμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο ενεργειακός εφιάλτης. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι 107-108 δολάρια το βαρέλι.
1: Η αμόλυβδη. Μόνιμα, πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
0: Μόνιμα. 2,15 το δίζελ, 2,10.
1: Ανεβαίνει.
0: Με επιδοτήσεις. Πού να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης? Θα φτάσουμε.
1: Εκεί θα πέσει
0: στα 2.000 ο τόνος. Ναι. Δεν πάμε καλά. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα ήταν η ελληνική εταιρεία Durostik με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Durostik έχει να σας προσφέρει κάτι ακόμα. Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, ψάχνετε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση, είναι πολύ σκληρό που το κάνει αυτό, Λουκία, ναι, ή κάθε είδους επισκευή, 210-55-16-500, τεχνική υποστήριξη Durostick. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της Durostick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση και θα προτείνει βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα Durostick για τις ανάγκες σας. Θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης για να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας Durostick, γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. Durostick.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις να μας πεις για τα γενέθλιά μας?
1: Βέβαια, έχουμε γενέθλια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και γι' αυτό σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να σας πω ποια είναι αυτά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση.
0: Το καλύτερο.
1: Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil. Mm. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 45 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Φυσικά. Μπαίνετε, και ποιος δεν θα τα ήθελε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει, προσοχή, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
0: Τι ωραία. Για πες μας και την Κυριακάτη, κυρία News, που έρχεται.
1: Λοιπόν, εκτός από τα φοβερά και τα τρομερά που έχουμε σε κάθε Real News, έχουμε μαζί InStyle και Drive και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος.
1: Πολύ ωραία. Φτάσαμε.
0: Πάμε,
1: φτάσαμε.
0: Να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Φράνση την Παράσχη. Και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν σήμερα Στεφανία Κασίμη, της βλέπω έξω, μαζί με Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τι λες?
1: Ναι, βεβαίως. Έκπληξη.
0: Θηλυκό δίδυμο.
1: Θηλυκό δίδυμο.
0: Θέλω να ακούσω Στεφανία και Ρίτσα μαζί.
1: Στεφανία και Ρίτσα μαζί.
0: Νομίζω όχι.
1: Νάτε, εδώ είναι απ' έξω, τις βλέπω. Σε λίγο θα είναι κοντά σας. Και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Λοιπόν,
0: ωραία,
1: από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρι λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης από Ρέντι έως το ύψος των Κτέλ και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών μυστηρίων. Περισσότερα στο enikos.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στον Real FM Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κρίση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιίτες αντάρτες. Παραμένει στο μεταξύ σε ανωδική πορεία η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ περί ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Η Ρωσία έπληξε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ρωσικό δηληστήριο.
0: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας κερδίζοντας τη Βιέννη με 92-82 σε νοκάουτ αγώνα που έγινε στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
20: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Έχω μια καλεσμένη σήμερα.
1: και καλώς ήρθατε και καλή βραδιά.
0: Τι θα πιείτε?
1: Πίνω τώρα λυκίσκο έχω έξω και πίνω. Καλό.
0: Καλό, ναι.
1: Λυκίσκο, αλήθεια. Ναι. Του πίνω σα τσάι.
0: Ναι.
1: Τόσο γιατρό.
0: Καλός
1: γιατρός.
0: Γιατρός, καλός. Μην τα λες έτσι αυτά, σε παρακαλώ.
1: Μου το έδωσε γιατρός. Λυκίσκο, μου λέει θα βράζεις σαν το τσάι.
0: Ο άντρας μου πίνει βίσκο.
1: Ωραία. Να συναντηθούμε.
0: Ναι. Αλλά το παίζει γιατρός μόνος του, καταλαβες.
1: Όχι, δεν από το δώσει γιατρός.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, του ωραία, σαν τζάι το παιδί, το παίζει γιατρός μόνος του. Το βοηθάει, όντως. Βοηθάει, παίρνει τα της χοληστερίνης. Αλλά πίνει λίγο υβίσκο, λίγο.
1: Α, ναι, βοηθάει για τη χοληστερίνη.
0: Ναι, βοηθάει τώρα, αφού παίρνει προφανώς την κανονική θεραπεία.
1: Παίρνει και το χάπι σου, βέβαια.
0: Ναι, καλά, εννοείται, παίρνει το χάπι.
1: Πάρε και το
0: όχι,
1: χάπι.
0: Όχι, κάτσε, επειδή είμαστε και σε περίεργες μέρες, όχι, το παίρνει κανονικά το χάπι.
1: Ναι, το παίρνει το χαπάκι σου, λέει.
0: Ναι, όχι, λένε ότι κάνει καλό.
1: Εγώ το παίρνω για το στρες.
0: Για το στρες, ε.
1: Ο λυκίσκος της μπύρας.
0: Εμένα μου είπανε να πίνω τσουκνίδα.
1: Για το στρες.
0: Ναι.
1: Να το πάρω και αυτό.
0: Χαλά.
1: Να κάνω ένα αλλαγή. Να κάνω ένα αλλαγή άμα είναι. Αλήθεια.
0: Για να ηρεμείς λίγο, ναι.
1: Ναι, λέει πέφτουν οι ξέσεις.
0: Αυτό ηρεμείς, όχι τίποτα άλλο.
1: Ηρεμείς.
0: Κατά τα άλλα έχει διάφορα ωραία. Γενικά πας σε δύο μαγαζιά, είναι φανταστικά. Απλά τα παίρνω και κάθονται μετά.
1: Όχι, δε... όχι, εγώ τα πίνω.
0: Μπράβο σου που τα χρησιμοποιείς.
1: Τα έχω, κυκλοφορώ με αυτά τα μεγάλα θερμό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τα και πίνω. Ναι. Δεν ξέρει κανείς τι έχω.
0: Και
1: μέσα.
0: Η μάκα είναι ωραία και η σπιρουλίνα είναι ωραία. Όλα αυτά είναι ωραία.
1: Σπιρουλίνα δεν μπορώ να πάρω, το έχω τσεκάρει.
0: Α, εντάξει.
1: Τα έχω ψάξει και
0: τα
1: εγώ.
0: Βλέπεις
1: ότι είμαστε μια χαρά, είμαστε. Πάει καλά, ναι, το πράγμα.
0: Εγώ τίποτα εν τω μεταξύ, απλά οδηγίες εκτελώ. Πράγμα, και αγοράζω, πράγμα. Τίποτα άλλο.
1: Θα πούμε ποιοι είμαστε ή όχι.
0: Θα πούμε, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη είναι καλεσμένη μου,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας, ναι, ναι, ναι. Θα μου κάνει παρέα και ελπίζω να τις κάνω κι εγώ καλή παρέα. Η
1: εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει οικοδέσπινα την κυρία Στεφανία Κασίνη.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση των ηχών είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνση Παράσχη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ελτσάκη, για πες, τι είχε λίγο κίνηση έξω.
1: Έχει κίνηση, μια χαρά.
0: Είναι drive time, ξέρεις. Έρχονται πολλοί και αυτή την ώρα επιστρέφουν.
1: Ξέρεις τι λέω, επιστρέψαν τις διακοπές, αλλά μου φαίνεται ότι φέραν και φίλους μαζί. Δεν είναι, ήρθαμε περισσότεροι από ό,τι φύγαμε. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Συγγνώμη, έχω κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Η τσουκνίδα μου, λένε.
1: Ναι.
0: Καθαρίζει το σηκώτη και από το αλκοόλ. Δεν την παίρνω για αυτό το λόγο.
1: Α, δεν το ξέρα, ναι.
0: Ναι. Είναι έγκυρη πληροφορία, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
1: Αυτό που το έστειλε ή αυτή που το έστειλε, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το κάνω για το αλκοόλ πάντως, το κάνω για χαλάρωση.
1: Εντάξει.
0: Για να πέφτουν οι παλμοί πριν κοιμηθώ σαν πουλάκι.
1: Και το μαγνήσιο το κάνει αυτό.

0: Να πούμε ότι σε λίγο.
1: Έχει δοκιμαστεί.
0: Έχει δοκιμαστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Η τσουκνίδα.
1: Η τσουκνίδα.
0: Θα πάρω και τσουκνίδα, ρε παιδιά.
1: Σου
0: θα παίρνω λυκίσκο, θα παίρνω και τσουκνίδα.
1: Θα σου φέρω εγώ, θα σου φέρω.
0: Θα σε πάω
1: όλα τα μαντζούνια. Σε ναι. Πάρω εγώ.
0: Όχι, είμαι πολύ δυνατή εγώ σε αυτά. Άχαστη, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, άχαστη.

0: Τελικά έχει κίνηση, δεν μας είπες. Έρχεσαι και από μακριά.
1: Είπα, θα πάω εγώ, δεν με πρόσεχε.
0: Το έχει
1: ο Ρογκάκος αυτό να ξέρει.
0: Ναι, όχι, απαντούσα, συγγνώμη. Λοιπόν.
1: Το έχει ο Ρογκάκος.
0: Όχι, όχι, εγώ σ' ακούω.
1: Έχει κίνηση, έχει αρκετή κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση και έχει στον Κηφισό αυτή την ώρα κίνηση.
0: Ο Κηφισός έχει πάντα κίνηση. Η είδηση είναι ποτέ δεν έχει κίνηση. Αλλά έχει και Κηφισίας από τη.
1: Έχει και Κηφισίας και έχει και ο καιρό βαρύ και μπορεί και να βρέξει και θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνεις, μια σταγόνα να πέσει στην Αθήνα είναι ικανό για να.
0: Μία σταγόνα σίγουρα το ποτηλιάρισμα. Εδώ αν πέσουν 10 σταγόνες έχουμε προβλήματα και ζημιές. Με τη μία είσαι στο ποτηλιάρισμα. Με τις 5 πλημμυρίζει το φρεάτιο, στις 10 έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Στις 15 καλείς την πυροσβεστική.
1: Και στις 16 έχεις χάσει και κάποιον.
0: Αν όχι στις 16, στις 26 σίγουρα πάντως.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι πέρσι σε όλες τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε, χάναμε και από έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις μεγάλες πλημμύρες που ήταν από Παρασκευή σε Παρασκευή, ήταν η επιλογή μέρα, έκανε και ο καιρός, χάναμε και έναν άνθρωπο. Πυκνή επικαιρότητα σου σήμερα, ε.
0: Πυκνή επικαιρότητα σήμερα. Πυκνή καπνή. Α, πυκνή καπνή. Τώρα που είπες πυκνούς καπνούς, έβλεπα σήμερα ότι καίει ακόμα η φωτιά στην Κόνιτσα. Και νόμιζα ότι είχε σβήσει. Για 16η μέρα λέει καίει.
1: Και είναι φωτιά σε ένα παρθένο δάσος και είναι φωτιά με εξάρσεις. Δηλαδή εκεί που νομίζουν ότι κάπως την έχουν υποέλεγχο, επειδή είναι ένα παρθένο δάσος απάτητο, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο το πράγμα. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια. Και ξέρεις τι μου θύμισε αυτή η φωτιά.
1: Τη Δαδιά.
0: Ναι, που Δαδιά. Το πήραμε πρέφαμε στη δημοσιογράφη. Θέλω να πω ότι στην αρχή την είχαμε λίγο ενδεχομένως υποβαθμίσει.
1: Ναι.
0: Όχι, ενδεχομένως θα το βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως γιατί την είχαμε υποβαθμίσει. Αυτή ήταν η αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Έχει κάψει. Λέει πάνω από 1150 στρέμματα. Έβλεπα τα στοιχεία από την αποτύπωση του δορυφόρου του Κοπέρνικου και. Συνολική επηρεαζόμενη έκταση υπολογίζεται πάνω από 8.000 στρέμματα. Λοιπόν, στην επικαιρότητα τώρα, φυσικά κυριαρχεί η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε να βαθμιστεί και το
1: κατηγορητήριο.
0: Και τώρα νομίζω όλο το βάρος έχει δοθεί γιατί συνεχίζεται η έρευνα, δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει, περιμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, παύλα ιστολογικών. Για να προσδιοριστεί και αιτία θανάτου. Γιατί το λέω προσδιοριστεί? Γιατί έχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι πρόκειται για ότι έχει υποστεί υπέστη μάλλον ισχυμία του μυοκαρδίου ο Γιώργος Μαζονάκης. Ωστόσο,
1: καλά, το μηχάνημα χτύπησε 4 φορές.
0: Ωστόσο είναι απροσδιόριστο, γράφουν απροσδιόριστη η αιτία. Ακριβώς, έχει χτυπήσει 4 φορές.
1: Το μηχάνημα, 4 φορές. Βέβαια λένε αιματολόγοι ότι συμβαίνει αυτό όταν πρόκειται.
0: Ναι, αλλά πρέπει
1: αίμα,
0: να ξέρεις τι να κάνει. Ότι συμβαίνει.
1: Δεν ψάχνεις εκείνη την ώρα να δεις τι θα κάνεις. Το έχεις λύσει αυτό το θέμα. Το τι θα κάνεις. Το έχεις λύσει.
0: Προφανώς το έχεις λύσει. Εγώ σου λέω, μιλάω από την πρώτη στιγμή τέλος πάντων με τη μητέρα μου, που είναι αισιολόγος. Τώρα δεν έχει σημασία να μεταφέρω τι μου έχει πει. Δεν έχω ρωτήσει κιόλας. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άπειρα ερωτήματα τα οποία εκτός ότι είναι αναπάντητα και μέχρι στιγμής είναι και εγκληματικά.
1: Ναι, μα πήγαν όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Δεν πρέπει να τηρήσανε τίποτα από αυτό που λέμε ιατρικό πρωτόκολλο.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την απολογία των δύο γιατρών. Έχουμε την καλή συνάδελφο και φίλη από τον Αντένα, την Κάτια Καραχάλιου, για να μας πει. Γιατί αργήσαν να μπουν, νομίζω, να ξεκινήσουν οι απολογίες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε μαραθώνια θα εξελιχθεί η ανάκριση. Φαίνεται πως υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν και μάλλον δεν είναι μόνο δικαστικές, να το πούμε έτσι, ερωτήσεις, είναι και λίγο ανθρώπινες, πάρα πολλά τα κενά δηλαδή στην υπόθεση αυτή και τα ερωτήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το δικαστικό, αλλά ακόμα και εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι πολίτες, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις στο τι τελικά έγινε. Οπότε σίγουρα η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν θα είναι πάρα πολλά.
1: Πότε μπήκανε, τι ώρα μπήκανε, Κάτια?
2: Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 2. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Με υπόμνημα?
2: Τα έχουν και οι δύο υπόμνημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βέβαια. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα δεχτούν βροχή ερωτήσεων από τον ανακριτή. Αυτό δεν αλλάζει κάτι, ακόμα και αν έχουν το υπόμνημα μαζί τους. Καθώς δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς συνέβη και να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τα κενά τα οποία άφησαν ήταν πάρα πολλά. Τι έγινε τελικά με τον απεινιδωτή? Δούλευε, δεν δούλευε? Του έκαναν κάρπα? Τι ώρα μπήκε ο γιατρός? Πόση ώρα ήταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης?
0: Και πώς του έκαναν κάρπα επίσης, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Ναι, βέβαια. Για ποιον λόγο τον άφησαν τον άνθρωπο αυτό στην κατάσταση που τον άφησαν και κλείθηκε απλό το ΕΚΑΒ. Και φυσικά το ότι ήταν από πριν, όπως προανακριτικά τουλάχιστον φέρεται να έχει πει η κατηγορούμενη γιατρός, ήταν σε μια κατάσταση που δεν ήταν εντελώς καλά.
1: Η 56χρονη, τώρα δεν μου αρέσει να λέω και το θέμα με τις ηλικίες, αλλά τέλος πάντων σας μείνουμε σε αυτό. Η 56χρονη θα πει ότι ήταν σε σύγχυση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πανικοβλήθηκε, ναι. αυτό που και δεν ήξερε
1: πώς. Και θα τα πάρει πίσω λίγο, ε.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε είναι ότι θα πει ότι ήταν ο πανικός της, εκείνος που δεν την άφησε να τον ακολουθήσει μαζί με το ΕΚΑΒ και να θυμάται και την ακριβή ώρα.
0: Και ο λόγος που δεν ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ, γιατί το ένα θέμα είναι γιατί δεν ακολούθησε, σωστό. Γιατί δεν συνόδευσε τον ασθενή.
1: Όπως έπρεπε,
0: όπως οφείλει ένας γιατρός, μία γιατρός. Και ο δεύτερος είναι γιατί δεν κάλεσε εγκαίρως το ΕΚΑΒ και ήταν μία ώρα άνθρωπος χωρίς αισθήσεις του.
2: Βέβαια, αλλά εγώ έχω την εξής απορία ως άνθρωπος και είναι προσωπική μου απορία. Πώς γίνεται να βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά και να μην του πεις να πάει απέναντι που είναι ο Ευαγγελισμός, αλλά παρόλα αυτά να τον βάλεις ένα μηχάνημα και να του κάνεις μια θεραπεία που δεν ξέρεις τελικά ποια θα είναι τα
1: Γιατί για σένα δεν είναι ασθενής, αλλά για σένα είναι πελάτης.
0: Πελάτης, βέβαια.
1: Γι' αυτό αλλάζει ρόλος. Δεν είναι ασθενής για σένα, είναι ένας πελάτης.
0: Επίσης, δεν ξέρω, πραγματικά το λέω, δεν ξέρω αν γνώριζε και τις επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει η πλασμαφαίρεση. Έτσι, στην έκτασή του. Πραγματικά το λέω πια, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη με αυτά που ακούω και βλέπω.
2: Το γεγονός και μόνο ότι έχεις θεραπείες στο ιατρείο σου και δεν μπορούν οι ασθενείς εγγράφως να υπογράψουν.
0: Προφανώς.
2: Αν υπάρχουν παρενέργειες ή δεν υπάρχουν, ακόμα και αυτό κάτι δείχνει.
1: Ο 58χρονος τώρα τι θα πει ο 58χρονος, θα πει ότι δεν ήταν εκεί προφανώς. Έτσι,
2: θα πει ότι ήταν σε ξεχωριστό χώρο και μάλιστα για την υποστήριξή του έχει καταθέσει και πελάτης, ότι ήταν μαζί του.
1: Υπάρχει μαρτυρία.
2: Υπάρχει μαρτυρία.
1: Ναι.
2: Έχει χτίσει, να το πούμε έτσι, και αν μου επιτρέπετε, το άλοθη του. Βέβαια, τα στοιχεία που έχουν φτάσει εδώ είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και χθες έγινε η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Περίμενε. Οι φωτογραφίες που τον δείχνουν στο εστιατόριο.
2: Ναι, είναι πιο νωρίς. Είναι 1:30 με 2.
1: Είναι πολύ ώρα.
0: Ναι, αλλά εκείνη, όχι, 2:43 φεύγει από το εστιατόριο, δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό το οποίο λένε, βασικά η ώρα που λένε είναι το 4. Κρατήστε το 4, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα δούμε και στην εξέλιξη της ημέρας. 4 η ώρα εξέταζε ασθενή, 4 η ώρα η γιατρός του είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έλα μέσα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, έλα μέσα. Ήταν στο χώρο, αλλά δεν ήταν στον ίδιο χώρο.
1: Ναι. Τώρα η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αυτό σημαίνει προφυλάκηση. Σωστά.
2: Αυτό σημαίνει πολύ σωστά προφυλάκηση, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την προηγούμενη τους δίωξη δεν θα μπορούσαν και εκεί να προφυλακιστούν. Θα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Δεν θα ήταν ίσως, να το πούμε, τόσο σίγουρο. Αυτό που αλλάζει βέβαια είναι η ποινή τους μετά.
0: Ποινή.
2: Δηλαδή, ναι, στην περίπτωση που οι άνθρωποι που δικαστούν κρυθούν ένοχοι, με την σημερινή τους δίωξη μπορούν να πάνε έως και ισόβια.
0: Ενώ ήθελα να τη φόρτανε δεκαετία. Πόσο είναι?
2: Ενώ ήθελα να τη φόρτανε 6 με 10 χρόνια.
0: 6 με 10.
2: Ναι. Υπάρχει μία διαφορά εκεί. Στην αργότερα μεταχείρισή του, στην ποινική.
0: Ναι.
2: Υπάρχει
0: κάποια πληροφορία. Άκουγα νωρίτερα τον. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονά. Γιατί άκουγα τον κύριο Λικούδη ότι θα ζητήσει να ασκηθεί η δίωξη για ψευδή κατάθεση εργαζόμενου του γιατρείου.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει κυρίως από το προανακριτικό, γιατί σε αυτό το γραφείο υπήρχαν 5 άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό γνωρίζαμε, και εκείνοι ήταν που κατέθεσαν, και με τον πελάτη που καταθέτει εκ νέου έχουμε 6 πια στο άθροισμά τους, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει εντελώς διαφορετικές ώρες. Αυτό και μόνο δημιουργεί μια σύγχυση και δίνει και την εντύπωση ότι σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν και πάλι, όταν έχουν δώσει διαφορετικές ώρες και είναι στον ίδιο χώρο. Δημιουργεί και αυτό ερωτήματα, οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει αυτό, αλλά και για τους γιατρούς φυσικά. Και για τους γιατρούς, αλλά και για τα νέα πρόσωπα που λέμε τώρα.
1: Θα αργήσει αρκετά από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή η διαδικασία, πώς τη βλέπεις?
2: Φαίνεται ότι θα αργήσει πολύ, έτσι. Δείχνει ότι σίγουρα θα έρθει νύχτα για να τελειώσουμε.
1: Μάλιστα. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν κάτι για Καραχάλι από τον Αντένα. Την ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, δύσκολα. Δεν ξέρω τι μπορούν να αποδείξουν και πώς να το αποδείξουν. Βέβαια, ο μάρτυρας για το γιατρό.
0: Νομίζω ότι έχουν αρκετά στοιχεία. Ξέρεις, από την ώρα που Υπήρχε και η μαρτυρία του οδηγού ταξί που.
1: Τι ώρα το πήγε.
0: Ακριβώς τι ώρα πήγε.
1: Αλλά για τον γιατρό, δεν λέω για τη γυναίκα, ναι. Για την 56χρονη, ναι. Λέω για τον 58χρονο. Ίσως είναι πιο εύκολο. Ίσως είναι γι' αυτόν.
0: Σε έννοια... σχέση με τη γιατρό, σίγουρα, ναι. Με τη σύζυγό του.
1: Ναι, αν υπάρχει αυτή η μαρτυρία ότι εγώ ήμουν μαζί με ασθενή και να ο ασθενής εδώ είναι, σας το δείχνω και λέει αυτά, δεν ξέρω πώς.
0: Σε σχέση, μισό λεπτό. Το ένα όμως είναι η στιγμή. Δηλαδή το ένα θέμα είναι η χρήση του μηχανήματος.
1: Καλά, την ώρα δεν
0: για αρχή ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το ένα θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται πλασμαφαίρεση εκεί.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο δεύτερο.
1: Καλά, αυτό το έχουμε λύσει με αυτή την έννοια.
0: Το έχουμε λύσει, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Το δεύτερο είναι το πώς ακριβώς έγινε η όλη, ναι, διαδικασία.
1: Ότι εκείνη την ώρα της πλασμαφαίρεσης αυτός δεν ήταν.
0: Αυτός πιθανότατα δεν μπορεί να μην ήταν, ναι, αλλά σίγουρα όμως ελέγχεται και για το μετά.
1: Το μετά. Έτσι. Το μετά. Η διαδικασία.
0: Η διαδικασία, γιατί το γεγονός ότι δεν βοήθησαν, δεν ειδοποίησαν. Δεν ειδοποίησαν βασικά. Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο Ευαγγελισμός από την Καρνεάδου. Νομίζω ότι περισσότεροι ξέρουν που είναι η Καρνεάδου και περισσότεροι ξέρουν που είναι ο Ευαγγελισμός. Είναι, μιλάμε τώρα.
1: Τι...

0: Να δούμε και τι θα δείξει αναλυτικά η Άρση απορρίτου.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Στα τηλέφωνα, ναι.
1: Και τα ψηφιακά πιστήρια τα έχουν βρει, δηλαδή. Ναι. Τη φωτογραφία, ό,τι έχουν τραβήξει πριν, τα έχουν επαναφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά να δούμε, επειδή φαίνεται ότι έχει σβήσει η γιατρός δύο φωτογραφίες.
1: Ναι, τη μία την επαναφέρανε που είναι φαίνεται.
0: Ναι, και όλα αυτά τα επαναφέρουν. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Αλλά να δούνε πού εστάλει, γιατί φαίνεται ότι εστάλει μία φωτογραφία κάπου πιθανότατα στον σύζυγό τη.
1: Μα το συγκλονιστικό είναι ότι σβήσανε και τα ραντεβού. Ο άλλο είχε πεθάνει και αυτοί γύριζαν στο γραφείο και σβήναν τα ραντεβού. Σβήνανε τα ονόματα,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Και τα ονόματα σβήσανε και καθαρίσανε και...
1: Ο χώρος ήτανε...
0: Τζιτζί, ναι.
1: Ναι, διαμάντι ναι. Μέσα.
0: Και καθαρίσανε, όλα τα κάνανε, για... νομίζοντας ότι έτσι θα εξαφανίσουν. Και κλείσαν και τα κινητά, τα απενεργοποίησαν μετά. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε, μεταξύ άλλων, γιατί είναι διάφορα πράγματα τα οποία με συγκλώνησαν σε αυτήν την ιστορία, είναι τα όσα βρήκανε οι γιατροί. Ενώ η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Α, που μπήκε μετά.
0: Που μπήκε μετά, ναι, που διαπίστωσαν μεταξύ άλλων τους φακέλους, δεν υπήρχαν καθόλου. Δεν υπήρχε καρδιολογική εκτίμηση. Δηλαδή τους έκαναν πλασμαφαίρεση με απλά λόγια χωρίς καν καρδιογράφημα.
1: Ναι, κάτσε πάμε.
0: Τίποτα.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Τέλος.
1: Κάνατε και τα μηχανήματα δηλαδή, δεν ήταν δηλωμένα. Και τα μηχανήματα δεν υπήρχαν.
0: Πράξη χωρίς. Τι να πω.

0: Μας έρχονται και ειδήσεις πολιτικές, όπως βλέπεις. Μας έρχονται και ειδήσεις πολιτικές. Είμαστε έτσι κι αλλιώς. Την αναμονή των εκλογών. Των όποιων εκλογών.
1: Τι έτσι, με ανακοίνωση... εκλογές θα έχουμε σίγουρα.
0: Ναι, με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν και με απόφαση του Πρωθυπουργού ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Αλφα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κ. Φλωρίδης.
1: Αλφα Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Δεν το ήξερα σήμερα από τον άκουγα εγώ στο σήμερα το πρωί στο Χατζηνικολάκη στο Δελατόλο. Ήταν Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Αλφα Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι πλέον μάθαμε που είναι υποψήφιος.
1: Μάλιστα. Μίλησα για το ντου σήμερα. Και γίνει χαμός. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά όμως. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στη διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.

0: Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Δασίκη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο όρος Ντέβα στις πρέσπες της Φλόρινας. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 20 στο Άργος και 26 στην Κέρκυρα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ροκ ζητήσατε.
1: Ροκ έχετε.
0: Ροκ έχετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Ρίτσα Πιζόλ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 Real FM 97.8.
1: Μάλιστα, κυρία Κασίμη.
0: Μάλιστα.
1: Στην εκπομπή σας.
0: Ναι, καλεσμένη μάλιστα. Εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Μας γράφει ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Τίποτα λέει δεν θα είχε συμβεί, επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, ξέρεις, με τους ελέγχους που έχουν γίνει και πώς έχουν γίνει. Τίποτα δεν θα έχει συμβεί, λέει, αν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έκανε τα στραβά τα μάτια. Και αυτό αποδεικνύεται με τα παρακάτω και μας παραθέτει τον πρώτο. Τι βρέθηκε στον πρώτο έλεγχο, στο δεύτερο έλεγχο, που δεν είχαν βρει τα μηχανήματα.
1: Ναι, ναι, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα.
0: Και ότι το έκτακτο ήταν μετά τον θάνατο, φυγό και το ζώδιο του 25 βρέθηκε κρυμμένη μέσα στην τουλά. Πάρω ο δεύτερο έλεγχο, ήταν η μούφα. Έχουν απαντήσει. Έχει απαντήσει που ο κύριο Πατούλο έχει βγει 25 φορές και έχει απαντήσει για αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι δεν συζητάμε καθόλου για το σώμα, το θυμάσαι, το ΣΕΙΠ. Το ΣΕΙΠ ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υγείας.
1: Το θυμάμαι.
0: Ήταν όλα τα
1: δίκιο.
0: Σώματα μαζί. Ήταν ο Ρακιτζής, γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Το ΣΕΕΔ, Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Τα διάφορα σώματα και το ΣΕΙΠ που ήταν υγείας. Και όλα αυτά μετά.
1: Αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς. Καλά, δεν υπάρχει. Απορροφήθηκε, φτιάξαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Α, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα, επειδή εντάξει, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές από εδώ σε σχέση με τους ελέγχους. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πολύ καλή ιδέα αυτό με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι τα σώματα μια χαρά δουλεύανε με τους ελέγχους που κάνανε. Νομίζω ότι ήταν πολύ αποτελεσματικά όλα. Και ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Ζακητζής, κ. Παπασπύρη, που ήταν μετά. Μια χαρά δουλειά κάνανε. Θα μπορούσε να υπήρχε μια αρχή να τους υποπτεύει. Αλλά νομίζω ότι η άποψή μου προσωπική ότι ήταν λάθος.
1: Που απορροφήθηκε
0: και έγινε ένα σώμα σε σχέση
1: ξέρεις,
0: με τους
1: συνήθως λένε ελέγχους. Ότι για να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση, έτσι αυτό είναι το επιχείρημα το βασικό, μην υπάρχουν 16.000 αρχές, βάζουν μία η οποία μπορεί να έχει παρακλάδια και να τσεκάρει
0: νομίζω
1: τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι στο κομμάτι των ελέγχων δεν ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό, μάλλον δεν λέω ότι δεν κάνουν δουλειά στην αρχή διαφάνειας. Αλλά...
1: Από τα πράγματα αποδεικνύεται. Ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι τι θα πούμε εμείς, εσύ, εγώ και ο Γιώργος, είναι τι θα αποδείξει.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά ελέγχους κάνανε του δημοσιογράφου. Πάρα πολλούς ελέγχους, όλα τα σώματα. Μου έκανε εντύπωση επίσης αυτό που είπε ο κύριος Λύρας, ο γνωστός πλαστικός.
1: Ναι.
0: Εγώ είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, το πρωί στο Open, στον Ιφλή και στον Κολοκυθά. Που τον ρώτησε ο Μάνος κάποια στιγμή αν υπάρχουν περιπτώσεις υποθέσεων που δεν έχουν φτάσει στο Πειθαρχικό. Και ο κύριος Λύρας είπε, μεταξύ άλλων, πρώτον είπε ότι διαχωρίζει θέση του από τη διοίκηση και ότι ελέγχουν ό,τι υλικό τους αποστέλλεται. Και είπε ότι οι φάκελοι δεν έρχονται σε εμάς με δική μας επιλογή. Έχουμε εντοπίσει, λέει, φακέλους που θα έπρεπε για μας, που θα έπρεπε να μας έχουν έρθει και πιστήσαμε την προσοχή στη δίκη σου και τους επιστρέψαμε για να μας έρθουν ξανά σωστά.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Κοίταξε, λίγο σε όλη αυτή την ιστορία, το μόνο που δεν αντέχω είναι την κατάσταση πέφτω-συννεφάκιας.
0: Αυτό το πέφτω-συννεφάκιας.
1: Δηλαδή, το πέφτω-συννεφάκιας είναι μια κατάσταση η οποία είναι μόνιμη.
0: Ναι, σε όλα τα πράγματα.
1: Όλα
0: είτε
1: τα
0: αφορά
1: πράγματα
0: δολοφονία,
1: δεν...
0: είτε αφορά
1: τα πάντα. Ανθρωποκυνηγητό, ενδοοικογενειακή βία, δολοφονία, περιστατικό, καταγγελία. Αυτό το πέφτω-συννεφάκιας, ότι δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είναι αυτό. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι διαδεδομένη.
0: Είναι πολύ διαδεδομένη και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τελικά μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαντωνάκη ανοίγουν από ό,τι φαίνεται στόματα σιγά σιγά, τελικά καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι το οποίο
1: όσοι
0: περπατάνε, θα πω, στο κολονάκι, το ξέρανε.
1: Ναι,
0: τελικά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ δηλαδή που πέφτανε. Τον είχαν ένα γιατρείο στην Καρνεά του ήταν. Δεν ήταν στην Πετρούπολη που γεννήθηκα εγώ.
0: Και καταλαβαίνω ότι έκαναν και πολλά PR, ειδικά.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πολλά PR.
1: Αυτό το πέφτω συννεφάκιας λίγο να το μαζέψουμε ως άνθρωποι γενικά. Λίγο, αν μπορούμε. Εντάξει, ναι, θα αποδεικτεί τι ακριβώς συνέβη. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί πια. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Στην απολογία του, στις ερωτήσεις. Τα πιστήρια, τα στοιχεία της αστυνομίας, οι ιστολογικές, οι τοξικολογικές, θα αποδειχθεί. Ναι. Αλλά λίγο να είμαστε, ξέρεις, συμφωνείς και εσύ σε αυτό.
0: Απολύτως, αυτό είπα και εγώ την πρώτη με αυτό
1: δεν
0: έλεγα.
1: Δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είναι αυτό.
0: Για το
1: πέφτω
0: από τα σύννεφα.
1: Τι είναι αυτό, ο ΙΜΕ.
0: Εγώ λέω και φορολογικά πώς δεν τους είχαν ελέγξει.
1: Τώρα,
0: παιδί μου, ναι. Εκτός, γιατί ήταν 300-400 ευρώ επίσκεψη ή τίποτα.
1: 250.
0: Εγώ ξέρω 300.
1: Αναλόγως τη
0: ζητάς. Πήγε με καλύτερη τιμή.
1: Συστημένα.
0: Μου είπαν εμένα για 300-400 ευρώ επίσκεψη.
1: Ναι, ήταν, εγώ ξέρω 250 και το...
0: Και μετά και επίσης να δούμε όλο αυτό το πράγμα, γιατί φαίνεται ότι είναι μάλλον... λίγο πιο έτσι
1: διευρυμένο
0: το κυκλωματάκι, ναι. Με τα φαρμακεία, με ποια φαρμακεία,
1: ναι. Να δούμε
0: τι σκευάσματα, πώς, ναι. Ακριβώς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπήρχε κατεύθυνση προς συγκεκριμένα φαρμακεία.
1: Ναι, έχει άλλη.
0: Οπότε, ναι, κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά που το ακούμε.
1: Όχι,
0: γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Όντως, ας μην πέφτουμε. Ας δούμε. Φαντάζομαι δεν υπήρχε κάποια καλύτερη τιμή χωρίς απόδειξη, με απόδειξη. Δεν νομίζω ότι για μια παράνομη πράξη έκοβες απόδειξη.
1: Όχι, δεν είναι. 7.000 έτοιμες.
0: Άρα, αυτό θέλω να πω. Οπότε, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας έλεγχος τα τελευταία χρόνια. Και αυτό εκ των υστέρων. Τέλος πάντων.
1: Εκ των υστέρων γίνονται κάτι διαπιστώσεις συγκλονιστικές.
0: Συγκλονιστικές.
1: Με τα λόγια φτιάχνω.
0: Κυνηγήστε, παιδιά, την εφορία αυτούς που χρωστάνε, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ. Κυνηγήστε τα λίγο. Εντάξει. Να προχωρήσουν στην κατάσχεση όσοι έχουν και δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Αυτοί φταίνουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Θα μιλήσω σήμερα, φορμήσω στόμα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, των ιδιωτικών ακινήτων. Να δούμε τι γίνεται λίγο με τα ενίκια. Και υποτίθεται σε λίγο καιρό θα ξεκινούσε να γίνεται η προχρεωτική η καταβολή μέσω τραπέζης.
1: Ναι.
0: Τέλος δηλαδή τα μετρητά. Καλησπέρα κύριε Κρανίδη.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα και καλή επιτυχία και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Καλή σεζόν και σε εσάς.
0: Καλή σεζόν και
2: να είστε καλά.
0: Τώρα θα γίνει αυτό τελικά με την τραπεζική καταβολή.
2: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Πότε ήτανε?
2: Και σαν ρεπορτάζ. Είναι για 1 Οκτωβρίου.
0: 1 Οκτωβρίου.
1: Τώρα.
2: Είναι ερωτηματικό, θα σας πω.
1: Σε 20 μέρες. Ναι.
2: Ακριβώς. Δεν έχει πάρει παράταση 6 μήνες, μην το ξεχνάμε.
0: Ήταν Απρίλιο.
2: Ήταν Απρίλιο, να θυμάμαι καλά. Και ήταν και με παρέμβαση Πομιδά, αλλά ήταν και κοινή λογική. Δεν είναι ότι μόνο εμείς κάνουμε κάτι σπουδαίο. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να λειτουργούν σωστά αυτά. Έτσι. Είμαστε για ένας οργανισμός που όποιος μας παρακολουθεί έχουμε μια αξιοπιστία. Δεν είμαστε απλά αντί. Κάνουμε πάρα πολλές προτάσεις. Εδώ τι έχουμε πει λοιπόν. Ότι για να εφαρμοστεί αυτό σωστά, πρέπει πρώτον να έχει γίνει το Μίδας. Το θυμάστε αυτό το Μίδας.
1: Ναι,
2: το οποίο έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει γίνει. Τα είχαμε προβλέψει αυτά. Εγώ πολλές φορές στο σταθμό.
1: Πότε έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το Μίδας?
2: Πριν γίνει αυτή η διαδικασία της τραπεζικής καταβολής, για να μπορούν να έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες τα στοιχεία του όλων των ακινήτων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Και το σημαντικό εδώ είναι να μεταφέρονται το ενίκιο στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όχι του κάποιου άλλου. Προσέξτε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, αν εσείς είστε ιδιοκτήτης και εγώ είμαι μισθωτής, δεν μπορώ να το βάλω στη κυρία Κασίμη το λογαριασμό, ούτε στου σύζυγου σας.
1: Στο δικό μου μπορείτε να το βάλετε, αν θέλετε.
2: Δεν
1: θα με πειράξει εμένα. Μην το σκεφτείτε.
2: Είχαμε πει και κάποια άλλα πράγματα. Κοινή λογική, δηλαδή, όταν έχουμε περιπτώσεις μεγάλων ανθρώπων. Μην το βλέπετε ως παράλογο, δεν είναι εύκολο να κινηθούν τραπεζικά. Αρκετοί μεγάλοι άνθρωποι. Κάποιες εξαιρέσεις λογικές. Έτσι.
1: Ναι, αλλά σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί το Μίδας, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Δεν είναι έτοιμο.
0: Δεν
2: τα μιλήθεια δεν νομίζω θα τα έχει τα ξέρει η αυτά. Δεν είναι έτοιμο, έτσι, αυτή την πληροφόρηση δεν είναι έτοιμο. Δεν έχει καταρχήν ξεκινήσει καν να γίνεται η συμπλήρωσή του, έτσι. Δεν έχει
1: εντάξει.
0: Εξαιρετικά.
2: Άρα, ίσως θα πρέπει να δοθεί μια παράταση για να εφαρμοστεί σωστά αυτό το μέτρο. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι το κάνουν τραπεζικά, για να μιλάμε τώρα να πατάμε στη γη, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εγώ είμαι μηχανικός, είμαι στην πραγματική οικονομία. Και εσείς. Λοιπόν, οι περισσότεροι το κάνουν ούτως ή άλλως τραπεζικά. Ούτως ή άλλως. Απλά, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θέλει να το κάνει υποχρεωτικό για όλους. Εντάξει. Γίνεται ήδη, έτσι, να μην νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, μια μεγάλη καινοτομία.
0: Εσείς λέτε πάντως ότι συνδέεται με το Μίδα τελείως.
2: 100%
0: το
2: ναι. Πρέπει να συνδεθεί. Το Μίδα είχε ανακοινωθεί, αν θυμάστε, εδώ κάποιους μήνες. Και εγώ το είχα πει και στις τακτικές που εγώ συμμετείχα και στις εκπομπές σας, ειδικά του Σαββατοκυριακού. Ότι δεν θα είναι εύκολο να γίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί συμμετοχή.
0: Πού κολλάει δηλαδή?
2: Καταρχήν κολλάει στο ίδιο ότι μια νέα βάση δεδομένων προφανώς δεν είναι έτοιμη. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να μπουν μέσα 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν στοιχεία ή να τα επικαιροποιήσουν. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα project από μόνο του ετών. Εδώ τα Ε9 πόσα χρόνια πήραν για να συμπληρώνονται σωστά και να αναθεωρούνται.
1: Και πρέπει να θέλουν και να πάρουν μέρος, υποθέτω. Δηλαδή, αυτό θέλει η συμμετοχή.
2: Θα βάλει τους φοροτεχνικούς πάλι να το κάνουν, όπως κάνουν το ΕΠΣΙΛΟΝ 9, γιατί βλέπετε πόσα ερωτήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Και πρέπει να μιλήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, και κάποιες. Να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν κάποια συστήματα μεταξύ τους για να φτιαχτείς.
2: Ακριβώς, να επικοινωνήσουν πολλά συστήματα κτηματολογίου ΕΠΣΙΛΟΝ 9, γιατί θα ενοποιηθούν κάποιες βάσεις, οι οποίες δεν είναι συμβατές. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό, κύριε Γασίμη. Άρα, μόνο τώρα έχουμε πει 10 θέματα σε 5 λεπτά. Οπότε. Καλό είναι να τα δουν αυτά, ας δώσουν μια παράταση να τα αφήσουν τελευταία μέρα για να εφαρμοστούν, να εφαρμόζονται σωστά. Όχι ημιτελέως, που λέμε και εμείς οι μηχανικοί. Θέλουμε ένα σπίτι ολοκληρωμένο. Έτσι θέλουμε και μια ολοκληρωμένη βάση που να βοηθήσει τον κόσμο, για να ταλαιπωρεί τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να βελτιώνουμε τη ζωή μας.
1: Η βελτίωση θα έρθει και με τη βίωση των ενοικίων, τι λέτε κι εσείς?
2: Σίγουρα. Αυτό είναι ο στόχο.
1: Γιατί τα ενίκια σε πολλέ περιοχέ. Υπάρχουν συγκεκριμένε περιοχέ, βέβαια, για τα οποία είναι όχι απλησίαστα, τα βλέπει και φεύγει.
2: Πραγματικά είναι και ειδικά για κατοικίε μικρέ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, για να το εστιάσουμε ακριβώ. Δεν είναι στι μεγάλε κατοικίε. Δηλαδή, στη μεγάλη κατοικία δεν είναι και κοινωνικό ζήτημα, αλλά είναι μέχρι τα 100 τετραγωνικά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Έχουν υπαρθεί μέτρα, αλλά δεν έχουν τη συνοχή να φέρουν το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα θέλει μόνο ένα πράγμα. Να αυξηθεί η προσφορά. Η προσφορά δεν έχει αυξηθεί. Δεν έχουν λειτουργήσει αυτά τα μέτρα για να αυξηθεί η προσφορά.
1: Να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, δηλαδή. Yeah. Λέτε.
2: Είμαστε πρωταθλητές στα κενά ακίνητα. Ως ποσοστό των ακινήτων των συνολικών. Πρέπει αυτά τα κινήτα να δώσουμε κίνητρα. Αυτό θέλει εις βάθος πολιτική.
0: Ναι, φαίνεται ότι καμία τελικά. Λαμβάνονται μέτρα, αλλά τελικά φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν λύνεται.
2: Όχι, όχι. Θέλει άλματα που λέμε. Άλματα.
0: Ναι, αλλά άλματα, τι άλματα, τι άλλο πέμπα. Ναι, παράδειγμα.
2: Το είχαμε πει και μαζί για Κασίμη στην πρωινή εκπομπή που είχατε. Το ένα μεγάλο άλμα. Για μένα είναι ένα μεγάλο μείον από όλη τη πολιτεία. Δεν θέλω να πω μόνο αυτή τη κυβέρνηση και αυτή τη κυβέρνηση. Δεν μπορεί το δημόσιο να έχει χιλιάδες ακίνητα, χιλιάδες δικά του ακίνητα, κενά και να λέμε λείπουν ακίνητα. Χιλιάδες. Και να μην έχουμε κοινωνική κατοικία. Ούτε μία. Είναι δυνατόν? Άμα είχε το δημόσιο, όπως άλλες χώρες, πολλές χώρες στην Ευρώπη, έχεις δικά σου ακίνητα, ορίζεις την αγορά μόνος σου. Βάζεις έμεσο πλαφόν δηλαδή. Έτσι λες, τα δικά μου ακίνητα θα βάζω στη μισή τιμή. Στη μισή τιμή. Έτσι δεν είναι? Πώς θα επιβάλλεις σε μια ελεύθερη αγορά αλλιώς να επηρεαστούν τα ακίνητα? Άρα αυξάνεις την προσφορά με τα δικά σου ακίνητα, οδηγείς και τους άλλους και βέβαια στείλει και κίνητρα για τα ιδιωτικά ακίνητα, τα οποία έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα ξέρουμε εμείς οι ειδικοί, τα ξέρει η κυβέρνηση. Ποια είναι? Πρώτον, είναι ακίνητα τα οποία είναι παλιά. Έτσι, θέλουν πολύ καλό κόστος ανακαίνησης. Έχουν θέματα με πολυδιοκτησίες και διάφορα τέτοια θέματα. Επίσης, ένα άλλο πρέπει να κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν θα το κάνει η κυβέρνηση, το έχει ανακοινώσει, να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάποιο πλαίσιο για να εξασφαλίζεται και ο ιδιοκτήτης να ξέρει ότι έχει μια αξιοπιστία μισθωτή, να την ελέγχει.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό στο εξωτερικό? Με βαθμολογία, με αξιολόγηση. Ένα rating δηλαδή που κάνουν και οι τράπεζες. Φανταστείτε και οι τράπεζες να πάτε, σας κάνουν ένα rating. Λένε, α, ο Κρανίδης χρωστάει εκεί, δεν χρωστάει πουθενά.
1: Μα νομίζω το είχαν συζητήσει αυτό, το είχαν πει.
2: Όχι, δεν έχει εφαρμοστεί και δεν φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα ήταν ενδιαφέρον γιατί το είχαν συζητήσει για όλες τις συναλλαγές. Όχι μόνο για τις μισθώσεις. Πείτε ότι εσείς μου αναφέρετε μια εργολαβία, εμένα. Δεν πρέπει ένας να ξέρουμε του άλλου αν είμαστε αξιόπιστοι.
1: Ναι, μια βαθμολογία, ας το πούμε έτσι.
2: Μια βαθμολογία, όχι προσωπικά στοιχεία. Ναι,
1: γιατί μετά πάμε σε προσωπικά στοιχεία και μπορεί εκεί να είναι το πρόβλημα.
2: Μια βαθμολογία, εγώ στην Αμερική, να φανταστείτε που είχα πάει για μάστερ πριν αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει πολλά, πάνω από 20 χρόνια. Υπήρχε τότε, όταν πήγα στην τράπεζα, που είμαι φοιτητής. Για να μου ανοίξουν, μου λέει, έχεις πάρει εσύ βαθμολογία με τη Visa. Δεν με ενδιαφέρει γιατί πήγα να ανοίξω λογαριασμό. Αλλά υπήρχε από τότε ένα rating. Γρήγορο, δεν είναι δύσκολο να το κάνω. Χρωστάω στα κοινόστα, χρωστάω στο προηγούμενο ενίκιο και έχω και από τον τηρεσί.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό έτσι όπως το λέτε, ξέρετε, έτσι όπως το λέτε και σας ακούμε, κύριε Κρανίδη, θέλει χρόνο δηλαδή.
0: Σίγουρα θέλει χρόνο. Αυτό.
1: Θέλει χρόνια ίσως για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, έτσι όπως μας το λέτε.
2: Βεβαίως, μα περάσαν και χρόνια όμως. Όταν τα είχαμε κάνει 4 χρόνια.
1: Πάλι στη συζήτηση εξαντληθήκαμε δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω. Γιατί είμαστε ήδη στο 26 και έτσι όπως το λέτε.
2: Όπως ξέρετε, η πολιτική στην Ελλάδα, να μιλάμε καθαρά τώρα εδώ, έτσι. Του ενδιαφέρει το γρήγορο, να πάρει ένα επίδομα ενοικίου, μια απαλλαγή, μια τέτοια. Αυτά θέλουν χρόνο, φαίνονται μετά από χρόνια, συμφωνώ, είναι δουλειά σκαψίματος. Εδώ δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Όχι, εδώ μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα, να βγάλουμε το κουμπιτεράκι, να το κοστολογήσουμε, να δούμε ποιο είναι πιο φθηνό.
2: Μπράβο. 50 επιδόματα πήραν στην τσέπη, πολύ ωραία.
1: Ναι, και περνάει ο χρόνος και δεν θα αλλάξει τίποτα. Όχι τίποτα άλλο. Για τις επόμενες γενιές δηλαδή. Θα είναι ένα πράγμα πλησίαστο. Μένουν μέχρι 40 χρονών τα παιδιά στο σπίτι.
0: Ναι, και είναι ένα πράγμα που συνδέεται η στεγαστική κρίση με το δημογραφικό. Είναι βαθύτατο πρόβλημα.
2: Όλη την ανάπτυξη. Εδώ μέχρι να πούμε άλλο ένα που να το κολλήσουν. Να, εδώ έχουμε κάνει στιγμή την πολιτική στέγηση που έχουμε φτιάξει. Υποκέντρωση. Τι θα γίνει, όλοι στην Αθήνα θα είμαστε.
0: Όχι, αλλά τα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή από το κράτος είναι αστεία. Για να πας σε ένα χωριό. Είναι αστεία, γι' αυτό και δεν έχει πετύχει κανένα πρόγραμμα με την κατάσταση.
2: Είναι και καλύτερες, προσέξτε. Οι μέσα είναι καλύτερες πολλές φορές. Δεν μιλάω για τα πρώτης γραμμής, αλλά σε πάρα πολλά κομμάτια της περιφέρειας που έχουμε ευτυχώς φτιάξει κάποιες υποδομές. Δηλαδή, να πω περιοχές που είναι μέχρι 1,5-2 ώρες από την Αθήνα, φτιάξει πολλές περιοχές, έχει προσβασιμότητα. Αλλά αυτά είναι πολιτικές μακρόπνες που δεν έχει μάθει το ελληνικό κράτος να τις κάνει και δυστυχώς περάσαμε και τα μνημόνια και δεν τις έχουμε κάνει στον βαθμό που πρέπει. Για να κάνουμε ένα άλμα. Γι' αυτό το λέω. Όχι να βγάλουμε τη μέρα, να βγάλουμε το χρόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Να μην βγάλουμε το χρόνο, να βγάλουμε κάτι παρακάτω. Ναι.
0: Κύριε Παραδιάλο, κύριε Κρανίδη. Το ξέρω. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη. Επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, έχω μία πορεία. Να το πω, τα κανόνια έχουν αυξηθεί. Γιατί το λέω, έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση. Ότι αυξάνονται οι τιμές. Αναγκαστικά ο κόσμος, επειδή δεν βρίσκει πιο φθηνά σπίτια, θα νοικιάσει ένα διαμέρισμα και πιο ακριβό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν αντέχει να το πληρώνει με το μισθό που παίρνει. Ναι, να σας απαντήσετε αυτό και να. Συγγνώμη.
2: Σας λέω τη γνώμη και δεν έχω επίσημα στοιχεία.
0: Κύριε Κρανίδη, να μας απαντήσετε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BigWin. Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε. Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, συζητάγαμε με τον κύριο Κρανίδη. Είχες κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση για το ότι αν υπάρχουν κανόνια, έτσι.
0: Ναι.
2: Ναι. Με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: σας
0: ακούμε, βεβαίως.
2: Λοιπόν, πρέπει να δοθούν τα επίσημα στοιχεία. Δεν το ξέρουμε. Παπαγγελμία, ναι. Δεν τα έχει. Αυτό μπορώ να σας πω όμως, ότι επειδή αυτό είναι και ο φόβος κυρίως των ιδιοκτητών, γιατί το θέμα να μην κλείσει ένα ενίκιο, όπως είπατε, να μην πληρώνετε, να μην ικανοποιείται, δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχει η τάση τώρα, η καινούργια τάση, επειδή φτάσει στο ταβάνι τα ενίκια πλέον, έτσι δεν πάνε πιο πάνω. Ναι. Τα πραγματικά ενίκια, μιλάω, χθες ζητούμενα, εισαγγελίες. Ναι. Τα πραγματικά. Ναι. Κάπως υπονούν.
1: Κάτω από 1500 δηλαδή.
2: Ανάλογα το κείμενο. Ναι. Σίγουρα κάτω. Ναι. Δεν ξέρω, ανάλογα αν είναι πιο μικρό, πιο μικρό. Αλλά είναι, υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή αυτό το ερώτημα, θα μπορεί ο άλλος να το ικανοποιεί. Έχει τα εισοδήματα. Να το ικανοποιεί βιώσιμα, εννοούμε.
1: Ναι.
2: Όχι να το ικανοποιεί για ένα μήνα.
1: Και σε βάθος χρόνου.
2: Και σε βάθος χρόνου αυτή. Υπάρχει αυτή η τάση, γιατί να ξέρετε και αυτό που λέμε για την Πομιδά, το πρώτο είναι να είναι βιώσιμο το ενίκιο, να υπάρχει αξιοπιστία του μισθωτή, μετά είναι το μίσθωμα. Το να κλείνει ένα μίσθωμα. Και να μην το ικανοποιεί κανένα ή άλλου όρου, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε. Αυτό είναι καλό να το μάθουμε.
0: Ωραία, πάντως από ό,τι φαίνεται πηγαίνει στο θέμα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληρωμής στον ενοικίο. Φαίνεται ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά σας, θα πάρει κάποια αναβολή,
2: φαίνεται,
0: αυτό φαίνεται.
2: Είναι
0: μάλιστα.
2: Κοινή λογική, γιατί δεν είναι ένα απλό, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα μέτρο που λες ναι. Το εφαρμόζω και το παίρνω πίσω.
0: Ωραία.
2: Θα γίνει, θα είναι, πώς να σου πω, θα είναι, δεν θέλω να πω τη λέξη. Πρέπει να το προσέξει, να είσαι έτοιμο να το εφαρμόσει.
0: Μάλιστα.
2: Και θα έχει πολλές παιδικές ασθένειες. Δηλαδή, ξέρετε τι να γίνει πρώτο μήνα.
0: Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Την άλλη φορά θα πούμε για τις γονικές παροχές. Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Θέλετε και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τους λογαριασμούς ρεύματος. Μπορούμε. Βεβαίως. Ενέργεια, έτσι, αυτά που λέμε, τη βενζίνη, όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
0: κύριε Κρανίδη. Γεια σας.
14: Real FM. Happy
15: birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
22: Διζυγλικινικό.
21: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
22: Natural Factors.
21: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Real FM. Η ώρα είναι 6.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα, ανατμήματα έως Περιστέρι. Στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απολογούνται από τη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κρίση στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιίτες αντάρτες. Παραμένει στο μεταξύ σε ανωδική πορεία η τιμή του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά αυτή την ώρα τα 108 δολάρια το βαρέλι. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο όρος Ντέβα στις Πρέσπες της Φλόρινας. Για την κατάσβεση επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ περί ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Η Ρωσία έπληξε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ρωσικό διυλιστήριο.
32: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
33: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε συμφωνία είχε έρθει ο Ολυμπιακός με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού από το Τσάν Μάριου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
26: Real Weather.
1: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει δεύτερη ώρα εκπομπής. Στεφανία Κασίμη, Ρίτσα Μπιζόγλου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε αλλαγή. Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Και έχετε στείλει πολλά και σας ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, αλλά
1: για τη
0: ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζει. Πολλά ξεχωρίζουν, απλώς αυτό είναι προσωπικό. Σου είχε στείλει ένα συμμαθητή σου μήνυμα.
1: Ποιος?
0: Από το ένα το δημοτικό σχολείο Πετρούπολης.
1: Α. Με το όνομα, τι παιδί, τι είχα
0: κάνει. Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Βασίλη. Μιλάς ηλικία Βασίλη.
0: Α, ναι, δεν έχει πει ηλικία. Ευχαριστώ πολύ άλλο. Για τα καλά λόγια, μιλάς ηλικία.
1: Βασίλη, ηλικία μου, Βασίλη.
0: Δεν θα μην το στείλει καν σε mail.
1: Ναι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θα λες εσύ άλλη ηλικία. Μη λέμε ηλικίες, παιδιά. Δεν μπορώ αυτό το θέμα με την ηλικία.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος θα είναι μαζί μας αύριο. Δεν μπορούσε σήμερα να ήταν εδώ στην εκπομπή. Θα σας τα πει ο ίδιος αύριο. Πάντως δεν έχει καμία σχέση σίγουρα με όλα αυτά που γράφετε.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει.
0: Και με βιάζεστε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Και το λόγο της ημέρας είναι μια φράση πολύ γνωστή από τις ελληνικές ταινίες. Αστευόμαστε μεταξύ μας, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Είναι προσωπική του υπόθεση, θα σας τα πει ο ίδιος.

0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα συνταγματικά. Καλέ, έχει αύριο συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, θα μιλήσει και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Βουλή.
1: Έχει. Γιατί θυμάσαι την προηγούμενη ψηφοφορία, τι είχε γίνει. Δεν ήταν και πολύ εύκολη.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε.
1: Τίποτα, νομίζω.
0: Τίποτα.
1: Θα μιλήσει και ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή είναι αρκετοί που θα μιλήσουν. Είναι η αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγματος με τα άρθρα 110 και 119. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι επί της ουσίας.
0: Επίσης υπάρχει ένα μπιφ, Ρίτσα μου.
1: Τι. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου. Υπήρχε μια δήλωση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Απόστολο Πάνα.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος μίλησε, ας πούμε να το πω έτσι, τόλμησε να μιλήσει για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Είπε, η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Οχ.
0: Εντάξει. Και τον ρώτησαν αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Σημείωσε και τις ιστορικές καταβολές των δύο κομμάτων. Εγώ βλέπω, λέει, ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Πού είναι το κακό? Ήταν σε ένα πάλελ με τον κύριο Κερίδη που παρατήρησε ο κύριος Κερίδης, ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
1: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλές ημέρες, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει μιλήσει για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς λόγω των έχει πει ο κύριος Σιακαντάρη.
0: Σωστά.
1: Άρα πάει άλλο αφήγημα τώρα.
0: Ναι, πάει γενικότερα άλλο αφήγημα. Βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στην ΔΕΦΕ ότι σας διαβεβαιώ ότι η χώρα δεν θα μείνει κυβέρνητη, απλά δεν είπε πώς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, με κάποιον τρόπο. Κοίτα, κανένα κόμμα δεν θα βγει πριν από τις εκλογές. Τώρα μην λέμε ψέματα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Είναι αλλά και υπαρξιακό τώρα, να το πω έτσι.
1: Αλλά όταν λες εσύ ότι εμάς δεν μας αφορά, εμείς έτσι κι αλλιώς συνεδριακά έχουμε αποφασίσει ότι.
0: Όλα
1: συνεδριακά
0: αυτά πριν τις εκλογές.
1: Πριν από. Και μου λέει και μια ψυχούλα.
0: Πριν από. Όχι, μια ψυχούλα. Σωστή το λέει. Η ψυχούλα σωστή είναι. Πριν από.
1: Να τα λέμε σωστά. Πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, ναι, αλλά σου λέω πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και ημέρες λέει ότι θα υπάρξει συγκυβέρνηση. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς λόγω των λεγόμενων Σιακαντάρη.
0: Σωστά.
1: Άρα και ο Σπάνας αυτό που είπε δεν νομίζω ότι θα έφτασε καλά στη Χαριλαοτρικού.
0: Όχι. Είπε επίσης ότι οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάστε την κυρία Κουφονικολάτου που είχε πει ότι από την Ελλάς ότι δεν είναι όμορη χώρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Υπάρχει, βλέπω, δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του Τσίπρα και.
1: Καλά θα πάει και
0: και
1: αυτό.
0: Από το ΠΑΣΟΚ βεβαίως λέει Χαριλάου Τρικούπη, τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας τον κύριο Μαρινάκη. Άναψε πάντως φωτιές η δήλωση.
1: Είδες και μια δήλωση να γίνει, ξέρεις, είναι
0: ούτε μια λάθος λέξη δεν μπορείς να πεις, ναι, αυτή την
1: μια αποστροφή μιας δήλωσης, κάτι και να αφήσεις τα προηγούμενα και τα επόμενα και να γίνει αυτό, μετά γίνεται το έλα να δεις.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στην νομική, και θα συζητήσουμε, επειδή σήμερα είχαμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Και
0: ο ίδιος το έχει προαναγγείλει ότι θα επιστρέψει. Οπότε θα συζητήσουμε λίγο για το ενδεχόμενο επιστροφής.
1: Και θα ανακοινώσει πράγματα. Λέει Δευτέρα, νομίζω, είπε ότι θα ανακοινώσει.
0: Α, τόσο σύντομα.
1: Ναι, θα ανακοινώσει.
0: Έχουμε αγωνία γι' αυτό.
1: Κόμμα, σήμα. Όνομα και το σήμα. Έτσι είπε ο ίδιος. Τώρα πώς.
0: Α, ο ίδιος θα τα ανακοινώσει.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα. Ο ίδιος.
0: Έχω αγωνία. Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να περιμένω.
1: Υπομονή κάνει λίγο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Για κρατήσου.
0: Θα περιμένω κάποια 24 ώρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βλαχόπουλο. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μπορεί να είναι υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης στις εκλογές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα.
2: Ναι, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, γιατί η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων προϋποθέτει αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή να έχει περάσει και τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Πρώτα απ' όλα, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κατέλθει υποψήφιος ως ανεξάρτητος μεμονωμένος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ανεξάρτητος.
0: Χωρίς κόμμα δηλαδή. Χωρίς κόμμα.
2: Ανεξάρτητος. Αλλά πρακτικά δεν υπάρχουν πιθανότητες εκλογής, γιατί προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως ανεξάρτητος και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει το 3% των ψήφων πανελλαδικά. Δηλαδή, σε μια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια Α Αθηνών.
1: Δηλαδή, αν κατέβει στο Καρπενήσι, ας πούμε, είναι δύσκολο να πιάσει το 3% μετά.
2: Ναι, το 3% των ψηφοφόρων στο Καρπενήσι, το 3% πανελλαδικά των εκείνων ψηφοδελτίων πανελλαδικά στο Καρπενήσι, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι.
0: Ναι,
2: αντιλαμβάνεστε ότι πρακτικά δεν υπάρχουν πιθανότητες εκλογής. Κάποιος μεμονωμένο εξάρτητο υποψήφιο και δεν έχει εκλεγεί και ποτέ κανένας από το 1990 και μετά, που θεσπίστηκε το 3%. Τώρα, αν μπορεί να κατέβει με κόμμα, υπάρχει διάταξη ρητή στην εκλογική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός ο οποίος έχει ως δεδηλωμένη ή, εδώ θέλει την προσοχή, υποκρυπτόμενη ηγεσία κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί έστω και σε πρώτο βαθμό για μια σειρά από ποινικά αδικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν, εάν κρυθεί από τον Άριο Πάγο, γιατί αυτό κρίνεται από τον Άριο Πάγο όταν ανακηρύσσονται υποψήφιοι συνδυασμοί, εάν κρυθεί ότι υποκρυπτόμενη ηγεσία, γιατί δεδηλωμένη δεν το συζητάμε, ότι υποκρυπτόμενη ηγεσία ενός κόμματος είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες.
1: Με τους Σπαρτιάτες, ναι.
2: Όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, ναι, στις ευρωεκλογές.
1: Είχε κατέβει και με τους
0: Έλληνες όμως, ναι.
1: Αυτός δεν είχε κατέβει και με τους Έλληνες. Δεν είχε ένα σχεδιασμό Έλληνες, πώς λέγονται.
2: Ναι, όπως έγινε, όπως και έγινε και με τους Έλληνες στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Τώρα, υπάρχει ένα περαιτέρω ερώτημα. Μπορεί να κατέλθει ως βουλευτής και όχι ως ηγεσία? Εδώ πρέπει να πω ότι τυπικά μπορεί να κατέβει. Υπάρχει όμως άλλη διάταξη, μάλλον στο ίδιο άρθρο της εκλογικής νομοθεσίας, ότι μπορεί ο Άριος Πάγος, δύναται λέει, είναι η διατύπωση του νόμου, να μην ανακηρύξει έναν σχεδιασμό εάν η λειτουργία του δεν συνάδει, εάν η οργάνωση, η δράση του δεν συνάδει με την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κάτι που μπορεί να συμβεί όταν κάποιος υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Άρα λέτε ότι είναι, ας το πούμε, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, στεγανοποιημένη η κατάσταση? Δεν
0: χρειάζεται, και δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ενώ κάποια άλλη νομοθετική
2: ρύθμιση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να κατέλθει σχηματισμός με ηγεσία του Ηλία Κασιδιάρη, γιατί απαγορεύει νόμος.
0: Αν είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία όμως.
2: Ναι, γιατί απαγορεύεται, είναι υποκρυπτόμενη.
0: Ναι, και υποκρυπτόμενη. Ναι.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα κρίνει ο Άριος Πάγος ενδεχομένως από δηλώσεις, από διάφορα στοιχεία. Το προβλέπει ο νόμος. Εγώ θα έλεγα.
0: Αυτό θέλω, αν υπάρχει ένα κόμμα, συγγνώμη, το οποίο. Και ένα καινούριο κόμμα, το οποίο θα λέγεται Χ. Και βγει ο Κασιδιάρης με μία δήλωση, με ένα tweet, με ένα, δεν ξέρω, με μία ανάρτηση και πει στηρίζω αυτό. Αυτό είναι δηλωμένη στήριξη. Άρα μπορεί να πει.
2: Ναι, είναι θέμα απόδειξης πραγματικών περιστατικών. Ναι. Δεν θα ήθελα εγώ να προκαταλάβω.
0: Όχι, όχι. Προσπαθώ να καταλάβω κάτι... πώς ένα στοιχείο τι σημαίνει υποκρυπτόμενη ηγεσία.
2: Θα μπορούσε να είναι δημόσιες δηλώσεις. Θα μπορούσε να είναι email. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πραγματικό στοιχείο. Είναι μια διαδικασία που δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός στα αποδεικτικά μέσα. Μπορεί ο Άρης Πάγος να το δει σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα. Πρέπει να σου πω γιατί γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανακήρυξη των υποψηφίων. Εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ξαναδούμε όλη αυτή την νομοθεσία ανεξαρτήτως του φαινομένου Κασιδιάρη και να το δούμε λίγο, αν θέλετε, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, εμένα, υπάρχει μια αντίφαση για μένα το να κατέρχεται κάποιος ανεξάρτητος υποψήφιος μεμονωμένος, να μην κατέρχεται με ένα κομματικό σχηματισμό, που σημαίνει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην εκλεγεί. είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο να μην
0: εκτεθεί. Έχετε δίκιο αυτό.
2: Ξέρετε, η εκτρή της δημοκρατίας ή η μη εκτρή της δημοκρατίας, ποια είναι τα όρια της δημοκρατίας μεταξύ ανεκτικής, μαχητικής, αξιόμαχης δημοκρατίας, πρέπει να το συζητάμε γενικότερα θεσμικά, με ρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την τρέχουσα συγκυρία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, ειδικά τη σημερινή εποχή, όπου ανεβαίνουν τα κροτσιά κινήματα. Το βλέπουμε στη Γερμανία, στον Ζάξεν Ανχάλτ, 44% το ΑΕΠΤ. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Μεσαρωτικά ποσοστά, δεν ανεβαίνουν απλά. Δηλαδή είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν.
2: Αυτό ίσως δείχνει και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, και είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, δεν λύνονται με απαγορεύσεις, δεν λύνονται μόνο με απαγορεύσεις. Είναι προερχόντως πολιτικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να, κάποια στιγμή να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση. Και οι θεσμικοί, επαναλαμβάνω, για τα ποια είναι τα όρια της δημοκρατίας και πού μπορεί να μείνει μια δημοκρατία, αλλά και αν οι απαγορεύσεις είναι το μέσο για την, για την άμυνα της δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλες ερωτήσεις αυτές, τις οποίες δυστυχώς δεν συζητάμε όσο θα έπρεπε να συζητάμε θεσμικά, παρά μόνο όταν ανακύπτει. Εσείς ως δημοσιογράφοι κάνετε μια χαρά τη δουλειά σας. Εγώ μιλάω για τους υπολείπους.
0: Ναι.
2: Μιλάω για τους νομικούς, μιλάω για τους πολιτικούς. Δεν τους συζητάμε σε χρόνο, αν θέλετε.
1: Άρα τη Δευτέρα, αυτός, είπε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, το σήμα κτλ. Όλα αυτά θα είναι μια συζήτηση φιλολογική. Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Εντάξει, μπορεί να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, μπορεί να λειτουργεί το κόμμα. Γιατί ξέρετε, δεν απαγορεύεται η λειτουργία. Δεν υπάρχει και θεσμικά δεν υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, απαγόρευση του πολιτικού κόμματος. Ναι. Εκεί που υπάρχει απαγόρευση είναι στο να κατέβει τις εκλογές.
0: Ναι, αλλά οι εκλογές όταν θα γίνουν. Θέλω να πω ότι οι συνδυασμοί ανακηρύσσονται από τον Άριο Πάρο λίγο πριν από τις εκλογές. Άρα, ναι, επειδή θέσατε και το χρόνο, το θέμα του χρόνου, θα γίνει λίγο πριν από τις εκλογές. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει όλο αυτό. Θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι, ναι, η όλη η διαδικασία γίνεται μέσα σε λίγες μέρες. Αλλά το έκανε πριν ο Άριος Πάγος και στις ευρωεκλογές του 2024 και στις βουλευτικές εκλογές.
0: Δεν μπορεί να το κάνει πριν από την.
2: Όχι, δεν μπορεί.
0: Πριν, έτσι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει πριν. Δεν υπάρχει δυνατότητα απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Υπάρχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις να καταθέσει ένα καταστατικό, μια ιδρυτική διακήρυξη, κάποιες υπογραφές, αλλά δυνατότητα έτσι θεσμικά ενός δικαστηρίου να απαγορεύσει ένα κόμμα δεν υπάρχει. Εδώ το μεγάλο θέμα είναι.
0: Και αν
2: ενδιαφέρει μόνο, ναι, ναι, μόνο κάθε στις εκλογές ή αν ένα κόμμα είναι πραγματικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει. Ή μήπως πρέπει να υπάρχουν όλα τα κόμματα. Αυτά είναι τεράστια θέματα, έτσι, τα οποία.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερη συζήτηση από τη στιγμή, τη χρονική. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, η οποία δεν έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή και το γεγονός της αποφυλάκησης ή της αναγγελίας ενός κόμματος. Αυτή είναι μια γενική συζήτηση, η οποία πρέπει να ανοίξει, όπως λέτε, γιατί τα γεγονότα πολλές φορές μας προλαβαίνουν.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βλαχόπουλε.
2: Να είστε καλά. Και εσείς.

0: ένα κινητό τηλέφωνο από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή στην εκπομπή που κάνουμε με τον Νίκο Ρουγκάκο.
1: Εγώ να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr. Που μερικές καλησπέρες, καλησπέρες προς τα πάω Κάρα, στον Χίλιαρχο, μάλιστα.
0: Μαζί της
1: στον Αθανάσιο. Ναι, σωστά, σωστά. Και τώρα κάπου εδώ θα σταματήσω τις καλησπέρες. Μπορείς να συνεχίσεις από κάτω. Εμείς κόλλησε ένα υπολογιστή, συγγνώμη.
0: Είδες αυτός ο υπολογιστής.
1: Ο Σιμεών.
0: Είναι αυτός που κάθομαι εγώ και πάντα κολλάει.
1: Ναι, εκεί στο μόνο στο άτομο. Λοιπόν,
0: στον ο Σιμεών,
1: στο Βίκτορ, στον Αβραάμ βεβαίως.
0: Στον
1: Λεωνάρδο. Στον Πίκο Απίκο. Στον Ηρακλή.
0: Κόλλησε εμένα.
1: Κόλλησε εσένα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, στον Άκη. Στον Κωνσταντίνο. Στον Γιώργο. Στο συμμαθητή, τον ξέρει, ξανάπεσε μπροστά μου ο συμμαθητής.
0: Τα συζητήσαμε. Πολλά,
1: στο συμμαθητή, πάρα πολλά χαιρετίσματα. Λοιπόν, στον Νικόλαο. Στον κύριο Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 600 ευρώ σύνταξη, 400 ευρώ μόνο το ενίκιο αντί να ζήσει, λέει ο Ηρακλής. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, νομίζω, και το πρόβλημα σε όλους. Και στη Μέλαμψη Παρθένο. Πρέπει να κλείσουμε. Τώρα που είστε στη Μέλαμψη Παρθένο, πρέπει να κλείσουμε.
0: Στα καλύτερα.
1: Στα καλύτερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και

0: λαμβάνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στέναρη απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 24 στην Κάριστο και 21 στη Μήλο και στην Καλαμάτα.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, ανατμήματα από την Καλυφτάκη έως τον Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Λιωσίων. Στην Κηφισίας επίσης ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και τον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή από Δέλτα Φαλήρου προς Καλαμάκη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Κυρία Ρίτσα,
1: μάλιστα,
0: μήπως βάλατε βενζίνη?
1: Βάζω πετρέλαιο, μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ό,τι και να βάλετε, το ίδιο.
1: Μάλιστα. Το ίδιο και το αυτό, μάλιστα.
0: Δεν θέλατε κάποια βελτίωση?
1: Ναι.
0: Δεν σας βλέπω όμως σοκαρισμένη καθόλου.
1: Σοκάρομαι κάθε φορά.
0: Το έχετε πάρει απόφαση?
1: Θα σου πω, δεν πάω παλιότερα. Πήγαινα με τη λογική. Να γεμίσει, παρακαλώ.
0: Όχι, εσύ 30 ευρώ βάζεις, 30 ευρώ έβαζες, 30 βάζεις.
1: Ναι,
0: μην είσαι χαζή τώρα.
1: Παλιά πήγαινα, πόσο θέλετε, να γεμίσει, παρακαλώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το να γεμίσει, παρακαλώ. Υπάρχει 30 ευρώ. Κατάλαβες, οπότε ό,τι είναι απλά.
0: Ό,τι είναι απλά δεν τελειώνει. Ναι, τι πιο συχνά. Προχθές έβαλε το μεταξύ βενζίνη λίγο, δεν το συζητώ, 20 ευρώ, αλλά ότι είναι 20 ευρώ τύπου τρεις διαδρομές.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Και το καλοκαίρι με το air condition.
0: Ναι, με το air condition. Ναι, ναι. Μαζί με το air condition.
1: Και 70 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, προς την ημέρα. Δηλαδή πήγαινε συνέχεια. Αλλά απλά έλεγε πα για 30.
0: 2,16 νομίζω ότι είναι. Αν δεν κάνω λάθος, μέση πανελλαδική,
1: ναι, και είναι
0: μέση τιμή αμόλυβης. 2,16 η αμόλυβη, 2,12 το πετρέλαιο κίνηση γράειρο 0,88.
1: Και έχει φτάσει στα νησιά 2,5.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μη σου πω, δηλαδή.
1: Μήλο και Κέρκυρα μας λέγανε 2,5 ευρώ.
0: Φαίνεται ότι και στην. Θα φτάσει σύντομα και το 2,20 εδώ και στην.
1: Ναι.
0: Με τις επόμενες μέχρι την Παρασκευή. Πώς σου φαίνεται? Έτσι διάβαζα το ρεπορτάζ. Ναι, σε εμάς στην Αθήνα, παιδί μου.
1: Όχι
0: στην Αθήνα.
1: Εδώ που λένε.
0: Τη μέση πανελλαδική εννοώ. Τη μέση, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσει και σε εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Σκέψω ότι θα ξεπερνούσε αν είναι 2,20. Τα διάβαζα στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια το πρωί. Ότι αν είναι 2,20, αν δεν υπήρχε και επιδότηση, θα ήταν πάνω από 2,30.
1: Ξεροβίγεις, καθαρίζεις το λαιμό και τα λοιπά.
0: Και επίσης έχουμε και λίγο καιρό, δεν είναι λιγότερο από ένας μήνας για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό είναι. Νομίζω ότι κοίταξε να δεις το μελετάει η κυβέρνηση για επιδότηση και όλα αυτά.
0: Ναι, πια δεν γίνεται τώρα. Νομίζω ότι το έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει. Ναι. Δεν υπάρχει και άλλη λύση.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτή την,
1: μονόδρομος.
0: Είναι μονόδρομος. Ναι. Αν αυτό που ξέρουν την αγορά λένε ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, θα είχε τιμή περίπου στο 1,93 ευρώ. Ένα λίτρο. 1,13 ήταν πέρυσι.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν, δεν είναι.
0: Βέβαια. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Τις επόμενες εβδομάδες, ναι.
0: Α, τον έχουμε τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, ναι, τον έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Βουρδουμπά. Είναι πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Να δούμε πώς ξεκίνησαν τα σχολεία. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την συζήτηση, ακόμα και σήμερα, εν έτη 2026, με πόσα κενά χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Οπότε ας πάμε να δούμε τι γίνεται στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας και στο κρατέ σας. Να είστε καλά.
1: Καλή σχολική χρονιά που λέμε.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Ας είναι
2: καλή. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους. Τους γονείς που μας ακούνε, τους μαθητές.
0: Πόσοι
2: είμαστε
0: λείπουν?
2: Είμαστε αισιόδοξοι που τα σχολεία ξεκινήσαν. Είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι.
2: Όμως δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθέατες για μια ακόμη χρονιά. Χθες μάλιστα κάναμε και μια συνέντευξη τύπου σαν διδασκαλική ομοσπονδία που παρουσιάσαμε όλα τα στοιχεία για την έναρξη της νέας χρονιάς που προδιαγράφεται και αυτή πάρα πολύ δύσκολη, δυστυχώς το λέμε, γιατί ακριβώς η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως κόστος. Υπάρχει μια συνειδητή πολιτική απαξίωσης, υποβάθμισης, εγώ θα πω και εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Σας λέω μόνο το πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που όλοι κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες, το ζήτημα των κενών.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στοιχεία που παρουσιάσαμε. Όχι από που τα αντιλήσαμε σαν διδασκαλική ομοσπονδία, τα αντιλήσαμε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δηλαδή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Τα στοιχεία στην πρωτοβάθμια, στα δημοτικά και την διαγωγή αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 9.000 κενά.
1: Τόσο πολλά.
2: Όλων των ειδικοτήτων, δασκάλων και νηπιαγωγών, περίπου 1.000 σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις άλλες ειδικότητες. Και βεβαίως ο μεγάλος χαμένος, αν μπορούσα να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών το χαμένος, αλλά δυστυχώς μιλάμε για χιλιάδες παιδιά και γονείς που μας ακούνε, παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, όπου εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Κάλυψη των κοινών σε αυτό το.
0: Στα ειδικά σχολεία. Κομμάτι,
2: όχι στα ειδικά σχολεία μόνο, στην παράλληλη στήριξη.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά που είναι στα γενικά σχολεία και χρήζουν εξατομικευμένη στήριξη, εκεί τα κενά, η κάλυψη των κοινών είναι κάτω από το 50%. Είναι πάνω από 5.000 τα κενά σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Βουρδουμπά, υπάρχει κάποια περιοχή που είναι πιο δύσκολη, δηλαδή εντοπίζετε κάπου το πρόβλημα, είναι περιοχές που είναι πιο δύσκολες με περισσότερα τα κενά?
2: Όχι, το πρόβλημα, όπως σας είπα, δεν έχει να κάνει με κάποιο τοπικό πρόβλημα. Έχει να κάνει με μια συνειδητή, εγώ πιστεύω, εμείς πιστεύω, αυτή είναι η εκτίμηση. Και τα κενά ήταν γνωστά από τις αρχές του καλοκαιριού και τα τέλη του Αυγούστου. Τα θέσαμε και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Α, ήταν γνωστά λοιπόν αυτά τα κενά και τα έχετε θέσει εσείς. Δηλαδή...
2: Όπως εσείς γνωρίζετε, κάθε χρόνο προσλαμβάνονται εξαιτίας των χρόνων αδιοριστίας, προσλαμβάνονται χιλιάδες αναπληρωτές.
1: Ναι.
2: Την περσινή χρονιά τελειώσαμε το σχολείο με 45.000 αναπληρωτές.
1: Μάλιστα.
2: Φέτος η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβαν λίγες μέρες πριν 30.000 αναπληρωτές. Και το Υπουργείο Παιδείας ομολογεί κοινικά ότι όλο ο Σεπτέμβρης θα κυλήσει με πολλές χιλιάδες κενά, αφού μας λέει ότι στις αρχές του Οκτώβρη θα ξαναπροσλάβει 6.500 αναπληρωτές. Άρα θέλω να πω, τα στοιχεία που δίνουμε, που είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν αμφισβητούνται, ομολογούνται σε ένα μεγάλο βαθμό και από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορεί κανείς να καμώνεται δηλαδή ότι δεν ήξερε ή ότι έκανε κακό υπολογισμό. Έχει να κάνει με ότι αυτή τη στιγμή λεφτά δίνονται για διάφορες, πώς να πω, μεγάλους επιχειρηματίες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για κάθε είδους, θέλω να πω, ανάγκη εντός εκτός εισαγωγικών. Αλλά αυτό που λέμε εκπαίδευση, μορφωτικά δικαιώματα θεωρείται κόστος το 2026. Και αυτό, ξέρετε, για μας δεν είναι ένας αριθμός, το ότι λείπει ένας εκπαιδευτικός 2.000 που μιλάμε τώρα. Είναι ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό, το να μην έχουν τα παιδιά το 2026 το δάσκαλό τους, τον εκπαιδευτικό τους, μέσα στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως, δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι κι αλλιώς και τις 6.500 να πάρει παραπάνω.
0: Αναπληρωτές θα είναι αυτοί και αυτοί οι 6.500 θα είναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: φτάνει το περσινό νούμερο, γιατί είπατε ότι 30 συν 6.500 είναι 36.000, 45.000 ήταν πέρσι.
2: Βεβαίως. Ακριβώς δεν φτάνει και δυστυχώς δεν θα φτάσει. Και γι' αυτό λέω, αφού μας δίνετε και το βήμα και σας ευχαριστούμε πολύ, ότι από κοινού οι γονείς που μας ακούνε, μαζί με τους συναδέλφους όλη την Ελλάδα, πρέπει με κάθε τρόπο να πιέσουμε είτε τοπικά είτε κεντρικά το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από μεγάλες κινητοποιήσεις που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, να εξασφαλιστεί το αυτονόητο, να καλυφθούν όλα τα κενά αυτή τη στιγμή και να μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Βέβαια, το ζήτημα των κενών είναι μόνο ένα από τα προβλήματα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τεράστια ζητήματα στις κτηριακές υποδομές, το γνωρίζετε. Τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να δουλεύουν με εξευτελιστικούς μισθούς και πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να παρετούνται.
0: Αυτό με τις παρατήσεις, για πείτε μας. Όντως είχε ρεκόρ αύξηση παρατήσεις. Είχαν αυξηθεί οι παρατήσεις πέρυσι.
2: Την περσινή χρονιά είχαμε πράγματι ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ, αύξηση των παρατήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας εκπαιδευτικός που δουλεύει για 6-7 μήνες το χρόνο με 950 ευρώ μέσο όρο μισθό και με αυτά τα χρήματα πρέπει να πάει να μετεγκατασταθεί από τον τόπο κατοικίας του, να βρει κάπου αλλού σπίτι. Είχαμε τα φαινόμενα σε περιοχές όχι μόνο τουριστικές, αλλά και άλλες περιοχές, το γνωρίζουν οι
0: ακροατές. Τα στεγαστικά, λέτε. Το στεγαστικό
2: ζήτημα, η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Τα ενίκια για ένα πολύ μικρό σπίτι είναι 500-600. Στην Ίδρα έφτασαν να ζητάνε από νεοδιόριστους και αναπληρωτές 880 ευρώ ενίκιο, ενώ ο μισθός είναι 815 ευρώ του νεοδιόριστου.
0: Ναι, και στην Κρήτη είδαμε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό να μένει στη σκηνή.
2: Να μένει με τη σκηνή, με το παιδί της. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες, ξέρετε, είναι θέματα γνωστά που τα βιώνουμε κάθε χρόνο. Αυτό είναι, θέλω να πω, που επιβεβαιώνει ότι εδώ δεν μιλάμε για κάποια αστοχία, δεν μιλάμε για κάποιο διαχειριστικό λάθος, μιλάμε για μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης. Επαναλαμβάνω, κοινός παρονομαστής είναι ότι η εκπαίδευση θεωρείται κόστος την ίδια στιγμή που γύρω μας πραγματικά χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα στα σχολεία, για παράδειγμα, που δεν υπάρχει δάσκαλος ή που λείπει από κάποιες τάξεις δάσκαλος, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Γίνεται κάλυψη πασάλινα, θα πω,
1: δηλαδή,
2: εκ των έσω.
1: Ναι.
2: Είτε τα παιδιά θα μοιράζονται σε άλλες τάξεις, είτε θα καλούνται εκπαιδευτικοί να κάνουν μαθήματα άλλων ειδικοτήτων. Γυρίζουμε δηλαδή πολλά χρόνια πίσω, ίσως που όταν εγώ ήμουν μαθητής, ο δάσκαλος έκανε και λίγο γυμναστική και λίγο εικαστικά και λίγο θεατρική αγωγή. Ξέρετε, ειδικότητες και αντικείμενα τα οποία για την ανάπτυξη ενός παιδιού είναι απολύτως απαραίτητα. Εμείς δεν θεωρούμε δευτερεύον μάθημα, δηλαδή τη μουσική ή τα εικαστικά ή τη γυμναστική. Δυστυχώς όμως για την πολιτική που εφαρμόζεται. Θεωρείται, πώς να πω,
1: και έτσι δημιουργούνται και μεγάλα τμήματα, έτσι όπως μας το λέτε. Δηλαδή, ένα τμήμα που θα έπρεπε να είναι ολιγομελές έχει πολύ περισσότερους μαθητές.
2: Μία πολύ σημαντική πλευρά της λογικής της εξοικονόμησης είναι, για αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Αντιμετωπίζουμε και το θέμα των συγχωνεύσεων. Εδώ υπάρχει το παράδοξο, εντός εισαγωγικών παράδοξο. Είμαστε σε μια χώρα που δυστυχώς ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται εξαιτίας του δημογραφικού και εμείς ακολουθούμε αντίστροφη πορεία σε σχέση με τα τμήματα. Αντί να αραιώνουμε τις τάξεις, να μπορεί να γίνεται καλύτερο το μάθημα με βάση τα μεγάλα ψυχοκοινωνικά γνωστικά κενά που έχουν τα σημερινά παιδιά, εμείς κάνουμε τάξεις με 25 μαθητές τη βάζουμε παιδιά μέσα σε τάξεις, πολλές φορές ακατάλληλες τάξεις, και εκεί μέσα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή για την παιδαγωγική και τη μαθησιακή διαδικασία. Όταν είσαι σε μια τάξη με 25 μαθητές, με διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών, αναπηρειών μέσα, στο όνομα μιας λεγόμενης συμπερίληψης, καμία συμπερίληψη δεν είναι αυτό, ίσα-ίσα ένας και άδας εκπαιδευτικός, εγώ θα πω, συγγνώμη για την έκφραση, αφήνονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, και δυστυχώς είμαστε δύο θεατές. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα σχολεία.
0: Θα ρωτήσω κάτι για τους αναπληρωτές.
2: Με σταυρωμένα χέρια, θέλω να πω. Ναι. Αυτό, ναι. Ούτε θα κάτσουμε, ούτε καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Αυτά είναι Δασκαλική Ομοσπονδία. Έχουμε ήδη κάνει μεγάλες κινητοποιήσεις με καλά αποτελέσματα.
0: Και έρχεται και στο τέλος Σεπτέμβρη κινητοποίηση ξανά.
2: Και ακριβώς, και προγραμματίζουμε με βάση τις αποφάσεις που θα πάρουν οι γενικές μας συνελεύσεις όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Προγραμματίζουμε και απεργιακή κινητοποίηση στο τέλος του Σεπτέμβρη. Γιατί πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων, των γονιών που μας ακούνε, ότι το σχολείο το 2026 πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να μορφώνονται όπως το αξίζει.
0: Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε, συγγνώμη. Αυτό με τους αναπληρωτές, αφού ξέρουμε ότι θα έχουν κενά, γιατί δεν ξεκινάνε πιο νωρίς οι προσλήψεις των αναπληρωτών?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο αναπληρωτές. Και ξέρετε, η λέξη αναπληρωτές σημαίνει ότι καλύπτει κάποιο έκτακτο κενό.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάνει τους αναπληρωτές, είναι χιλιάδες άνθρωποι που κάθε χρόνο δεν καλύπτουν κάποιο έκτακτο κενό. Καλύπτουν τον εαυτό τους. Ουσιαστικά αναπληρώνουν τον εαυτό τους και επιδοτούν κάθε χρόνο το δικαίωμά τους να ξαναδουλέψουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν οι αναπληρωτές μας. Και αντί να γίνει ένας προγραμματισμός, αντί να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, με βάση τα κενά που είναι γνωστά και κάποια λίγα προκύπτουν στις αρχές του Σεπτέμβρη, αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μια λογική μνημονιακή. Φέτος δηλαδή γίνανε 5.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Την ίδια στιγμή που 5.500 περίπου ήταν και οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Άρα θέλω να πω, ξεκινάμε πάλι από το μηδέν και καλύπτουμε εντός εισαγωγικών, μάλλον δεν καλύπτουμε, αυτή την πραγματικότητα, ανάγκες των σχολείων για προσωπικό στις αρχές του μήνα, του Σεπτέμβρη. Και από ό,τι φαίνεται θα πάμε και σε β' φάση, στις αρχές του Οκτώβρη, και σε γάμα φάση, στις αρχές του Νοέμβρη. Οι μαθητές και οι γονείς θα μετράνε κενά. Και ξέρετε, οι γονείς δυστυχώς, επειδή ακριβώς και καλά κάνουν, θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, αναγκάζονται σε αυτές τις συνθήκες, τις πολύ δύσκολες για όλες τις οικογένειες, να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να καλύψουν τα κενά του δημόσιου και δωρεάν σχολείου, ακόμα και στα αναλώσιμα, για να καταλάβετε τι σας λέω, για το φορτηρικό χαρτί, για το χαρτί υγείας, μέχρι και το ζήτημα της στήριξης των παιδιών. Είτε στην παράλληλη στήριξη που χρειάζεται ένα παιδί για να σταθεί ισότιμα μέσα στην τάξη.
0: Ακόμα και από το δημοτικό.
2: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη, για τα αναλώσιμα και κλείνουμε αυτό, τι εννοείται βάζουν στο χέρι στην τσέπη για το χαρτί υγείας?
2: Εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταγγελίες πολύ συγκεκριμένες. Τις κάναμε και χθες στη συνέντευξη τύπου. Στους μεγάλους δήμους της χώρας που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, μια ειδική δηλαδή επιτροπή που ασχολείται με τα χρήματα που έπαιρναν στα σχολεία τα προηγούμενα χρόνια, πλέον οι Δήμοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να διοχετεύσουν χρήματα στα σχολεία, στις σχολικές μονάδες, και αυτή τη στιγμή όλοι οι μεγάλοι δήμοι, Δήμος Αθήνας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Πειραιά και άλλοι, έχουν μεγάλη δυσκολία στο να τροφοδοτήσουν τους διευθυντές με χρήματα, και αυτοί αντίστοιχα να αγοράσουν τα πρώτα αναλώσιμα. Χαλάει, ας πούμε, ένα φωτοτυπικό, έχει μια ζημιά το σχολείο, αγοράζουμε φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί υγείας, φλωρίνες, πώς να πω, τα απολύτως.
1: Και αν σκεφτείς, δηλαδή, ακούγεται απίστευτα, και αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε λιγότερο από 20.000.
0: Τα πρωτάκια,
1: λιγότερα πρωτάκια από ότι πριν από τρία χρόνια.
2: 21.000 λιγότερα παιδιά.
1: 21.000 λιγότερα παιδιά, δηλαδή. Τι να πει κανείς.
2: Και αντί να βάλουμε στο επίκεντρο λοιπόν αυτά τα παιδιά, το μέλλον αυτή τη χώρα, εμείς συνεχίζουμε να υποβαθμίζουμε, να απαξιώνουμε το δημόσιο σχολείο. Και ξέρετε, πολλές φορές για όλα τα κακοσκήμενα, που είναι πολλά τα κακοσκήμενα, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα, πάντα ευθύνεται ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δυστυχώς την ίδια ώρα που ευθύνεται για τα πάντα δεν στηρίζεται σε τίποτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Τι?
1: Λέει ο Real Blocker να δώσει συνεργασία Νέα Δημοκρατία και Ελλάς και τι στον κόσμο.
0: Όλα, παιδιά, μετά τις εκλογές, όλα να τα περιμένει. Η χώρα δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι τότε καταλαβαίνεις.
1: Καλά, καλά.
0: Τι θα ακούω, τι έχουμε να ακούσουμε. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Άκου να σου πω, ένα λεπτό έχουμε. Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Τρέμει μαζί Μαρία. Με μένα αποκλείεται, γιατί εγώ δεν είμαι στρατιώτης παράταξης. Δεν είναι. Εγώ
0: στρατιώτης, αποκλείεται με την.
1: Εγώ δεν είναι, δεν φεύγω τίποτα. Δεν φεύγω με το χρόνο, έχω αυτό, ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε από εδώ ότι η Κηφισίας έχει κίνηση. Ρίτσα περαστικά.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Ρίτσα περαστικά όταν κατέβεις κάτω. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στον Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλέ, έτσι μιλάω για πλάκα στον πληθυντικό της, την κυρία Ρίτσα. Καλησπέρα στον Γιάννη. Λοιπόν,
1: έλα, δεν είναι. Κουνάει χέρια, πόδια η Μαρία, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Είπες δύο λεπτά, περάσανε δύο λεπτά.
1: Γιατί η Μαρία έχει άλλη μέτρηση χρόνου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ, Ρίτσα μου, για την παρέα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με τον Κωνσταντίνο αύριο στις 5. Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που βρίσκονται από τη μία το μεσημέρι στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε. Την ίδια ώρα αναστέλλονται, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με απόρρια την αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση εντοπίζονται και στην εγχώρια αγορά. Ανευθύνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο και στην είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Την ίδια ώρα Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία απαύσης πυρών σε ενεργειακές υποδομές. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε ευρωπαϊκές πόλεις για τον περιορισμό βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση, παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντας νέους κανόνες που παρουσίασε σήμερα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρη προς Λιωσίων, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: τις εκτρώσεις είναι αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε τατιάνα και φάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένος στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο, σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια αρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, το ναζιστό μουτρό βγήκε σήμερα από τις φυλακές στο Δομοκό και εμφανίστηκε μπροστά σε μια σύναξη φασιστό μουτρών. Εκεί λοιπόν δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει κόμμα. Έτσι το είπε. Θα πρόκειται λοιπόν για μια νέα ναζίστο συμμορία με το μανδύα πολιτικού φορέα. Η συνήγορός του είπε σε δηλώσεις της ότι η κάθοδος του ναζιστόμουτρου στις εκλογές είναι σίγουρη και πως μάλιστα βρέθηκε και νομική φόρμουλα. Το ναζιστόμουτρο ενώπιον αυτής της φασιστοσύναξης που τον επεφημούσε με τι λέτε παρομοίωσε τον εαυτό του, με τον Κολοκοτρώνη. Το ναζιστόμουτρο λοιπόν ισχυρίστηκε ότι είναι η μετεμψύχωση του Κολοκοτρώνη, μπορεί και του Θεμιστοκλή. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν και κυλιδώνονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνη καμωνόταν τον συνεχιστή του Γκαριμπάλτι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης και την εμφανίζουν σαν την ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Οι Έλληνες φασίστες, οι απόγονοι δηλαδή των Τσολάκογλου, των Λογοθετόπουλων, των Ράλιδων και των Ταγματαλιτών, παριστάνουν τι λέτε, τους μαχητές της Πίνδου. Μιλάμε για τους δοσύλλογους που μύδισαν και εμφανίζονται κάτι σαν μαχητές της Αλαμίνας. Μιλάμε για τους νενέκους που παριστάλουν τους αρματολούς. Καμία πρωτοτυπία λοιπόν, ναζιστήλα και γελιότητα. ως συνήθως. Ας κρατήσουμε το κύριο. Ένας τελεσίδικα καταδικασμένος χιτλερικός, ηγετικός στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας, αποφυλακίστηκε λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλάκησαν αφού πρώτα το σύστημα που τους γεννάει και τους τρέφει, το σύστημα που δημιουργεί και κανακεύει τα ναζιστικά φίδια, του επέτρεπε να πολιτεύεται και μάλιστα μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από μπλουζίτσες, πίσω από κουστούμια, πίσω από γραβάτες. Αλλά ξέρετε, η σβάστικα δεν κρύβεται. Όπως δεν κρύβονται και οι μηχανισμοί των υπονόμων. Μιλάμε για αυτούς τους μηχανισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, που θα επιδιώξουν να ξεχάσουμε, και άλλοι θα επιδιώξουν να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους και πάλι πολιτικού τάχα μου lifestyle. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που όταν τον ρωτούσαν οι δικαστές στη δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αν είναι ναζιστής, εκείνος ο Λεβέντης απαντούσε, μα τι λέτε, εγώ, μα δεν είμαι ναζί. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που στο δικαστήριο δεν ήταν ναζί, αλλά στις 20 Απρίλη του 2011 στο περιοδικό της ναζιστικής συμμορίας εξυμνούσε με τον τρόπο που θα σας διαβάσω. Το ανανεωτικό, έτσι έλεγε, και το πνευματικό, έτσι έλεγε, κίνημα του ναζισμού. Το ανανεωτικό και πνευματικό κίνημα των SS και της Γκεστάπο. Έγραφε λοιπόν αυτός: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο, έγραφε, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, έγραφε, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτά γράφονταν 20 Απρίλη του 2011 για τον κλασικισμό, για το ρομαντισμό, για το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Γι' αυτό τον ναζισταρά μιλάμε. Όποιο λοιπόν και αν είναι το μακιγιάζ, όποιο lifting και αν επιχειρήσουν, όποια μπούργα και αν φορέσει αυτό το ναζιστόμουτρο, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Είναι απολύτως ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματαλίτες, οι δοσύλλογοι και οι γερμανοτσολιάδες. Όλα όσα εκπροσωπεί το ναζιστόμουτρο είναι εδώ.
3: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
4: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές.
3: Μάλιστα.
4: Το έχω πει 100.000 φορές. Ναζιστές.
5: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
6: Θα γίνει σακούνι.
7: Ζήτω αρχηγός, ζήτω χρυσή αυγή, ζήτω η μύτη.
8: Ο ίδιος μας. Προσοχή.

0: εκτροπές στις Νοθείες βρεθήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες. Έτσι πρέπει να δεις τους κοινοβόλους μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω!
4: Όλα τα πράγματα εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λένε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
6: Όχι, βεβαίως.
4: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του θέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
8: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
7: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη! Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ευρώ.
9: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
11: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945.
7: Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
11: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
9: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
12: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
7: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στην συνδέση. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
0: Τι μαλακοί ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, αν θέλετε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο την αλληγινόμαστε, τόσο πιο απρέλικα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτα.

0: σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ναι. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
1: Δεν είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
2: Όχι,
1: βεβαίω.
3: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
4: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
5: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα
0: είχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει

0: από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, υπόσχεται η Σαουδική Αραβία, λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα και 22 στη Ξάνθη.
5: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη, Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις, στο Κηφισό στη Μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όχι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την κυρία Αφροδίτη Μάνου και τα όσα είπε. Ευτυχώς και για αυτήν και για μας, αυτό που θα μείνει είναι τα τραγούδια που τραγούδησε. Ασχοληθώ όμως με τον κύριο Υπουργό της Υγείας, αυτόν τον που φοράει τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός λοιπόν, ανήμερα της κηδείας του Μαζονάκη, πήγε στο νεκροταφείο για να μιλήσει για το σύστημα που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον τραγουδιστή. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ζήτησε συγγνώμη, όπως είπε, που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατέψει τον Μαζονάκη από κάτι πάρα πολύ άσχημο και συνέχισε λέγοντας «Πρέπει να βρούμε, λέει, τα κενά του συστήματος». Και στα όνειρά μου... Και εδώ τώρα γεννιούνται κάποιες απορίες. Απορία πρώτη. Μέρος του συστήματος που δεν προστάτεψε τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν έχει προστατέψει κι άλλους ανώνυμους από κομπογιανίτες και από απατεώνες. Αυτή είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Είναι ο αρμόδιος υπουργός υγείας? Είναι μέρος του συστήματος? Όχι. Τότε ποιος είναι μέρος του συστήματος? Απορία δεύτερη. Ποιο είναι αυτό το αόρατο σύστημα στο οποίο ρίχνει τις ευθύνες η κυβέρνηση? Ποια η κυβέρνηση? Για το σύστημα που διαχειρίζεται και αναπαράγει και το κάνει μάλιστα μέσω του υπουργού της. Και αν είναι μια κυβέρνηση που δεν ελέγχει τάχα μου το σύστημα και αν δεν είναι και η ίδια σύστημα, τότε ποιος είναι σύστημα? Εδώ έχουμε άλλη μια έκφραση της αθλειότητας της πολιτικής αριστείας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και είναι πλέον σίγουρο ότι μπορούμε πια να μιλήσουμε όχι μόνο για την αθλειότητα της αριστείας, αλλά και για εκείνο τον παχυδερμισμό μέσα στον οποίο κολυμπάει η συστημική και συστηματική υποκρισία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Θα λέγαμε βεβαίως ντροπή τους, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή? Και πάμε τώρα στους δουλευταράδες. Όπως το έχετε αντιληφθεί, οι προκλήσεις από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν σταματάνε. Μάλιστα, ορισμένες φορές τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζουν σαν προσωπικές θέσεις τους, ορισμένα απίθανα απαράδεκτα, για να τα καρποθούν μάλιστα και πολιτικά από ποιους, από εκείνο το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στην περίπτωσή μας όμως, το μόνο κοινό το οποίο θα χαρεί γι' αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι οι επιχειρήσεις. Είναι βεβαίως το κεφάλαιο, διότι η πρόταση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στρέφεται ευθέως κατά των εργαζόμενων και των ανέργων. Προσέξτε λοιπόν τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας και οι καημένες επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους να προσλάβουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης δεν το άφησε εκεί. Τι μας είπε? Μας είπε ανοιχτά πως τα χρήματα, λέει, που θα γλιτώσουμε, που θα πάνε στις επιχειρήσεις για μείωση, όπως πρόσθεσε, των ασφαλιστικών σφαιρών και για να επιδοτηθεί η εργασία. Στην ουσία τι λέει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι τα λεφτά από το επίδομα ανεργίας θα δοθούν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις για να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, γλιτώνοντάς τους από περιτά έξοδα. Αυτά ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τα εμφάνισε σαν προσωπικές του απόψεις. Ξέρετε εσείς κανένα κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν μιλάει να μιλάει
στο πλαίσιο όχι εκείνου που εκπροσωπεί, δηλαδή το Μητσοτάκη, αλλά κάποιον άλλον, ακόμα και τον εαυτό του, μετά λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας πρότεινε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόλις για 2 μήνες και να πηγαίνουν τα λεφτά στους επιχειρηματίες, εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι. Ανάμεσά τους ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, αυτός και αν ήταν, πήρε το τσεκούρι και δεν άφησε όρθιο τίποτα. Μίλησε για άγριες περικοπές, για το σύνολο πια των επιδομάτων. Το πετσόκομα ακόμα των πενιχρών επιδομάτων ο Βορύδης το σέρβιρε με το έβηχο εξορθολογισμός. Έτσι το είπε. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής των παροχών. Ξέρετε, πίσω από τα περί εξορθολογισμού κρύβεται το οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει άγρια περιστολή κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν τα πλέον ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας. Ο Βορύδης λοιπόν μίλησε για εξορθολογισμό επιδομάτων, για το επίδομα ανεργίας, για την επιδότηση ενοικίου, για την απαλλαγή στα φάρμακα, για την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, για το κοινωνικό φροντιστήριο και, όπως είπε, αν τα μαζέψω, λέει, όλα αυτά τα επιδόματα, μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Τσεκουράτος, τα σούμαρε όλα και τα έβγαλε και 1.000 ευρώ. Και ως εκ τούτου, καλά, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, αυτό το ποσό δεν υπάρχει πουθενά, αλλά για την εξυπηρέτηση της μαύρης αντιλαϊκής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι υψηλά γράμματα. Οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίσουν φτωχούς ανθρώπους σαν να ήταν βολεμένοι με παχυλά εισοδήματα και με μοναδικό στόχο τι να κάνουν. Να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσουν τα αντικοινωνικά τους σχέδια. Η συγκεκριμένη λοιπόν τοποθέτηση Βορύδη, μετά ήρθε και ο Σταμάτης, με ο Σπανάκης πώς τον λένε, μετά ήρθε και ο Οικονόμου, όλοι τα ίδια λένε. Όλοι βεβαίως εκφράζουν τι, προσωπικές απόψεις. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί και φανερώνεται ξεκάθαρα ότι μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι αυτά τα οποία λένε. Είναι η στρατηγική τους επιλογή. Η στρατηγική επιλογή μια σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιχειρεί να συντρίψει κάθε κοινωνική παροχή. Και βεβαίως έχουν 2 στόχους. Ο πρώτος τους στόχος είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών, για να μην υπάρχει καμία στήριξη του εργαζόμενου λαού, προκειμένου να διασφαλιστούν νέα κεφάλαια για να μπουκώσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, το είπαμε, ο Μαρινάκης το ξεκαθάρισε. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, όπως είπε, θα πάνε στους επιχειρηματίες. Ο δεύτερος στόχος τους είναι η διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση της ανεργίας και χωρίς κοινωνικές παροχές θα αναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν μόνο και μόνο την επιβίωσή τους. Όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε, αποτυπώνονται στην αντιδραστική έκθεση του Πισαρίδη, η οποία αποτελεί το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και εκεί είναι που περιλαμβάνονται προτάσεις για την αναδιάρθρωση, όπως λένε, των κοινωνικών επιδομάτων και του επιδόματος ανεργίας. Εκεί είναι, στην έκθεση Πισαρίδη, που διαβάζουμε για την αναδιάρθρωση του επιδόματος ανεργίας ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας, για την ενοποίηση των κοινωνικών επιδομάτων σε ένα κεντρικό επίδομα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Συμπέρασμα. Όσοι ακόμα πιστεύουν το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν καλύτερα, ειδικά μπροστά και στις κάλπες της άνοιξης, διότι εδώ πια έχουμε να ξεχυλίζει ο παχυδρεμισμός, ο πολιτικός παχυδρεμισμός του κοινωνικού δαρβινισμού.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
14: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σας έλεγα και πριν ότι το ναζιστόμουτρο το αποφυλάκησαν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι ώστε ο συμβολισμός να είναι τέλειος. Και ξέρετε, βγαίνοντας από την φυλακή, εκεί που τον περίμενε η φασιστοσύναξη, μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, τον ναζισταρά. Αυτός ο οποίος μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, ο αντισυστημικός, είναι αυτός ο οποίος διαφημίζει το πόσο τον λατρεύει μεγαλοβιομήχανος της χώρας. Αυτό το ναζιστόμουτρο, το οποίο θέλει να παραστήσει, όπως και άλλοι μαζί του θέλουν να τον παραστήσουν σαν τάχαμο αντισυστημικό, είναι αυτό που στην ιστοσελίδα του, γιατί ξέρετε υπάρχουν και εγκληματίες καταδικασμένοι σε αυτή τη χώρα που διατηρούν ιστοσελίδες, τους το επιτρέπει αυτό το σύστημα, διαφημίζει τη συμμαχία του με τον Μάσκ, τον Έλον Μάσκ, και λέει ότι πρέπει να διαδοθεί ότι ο ισχυρότερος επιχειρηματικός και οικονομικός παράγοντας παγκοσμίως στηρίζει τον Κασιδιάρη. Αυτός που διαφημίζει τη συμμαχία του με το άλλο ναζιστόμουτρο πέραν του Ατλαντικού, με τον Μάσκ, είναι ο αντισυστημικός. Τον αποφυλάκησαν λοιπόν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ξέρετε, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, ήταν ο εκπρόσωπος της συμμορίας εκείνες τις μέρες. Ξέρετε τι ανακοινώσεις είχε βγάλει εκείνες τις μέρες, σας διαβάζω. 18/9/2013, ανήμερα της δολοφονίας, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα. Η Χρυσή Αυγή διαψεύδει κατηγορηματικά τους άθλιους συκοφάντες που την εμπλέκουν καθιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, στην οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν όλοι οι ψεύτες και οι επαγγελματίες υβριστές μας, αλλά και όσοι κακόβουλα αναπαράγουν τις αθλειότητές τους. Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την επόμενη μέρα, το ίδιο αυτό ναζιστόμουτρο, ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, εξέδιδε ανακοίνωση που έλεγε ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα έγινε τάχα στο πλαίσιο μιας συμπλοκής με καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι πολιτικά κίνητρα. Αυτό το ναζιστόμουτρο τα έλεγε αυτά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής συμμορίας, που έλεγε σε συνέντευξή του στις 19 Οκτώβρη του 2014 ότι η δολοφονία Φίσα είναι η πιο σκοτεινή δολοφονία της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι στημένη υπόθεση. Αυτά τα έλεγε αυτό το ναζιστόμουτρο. Είναι το ίδιο ναζιστόμουτρο που έλεγε για τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που υπέστησαν τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα, ότι όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες. Αυτή τη στιγμή, αθώοι πολίτες, έλεγε, έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Αυτά τα έλεγε το ναζιστόμουτρο, ο απόγονος του Γκέμπελς, για τη δολοφονική επίθεση την οποία είχαν υποστεί οι κομμουνιστές συνδικαλιστές. Θα το επαναλάβω. Η μοναδική τους πατρίδα, ό,τι μακιγιάζ και να κάνουν, ό,τι lifting και να κάνουν, η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ. Οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες, είναι οι δοσύλλογοι. Και ό,τι κουστούμάκι, μπλουζάκι και να βάλει, αυτό το οποίο κουβαλάει στο χεράκι του, η σβάστικα δηλαδή, δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Αυτόν τον ναζισταρά έβγαλαν έξω σήμερα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την απόφαση της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας λόγω των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών. Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της αποψινής έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά αυτή την ώρα τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη στάση της Ρωσίας μετά από την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Μόσχα και Κίεβο την ίδια ώρα συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις τους σε ενεργειακούς στόχους. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Μαζί με ένα συνεργό προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τη γυναίκα να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή του σπιτιού της προκειμένου να τα κλέψουν. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμού στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ιδιοκτήτη καταστήματος και πελάτη. Έχει συλληφθεί ένα άτομο.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλε Αλγουαθίλ για την πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να ξέρει ο Χατζηδάκης πόσο μέσα θα πέφτε. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μας σε μια ζωντανή έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ στο στούντιο εκπομπή, ο Γιώργος Φίλης, ο διδάκτορας γεωπολιτικής, ο καθηγητής γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος Επιστημονικής Επιτροπής Βουλής. Ενικό. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί
0: σου. Είναι μεγάλη χαρά.
1: Και βέβαια και στον σταθμό. Και να ευχηθώ και καλή σεζόν, έτσι, και από
0: να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Πού να ξέρω, Χατζηδάκης, λοιπόν.
1: Έλατε.
0: Τι θα γινόταν. Λοιπόν, Ιράν. Πόλεμος, μας είπαν ότι θα είναι μια εκδρομή εκεί. Αλλά από ό,τι διάβαζα προχτές στην Wall Street Journal, αυτοί προετοιμάζονται μέχρι και το 29, λέει, να έχουν εκεί στρατεύματα. Και σε κάθε περίπτωση, σίγουρα μέσα στο 27, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Έχουμε μια εξελισσόμενη γενεκτονία στη Γάζα. Έχουμε ένα μακελιό στην Ουκρανία, το οποίο είναι πλέον σε χρόνο μεγαλύτερο από όσο διήρκεσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Σωστά το λες.
0: Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε μια Τουρκία η οποία παίζει το σύνηθες παιχνίδι, αλλά με πιο αναβαθμισμένο τρόπο. Και έχεις και μια Ευρώπη που επελάβνει ο φασισμός και την ίδια ώρα σε κομμάτια της έχουμε και τάσεις αποσχιστικές.
1: Ναι, είναι τρελός ο
0: κόσμος. Ένας καινούριος κόσμος, εντελώς.
1: Καινούριος κόσμος. Αρχικώς, μερικές φορές και το συζητούσα χθες με κάτι φίλους, σκεφτόμουν τον Όσβαλτ Σπέντιγκλερ, έτσι, η παραχμή της Δύσης, το οποίο το έγραψε 100+ χρόνια πριν, και βλέπουμε εν πολλής να συμβαίνει τώρα. Δηλαδή είναι μια σταδιακή κατάρρευση της Δύσης, και αυτό είναι, δεν είναι μόνο ειδικά της Ευρώπης, ειδικά της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών χωρών. Αν είναι να ξεκινήσουμε, βέβαια, να συζητάμε το πιο βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και το άμεσο, έχει να κάνει βέβαια με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως έχουμε πει και στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και πριν το καλοκαίρι, θα συνεχιζόταν, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τελειώσει, διότι δεν υπήρχε το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να πούνε ότι έχουν νικήσει. Το σίγουρο όμως τώρα είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, γιατί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν βλέπουμε να κλιμακώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή έχουμε δύο σημεία πνιγμού, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, choke points, δηλαδή τα στενά του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, του Μπαμ ελ Μαντέπ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο στην πραγματικότητα. Το αν περνάνε 2, 3 ή 5 πετρελαιοφόρα από το Ορμούζ δεν λέει τίποτα, αν κάποιος αντιληφθεί ότι πριν τον πόλεμο περνάγανε 130 με 150 πετρελαιοφόρα, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν κλείσει.
0: Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνει ότι το Brent χτες φτάνε με τα 110 δολάρια και ότι η βενζίνη εδώ απ' έξω στο βενζινάδικο έχει 2,20.
1: Αυτό δυστυχώς προσπαθώ να πω, για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, γιατί μαζί με αυτό έχουμε και πρόβλημα στον αγωγό Ανατολής Δύσης, στη Σαουδική Αραβία, το οποίο χτυπήθηκε από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, παρακαλώ, και όχι απλώς από τους Χούθη. Που σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στον πόλεμο και σταδιακά και οι πολιτοφύλακες του Ιράν. Το είχαμε πει σε εκπομπή σου στο παρελθόν ότι θα δούμε επέκταση του πολέμου του Ιράν δυτικότερα των συνόρων του Ιράν, και αυτό είναι οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Εξού, υπενθυμίζω, ο Τραμπ έλεγε θα βάλουμε τον Ζολάνι να χτυπήσει τους Σιίτες της Χεσμπολάχ, και είχαμε πει δεν θα είναι η Χεσμπολάχ, κατά βάση θα χτυπήσουν τους Σιίτες του Ιράν, του Ιράκ. Άρα λοιπόν βλέπουμε να επεκτείνεται και βλέπουμε ξεκάθαρα να οδηγούμαστε σε ενεργειακή κρίση. Και ενεργειακή κρίση, Νίκο μου, γιατί θα συμβεί? Διότι πλέον όλοι επαφιόμεθα στην καλή θέληση των ΗΠΑ αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά φυσικό αέριο. Επειδή όμως ανεβαίνουν τιμές και στις ΗΠΑ, δεν ξέρω πώς, για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούν να εξάγουν και σε ποιες τιμές.
0: Και αυτό μετά την αυτοκτονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά.
0: Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει επιβάλει 20 πακέτα μέτρων στους Ρώσους, ούτε ένα βέβαια στο Ισραήλ για την γενοκτονία στην Γάζα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το πενταπλάσιο σε τιμές φυσικό αέριο και την ενέργεια, το LNG, το αμερικάνικο από το ρώσικο.
1: Μα είναι, πρώτον κύριο να αλλάξαμε, από πού εξαρτούμεθα, να σου το πω διαφορετικά. Θα βάλεις επίσης και όλη αυτή η μειοπική πολιτική της μετάβασης της ενεργειακής, η οποία εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι δεν είναι καλό ή δεν πρέπει να φροντίζουμε το περιβάλλον, αλλά αν όλοι πεθάνουμε, θα μείνει μόνο το περιβάλλον και τα πουλάκια. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Έπρεπε να γίνει μέχρι το 2050-2060 και να μην προσπαθήσουμε να το κόψουμε μαχαίρι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ έχει μεγάλη σημασία που το λέμε αυτό, που το λέμε σε αυτή τη χώρα, που έχει λιγνίτη αυτή η χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η κυβέρνηση της χώρας που έχει λιγνίτη, ναι, θέλησε να είναι σημεοφόρο σε ό,τι αφορά αυτό που λένε πράσινη μετάβαση,
1: ναι, ναι,
0: στο πλαίσιο ενός. Τι να κάνουμε, έλεγε ο Μάρξ, το χειρότερο πράγμα είναι να μιλάς για πολιτική οικονομία, αλλά έτσι το λένε το σύστημα αυτό, καπιταλισμό το λένε, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ήθελε αυτή την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου να αντιστρέψει σε μια κατεύθυνση που δεν βγαίνει πλέον.
1: Ναι, είναι μη βιώσιμο αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόσεξε, Νίκο μου, όταν σου λέει βγάλε φυσικό αέριο, αλλά δεν θα βγάζει πετρέλαιο, σημαίνει ότι θα έχουν πρόβλημα εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία που βγάζει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σημαίνει λοιπόν ότι θα δυσκολεύει την κατάσταση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή, κλείνουν τα choke points, τα σημεία πνιγμού στα στενά του Ορμούς, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει χτυπηθεί ο αγωγός και μπορεί να ξαναχτυπηθεί και να. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ζημιές έχει πάθει και πότε θα ξαναγίνει ενεργός. Και ταυτοχρόνως έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αρνείται πεισματικά. Έχει βάλει το αυτογκόλ με τη Ρωσία έτσι όπως έγινε η κατάσταση και ταυτοχρόνως σου λέει ότι θα συνεχίσω μια πολιτική προς την Άβυσσο, διότι είναι ξεκάθαρο ότι μια ενεργειακή πολιτική έτσι όπως έχει δομηθεί τις τελευταίες δεκαετίες οδηγεί πρώτον κύριο, να το πω, ας το πω με όρους αγοράς. Κανένα ευρωπαϊκό προϊόν δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Οι τιμές θα είναι όλες υψηλές, θα οδηγηθούμε σε πληθωρισμό και θα αποσαθρώνεται όλο το κοινωνικό σύστημα της Ευρώπης.
0: Επ' αυτό να ρωτήσω κάτι, είναι μια γνήσια απορία που έχω. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τη Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί. Πώς εξηγείται αυτή η πολιτική που ακολουθούν. Οι πολιτικοί που ακολουθούν σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, ναι, και το γεγονός ότι πρωτοστατούν εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα τα οποία λέγαμε, έχει ένα αποτέλεσμα να κλονίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία τους. Μιλάμε για πάνω από 100.000 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τη Volkswagen.
1: Ακριβώς.
0: Να κλονίζεται η χημική τους βιομηχανία. Τι σχέση είναι αυτή πια με τους Αμερικάνους?
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο των Αμερικανών. Αυτό είναι πρώτον και κύριον το ζήτημα του τευτονισμού εναντίον του σλαβισμού, το ιστορικό. Αυτό το οποίο είναι από τις σταυροφορίες του Βοράν, ξέρει ο κόσμος. Δεν είχαμε σταυροφορίες μόνο στον Νότο. Είχαμε τεύτονες οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι τη Βαλτική και προσπαθούσαν να καταλάβουν το πριγκιπάτο. Μιλάμε τώρα για το 13ο αιώνα, έτσι. Το πριγκιπάτο πάνω του Νουβγκορότ και τα λοιπά, που ήταν Αλέξανδρος Νιεύσκι και όποιος γνωρίζει λίγο από την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεχόμενη αντιπαλότητα μεταξύ του τευτονισμού, του γερμανισμού με τον πανσλαβισμό, τον ρωσικό, όπου συγκρούονται ιστορικώς τους τελευταία 500-600 χρόνια. Αυτό θα συνδυαστεί η πολιτική της Γερμανίας, αλλά αρχικώς υπενθυμίζω ότι η πολιτική της Γερμανίας στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν να κάνει πυρηνικά εργοστάσια. Με τη Φουκουσίμα, όλοι θυμόμαστε νομίζω ότι έγινε στη Φουκουσίμα, όντως φοβήθηκαν και είπαν ότι δεν θα πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Αλλά το θεώρησαν, εν πάση περιπτώσει, έξυπνο να εξαρτηθούν πλήρως από τη Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει η Ρωσία τους έδινε φτηνό φυσικό αέριο, η απόσταση ήταν κοντινή σχετικά. Άρα λοιπόν βάλαν και το Στρέντερ, έτσι, ο Πούτιν έκανε την κίνηση μάτι, είχε βάλει τον Στρέντερ στην Γκασπρόμ και έτσι λοιπόν δέθηκαν τα συμφέροντα του ενός με το άλλο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο των Αμερικανών αυτό το οποίο έγινε. Τώρα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Γερμανοί ούτως ή αλλιώς ξύπνησαν όλα τους τα ανταβιστικά, ας πούμε, συναισθήματα απέναντι στο τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Η ενοποιημένη Γερμανία σημαίνει Drachna Hosten. Δηλαδή, ένας ισχυρός γεωπολιτικός παράγων, ο γερμανικός ιστορικός, όποτε είναι ισχυρός, κοιτάει προς Ανατολάς. Που σημαίνει λοιπόν ότι επεκτηνόταν ή προσπαθούσε να επεκταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βέβαια, όχι δια των όπλων αυτή τη στιγμή, οικονομικός προσανατολάς. Μόλις έγινε αυτό με την Ουκρανία, διαπιστώθηκε ότι πλέον ο ρωσικός παράγοντας αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος και δια των όπλων με τον επεκτατισμό των Γερμανών. Τώρα, αυτό συνέπειται ως ένα ορισμένο σημείο και με τους Αμερικανούς, έτσι, ειδικά με τις πολιτικές των δημοκρατικών απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι ακριβώς ίδια περίπτωση με τους δημοκρατικούς σε σχέση με τη Ρωσία, διότι πολλοί στο μάγκα, εν πάση περιπτώσει, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι ο βασικός αντίπαλος γεωπολιτικός είναι η Κίνα. Και είναι πιο λογική, υπό την έννοια σου λέει: δεν θα βάλω τις δύο υπερδυνάμεις απέναντι, θα αποφασίσω ποιος είναι ο εχθρός και θα προσπαθήσω να πάρω τον άλλον. Δηλαδή, με ένα σύστημα αυτό που ονομάζουμε πλέον στις διεθνείς σχέσεις reverse Kissinger. Δηλαδή, τι έκανε ο Kissinger, πήγε τη δεκαετία του 70 και πήρε την Κίνα από τις αγκάλες της Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαν άσχημα ο Μάο.
0: Αυτό είναι ένα καλά μου το θυμίζει.
1: Με τον Χρουτσόφ.
0: Ένα καλό κάθαρμα αυτό, το οποίο ένα μήνα μετά το πραξικόπημα στη Χιλή του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνη.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
0: Άρα έχει πολλές πιθανότητες ο Τραμπ να το πάρει τελικά.
1: Εδώ πήρε ο Ομπάμα Νόμπελ Ειρήνη ότι θα έλυνε το Παλαιστινιακό. Δηλαδή,
0: αυτό είχε βέβαια και την ειλικρίνεια όταν τον ρωτήσανε γιατί σα το δώσανε, λέει δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων, αλλά φαίνεται έτσι και
0: τα έχουν ξανακάνει βέβαια οι Αμερικάνοι αυτά. Είχαν διώσει στο Θεοντόρ Ρούσβελτ το 1906, το είχαν δώσει. Είχε μπει βέβαια πρώτα στην Ονδούρα, είχε μπει στον Άγιο Δομήνικο, είχε διαλύσει τον Παναμά. Μάλλον είχε αποσχιστεί ο Παναμά.
1: Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έβαλε την Αμερική στον παγκόσμια κονίστρα. Έτσι. Και βέβαια είχε ξεκινήσει, αυτό είναι ενδιαφέρον, με το να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας, Τσαρικής Ρωσίας και Ιαπωνίας στον πόλεμο του 1904-1905 μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, όπου η Ιαπωνία για πρώτη φορά νίκησε μια μεγάλη δύναμη της Δύσης.
0: Πριν είχε φάξει την Κούβα.
1: Καλά,
0: το πήρε
1: αυτά.
0: Βέβαια,
1: εννοείται αυτά.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, έχεις μια παγκόσμια υπερδύναμη.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει να σκιάζεται το αφήγημα περί άτρωτου των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι άλλο μια κυρίαρχη δύναμη, να το πούμε έτσι, και μια άλλο ηγεμονική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια χώρα, ιστορικώς, αν το κοιτάξουν, μια τέτοιου τύπου μεγάλη δύναμη, αλλά έχουν πρόβλημα μετά να τη φτιάξουν τη χώρα όπως θέλουν. Γιατί όντως έχουν τη στρατιωτική ισχύ να σου δημιουργήσουν τεράστιες ζημιές, αλλά δεν έχουν τη θέληση αυτή τη στιγμή, την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις με τον τρόπο που θα έπρεπε για να γίνει μια, να το πω έτσι, σωστή επιχείρηση για τους Αμερικανούς στο Ιράν. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο μου, μάθανε τον κόσμο από τη δεκαετία του 90 και μετά ότι θα νικάνε μόνο με την αεροπορία και από εκεί και σαν θα κυνηγάνε τρομοκράτες σε βουνά και λαγκάδια της Κεντρικής Ασίας με ειδικές δυνάμεις. Τώρα όμως, για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, πρέπει να βάλουν δυνάμεις επί του εδάφους, άρα λοιπόν να υποστούν απώλειες. Αυτό δεν είναι έτοιμες να το κάνουν και είναι ξεκάθαρο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, όταν δεν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος άλλος ο οποίος είναι έτοιμος για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να φαίνεται ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι από πάνω.
0: Ανακαλύπτουμε προφανώς την Αμερική, αν πούμε για τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Είναι τα πράγματα τόσο πασίδηλα όσο ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Αλλά ναι. Βενεζουέλα, απαγωγή προέδρου. Γρυλανδία, οι πρώτες δηλώσεις ήταν ευθεία αμφισβήτηση ευρωπαϊκού εδάφους από τον Τραμπ.
1: Καναδάς,
0: Μεξικό, γενοκτονία στη Γάζα βέβαια, Ιράν.
1: Παναμάς.
0: Προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μιλάγαμε για διεθνές δίκαιο, πάντα είχαμε στο μυαλό μας τον ισχυρό της στιγμής και το συσχετισμό δύναμης.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά τούτο εδώ νομίζω είναι πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ, νομίζω είναι αυτό που λέμε σοκ και δέος στις διεθνείς σχέσεις. Προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, διότι αντιλαμβάνεται ότι η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως δημιουργήθηκε, Νίκο μου, είναι σαν το Φραγκεστάιν. Δηλαδή έφτιαξε ο Δόκτωρ Φραγκεστάιν αυτό, το τέρας, και το τέρας έφυγε από τον ελεγχό του μετά και το κυνηγάει να το σκοτώσει τώρα, γιατί θα τον σκοτώσει το τέρας. Αυτό ακριβώς βιώνει αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα σύστημα της παγκοσμιοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε να

0: Και σήμερα είναι ζήτημα αν ελέγχουν κάπου το 16%.
1: Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή προσπαθεί να αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει να την καταστρέψει, αλλά θέλει να γυρίσει την παγκοσμιοποίηση ξανά υπό όρους Αμερικανικούς. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή σου λέει θα πάρω τον Παναμά στην αρχή γιατί πρέπει να ελέγχω το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο, την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και την εμπορική δίωδο των κυρίως των κινέζικων προϊόντων και τη μεταφορά των στόλων από την Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Σου λέει μετά θέλω τη Γροιλανδία και τον Καναδά γιατί πρέπει να φτιάξω ένα κράτος το οποίο να είναι υπηρετικών διαστάσεων, το οποίο να συγκρίνεται με την Κίνα και με τη Ρωσία και να έχει και τις πρωτοπλουτοπαραγωγικές πηγές και να έχει πρόσβαση στον Αρκτικό, ακριβώς γιατί ο Αρκτικός θα είναι το μεγάλο νέο σύνορο και εκεί θα γίνει αυτό που λέγανε το Scramble for Africa, που λέγανε το 19ο αιώνα θα γίνει πλέον σύγκρουση για τον Αρκτικό. Και από εκεί και ύστερα αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Η Βενεζουέλα είναι η χώρα, για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, με τα περισσότερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη. Δεν είναι, τα οποία είναι μη χρησιμοποιούμενα ακόμα. Έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν και το deal, να το πω έτσι, που έκανε τώρα, για ποιο λόγο το κάνει? Γιατί βλέπει ότι αν, και εκεί πάει αυτό που είπες με το Ορμούς για το 29, αν συνεχιστεί η κατάσταση με το Ορμούς, πρέπει να έχουν εναλλακτική, ειδικά οι Αμερικανοί. Και αυτό που συμβαίνει με το Ορμούς, Νίκο μου, άμα το σκεφτείς υπό αυτή την έννοια, ποιους επηρεάζει περισσότερο? Επηρεάζει τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Τραμπ αισθάνεται και πολύ άσχημα τα οποία είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, διότι αυτοί που χτυπιούνται περισσότερο σε όρους πολιτικής οικονομίας είναι οι γεωπολιτικοί, οι γεωοικονομικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την απόφαση της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μαραθώνια η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν.
1: Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής, τον καθηγητή γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κουβεντιάζουμε για τον κόσμο μας, για αυτόν τον παράξενο, καινούριο κόσμο. Καινούριο όχι με την έννοια του ωραίου, του, πώς το λέτε, του αχαρτογράφητου.
2: Και καινούριο με ερωτηματικό εγώ. Γιατί γράφω το νέο ή καινούριο, νέο... γενναίο κόσμο κατά έτσι Aldous Huxley, βάζω και ερωτηματικό αν είναι νέος ή όχι.
1: Ουκρανία, τι γίνεται εκεί?
2: Ουκρανία, πάμε σε μια κατάσταση στην οποία λογικά αν συνεχίσει ως έχει θα έχουμε αποτέλεσμα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Το αποτέλεσμα εννοώ, θα έχουμε καθοριστικό αποτέλεσμα. Είναι δύο μεγάλα, να το πούμε έτσι, πόλεις φρούρια που μένουν, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, για να καταληφθεί πλήρως, θα έλεγα, η επαρχία του Ντονιέτσκ. Έτσι, δηλαδή, είναι τέσσερις βασικές επαρχίες που γίνεται ο πόλεμος: το Ντονιέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Το Λουγκάνσκ έχει πλήρως καταληφθεί από τους Ρώσους 100%. Το Ντονιέτσκ είναι κατά 85% και μένουν αυτά τα δύο φρούρια που ήταν, εν πάση περιπτώσει, τελευταία γραμμή άμυνας. Και η Ζαπορίζια είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, της Ζαπορίζια. Η Χερσόνα μένει, που είναι το σύνορο, έχει γίνει de facto Δνίπερος. Δηλαδή η Χερσόνα, υπενθυμίζω, εκενώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις την εποχή Σουροβίκιν, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα, αν πέσει το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, θεωρητικά, αυτό το οποίο λένε οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, κατά μεγάλο ποσοστό ως αντικειμενικό σκοπός ολοκληρώνεται. Έτσι, όμως βλέπουμε ότι έχουμε επιχειρήσεις και στην Οδυσσό, έχουμε επιχειρήσεις και γύρω από το Χάρκοβο, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις, όχι απλά ρίχνω πυράβλους. Άρα θεωρώ επίσης ότι η Ρωσία έχει ξοδέψει τόσο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κεφάλαιο γενικά, που μετά από, όπως είπε, σχεδόν 5 χρόνια πολέμου, 4,5 χρόνια πολέμου, με τόσες τέτοιες ζημιές, το να μείνει σε αυτά είναι πολύ δύσκολο, αν θες την άποψή μου. Ειδικά αν οι Ουκρανοί δεν συνεργαστούν, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο να βρεθεί μια λύση, η οποία να αποτυπώνεται και στο έδαφος, έτσι, να αποτυπώνει την πραγματικότητα επί του εδάφους, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουν, και επίσης ο Πούτιν δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, οι αντιδράσεις στη Ρωσία γενικά για τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι από, να το πω έτσι, μετριοπαθείς που σου λένε τι κάνεις. Είναι από, να το πω έτσι, πιο σκληροπυρηνικούς που σου λένε γιατί δεν κάνεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει μέχρι να δούμε τους πραγματικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Η πραγματική αντικειμενική σκοπή ήταν, όπως και του Τραμπ ήταν την πρώτη μέρα που έκανε το διάγγελμα, και όχι αυτά που λένε τώρα. Το ίδιο ήταν και των Ρώσων το Φεβρουάριο του 22. Δηλαδή είναι πολύ πιο εκτεταμένη η περιοχή την οποία θα θέλανε, και θέλουν πλήρη μετά αποστατικοποίηση μιας μεγάλης ζώνης της Ουκρανίας και μια προφανώς κυβέρνηση στο υπόλοιπο της Ουκρανίας, την οποία να ελέγχεται από τη Ρωσία. Άρα νομίζω ότι θα κινηθούμε προς τα εκεί, και νομίζω επίσης ότι οι Αμερικάνοι το αφήνουν. Δηλαδή στην Αλάσκα ο Τραμπ με τον Πούτιν το καλοκαίρι πέρσι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια προγιάλτα, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια γιάλτα, αλλά είναι μια πρώιμη συνάντηση όπου προσπαθήσαν να διαμοιράσουν τον κόσμο και βάλανε μέσα στον deal, προσπάθησαν να βάλουν μέσα στον deal και την Κίνα. Και πρόσεξε, Νίκο μου, κάτι για την Κίνα με τους Αμερικανούς, το οποίο δεν το έχει ξέρει ο κόσμος. Την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα δεν την οργάνωσε ο Ρούμπιο, την οργάνωσε ο Μπέσετ, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο. Για ποιο λόγο? Το βασικό ζήτημα της Αμερικής με την Κίνα ήταν να μπουν στην αγορά των καταθετών της Κίνας και να αγοράσουν αμερικανικό χρέος οι Κινέζοι. Πρόσεξε τι λέμε. Οι μεγαλύτεροι καταθέτες, τα μεγαλύτερα ποσά κατάθεσης στον πλανήτη είναι στην Κίνα. Έχουν πρόβλημα με το χρέος τους οι Αμερικανοί, και αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ. Πήγε να τους πει: επιτρέψτε στους Κινέζους να αγοράσουν χρέος της Κίνας, όχι ομόλογα, κρυπτονομίσματα.
1: Της Αμερικής.
2: Και εγώ θα σου δώσω την Ταϊβάν, θα σφίσω να πάει στην Ταϊβάν. Ο Ζή του είπε όχι. Άρα λοιπόν εκεί δεν ήταν απλά, δεν πήγανε να κάνουν κάποια γεωπολιτική συζήτηση για το Ιράν. Αυτά είναι, να το πω έτσι, ήτανε δευτερεύοντα ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα των Αμερικανών, του Τραμπ με τους Κινέζους, παρόλα αυτά που λέει, θέλει να τους βάλει σε ένα deal και να γίνει ένας τριπολικός κόσμος, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ισορροπημένος, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Και μετά σε εξέλιξη είναι τα γεγονότα στο Ιράν. Αυτή η περίφημη, το 2020, συμφωνία του Αβραάμ, ναι, που επιχειρούσε να φτιάξει μια νέα πολιτική, κοινωνική, οικονομική γεωμετρία, ναι, στην περιοχή. Θυμίζω, μιλάμε για τη συμφωνία Ισραήλ, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Εμμυράτα. Θα έμπαινε σε λίγο και η Σαουδική Αραβία, αλλά ήρθε η 7η Οκτώβρη του 2023. Αυτό που βρίσκεται σήμερα.
2: Θα σου πω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντυπωσιακό ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης των Χούθη. Οι Σαουδάραβες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι κόβονται και οι επικοινωνίες στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επίσης έχουν πρόβλημα, όπως είπαμε, και με τον αγωγό, τον Γιαμπού, που βγαίνει στο Γιαμπού. Λοιπόν, ζητήσαν βοήθεια από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ περί άλλα τη βάζουν, ζητήσαν από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί τους είπαν συμφωνία του Αβραάμ για να βοηθήσουμε. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναστέλνει τους Σαουδάραβες προς την πλευρά του Ιράν, γιατί, του Ισραήλ, διότι όπως καταλαβαίνουν όλοι, μετά την 7η Οκτωβρίου προσπαθήσανε όλοι και με πολιτικούς, πολιτισμικούς όρους, θρησκευτικούς, να πάνε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, στο στρατόπεδο στο οποίο πολιτισμικός ανήκει, να το πούμε έτσι λίγο πολύ. Βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και άρα λοιπόν πάμε προς εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ με Σαουδικής Αραβίας, ακριβώς λόγω των επιθέσεων των Χούθη και της δυσκολίας την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Η ρίση του εμπαρόδο, η συμφωνία της Μέκας. Αυτή η γελοιότητα την οποία την είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι εδώ, παιδιά, τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν είπαν ότι αν επίθεση ενός είναι ένα επίθεση σε όλους. Όπως βλέπουμε, τίποτα. Οι Τούρκοι είπαν θα στείλουν κάποιους συμβουλευτικοί να χαϊδέψουν τους Σαουδάραβες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει επί της ουσία η συμφωνία της Μέκα. Είναι αντιθετικά τα συμφέροντα κατά βάση αυτών των γεωπολιτικών δρόντων, ειδικά των Σαουδαράβων με τους Τούρκους. Έτσι. Άρα λοιπόν πολύ δύσκολα πρόκειται να γίνει κάτι παραπάνω, πέραν από ότι πολύ δύσκολα θα περάσουμε τις φανφάρες των Τούρκων περί ΝΑΤΟ, μουσουλμανικού κτλ. Και θα πάμε άρθρο 5 που σου λέει κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, και πολιτικές και στρατιωτικές λόγω της επέλασης των Χούθη, όπου αλλάζουν τη γεωπολιτική ισορροπία, την εύθραυστη όπως είπες πριν, αλλά μια ισορροπία η οποία έχει καταλήξει για κάμποσο καιρό, 1,5 χρόνο τώρα, στην περιοχή της Ιεμένης και στην περιοχή των στενών της Ερυθράς Θάλασσας. Και εκεί θα δούμε λοιπόν αν θα έχουμε πραγματική ξανά προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, που είναι πολύ μεγάλη πλέον πιθανότητα.
3: Real FM. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και επειδή λοιπόν η σχέση ειλικρίνειας είναι αυτές που φέρνουν την εκτίμηση, λέω λοιπόν ευθέως, εγώ είμαι κομμουνιστής. Και στο πλαίσιο της ανάλυσης που κάνω, λέω ότι το να επενδύεις, γιατί θέλω να φέρω στην κουβέντα μας και πριν κλείσουμε την Ελλάδα, που βρίσκεται η Ελλάδα σε όλα αυτά, το να επενδύεις με όρους δικαίου στο όνειδος, και το όνειδος είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα, μιλάω για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Παλαιστίνη, και εσύ να επενδύεις σε στρατηγική σχέση με όρους δικαίου, μάλιστα διεθνούς δικαίου, με το Ισραήλ, είναι ένα όνειδος. Αλλά ακόμα και αν αποηθικοποιήσουμε αυτή την κουβέντα, λέω ότι είναι εκτός λογικής να είσαι πρόθυμος και δεδομένος, όπως έχει δηλώσει ο Μητσοτάκης για τους Αμερικάνους. Τους Αμερικάνους που επί Τραμπ και της Αμερικάνικης διοίκησης συνολικά λατρεύουν τον Ερντογάν. Πού πάμε?
1: Όπως σωστά είπες, το πρόθυμος και δεδομένος δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος προς εχθρούς και φίλους. Το πρόθυμος και δεδομένος ακριβώς σε κάνει κόλακα και σε κάνει υποτακτικό κάποιος μεγάλης ή περιφερειακής ή παγκόσμιας δύναμης. Εννοείται, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που λέμε και να μας σέβονται, και η αξιοπιστία έχει και έννοια, την έννοια του δικαίου, έχει και την έννοια της ισχύως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, Νίκο μου, έχει μια χειροπιαστή απειλή από την Τουρκία. Είναι χειροπιαστή, δεν είναι θεωρητικό το επίπεδο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία από το από την υπογραφή, την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης Λοζάνης το 1923 μέχρι τώρα έχει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της είναι κατά βάση να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να τα καταλάβει, όχι να τα περικυκλώσει με διάφορα τερτύπια κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνική, εν πάση περιπτώσει, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδες κτλ. Να δορυφοριοποιήσει την Κύπρο, την οποία το βόρειο κομμάτι θα το έχει επί της ουσίας και στην πραγματικότητα ενοποιήσει, και το άλλο, το νότιο, το ελεύθερο κομμάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι μια χώρα υποαίρεση, και θα έχει κοσοβοποιήσει τη Θράκη. Αυτή είναι η σχεδιασμή της Τουρκίας για την Ελλάδα, και αυτό φαίνεται ιστορικός άμα το δούμε πώς ακριβώς, ας πούμε, διαπραγματεύτηκαν οι Τούρκοι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μπουν στον πόλεμο είτε με τη μία πλευρά είτε την άλλη.
0: Σημειώνω εδώ.
1: Ναι.
0: Και επαυξάνω. Έχεις, όπως το λες, μια χειροπιαστή απειλή, μια πραγματική απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Και το ερώτημα είναι πώς την αντιμετωπίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ θέλω να βάλω στοιχεία ιστορικής, άρα και πολιτικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι νατοϊκή σύμμαχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Η Ελλάδα επενδύει σε αυτό. Επενδύει δηλαδή σε αυτό το οποίο αποκαλεί στρατηγικές τις συμμαχίες. Όμως η στρατηγική συμμαχία στο ΝΑΤΟ έφερε τα ίμια. Που ακόμα το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν είναι ελληνικά ή τουρκικά. Δεν το ξέρει. Ναι. Δεν μας έχει απαντήσει.
1: Ξέρουνε
0: πολύ καλά. Τη δεκαετία του 50, οι συμμαχίες της Ελλάδας, που φτάσαμε μέχρι την Κορέα τότε, έφεραν χούντες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήρθε μετά. Δεν ήρθε καμιά άνοιξη και ατήλες ήρθαν. Για να πάμε πιο πίσω, το 1919, στο πλαίσιο εκείνων των συμμαχιών, τρέχαμε να κυνηγάμε Μπολσεβίκους στην Ουκρανία. Αυτό έφερε μεταξάδες στην Ελλάδα, δεν έφερε καμία δημοκρατική άνοιξη. Το 1999... γίναμε το πέρασμα του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίζει τη Ιουγκοσλαβία. Αυτό έφερε συμφωνίες της Μαδρίτης, όπως θυμάσαι. Δεν έφερε καμία υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Συμφωνώ.
0: Τι είδους συμμαχίες είναι αυτές?
1: Οι συμμαχίες είναι ακριβώς αυτό σου λέω, ότι πρέπει να είσαι αξιόπιστος και όχι δεδομένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε όλα αυτά τα οποία είπες, την αλήθεια λες, την πραγματικότητα λες. Απλά εδώ βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση πολιτική, δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ θα πάω και ακόμα παραπέρα. Η μειονότητα η μουσουλμανική στη Θράκη έγινε τουρκική, γιατί δεν θέλανε σε συμμαχικό πλαίσιο να έχουν πέρα παρεδώσει με τους Βούλγαρους, με τους Σλάβους, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου παραδώσανε τότε και οι χουντικοί και πριν από τους χουντικούς.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ θα σε παραδώσω. Εγώ ακριβώς επειδή είμαι δίκαιος και καταλαβαίνω τι λες. Αυτό όμως το οποίο, ας πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, επειδή είπες για το 19, το ότι πήγαμε εκεί, το ότι πήγαμε εκεί αυτό δεν θα άλλαζε τη στρατηγική επί της ουσίας των Βρετανών, δεν θα άλλαζε τη στρατηγική των Γάλλων, διότι πολύ απλά δεν θέλανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι να πάμε στα πάτρια εδάφη μας, επέτρεψα μου να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάτρια, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι ο Βυζαντινός Ελληνισμός ήταν Έλληνε, ήταν ελληνική αυτοκρατορία, όσο οι Φράγκοι ήταν Γερμανοί ή Γάλλοι, αλλά τόσο οι Βυζαντινοί είναι Έλληνες. Αν μου πεις ότι οι Φράγκοι δεν ήταν Γερμανοί ή Γάλλοι, τότε μπορώ να δεχτώ ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό τώρα, αλλά θέλω να πω.
0: Ναι, τώρα μιλάμε πια με όρους έθνους κράτους.
1: Τώρα μιλάμε με όρους έθνους κράτους.
0: Περάσαμε το 19.
1: Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο δέχομαι εγώ για αυτή τη συμμαχία, είναι ότι μπήκε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Ελλάδος. Δεν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ούτε για την ασφάλεια της Τουρκίας. Όταν λοιπόν τίθεται ζήτημα ασφάλειας και εθνικού συμφέροντος, θα πρέπει να το θέτουμε όλους πρώτων ευθυνών μας, πρώτων ευθυνών τους, και έχουμε, ξέρεις, τα γεωπολιτικά εργαλεία να τους πιέσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, η σημασία της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο δύο πολέμων, εν μέσω δύο πολέμων, έτσι, και είναι πραγματικά. Δεν το λέω πολιτικά, το λέω γεωπολιτικά. Ο πυλώνας σταθερότητας της περιοχής είναι το σύνορο μεταξύ του χάους, να το πω έτσι, και εν πάση περιπτώσει μιας επίπλαστης, εν πάση περιπτώσει μιας σταθερότητας, να το πω.
0: Να το πω αλλιώς. Έλεγαν ότι μπήκαμε τότε στο ΝΑΤΟ και είμαστε για όρους ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Μα αυτός
1: και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, δεν είπαμε.
0: Ναι, έτσι είπαν. Είναι μηχανισμός ασφαλείας αυτός ο οποίος έκανε πλάτες στον Ατήλα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μηχανισμός ασφάλειας για τη χώρα. Αυτός ο οποίος βλέπει την άλλη νατοϊκή χώρα να λέει ότι το Αιγαίο δεν είναι. Τα νησιά δεν είναι ελληνικά.
1: Αυτό ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Όχι, φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι. Οι δυτικοί τι προσπάθησαν να κάνουν, θα πιέσουν αυτόν ο οποίος πιέζεται περισσότερο.
0: Θυμάσαι καλύτερα από μένα. Αυτό που έλεγε ο Ράλης. Ο Ράλης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μακαρίτης. Ναι, ναι. Που έλεγε, μα γιατί φωνάζετε. Τα 6 μίλια στον εθνικό εναέριο χώρο είναι νατοϊκή εντολή.
1: Ναι, ναι.
0: Το ΝΑΤΟ είναι που είναι... δεν αναγνωρίζει το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.
1: Συμφωνώ, αλλά θα το αναγνωρίσει αν τους κάνουμε να το αναγνωρίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ΝΑΤΟ, το πρόβλημά μας είναι εδώ μέσα.
0: Α, συμφωνώ. Τα ντόπια θεριά που έλεγε ο Βάρναλης.
1: Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Ότι αν δουν ότι μπορούμε να το κάνουμε κούγι εμείς. Θα πάνε να πιέσουν τους Τούρκους.
0: Τι βλέπεις με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα και.
1: Νομίζω
0: με
1: ότι είμαστε. Είναι η πιο. Είμαστε στην περίπτωση τη χρονική, τη γεωπολιτική, την ιστορική, πες την όπως θες, στην οποία έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες όντως να δούμε πραγματική κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή, γίνονται και οι δυνάμεις, γίνονται διάφορες κινήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε δημοσίως, αλλά γίνονται και από την Τουρκία κινήσεις. Έχουμε δει τι γίνεται, δεν είναι ανάγκη να τα λες με δημοσίως. Βλέπουμε ότι πάμε σε, να το πω έτσι, να το πω αγγλοσαξονικά, σε endgame γεωπολιτικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω στην Ουκρανία, μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, να γίνει περαιτέρω χαμός στο Ορμούζ, είναι ξεκάθαρο ότι θα σκεφτούν ειδικά οι Τούρκοι, γιατί να μην πιέσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τα πάρκα, το καλώδιο το GSI. Η συζήτηση περί 12 ναυτικών μιλίων και βέβαια το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε την Τουρκία να δούμε ποια είναι η ουσία, αν και στην πραγματικότητα επί του πεδίου ήδη έχει ανακήρυξει ο Ερντογάν από το καλοκαίρι θαλάσσια πάρκα, άρα είναι ένα ορεκτικό του νομοσχεδίου, είναι και τα τέσσερα μαζί, οποιοδήποτε συνδυασμός αυτών ή από κατά μόνας, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δούμε μια σοβαρή κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Δεσμεύεσαι ότι θα τα ξαναπούμε?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να κλείσουμε, αν νομίζω υπάρχουν τέσσερις λέξεις με βάση αυτά τα τελευταία που είπες, είναι όχι εφησυχασμός, ψυχραιμία, επαγρύπνηση.
1: Επαγρύπνηση και όχι φόβος. Όχι φόβος, αποφασιστικότητα.
0: Γιώργο, ευχαριστώ θερμά που είσαι μαζί.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά, τιμή μου.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρύβε λόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρύβε λόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε, κρύβε λόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ύψος της γέφυρας Βριούλων, στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Την απόφασή της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας λόγω των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνησε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των φιλοϊρανιών ανταρτών. Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της απόψινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επικίνδυνο ντόμινο εντωμεταξύ στην παγκόσμια οικονομία λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εκδοξεύονται πετρέλαιο, πληθωρισμός και επιτόκια. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά αυτή την ώρα τα 109 δολάρια το βαρέλι. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη στάση της Ρωσίας μετά από την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Μόσχα και Κίεβο την ίδια ώρα συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις τους σε ενεργειακούς στόχους. Ταυτοποιήθηκε και ένας δίτης άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ απολικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Μαζί με έναν συνεργό προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τη γυναίκα να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή του σπιτιού της. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμού στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ιδιοκτήτη καταστήματος και πελάτη. Έχει συλληφθεί ένα άτομο.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μοντένα της Ιταλίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Κέρδισε με 3-1 τη Σουηδία και είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Σλοβακία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν,
1: η κυρία Ρένα λέει, μεταξύ άλλων που θα τα πούμε, σε κέφια σας βρίσκω για το τραγούδι που παίξαμε.
2: Τι λέει αυτό η κυρία Ρένα?
1: Κοίταξε τώρα την τελευταία.
2: Διάβασε την τελευταία πρόταση.
1: Ναι, ναι, την τελευταία πρόταση. Είπα, μεταξύ άλλων που θα τα πούμε.
2: Το άλλο ήταν αυτά το, είναι λέει, το ωραίο.
1: Θα τα πούμε αυτά που λέει η κυρία
2: Σε κέφια μας βρίσκει. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 1919, γεννήθηκε ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Το κανονικό όνομα, πρόδρομος Μουτάφογλου. Έτσι. Έχει συνδεθεί. Καταπληκτικός, έτσι. Πολύ αυθεντικός ερμηνευτής του ρεμπέτικου. Κυρίως με τον Τζιτσάνι, αλλά και πολλούς μεγάλους συνθέτες, δημιουργούς, εντάξει, Καλδάρας, Παπαϊωάννου, Μιτσάκης κλπ. Νομίζω ότι είναι από τις πιο αυθεντικές μορφές και από τις πιο αυθεντικές φωνές.
2: Αλήθεια, ναι.
1: Στο ρεμπέτικο τραγούδι.
2: Είναι.
1: Τι κάνεις, Μανώλη?
2: Ε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καταρχάς να πούμε ότι σου άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό.
2: Το τραγούδι μου άρεσε πολύ.
1: Έτσι.
2: Ναι, η συγκεκριμένη εκτέλεση που είναι η πρωτότυπη είναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο hardcore.
1: Αλλά έτσι, εσένα στα αυτάκια σου πια εκτέλεση αντυχεί. Της Μπέλου. Της Μπέλου είναι.
2: Μπέλου.
1: Αυτό αντυχεί στα αυτάκια σου.
2: Ξείς γιατί, ναι, γιατί είναι πιο... Με εμένα μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια με τις ενορχιστρώσεις. Εκείνη βέβαια την εποχή δεν μπορούσε να υπάρχει ενορχίστρωση και το ρεμπέτικο είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
2: Έτσι, είναι πιο...
1: Γίνανε μετά στα στούντιο της Αμερικής που βγήκαν.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Κοίτα, έχει όμως και αυτό, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι η αυθεντικότητα του ήχου, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Δεν το συζητώ.
2: Εμένα μου αρέσουν οι ενορχιστρώσεις που έχουν και λίγο μπάσο μέσα και λίγο αυτό. Το ρεμπέτικο δεν είχε μπάσο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι, ήταν πιο στεγνό, ήταν πιο λαϊκό, πιο καθαρό. Εντάξει, το μπάσο είναι πολύ Αμερικανιά, αλλά ομορφαίνεται η μουσική, αλήθεια είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει. Λοιπόν, δίνει ένα βάθος τέλος πάντων.
1: 9 και 14 πρώτα λεπτά. Μανώλης Παρδάλης.
2: Ελένη Χατσαμπέκη.
1: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και από αυτό έχουμε.
1: Βάσια Κούτρα επίσης έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Έχουμε και από αυτό.
1: Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
2: Και αυτό.
1: Και έχουμε βεβαίως και από τις 9.30 στις 9.30 τον κύριο Ρίζο.
2: Έχουμε και Ρίζο.
1: Άρα δεχόμεθα ερωτήματα για να τα μεταφέρουμε.
2: Δεχόμεθα, όπως πολύ ωραία το είπες. Πολύ ωραία. Δεχόμεθα. Δεχόμεθα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
2: Τρίτη, ημέρα του προφήτη.
1: Σήμερα είναι Τρίτη. Τώρα.
2: Αυτοί απολογούνται ακόμα, ξέρουμε.
1: Απολογούνται ακόμα. Ακόμα. Απολογούνται ακόμα.
2: Ναι, καλά, όχι ότι θα τους
1: μία
2: αφήσουν.
1: Μία ώρα μεταφέρθηκαν, έτσι οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρω στις 2 άρχισαν οι απολογίες. Ήδη 9 η ώρα, είναι πολλές οι ώρες, έτσι.
2: Είναι πολλές οι ώρες, είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι παράμετροι. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία ότι θα κληθούν και υπάλληλοι του ιατρείου.
2: Ναι, γιατί έχουν πει άλλα αντάλλων.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ότι μάλλον έχουν καθοδηγηθεί. Μάλλον, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Μιλάμε και πράγματα. Μάλλον έχουν καθοδηγηθεί να πούνε πράγματα τα οποία... Προφανώς δεν έχουν δεν έχουν βάση και σχέση και επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ναι, και όταν λέμε πραγματικότητα εννοούμε και τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν αντλήσει οι αστυνομικές δυνάμεις όταν πήγαν στο ιατρείο και είδαν και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και άλλα στοιχεία.
2: Ναι.
1: Και πρέπει να συνδυάζονται οι χρόνοι. Υπάρχουν και οι κάμερες που έχουν δείξει, δηλαδή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν αρκετά ερωτηματικά. Παράλληλα να πούμε ότι συνεχίζεται και μέχρι τώρα, έτσι, αυτοί με ρυθμούς κιόλας, συνεχίζονται οι καταγγελίες από ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονταν αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, που λένε για περίεργες θεραπείες, που λένε
2: και τι,
1: ότι...
2: δεν τα λέγανε πριν αυτά?
1: Αυτό ακριβώς, εκεί ήθελα να φτάσω σε αυτό το ερώτημα. Κοίτα, αν κάποιος σου είχε πει, έλα εδώ θα σου ξεκλειδώσω τα τσάκρα σου, για παράδειγμα.
2: Όπα,
1: ναι, περίμενε.
2: Κάτσε τώρα, γιατί εδώ θα γίνει η κουβέντα.
1: Για να μην εξελιχθούν σε καρκίνο, γιατί υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, πιστεύω ότι Θα έπρεπε, βρε παιδί μου, να υπάρχουν κάποιες αναφορές στον Ιατρικό Σύλλογο, εκτός αν υπήρχαν. Δεν ξέρω αν υπήρχαν.
2: Λοιπόν, εδώ μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Έτσι, διότι τα τσάκρα είναι υπαρκτές ενεργειακές δύναμεις. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, αλλά δεν γιατροί βέβαια, να κάνουν δεν μπορώ να την πω θεραπεία.
1: Κάτι, αν δεν κάνω εναρμόνιση, το λέω σωστά, υπάρχουν κάποια
2: είναι πολλά πράγματα,
1: τέτοια πράγματα.
2: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φιλοσοφίες. Υπάρχει το ρέικι, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτά όμως δεν είναι ιατρικά.
1: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα γραφείο γιατρό,
2: δηλαδή,
1: σε ένα ιατρείο.
2: Αν θέλει να πάει κάποιος σε έναν, πώς το λένε, σε έναν γιόγκι ή σε έναν ρέικι μάστερ ή οτιδήποτε, ξέρεις ότι πας εκεί και...
1: Ναι, μπορεί να πιστεύεις και εσύ ότι υπάρχουν ενεργειακά κέντρα στο ανθρώπινο σώμα και να θέλεις...
2: Δεν τίθεται θέμα να πιστεύεις ή όχι, υπάρχουν.
1: Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έτσι λειτουργεί και δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα.
2: Τα ενεργειακά κέντρα υπάρχουν. Το αν κάποιος μπορεί να τα επηρεάσει
1: ακριβώς
2: ή να ασκήσει πάνω τους.
1: Ή αν μπορούν τα ενεργειακά κέντρα να οδηγήσουν σε θεραπεία.
2: Ναι, αυτό
1: είναι,
2: ένα
1: άλλο ζήτημα. Αυτό λέω να το πιστεύουν.
2: Όπως επίσης υπάρχει και ρεφλεξολογία. Θέλω να πω ότι η ρεφλεξολογία επισήμως δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική ως επιστήμη, όμως είναι δεδομένο ότι με την άσκηση πίεσης σε ορισμένα σημεία του σώματός μας μπορούμε να ανακουφιστούμε από πολλά όχι από ασθένειες, δεν πιέζει, αλλά υπάρχουν αντιστοιχίες στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι. Αυτά είναι γνωστά εδώ και αιώνες, δεν είναι?
1: Βέβαια. άρα εδώ το ζήτημα είναι αν όλη αυτή η φιλοσοφία, να το πούμε έτσι, μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία και δεν μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία. Για νόσους όπως είναι για παράδειγμα ο καρκίνος.
2: Όχι, προφανώς και όχι.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Προφανώς.
1: Επίσης έχουν τώρα αρχίσει να συζητούν πάρα πολύ και τις σπουδές της συγκεκριμένης γιατρού, τις μεταπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές εισαγωγικών. Δεύτερες σπουδές μάλλον, έτσι. Σε δεύτερο επίπεδο σπουδές, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν είναι μεταπτυχιακές. Στο Κβαντικό Πανεπιστήμιο της στη Χαβάη. Στη Χονολούλου. Ήθελα να το πεις εσύ, ναι. Μου ξέφυγε. Περίμενε να το πεις. Ήμουνα σίγουρη ότι θα προσθέσεις αυτή τη...
2: Μα συγγνώμη τώρα, δεν είναι. Η Χαβάη είναι Χαβάη 5.0.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η Χονολούλου είναι... Πες το. Το έχει τραγουδήσει με συγκλονιστική επιτυχία ο Γιάννης Χαλατζής.
1: Ναι, βέβαια το έχει τραγουδήσει.
2: Έτσι, σε μουσική Νίκου Καρβέλα και στίχους Βαρβάρα Τσιμπούλη.
1: Πόσο έτοιμος ήσουν για αυτές τις πληροφορίες?
2: Ήμουν πάρα πολύ έτοιμος.
1: Έχεις διεισδύσει στο θέμα. Διότι
2: δεν είναι καλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε μεγαλώσει με ανεπανάληπτο τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού, εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
1: Βέβαια, τώρα τι θα το συζητήσουμε.
2: Το κορίτσι με έχω χάσει, μου πάω στη στάση και ακόμα να φανεί. Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Μαρία μου,
2: μήπως μάλλον το έχει σκάσει, όχι. Μήπως το έχουν ξελογιάσει, όχι. Μήπως για πλάκα έχει κρυφτεί, όχι. Τότε αυτό θα πει πως είναι απαγωγή. Τότε αυτό θα πει πως είναι απαγωγή. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού, εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού. Αυτό είναι τραγουδάρα.
1: Έτοιμος είσαι για το παλκό.
2: Έχουμε...
1: Έτοιμος είσαι.
2: Συγγνώμη, τώρα σοβαρά. Δεν το τραγούδαγες αυτό, πιτσιρική?
1: Φυσικά. Εννοείται.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Εννοείται. Λοιπόν. Γενικά και η λέξη Χονολουλού τώρα για ένα πιτσιρίκι είναι και λίγα και η φαντεζή. Έτσι είναι ωραία. Λοιπόν.
2: Και παίζαμε τώρα με τα παιδάκια, ας πούμε, και το κοριτσάκι που το είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Το κορίτσι με έχω χάσει και τα νεύρα με έχουν σπάσει από την ταραχή και τέτοια. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πήγε τώρα η άλλη και πήρε πτυχίο από εκεί. Α, φοβερό.
1: Και μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να είναι που έφυγε στη στάση, πήγε εκεί και πήρε πτυχίο
1: κορίτσι,
2: τελικά.
1: Ναι.
2: Να το. Βγαίνει. Και ηλικιακά, μα το δεις. Να το. Αποδεικνύεται. Λοιπόν, το τραγούδι είναι του 1970. Just. Τάκ. Φεύγει. δεν ξέρουμε τι, είναι απαγωγή, πάει εκεί, στη Χονολουλού, εκεί δεν πάει τρέλα, και έρχεται μετά με πτυχίο. Να το, να το, το έχω, το συνέδεσα. Αρχές, εδώ είμαι, έχω τη λύση.
1: Πώς το φέρες, πώς το δέσες, πώς το
2: κάνες. Τώρα μου ήρθε.
1: Βγήκε αυτό, αυθόρμητα.
2: Τώρα μου ήρθε.
1: Του βγήκε.
2: Το τραγούδι, έτσι, δεν ήταν τυχαίο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο των σπουδών εντός εισαγωγικών υπήρχε κανονικά στο βιογραφικό της συγκεκριμένης γιατρού, έτσι.
2: Καλά, στο βιογραφικό σου μπορείς να βάλεις ό,τι θες.
1: Όχι, υπήρχε, δηλαδή.
2: Μπορείς να βάλεις ό,τι θες στο βιογραφικό.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος.
2: Έχω αποφοιτήσει από τη σχολή του Χάρι Πότερ.
1: Ωραία, ωραία. Τι θέλω να πω, Μανώλη μου. Ότι όταν μια οργανωτική επιτροπή συνεδρίου, λέω εγώ έτσι τυχαία, ρε παιδί μου, λέω τυχαία. Παίρνει ένα βιογραφικό ενός γιατρού. Δηλαδή θέλει να τον καλέσει ένα συνέδριο, άρα παίρνει ένα βιογραφικό. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός?
2: Και έχει μέσα πτυχία από τη Χονολουλού.
1: Έχει μέσα λοιπόν πτυχίο του Κβαντικού Πανεπιστημίου
2: της Χονολουλού. Της Χονολουλούς.
1: Της Χονολουλούς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μεταπτυχιακό λέει ότι είχε.
2: Μετά, ναι, γιατί έκανε μετεκπαίδευση εκεί.
1: Η ιατρική κοινότητα δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο.
2: Όχι, δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Δεν είναι πανεπιστήμιο.
2: Δεν έχουν πάει ποτέ, δεν ξέρουν.
1: Ότι αυτό είναι ένα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, το οποίο δεν το αναγνωρίζει καν η χώρα.
2: Ίσα ίσα.
1: Υπάρχει πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Δεν είναι όμως αυτό το επίσημο.
2: Δεν έχεις. Πρώτα απ' όλα διαβάζει Χαβάη Χονολουλού, λέει αυτή εδώ. Μιλάμε τώρα για. Έχει μόρφωση τερατώδη. Και ήταν πραγματικά τερατώδης.
1: Ναι.
2: Τι συζητάς τώρα, δεν ήταν, λέει, ήταν το πτυχίο και δεν καταλάβαν ότι δεν ήταν από τη Χονολουλού, ήταν από το. Έλα, θα σε παρακαλώ.
1: Το πάω πολύ μακριά,
2: εδώ, εδώ η κυρία έκανε ερώτηση γιατί μου φέρεστε έτσι, έλαντε. Τι σας έχω κάνει, λέει, και μου φέρεστε έτσι.
1: Ναι, έλαντε. Γιατί μου φέρεστε. Τι έχω κάνει.

0: Γιατί πέσαμε, τι συνέβη?
1: Τώρα εντωμεταξύ, πρόσεχε να δεις.
0: Να απαντήσω πρώτα απ' όλα στον Άγγελο Πολίτζο. Όχι, δεν παρακολουθώ Ζάρα λίγο, γιατί? Αλήθεια? Μα είναι φράση. Είναι γνωστή φράση αυτή, δεν είναι? Ναι, εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα μας λέει εδώ πέρα, να στείλει την καλησπέρα, και μας λέει ότι γιατί, λέει, δεν το συνεχίζετε με ρεμπέτικο, ρε παιδιά. Κάτι θα κάνουμε.
0: Αυτό λέτε ότι τι, θα βάλουμε κι άλλο ρεμπέτικο?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω. Αυτό το ότι πιστεύετε, λέει, θα τιμωρηθούν με τις πλάτες που έχουν, με ξεπερνάει. Ούτε θα το πάρετε χαμπάρι πότε θα δικαστούν και πότε θα είναι εκτός διαβούλου. Δεν υπάρχει περίπτωση, Σπορτσαπαουκάρα. Τους έχει πει και ο Υπουργός Υγείας.

0: Συγγνώμη, δεν είναι αυτό το τραγούδι.
1: Είναι πιο παλιό, ρε παιδί.
0: Δεν είναι αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε.
0: Με διακόψατε για να μου βάλετε το.
1: Έλα τώρα που θα γκρινιάξει.
0: Με διακόψατε για να μου βάλετε τραγούδι που συνδέει τη Χονολουλού με τις Ελβετικές Άλπες. Αλήθεια. Αυτό το έκανε και η οικογένεια Φον, δεν θυμάμαι πώς, στη μελωδία της Ευτυχίας.
1: Σωστά.
0: Τι λέτε τώρα. Φον Σίντοφ. Φον Σίντοφ. Πώς τους λέγανε, κάτσε, δεν γίνεται τώρα, πρέπει να το θυμηθώ. Και τι, δεν θυμάμαι και τι έλεγα.
1: Τα καταφέραμε και σε διακόψαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Κάτι πήγα να πω.
1: Λοιπόν, μήνυμα διάβαζες. Μήνυμα διάβαζες.
0: Ναι,
1: μήνυμα διάβαζες.
0: Και τι είναι μήνυμα διάβαζα.
1: Διάβαζες του Φόρτσα Παοκάρα. Ότι πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν με τις πλάτες που έχουν.
0: Καλά που είσαι και εσύ εδώ.
1: Το ξέρω,
0: και κρατάς δηλαδή, ένα μέτρο.
1: Γραμματιακή υποστήριξη.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα τα ονόματα λέει στην υπόθεση Μίχου τα μάθαμε. Λέω τώρα, άσχετο είναι αυτό ρε Φόρτσα Παοκάρα, το ένα μετάλλο. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά οι αρχές προφανώς θα ξέρουν. Αλλά ο υπουργός είπε ότι είναι απατεώνες. Καλό, ο υπουργός έχει διχάσει ήδη.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ένας νεαναζί είναι νεαναζί και πριν μπει στη φυλακή και αφού βγει από αυτή. Ποιος το πω αυτό.
1: Να το ακούσουμε αυτό.
0: Μας έχεις βάλει.
1: Άκου τώρα. Άκου.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την απόφαση της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου στην Ευρώπη ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής

Αραβίας συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται και αυτά που βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης και παράδοσης παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από τον κεραμικό που βρέθηκε στο πλαίσιο των εγγενείων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Ταυτοποιήθηκε και ένας δίτης άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Τα έχουμε αφήσει στη μέση όλα, δεν πειράζει όμως. Έχει αρχίσει τώρα και η μάχη της ψήφου από ό,τι βλέπω.
1: Γιατί τώρα άρχισε, Μανώλη μου, δεν είχε αρχίσει.
0: Ενώ όχι επίσημα, δεν διάβασες εκεί για το...
1: Για πες, όχι.
0: Για τον κύριο Φλωρίδη, όταν είναι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Αρχίζουν εδώ να μοιράζονται.
1: Αρχίζουν τώρα οι περιφέρειες.
0: Πού θα γίνει τώρα. Ναι. Και έχω μια απορία, γιατί όταν θα αρχίσουν και θα μοιράζονται. Δεν ξέρω με τι μυαλό θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του, γιατί μετά θα πρέπει να κυνηγήσει το κομματικό το κρατήριο.
1: Βέβαια. Είναι αυτή η περίοδος που κατεβάζουν τα μολύβια, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μολύβια, στυλώδες, ναι. Ό,τι έχει ο καθένας, πένες.
1: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Είδες και την δήλωση του κυρίου Πάνα, έτσι, του βουλευτή του Πασόκ.
0: Τον κύριο Πάνα δεν τον βλέπω πολύ καλά. Στο Πασόκ εννοώ.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε. Είναι εκτός γραμμής κόμματος η δήλωση, ναι, που έκανε. Τώρα...
1: Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ διαψεύει, λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, διότι στην Ελλάδα...
1: Άστοχες προσωπικές απόψεις.
0: Ναι, διότι αυτό είναι το θέμα, ότι στην Ελλάδα, εάν είσαι πολιτικός και έχεις άποψη,
1: ναι,
0: δεν είσαι πολιτικός, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Ασχέτως το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τον κύριο Πάνα, δεν προσωπικά, δεν, μην θέλω να πω ότι δεν, με τον οποιονδήποτε.
1: Κοίτα, είναι αρκετά κρίσιμη η περίοδος αυτή για να βγαίνουν τέτοιες απόψεις στον αέρα. Όταν δύο μέρες πριν ο πρόεδρος του κόμματος με κάθε τρόπο έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Και ο κύριος Πάνας είναι ένας εξ αυτών, έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του.
1: Εντάξει, στα κόμματα το υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί.
0: Το μετράει.
1: Κοίτα, δεν είναι ένας απλός πολίτης.
0: Το μετράει. Είναι ένας απλός πολίτης. Το μετράει αυτό που λέει και προφανώς είναι αποφασισμένος να πληρώσει και το τίμημα για αυτό που είπε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί. Αν αυτή είναι η άποψή του, καλώς την είπε. Από ό,τι θυμάμαι, έχουμε ελευθερία λόγου στην Ελλάδα και η δημοκρατία που έχουμε μας επιτρέπει να λέμε την άποψή μας. Τώρα αυτά τα κόμματα έχουν μηχανισμούς. Ας τον καλέσει λοιπόν και ας τον αποβάλει από τις τάξεις του. Τι θα κάνουμε τώρα. Κατάλαβα.
1: Εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ κρίσιμη περίοδος για να γίνουν τέτοιες δηλώσεις, έτσι, γιατί εάν ένα κόμμα αυτή τη στιγμή εμφανιστεί ανοιχτό σε συνεργασίες, όπως καταλαβαίνεις, αυτό θα έχει επίπτωση στην κάλπη, έτσι. Και όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή και βάση του συνεδρίου του κόμματος, και λίγο οι προσωπικές απόψεις έχουν ένα πρόβλημα.
0: Σας πήρα ξεχνολούλου μετά. Ο κύριος Ρίζος, καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας.
0: Σας άρεσε, χαίρομαι. Να τολμήσω. Να τολμήσω.
2: Υπάρχει μια τέτοια τοποθέτηση σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα κόμματα. Αν τα κόμματα τα αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο της σταλινικής έκφρασης, προφανέστατα και όλα τα στελέχη πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις ενός κόμματος που λειτουργεί με σταλινικούς τρόπους διαδικασίες. Αν αντιμετωπίζουμε τα κόμματα ως πολιτικούς φορείς, προφανώς και ο καθένας έχει δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Mm. Αλλά είναι κάθε φορά ανάλογο πώς το εκφράζει. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα, η κομματική γραμμή, αντιστοίχως του κυρίου Μαρινάκη. Για το επίδομα του ΆΕΔ ήταν προσωπική άποψη ή κομματική γραμμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα, πολύ καλό ερώτημα.
2: Επομένως, έχει να κάνει κάθε φορά με το πώς ερμηνεύεται. Mm. Και επειδή συνήθως οι πολιτικές δηλώσεις ερμηνεύονται μετά από τους δημοσιογράφους, έχει να κάνει και με το πώς εσείς ερμηνεύετε κάθε φορά ένα πολιτικό τέτοιο φαινόμενο.
1: Πάντως, κύριε Ρίζο, νομίζω ότι για το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν όργανα στα κόμματα που εκεί μπορούν να τοποθετηθούν και να ληφθεί μία απόφαση.
0: Ομοίως και για την νομοθεσία.
2: Πώς αυτό προσδιορίζεται ο καθένας. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει ποτέ, επειδή ο κύριος Πάνα, αν κατάλαβα καλά, κάτι είπε για τη σοσιαλδημοκρατία. Μάλλον ο ίδιος κάποιο λάθος έκανε, γιατί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα δεν τοποθετήθηκε ποτέ στη σοσιαλδημοκρατία. Ή δεν αυτοχαρακτηρίστηκε ποτέ ότι ανήκει στη σοσιαλδημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό. Τώρα. Με την ίδια.
2: Τώρα, το τι είναι όμορο και το τι δεν είναι όμορο έχει να κάνει καθαρά με το πώς αντιμετωπίζεται πάλι το πολιτικό φαινόμενο. Είναι προφανές ότι ό,τι υπάρχει από εκεί που κινείται η Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο και από εκεί και πέρα είναι όμορο όπως και να το κάνουν.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς αν κάνει κόμμα δεν θα είναι όμορος με την Δημοκρατία.
0: Όμορος.
1: Ναι.
0: Ναι, εκ δεξιών.
2: Εκ δεξιών, ακριβώς. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό.
0: Ωραία, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Οι βουλευτές επαρχίας ήδη από το καλοκαίρι έμειναν στα χωριά τους και συνεχίζουν να μένουν. Θα ήθελα εδώ, εκμεταλλευόμενος και την ευκαιρία που μου δίνεται κάθε φορά και τη συνεργασία που έχουμε, να θέσω ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Στην Νότια Κέρκυρα, λόγω μιας αν έχετε δει το θέμα, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ένα διαγωνισμό για έναν ιδιώτη εργολάβο από κομιδή σκουπιδιών ως μη ορθή τη σύμβαση. Και ακυρώθηκε η σύμβαση. Και αυτή τη στιγμή, από τα μέσα Αυγούστου μέχρι σήμερα, η Νότια Κέρκυρα δεν μπορεί να γίνει αποκομιδή σκουπιδιών και έχει γίνει ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Εκεί ακριβώς παλιά, αν θυμάστε, γινόταν αυτά τα θέματα με τους χιτά και τέτοια. Τεράστιο θέμα και δυστυχώς υπάρχει και κίνδυνος
1: δημόσιας υγείας.
0: Ναι. Και ξέρετε, άμα δεν γίνει τώρα κάτι που είμαστε ακόμα σε τουριστική περίοδο, μετά τρεχαγύρε. Ναι, μετά τρεχαγύρευε.
1: Και τώρα βρίσκονται την αναμονή μιας νέας σύμβασης για να τα μαζέψουν τα σκουπίδια. Εκεί σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
2: Όπως καταλαβαίνετε, αυτού του είδους οι τυπικές και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, δυστυχώς μπορεί να κινδυνεύσουμε και με. Δηλαδή, να κινδυνεύσουν άνθρωποι και η υγεία τους. Είναι παντού ποντίκια και κατσαρίδες πλέον.
1: Και βλέπω εικόνες, κύριε Ρίζο, τώρα που το αναφέρατε το θέμα, από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες πραγματικά είναι. Τι να πω τώρα, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος όγκος.
2: Παράλληλοι δρόμοι επαρχιακών δρόμων που είναι γεμάτοι σκουπίδια. Είναι μόνο σκουπίδια για χιλιόμετρα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω ξεπεραστεί τα όρια από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπω.
2: Ακριβώς.
1: Είπατε, αναφερθήκατε νωρίτερα στην δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση
2: λοιπόν, επίδομα με το ανεργίας. Τι χαρακτήρα έχει το επίδομα ανεργίας και μάλιστα η παρούσα κυβέρνηση έφερε θετικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Γιατί πιλωτικά εφαρμόζεται και ένα πρόγραμμα που λέγεται μπροστοβαρές επίδομα. Που τους πρώτους μήνες σου δίνουν μεγαλύτερο επίδομα και σε βάθος χρόνου μικρότερο επίδομα, εφόσον αρνείσαι κιόλας να υπαχθείς σε κάποιο καθεστώς εργασίας. Λοιπόν, το επίδομα ανεργίας αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάσει στα 546 ευρώ και αν είναι 546 ευρώ το πλήρες και αν φτάσουμε σε επίπεδο εμπροστοβάρες μπορεί να είναι και 1200 ευρώ. Είναι χορηγείται σε περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Πρέπει δηλαδή να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας. Δεν χορηγείται στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης. Και έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνήθως αυτές οι προϋποθέσεις είναι να υπάρχουν 125 ημέρες το τελευταίο 17-τετράμινο αφαιρουμένο των τελευταίων δύο μηνών ή να έχεις 80 ένσημα ένα έτος τα τελευταία δύο χρόνια αφαιρουμένο των τελευταίων δύο μηνών αν έχεις επανεπιχορηγηθεί. Δεν αναφερόμαστε στους εποχικούς εργαζόμενους. Οι εποχικοί εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά και δεν αναφερόταν και ο κύριος Μαρινάκης, για να είμαστε δίκαιοι, στους εποχικούς εργαζόμενους. Η δήλωση που έκανε αφορούσε κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι σε μια χώρα, όπως είπε και ο ίδιος, με 6-7% καταγεγραμμένη αυτή τη στιγμή στατιστικά την ανεργία, δεν θα έπρεπε κάποιος να αρνείται τις εργασίες που του παρέχεται. Όμως υπάρχει και ο αντίλογος όπου λέει ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα επίδομα το οποίο σου χορηγείται έτσι ώστε να μπορείς να βρεις την κατάλληλη εργασία για σένα, ειδικά αν είσαι γονέας ή αν έχει συγκεκριμένα προσόντα ή αν ζητάς και συγκεκριμένη θέση εργασίας έτσι ώστε να είναι ένα βοήθημα. Δεν μπορούμε δηλαδή ξαφνικά να πούμε ότι με βάση τη στάθμιση που κάνει ο ΑΕΔ και το βιογραφικό και τη θέση που κατήχε κάποιος, όλες οι προτάσεις που του γίνονται είναι θεμητές στο να εργαστεί. Επομένως, δεν θεωρώ ότι ήταν σωστή αυτή η τοποθέτηση. Δεν υπάρχει η έλλειψη, γιατί παρουσιάστηκε και το επιστήμα ότι υπάρχει έλλειψη εργαζόμενων. Είναι κλάδη συγκεκριμένη που υπάρχει έλλειψη εργαζόμενων, όχι γενικά και αόριστα υπάρχει έλλειψη εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα και μην ξεχνάμε και τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια η ελληνική κοινωνία, με βάση το οποίο έχει παράξει τυχιούχους. Δεν έχει παράξει εξειδικευμένους εργάτες. Έτσι δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο και το συνδέω και με το επίδομα, που είναι η μη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις σπουδές ήδη τα τελευταία 15-20 χρόνια, με συνέπεια αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα να είναι είτε υπέρ να έχουν πολύ μεγάλα προσόντα εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι, θέλουν να παραμείνουν σε θέσεις εργασίας, είτε εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας μετά από καταγγελία της σχέσης και παίρνουν το επίδομα.
1: Και είναι το επίδομα ανεργίας είναι να πούμε ότι είναι κάτι ανταποδοτικό, έτσι, δηλαδή προκύπτει από τις...
2: Ακόμη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν 10 ευρώ το μήνα.
1: Ακριβώς. Ωραία, εγώ έχω κρατήσει από την προηγούμενη φορά που δεν είχαμε προλάβει να σας μεταφέρω ένα ερώτημα ακροατή. Δεν ξέρω αν υπάρχει από πλευράς επικαιρότητας κάτι άλλο.
2: Το πιο βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι το πού θα διαμορφωθεί το ποσοστό αύξησης των συντάξεων από πρώτης πρώτου. Είναι ενδιαφέρον το θέμα, γιατί έχουμε υψηλό πληθωρισμό, που σημαίνει ότι μπορεί ξαφνικά να δούμε αν επιβεβαιωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και διορθωθεί προς τα πάνω ο πληθωρισμός, να είναι αυτό το ποσό πάνω από το 3%. Παρά το γεγονός ότι τώρα το υπολογίζουμε στο 2,6-2,7, δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει η χρονιά και υπάρχει δυνατότητα να πάει και πάνω από το 3% η αύξηση που θα χορηγηθεί στο σύνολο των συντάξεων, καθώς πλέον δεν υπάρχει. Δεν θα εξαιρούνται αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά. Επίσης, το επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί κόσμος έχει εκφράσει και το παράπονό του γιατί δεν είναι 65 για να το λάβει, θα το λάβουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όλοι οι δικαιούχοι, δηλαδή όσοι είναι πάνω από 65 ετών και λαμβάνουν σύνταξη, κλείσαν τα 65 το 2025, και όσοι έχει βγει και συνάμα έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική του απόφαση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης, θα το λάβουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι η μοναδική του σύνταξη. Δεν παίρνουν δηλαδή άλλου είδους σύνταξη γύρω τους και είναι πάνω από 60. Τέλος, θα το λάβουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ οι επιδοματούχοι, οι ανάπηροι και όσοι λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚ.
0: Μάλιστα. Και αυτά το Νοέμβριο, να το ξαναπούμε έτσι. Το Νοέμβριο εκεί
2: τέλος
0: γύρω.
2: Νοέμβριο.
0: Ναι, μέσα με τέλος Νοεμβρίου.
2: Επίσης, αυτό που θα ήθελα να αναφερθώ και είναι εξαιρετικά σημαντικό, περιμέναμε μέσα στο Σεπτέμβριο μία ρύθμιση από τον ΕΦΚΑ, η οποία θα ενσωματώσει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό στις συντάξεις. Αυτό το περιμένουμε ήδη εδώ και 2,5 χρόνια, δεν έχει ολοκληρωθεί και δυστυχώς πάρα πολλές συντάξεις αυτή τη στιγμή πετιώνται εκτός, γιατί αναζητείται το σύνολο της οφειλής από τον ετούντα της συνταξιοδότησης, παρά το γεγονός ότι έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και ενώ η πλατφόρμα των συντάξεων έχει πλέον ένα ερώτημα που λέει έχει τυπαχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό ή όχι, αυτό σαν στοιχείο παραμένει τυπικό. Δεν μπαίνει δηλαδή στην ουσία η πλατφόρμα έτσι ώστε να σου χορηγηθεί η σύνταξη και να παρακρατείται το ποσό της δόσης από τον εξοδικαστικό.
0: Το οποίο σύνολο της οφειλής τι ύψους μπορεί να είναι?
2: Αν δεν είναι πάνω μέχρι 20.000 ευρώ, δεν παρακρατείται από τη σύνταξη. Σου λέει πλήρωσε το υπόλοιπο. Γιατί μπορεί να χρωστά 30, 35, 40.000 ευρώ και να σου λέει πλήρωσε 20.000 τώρα ντούκου και τα υπόλοιπα θα τα κρατήσουμε από τη σύνταξη. Απορρίπτεται το αίτημά σου. Απορρίπτεται το αίτημα συνταξιοδότησης. Ενώ εσύ μπορεί να έχει υπαχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό.
0: Δεν είναι πολύ δίκαιο αυτό.
2: Καθόλου.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει τρόπο να το παρακάμψει ο.
2: Υποτίθεται ότι θα είχε εκδοθεί η σχετική εγκύκλωση και η νομοθετική ρύθμιση θα είχε γίνει έτσι ώστε να ενσωματωθεί.
0: Και γιατί
2: έτσι ώστε
0: καθυστερεί
2: να παρακρατείται από τη σύνταξη η δόση. Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Όχι, ενώ επειδή είναι κάτι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να συμβαίνει.
2: Είναι θέμα ΕΦΚΑ, καθαρά.
0: Καλά, πολλά θέματα είναι θέμα ΕΦΚΑ και χρονίζουν δεκαετίες. Δηλαδή υπάρχουν και θέματα που είναι μια δεκαετία που θα περιμένουμε. Λέω τώρα μια σκέψη τέλος πάντων. Έχει κάνει εδώ ο κύριος Νίκος μία ερώτηση την οποία, εντάξει, τώρα που τη διαβάζω τη βρίσκω και λίγο λογική. Για ποιο λόγο λέει πρέπει να εξαγοράζουμε το χρόνο της στρατιωτικής θητείας και δεν ενσωματώνεται ούτως ή άλλως τον εργασιακό μας βίο?
2: Γιατί ο χρόνος αυτός δεν είναι χρόνος εργασίας. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν είναι χρόνος εργασίας.
0: Ναι, αλλά είναι υποχρεωτικός. Δηλαδή δεν είναι κάτι
2: δεν
0: που...
2: Δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι υποχρεωτική στράτευση για τους άρενες, αλλά μπορεί και να μπιν. Φυτεύσει κάποιος ακόμη, μπορεί και να την εξαγοράσει τη θητεία γιατί έχει σπουδές στο εξωτερικό.
0: Όχι, ναι, προφανώς εννοεί για εκείνους που έχουν υπηρετήσει.
2: Μα γι' αυτό και αναγνωρίζεται σαν πλασματικός χρόνος. Με την καταβολή εισφορών. Αυτός που έχει υπηρετήσει δεν έχει πληρώσει εισφορές. Άρα από τη στιγμή που δεν έχει πληρώσει εισφορές, δεν μπορεί να εξομοιούται με χρόνο για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές Και γι' αυτό ο χρόνος στρατιωτικής θητείας από πάντοτε εξαγοράζονταν. Δηλαδή κατέβαλες σαν να ήταν χρόνος εργασίας τις αντίστοιχες εισφορές.
1: Ναι. Μάλιστα. Ρωτάει ο κύριος Γιώργος, υπάρχει κάποιο νέο από τον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό των παράλληλων συντάξεων στη ΔΕΘ? Δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός.
2: Παρακαλάμε συνεχώς μήπως βγει η ρύθμιση αυτή από το Υπουργείο σαν εγκύκλιος. Περιμένουμε ίσως προς το τέλος του μήνα.
1: Ότι μπορεί να εκδοθεί αυτή η εγκύκλωση.
2: Ναι.
0: Αυτό τώρα πόσους μήνες το συζητάμε, κύριε Ρίζο?
2: Πάνω από 2 χρόνια. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχε υποσχεθεί από τότε που ήταν ο κ. Τσακλόγλου στο Υπουργείο.
0: Και δεν υπήρξε και καμία αναφορά ούτε τώρα στη ΔΕΘ.
2: Η ΔΕΘ ήταν ένα, θεωρώ ότι για αυτό το οποίο είχε προετοιμαστεί ο κόσμος ήταν μία άνθρακες. Mm-hmm. Δηλαδή ναι. οι συνταξιούχοι για τους οποίους είχαμε συζητήσει και υπήρχε μία αίσθηση για την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, υπήρχε μια αίσθηση για τις αυξήσεις, υπήρχε μια αίσθηση γενικά ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι καλύτερα, μόνο το επίδομα αυτό χορηγήθηκε, ωραία, εντάξει, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε
0: το οποίο, εντάξει, αυξήθηκε βέβαια από 250-300 και από 300-400,
2: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη των συνταξιούχων και για το...
2: Προφανώς. Mm. Αλλά αυτό επειδή έχει ένα προφανή σκοπό, είναι πριν το Δεκέμβριο, έτσι ώστε να καταναλωθεί.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Βέβαια. Πάντως σε σχέση με το επίδομα αυτό, έχουμε πάρει μηνύματα από ακροατές που λένε ότι καθώς δεν υπάρχουν έτσι τα κριτήρια αυτά, τα εισοδηματικά ή οτιδήποτε, και υπάρχει και το όριο της ηλικίας από την ηλικία από την οποία και πάνω μπορεί, παίρνει το επίδομα αυτό, δημιουργείται μια αδικία. Δηλαδή ένας χαμηλοσυνταξιούχος που είναι 64
2: ετών. Άντοτε όταν υπάρχουν ηλικιακά όρια τέτοιου τύπου είναι μεγάλη η αδικία, προφανώς. Απλά εδώ μένουν απ' έξω περίπου 650 με 700 χιλιάδες συνταξιούχοι. Ποιοι μένουν απ' έξω, ποιοι μπορούν να πάρουν πριν τα 67 σύνταξη? Μπορούν να πάρουν εκείνοι που έχουν 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή έχουν πάρει σύνταξη τα 62, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ασφάλισης, οπότε είναι από μόνο το αδικία. Μπορούν να πάρουν εκείνοι που έχουν, είναι στα βαρέα, μπορούν να πάρουν οι ναυτικοί. Δηλαδή είναι και περιπτώσεις συγκεκριμένες οι οποίες λες έχουν πληρώσει το σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Είχατε πει, κύριε Ρίζο, σε μία από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν κινδυνεύει. Αλλά ρωτάει εδώ ο κύριος Νίκος, με δεδομένη τη γύρανση του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα και την αναλογία όπως αυτή προκύπτει εργαζόμενου προς συνταξιούχο, δεν επιμένετε σε αυτή την άποψη ότι δεν κινδυνεύει?
2: Το σύστημα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση το 2010. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και το 9 και το 8. Πλέον το σύστημα έχει ορθοποδήσει. Γιατί έχει ορθοποδήσει? Καταρχήν γιατί σταμάτησε η αιμορραγία προς τους κλάδους υγείας. Ένα τεράστιο πρόβλημα που οδήγησε το ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση στην Ελλάδα είναι η σύνδεση με τους κλάδους υγείας, που έπαιρναν τα χρήματα από τους κουμπαράδες, τους συνταξιδοτικούς, για να πληρώνουν τις δαπάνες υγείας. Ειδικά μέχρι το 2008 γινόταν αυτό. Πλέον δεν γίνεται. Το σύστημα έχει ορθοποδήσει αρκετά. Οι εισφορές πλέον ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, η εισφόρο διαφυγή. Δεν ζούμε την περίοδο που δεν υπήρχε μηχανογράφηση. Πλέον υπάρχει μηχανογράφηση. Οι εισφόρες πρέπει να καταβάλλονται κανονικά. Είναι δύσκολο να φοροδιαφύγουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχει αυξηθεί η ίσπραξη από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως το σύστημα είναι σε πολύ καλύτερη βάση. Έκλεισαν τα παράθυρα, ειδικά την περίοδο από το 2015 μέχρι το 2025, τα παράθυρα συνταξιοδοτήσεων με ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης. Μειώθηκαν οι συντάξεις κατά μέσο όρο λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου. Επομένως έχει εξοικονομήσει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να είναι βιώσιμο και μακροβιώσιμο. Δεν τίθεται δηλαδή τέτοιο ζήτημα. Είναι πολύ περισσότερο επίκαιρο να συζητήσουμε την αγοραστική δύναμη που δίνει το σύστημα του συνταξιοδοτικού στον συνταξιούχο, παρά να συζητήσουμε αν θα είναι βιώσιμο μετά από 10, 15, 20 χρόνια. Και άλλωστε έχει δείξει και η πράξη ότι παρεμβάσεις εύκολες μπορούν να κάνουν το σύστημα πολύ πιο βιώσιμο και πολύ πιο επικερδές. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε ο συνταξιούχος που παίρνει 600 ευρώ να μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι, αυτό που
2: δηλαδή
0: λέτε
2: όταν σήμερα είναι πολύ, πολύ απλό. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπει με μονάδα αγοράς 1,9 ευρώ το λίτρο. πέρυσι ήταν 1 ευρώ το λίτρο. Οι συνταξιούχοι δηλαδή θα πρέπει να δαπανίσουν διπλάσια χρήματα για να ζεσταθούν σε σχέση με πέρυσι.
0: Και ίσως και ακόμα παραπάνω από διπλάσια.
2: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε πού θα... Πού θα κλειδώσει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε σχεδόν ένα μήνα μπροστά μας και σε αυτό το μήνα, ήδη σήμερα έχουμε εξέλιξη.
1: Ναι, με τη Σαουδική Αραβία.
2: Έχουμε αυτό με τη διακοπή του Ισπανικού, το οποίο νομίζω ότι θα είναι τρομερό.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή μπορεί να τυναχτεί όλο το σύστημα στον αέρα μόνο από αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, τι θα γίνει με αυτό. Ο Θεός και η ψυχή τους πραγματικά.
1: Λοιπόν, να σας διαβάσω ένα μήνυμα εδώ πέρα, ένα ερώτημα. Βγήκε σε σύνταξη 1η Ιουνίου 2015. Πριν από 3-4 χρόνια η κυβέρνηση επέστρεψε κάποια αναδρομικά σε όλους. Εγώ δεν πήρα γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μου είχε βγει σύνταξη. Μου βγήκε τέλος 16 και μου κρατήθηκαν αναδρομικά οι κρατήσεις που επιστράφηκαν σε άλλους. Τι πρέπει να κάνω για να τα πάρω κι εγώ?
2: Έπρεπε να είχε κάνει έτσι επιστροφής και να προσφύγει δικαστικά.
1: Τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι?
2: Δύσκολο. Τώρα πρέπει να έχουν υποπέσει παραγραφή.
0: Παραγραφή τα αναδρομικά που δικαιούται. Τι, σε πόσο χρόνο
2: Τεταετία, έπρεπε να είχε κάνει έτσι επιστροφής μέχρι το 2020.
0: Συγγνώμη, σε πόσο χρόνο παραγράφονται?
2: Πενταετία.
0: Στην πενταετία, αλλά αν έχεις οφειλή στο δημόσιο είναι 20.
2: Όχι, και εκεί έχει μειωθεί πλέον, ακόμη και οφειλές έχουν πέσει τη δεκαετία και τώρα στην πενταετία.
0: Α, ναι. Και
1: όλες οι οφειλές
0: στο δημόσιο, να μην
1: στο δημόσιο, ναι.
0: Προς τον ιδιώτη, όχι.
1: Ναι, όλων των
0: προς
1: τύπων
0: τις τράπεζες,
1: όμως.
0: Όχι.
1: Όλων των τύπων όμως προς το δημόσιο οι οφειλές, έτσι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν, τότε το 20 το λέγαμε κιόλας, ότι όποιος θέλει να προσφύγει, να διεκδικήσει κάτι από εκείνη την περίοδο της μνημονιακής περικοπής κλπ. Έπρεπε μέχρι, αν θυμάμαι καλά, ήταν Ιούλιος του 20 να έχει κινηθεί. Ήταν τότε που έλεγε η κυβέρνηση μην κάνετε τις προσφυγές κλπ.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αντωνία λέει όλοι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα πάρουν το επίδομα. Ναι.
2: Κανονικά ναι.
0: Έχει 70% αναπηρία, προφανώς θα το πάρει.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει ηλικιακό κριτήριο η αναπηρία, όχι.
2: Όχι.
1: Όταν έχεις επιστροφή φόρου από ΑΔΕ, μπορεί να γίνει συμψηφισμός με άλλες οφειλές, γίνεται αυτόματα?
2: Συνήθως, ναι.
1: Πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια ο υπόχρεος?
2: Όχι, συνήθως γίνεται αυτόματα ο συμψηφισμός από την ΑΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτός ο χρόνος διαγραφής δεν αφορά τις τράπεζες.
2: Τι διαγραφές?
0: Της οφειλής, η αναδρομικότητα, μόνο το δημόσιο.
2: Ναι.
1: Ναι, Μανώλη.
2: Αν εννοείται να παραγράφεται η απέτηση των τραπεζών, έχει και εκεί παραγραφή, αλλά και συγκεκριμένα θέματα παραγραφή.
0: Στην 20ετία.
2: 20ετία ακριβώς. Η όχληση κλπ.
0: Ναι, ναι. Γιατί συνήθως το θυμούνται στο 19ο χρόνο γι' αυτό.
2: Έχω μία περίπτωση. Ακριβώς έτια.
1: Στο 19ο χρόνο.
0: Στα 19 χρόνια.
2: Είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής το 1996.
0: Στα 19 χρόνια.
2: Δεν είχε γίνει καμία ενέργεια και το Γενάρη επανακοινοποιήθηκε.
0: Στα 19 χρόνια, όπου βέβαια οι τόκοι έχουν εκτοξευθεί στο δεκαπλάσιο του κεφαλαίου της οφειλής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια αυτές πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις περιπτώσεις, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι μέσα στο όριο το χρονικό.
2: Παλιά υπήρχε ο περίφημος νόμος με το πανοτόκι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος δεν επέτρεπε νομίζω το τριπλάσιο. Να ξεπεράσει η κεφαλαιοποίηση τόκων το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής.
0: Τώρα
2: δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι τόσο εξειδικευμένος στο θέμα των δανείων.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, επανήλθε ο ακροατής μας. Λέει, εγώ μιλάω για τα αναδρομικά που η κυβέρνηση έδωσε σε όλους και δεν τα πήρα. Μπορεί να παραγραφούν και δικαστικά. Έχω προσφύγει από το 10, το 17. Αλλά φως δεν βλέπω.
2: Εννοεί αυτά που δόθηκαν το 2000, τον Οκτώβριο του 19, που είχαν δοθεί τα αναδρομικά του 11μήνου, αν και δεν του χορηγήθηκαν, θα πρέπει να κάνει μια ειδική αίτηση στον ΕΦΚΑ και να λέει ακριβώς για ποιο λόγο δεν του χορηγήθηκε η συγκεκριμένη παροχή και να το αναζητεί. Και εφόσον δεν του χορηγηθεί, να κάνει τη λεγόμενη προσφυγή αγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολα πολύ είναι όλα αυτά.
1: Είναι δύσκολα η αλήθεια. Είναι,
0: ναι. Για ένα συνταξιούχο δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνει. Κάποιοι μπορούν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να τα κάνουν όλοι. Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα δεν είναι το αν μπορούν. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος το ίδιο δεν εφαρμόζει ούτε τις δικαστικές αποφάσεις. Αν σας πω εγώ ότι όχι μόνο εγώ και άλλοι χιλιάδες συνάδελφοι έχουμε στα γραφεία μας εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν δικαιωθεί από τις περικοπές τις μνημονιακές και έχουν κερδίσει την τοκοφορία αυτού που έπρεπε να παίρνουν και διαφορές σε δώρα και επιδόματα. Και καμία απόφαση δεν έχει εκτελεστεί. Καμία, ούτε μία.
0: Σε κάποια στιγμή όμως θα εκτελεστούν, δεν γίνεται να μην εκτελεστούν.
2: Τι να σας πω.
0: Μα είναι απόφαση δικαστική.
2: Προφανώς και είναι απόφαση δικαστική και εύκολα να τις είχε πληρώσει, αλλά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα εκτελεστούν. Δεν είμαι, δηλαδή πραγματικά έχουμε κάνει μέχρι και ενέργειες για μία εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα?
2: Κανένα.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς, να είστε καλά.
3: Real FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τις αναφορές ότι ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας την ώρα που η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο ανέβαλε παραδόσεις αργού προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια λόγω των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών. Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ισχυρές είναι εντωμεταξύ πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία λόγω της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου Brent που ξεπερνά αυτή την ώρα τα $109 με συνέπεια την αύξηση πληθωρισμού και επιτοκίων. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται μαραθώνιες απολογίες των δύο ιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ήδη αρνούνται τις κατηγορίες ενώ νέα στοιχεία προκύπτουν από τις έρευνες της αστυνομίας που έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα έργα αναβάθμισης και προσβασιμότητας του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού όπου βρέθηκε σήμερα για τα εγγένεια. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει πρόεδρος Κομισιόν τη στάση της Ρωσίας μετά από την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Ναρκωτικά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Κέρδισε με 3-1 σετ τη Σουηδία και είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Σλοβακία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι θυμάσαι την περίοδο που καίγαμε ό,τι υπήρχε, τα ξύλα με τις πρόκειες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μην το ξαναδούμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό που έχει προκύψει απόψε με την Αράμκο, η οποία ακύρωσε τις παραδόσεις πετρελαίου στον αγωγό Ανατολής Δύσης, αυτό τον αγωγό μετά τις επιθέσεις στον Χούθη. Διαβάζουμε, βλέπουμε σε δημοσίευμα του Reuters ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου φορτία σαουδαραβικού πετρελαίου μέχρι τον Νοέμβριο στην Ευρώπη, έτσι, στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εκτός η ευρωπαϊκή αγορά. Είναι ένας αγωγός 1200 χιλιόμετρα που λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου, έτσι. Μεταφέρει 4-5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Τώρα αυτό που λες, ναι, ξέρεις πως ακούγεται στα αυτιά του αγροατή?
1: Πώς?
0: Να κατέβω να μετρήσω πόσο πετρέλαιο έχω.
1: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχω, έτσι είναι και το καύσιμο που θα βάλω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι,
1: είναι και οι τιμές στα προϊόντα που θα βρω στο σούπερ μάρκετ.
0: Η πρώτη σκέψη είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Να κατέβω να δω πόσο πετρέλαιο έχω από πέρυσι.
1: Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή.
0: Για να δούμε.
1: Πολύ ευάλωτη η Ευρώπη
0: και πώς θα πάει.
1: Από αυτό το πολύ ευάλωτο.
0: Ενώ όλα είναι πολύ δυνατή. Γενικώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα το οποίο αρχίσαμε να συζητάμε χτες ελαφρώς, αλλά σήμερα θα δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και θα εστιάσουμε και να καλησπερίσουμε την κυρία Βάνα Μυρίλα. Είναι γιατρός και πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μυρίλα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Τι γίνεται με τις μεταγγίσεις, κυρία Μυρίλα, τι πρόβλημα υπάρχει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα υπάρχουν λήψεις αίματος. Ναι. Πάντα το καλοκαίρι.
0: Τον Αύγουστο παρατηρείτε πάντα.
2: Ναι. Λόγω του ότι δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή δεν είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται αυτό, ξέρουμε ποια είναι η παθογένεια και θα πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθωθεί.
1: Ποια είναι η παθογένεια αυτή, κυρία Μυρίλα?
2: Απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι 4.000 τα 4.000 άτομα με μεσογειακή ανεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, εκ των οποίων 2.500 είναι τακτικά μεταγγιζόμενοι, είτε μεταγγίζονται με μία μόνο μονάδα αίματος αντί για δύο που θα έπρεπε ανά 2-3 εβδομάδες, όπως ορίζει ο γιατρός τους, ή δεν μεταγγίζονται και καθόλου και αναβάλουν τη μεταγγίση τους και πηγαίνουν μετά από 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες.
0: Πόσο μπορεί να αντέξει, μισό λεπτό, για να τα παίρνουμε ένα-ένα.
2: Ωραία.
0: Πόσο μπορεί να αντέξει ένας ασθενής
1: σε
0: αναβολή, ας πούμε, της μετάγγισης?
2: Κοιτάξτε, κάθε 15 μέρες πρέπει να πάρει 2 μονάδες αίμα.
0: Ναι.
2: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αναγκάζονται να έρθουν κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο, την άλλη μια φορά για να δώσουν διασταύρωση, δηλαδή 2 φορές τη εβδομάδα στο νοσοκομείο. Χάνουν όλη τους τη ζωή, δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να είναι στην οικογένειά τους, γίνονται κοινωνικά ανάπηροι. Υπάρχει η βλάβη στον οργανισμό, αλλά εδώ μιλάμε κοινωνική αναπηρία. Και αυτό προκαλείται από την μη σωστή, αν θέλετε, της πολιτείας, μη σωστή διαχείριση πολιτεία στο θέμα. Δηλαδή,
1: τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή η πολιτεία για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, το πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να υπάρχει μια καμπάνια, ευρεία καμπάνια, η οποία να προσελκύσει εθελοντές αιμοδότες.
1: Σταθερούς.
2: Δεύτερον,
1: έτσι, σταθερούς
2: και τακτικούς. Ακριβώς, οι αιμοδότες πρέπει να είναι τακτικοί και σταθεροί. Γιατί αν δίνουν ας πούμε αίμα τον Οκτώβριο, αλλά δεν δίνουν το Δεκέμβριο ή δίνουν ας πούμε το Μάρτιο, αλλά περιμένουν ότι θα έχουμε τον Αύγουστο, το αίμα επειδή ζει μόνο 35-42 μέρες, καταλαβαίνετε ότι θα μείνουμε πάλι χωρίς μετάγγιση. Γι' αυτό δημιουργούνται και οι εποχικές που λέμε έλλειψη. Ένα άλλο θέμα είναι η έλλειψη προσωπικούς της αιμοδοσίας. Οι αιμοδοσίες είναι άδειες. Άρα δεν υπάρχουν άνθρωποι για να κρατήσουν τις αίθουσες ανοιχτές, ειδικά τα απογεύματα, ούτε να βγουν για εξορμήσεις για να μπορέσουν να συλλέξουν αίμα.
0: Γι' αυτό και μας λένε ότι οι αιμοδοσίες είναι μέχρι το μεσημέρι και μετά τέλος.
2: Έτσι, ούτε να κάνουν προσέλκυση αιμοδοτών, ούτε τίποτε. Τρίτον, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δεν στηρίχθηκε όπως θα έπρεπε ως τώρα. Θεωρώ ότι παρά τις προσπάθειες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας όλα αυτά τα χρόνια, η στήριξη από την πολιτεία είναι ανεπαρκής. Και πρόσφατα, που επιτέλους λέγαμε ότι ξεκίνησε το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί τις 96 αιμοδοσίες της χώρας να τις βλέπει ζωντανά, πού υπάρχει αίμα, πού περισσεύει και πού υπάρχει ανάγκη ώστε να κάνει αναδιανομή, και ξεκινήσαμε να το βάλουμε αυτό στην αρχή στην Αττική σε 6 νοσοκομεία και μέσα, υποτίθεται μέχρι τέλος Ιουνίου θα έμπαινε και στα 23 νοσοκομεία της Αττικής και μετά θα επεκτηνόταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Υπουργός Υγείας ξαφνικά μάθαμε ότι είχε ήδη υπογράψει 3 εκτελεστικές συμβάσεις με αποτέλεσμα να τα ξυλώσει αυτά από τα νοσοκομεία που είχαν ήδη μπει και λειτουργούσαν, να βάλει άλλα συστήματα τα οποία είναι λίγο πολύ αυτά που είχαμε πριν που δεν μας ικανοποιούσαν και να έχουμε μείνει πάλι στο μηδέν, να το πω έτσι.
1: Γιατί έγινε αυτό, κυρία Μυρίλα, δηλαδή γιατί
2: άλλαξε. Να δείτε, το γιατί έγινε δεν το ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω
0: είναι ότι δεν έγινε.
2: Είναι ότι δεν έγινε και ότι το σύστημα το οποίο βάζαμε στήχιζε 1.365 εκατομμύρια ευρώ στην ΦΠΑ, ενώ αυτό τώρα στήχιζε 12.5 εκατομμύρια ευρώ
1: αυτό είναι
2: από
1: γιατί.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν,
0: συγγνώμη, το σύστημα το οποίο είχαμε...
2: Το οποίο ξεκινήσαμε να βάζουμε...
0: Ναι, είχε 1 εκατομμύριο.
2: Είχε 1.365.000 στην ΦΠΑ.
0: Ναι, και τώρα έχει 12 εκατομμύρια.
2: Τώρα αυτό το σύστημα, αυτό που βάλανε, έχει 12,5 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και είναι και κάτι...
0: Άρα είναι καλύτερο.
2: Όχι, δεν είναι καλύτερο. Είναι αυτά που είχαμε, τα οποία τα βάφτισαν αναβαθμισμένα. Και λέω τα βάφτισαν. Γιατί τα βάφτισαν? Διότι το προηγούμενο σύστημα ήταν ένα από τα 3 διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα για την αιμοδοσία και εγκεκριμένα από τον FDA και τον EMI. Αυτά τα συστήματα εδώ είναι τοπικά που υπάρχουν, είναι για εργαστήρια, αλλά δεν είναι ειδικά για την αιμοδοσία. Λοιπόν, μας είπανε ότι μάλλον ψηφίστηκε ένας νόμος που μας λέει ότι θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Δεν μας έχουν παρουσιάσει ακόμη το αν αυτά θα λειτουργούν, αν θα είναι σε ζωντανό χρόνο, αν θα μπορούν να κάνουν αναδιανομή του αίματος, τίποτα από αυτά τα οποία υπάρχει ο σχεδιασμός ώστε να μην έχουμε προβλήματα με ελλείψη. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να προχωρήσει όλο αυτό. Εμείς λέμε σαν θαλασσιμικοί ασθενείς ότι αν δεν δοθούν όλα τα εχέγγυα να μας το παρουσιάσουν και να δούμε ότι λειτουργεί καλά και έτσι όπως το θέλουμε, δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε κάτι τέτοιο. Ήδη ξέρουμε διευθυντές αιμοδοσιών οι οποίοι έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται ότι αυτό το σύστημα δεν είναι καλό και δεν είναι αυτό που θα έπρεπε.
0: Τι σημαίνει, συγγνώμη τώρα σας ρωτώ, τι σημαίνει δεν συνενώσω αυτό, ως ασθενής δεν συνενώσω αυτό το σύστημα? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν η πολιτεία παρουσιάσει ένα σύστημα που είναι αυτό, πώς μπορείτε εσείς, τι είδους αντίδραση μπορεί να υπάρξει?
2: Κοιτάξτε, να δω, οι αντιδράσεις πάντα στον
0: ρωτώ για,
2: λαό είναι πολλές. Ναι, είναι πολύ τρόποι με τους οποίους μπορείς να αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα δεν θα το ψηφίσουμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί είμαστε έχουμε εκπρόσωπο εκεί, έτσι. Δεύτερον, θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε δημοσιοποιώντας όλα αυτά που λέμε τώρα και παραπέρα, είτε με άλλα κόμματα που ήδη έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια ενημέρωση, είτε ακόμη και με ευρωπαϊκά κόμματα.
0: Το Υπουργείο, τι σας λέει η κυρία Μυρίλα για όλο αυτό?
2: Δεν μας έχει καλέσει να μας πει τίποτα.
0: Ναι, έχετε εσείς έχετε προσπαθήσει να... Ναι. Και τι σας απαντούν δηλαδή?
2: Έχουμε ζητήσει ραντεβού.
0: Και?
2: Ότι όλα θα φτιάξουν. Το πώς θα φτιάξουν δεν μας λένε. Διότι προς το παρόν εμάς είδαμε ότι όλα χάλασαν. Και έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή, ειδικά στο Πέδωνα Αγία Σοφία, ήταν το χειρότερο καλοκαίρι που έχουμε περάσει. Όλοι οι ασθενείς είναι με μία φιάλη, οι αιματοκρίτες τους πέφτουν, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, έρχονται άνθρωποι από τη Λίμνο αεροπορικώς να μεταγγιστούν και τους ξαναδιώχνουν, έρχονται από την Άνδρο και πρέπει να βρουν κάπου να μείνουν, γιατί δεν υπάρχει αίμα επαρκές. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει, έρχεται και από την επαρχία κάθε εβδομάδα ή κάθε τρεις μέρες, κάθε πέντε μέρες. Οι ασθενείς πιέζονται να φέρουν αιμοδότες. Φέρνουν αιμοδότες, αλλά δεν μπορούν να πάρουν αίμα, γιατί αυτό το αίμα δεν φτάνει. Πρέπει να μοιραστεί και σε άλλους ασθενείς. Που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα μπάχαλο. Και δεν είναι ότι δεν βοηθάει το ΕΚΕΑ με αίμα. Το ΕΚΕΑ, χάρη στο Πέδωνα Αγία Σοφία, τον μήνα Αύγουστο έστειλε περίπου 2.065 μονάδες.
0: Ναι.
2: Το ίδιο το Πέδων κατάφερε να μαζέψει 933. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Όπως είναι και ο Ευαγγελισμός, χάρη. Που και εκεί όλοι μία παίρνουν. Αν δεν βάλουμε τα νοσοκομεία όλα κάτω από ένα συντονισμό κεντρικό, να πούμε πόσο αίμα πρέπει να μαζεύει ο καθένας και αυτό να μπορεί να διανέμεται εκεί που χρειάζεται, τότε δεν πάμε πουθενά.
1: Πάντως το θέμα είναι να υπάρχουν και αιμοδότες, δηλαδή να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του κόσμου στο
2: και
1: θέμα
2: αυτό.
1: Και είδατε
2: εσείς κάποια καμπάνια γι' αυτό?
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παλιά υπήρχαν καμπάνιες, υπήρχαν διαφημίσεις, υπήρχαν...
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
2: Υπήρχε μια πάρα πολύ πετυχημένη καμπάνια και συγχαρητήρια για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και γενικά για τις μεταμοσχεύσεις, η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν αυξηθεί κατά 27% οι μεταμοσχεύσεις στη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Αλλά οι μεταμοσχεύσεις, ξέρετε, δεν γίνονται με νερό.
0: Οι
2: μεταμοσχεύσεις χρειάζονται αίμα. Αν λοιπόν ταυτόχρονα δεν έχεις κάνει και μία καμπάνια για το αίμα, δεν πας πουθενά. Ταυτόχρονα υπάρχουν νέες θεραπείες, υπάρχουν κυταρικές θεραπείες, γονιδιακές θεραπείες στα νοσοκομεία. Έχουμε ογκολογικούς ασθενείς με καινούρια φάρμακα που ζουν οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αίμα. Άρα το Υπουργείο, γιατί είναι θέμα κεντρικό, δεν είναι θέμα... Ούτε που μπορούν να το λύσουν οι αιμοδοσίες μόνες τους, ούτε το ΕΚΕΑ μόνο του. Είναι θέμα κεντρικό. Πρέπει το Υπουργείο επιτέλους να εφαρμόσει πολιτικές τέτοιες που αυτό το ύψιστο αγαθό, δημόσιο αγαθό που είναι το αίμα, να μπορέσει να γίνει και στη χώρα μας όπως στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες. Και εμείς έχουμε, αν θέλετε, και ένα φόβο, διότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας φοβόμαστε ότι αυτό θα είναι ένα όχημα για να ιδιωτικοποιηθεί ακόμη και αυτό, να φτιάξουν ιδιωτικές τράπεζες αίματος, όπως πριν το 79 που πεθαίναμε.
0: Η ιδιωτική τράπεζα αίματος πώς μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή?
2: Πληρώνες για να βρεις αιμοδότη. Αγόραζες το αίμα. Μέχρι το 1979 το αίμα το αγοράζαμε. Όποιος είχε λεφτά ζούσε λίγο παραπάνω. Όποιος δεν είχε, πέθανε.
0: Μα το αίμα δεν είναι ιδιωτικό αγαθό.
2: Δεν είναι, αλλά μπορεί να γίνει. Και δεν μας το εγγυάται κανείς αυτό.
0: Είναι λίγο δυστοπικό τώρα αυτό.
2: Είναι δυστοπικό, αλλά είναι πραγματικό, γιατί συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Στην Αμερική αυτό συμβαίνει.
1: Είναι επιπληρωμή, δηλαδή, στην Αμερική.
2: Βέβαια, και η ΣΤΗ είναι υποπληρωμή και πολλά άλλα θέματα είναι υποπληρωμή. Δεν είναι τόσο δυστοπικό και μακριά από ό,τι νομίζετε. Ήδη η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Γερμανία έχουν τράπεζες πλασματοδοτών επιπληρωμή.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Την οποία την ονομάζουν και καλά αποζημίωση, ναι. Δηλαδή, δέστε το συνολικά. Είναι ένα τεράστιο θέμα, δύσκολο θέμα, το οποίο θα πλήξει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και γιατί δεν είναι μόνο τώρα οι πάσχοντες. Στην ανάγκη για αίμα μπορούμε να βρεθούμε όλοι.
1: Όλοι, φυσικά.
0: Ακριβώς. Το επόμενο δευτερόλεπτο δεν είναι.
2: Είναι το τροχαίο, είναι μια έγκυος που θα χρειαστεί την γέννα, είναι ένα χειρουργείο, είναι οποιοδήποτε.
1: Κυρία Μυρίλα, να πούμε στους ακροατές μας ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα.
2: Βέβαια, είναι από 18-65 ετών. Όσοι είναι καλά στην υγεία τους, τι σημαίνει καλά, αυτό θα το κρίνει ο γιατρός της αιμοδοσίας. Μόνο πολύ δύσκολα περιστατικά, όπως ας πούμε να έχεις κανένα πρόσφατο χειρουργείο, να έχεις ένα βαρύ νόσημα, μόνο αυτά εξαιρούνται στην πραγματικότητα. Ακόμη και η μύθη του στήλου έχω κάνει ας πούμε τατουάζ και δεν μπορώ να δώσω, είναι μύθος. Μπορείς να δώσεις μετά από 4 μήνες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι μύθος ότι δεν μπορεί να δώσει αυτός που παίρνει χάπι πίεσης. Μπορεί να δώσει, αρκεί να μην έχει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Είναι μύθος ότι δεν μπορεί να δώσει αυτός που παίρνει χάπι για το θυροειδή. Και βέβαια μπορεί να δώσει αν οι τιμές του είναι φυσιολογικές. Άρα ο κόσμος από 18-65 ετών πρέπει να γίνει τακτικός εθελοντής αιμοδότης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όλα εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και κατηγορίες που υπόκεινται σε έναν έλεγχο και οι γιατροί κρίνουν για το ποιος μπορεί και δεν μπορεί να δώσει αίμα προφανώς.
2: Εννοείται, αυτό γίνεται έτσι. Εκείνη την ώρα που θα πας, συμπληρώνεις το ερωτηματολόγιο.
0: Το ερωτηματολόγιο, ναι.
2: Σου κάνει και κάποιες ερωτήσεις, σου παίρνει έναν αδροέλεγχο, αιμοσφαιρίνη, πίεση κτλ. Και σου λέει, ναι, είστε κατάλληλος, προχωρήστε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο και κρατάει και πολύ λίγο, δηλαδή πιο πολύ χρόνο κρατάει να σου πάρει το ερωτηματολόγιο, οπότε να δώσει αίμα. Mm-hmm. Το αίμα κρατάει 10 λεπτά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία και ο όγκος αναπληρώνεται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με ένα ποτήρι νερό αναπληρώνεται όγκος επί της ουσίας. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν το δίνουν ακόμα. Παλιά δίνανε το χυμούλι. Αλλά,
2: και χυμούλι και τυράκι και τριγανιές.
0: Τα οποία είναι περισσότερο ψυχολογικά λειτουργούν, γιατί ένα ποτήρι νερό είναι αρκετό.
2: Ναι, δηλαδή ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι όταν θα χρειαστεί αίμα. Γιατί κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις που είναι normal, δηλαδή ένα χειρουργείο, μια εγκυμοσύνη.

0: Χωρίς πολλές κουβέντες.
1: Πάρτιν, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε οι Αμερικάνοι, take it or leave it.
0: Take it or leave it. Είδες τη ωραία που το λένε. Απλά, κοφτά, λιτά, απέριτα.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Έτσι.
1: Α, βέβαια, στο Υπουργείο εδώ εκκρεμούν άλλα ζητήματα. Διότι τρέχουν αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έρχονταν.
0: Ποια προγράμματα,
1: αυτά
0: Μανώλη,
1: που τρέχανε, που ερχόντουσαν τα μηνύματα, κάντε προληπτικές εξετάσεις. Και,
0: ναι, ναι, καλό πρόγραμμα είναι αυτό.
1: Πολύ καλό. Σταμάτησε η χρηματοδότηση. Έχουν μείνει άνθρωποι στη δεύτερη δόση από το φάρμακο για το αδυνάτισμα. Είδα 6 ήταν οι δόσεις. Δεν ξέρουν πότε θα τις πάρουν. Θα τις πάρουν.
0: Υπάρχουν άλλοι. Θα τακτοποιήσουν αυτό, ναι. Λένε.
1: Κάτι το λένε τώρα 3 μήνες.
0: Ναι.
1: 2.
0: Εντάξει. Κάνε ναι, λίγη υπομονή.
1: Όχι, περίμενε, γιατί εγώ δεν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ που μεταφέρει το, το
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά υποτίθεται ότι αυτό.
0: Υπομονή.
1: Κοίτα, το φάρμακο είναι σαν γι' αυτό που λέμε τα ραδιόφωνα. Αν έχει ένα ραδιοφωνάκι και το έχει κλειστό, έτσι, είναι ωραίο, μπορεί να το βλέπει.
0: Ναι.
1: Άμα το ανοίξει, είναι καλύτερο. Δουλεύει δηλαδή.
0: Δουλεύει.
1: Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το μυαλό επίση, άμα είναι κλειστό, δεν λύτε,
0: δεν.
1: Άμα είναι ανοιχτό. Και
0: είναι
1: το,
0: καλύτερα.
1: Ναι, και το τελευταίο είναι παράδειγμα καλύτερα. Είναι το αλεξίπτωτο.
0: Αυτό είναι
1: ανοιχτό
0: ένα...
1: δουλεύει τέλεια, κλειστό έχεις πρόβλημα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό
1: Καταλάβες.
0: Το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και αυτό. Mm. Η θεραπεία σου λέει πρέπει να γίνεται κάθε μήνα. Έχει διακοπή τώρα για 2 και 3 μήνες. Θα ψάχνουν να βρουν τα λεφτά. Σε κάποια στιγμή μπορεί και να τα βρουν.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό δεν ήταν, ρε παιδί μου, οργανωμένο να ξέρουν ότι τα λεφτά φταίνουν μέχρι τότε, άρα το ξεκινάμε αυτό και μπορούμε να το ολοκληρώσουμε.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Τι?
1: Ήταν οργανωμένο. Πάμε πραγματικά δηλαδή τώρα. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Σε βλέπω, δυσκολεύτηκε τώρα με το ερώτημα αυτό.
1: Ήταν οργανωμένο.
0: Ήταν
1: οργανωμένο. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η μάχη με το σύστημα είναι η αένα η μάχη του καλού και του κακού.
0: Αυτό.
1: Το γιν και το γεν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Είναι φιλοσοφικό βαθιά.
1: Εννοείται.
0: Το ζήτημα σύστημα.
1: Εννοείται.
0: Είναι βαθιά φιλοσοφικό.
1: Κάποιος πρέπει κάπου να νικήσει.
0: Οι δύο όψεις του φεγγαριού. Λέω οι δύο όψεις του φεγγαριού.
1: Τη μία την έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Την άλλη όχι.
0: Όχι ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Αλλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Να πάμε βέβαια. Πάμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές μετά την αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ολοκληρώθηκε σχεδόν μετά από 8,5 ώρες η απολογία της γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή αυτή την ώρα ο σύζυγός της. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Night στους 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δύο ελληνικά σε αυτή την εκπομπή back to back δεν έχουν παίξει ποτέ. Πώς το έκανες αυτό? Ναι, καλά, δεν έγινε κιόλας. Δηλαδή πρέπει, καινούργια πρέπει να, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Γιάννης Καραγευρέκης, έτσι να το πούμε.
0: Στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Λοιπόν, τι λέει κύριε Λάμπρο, είπαμε ότι θα το παρακολουθούμε. Ω, ναι, και τώρα μπορείτε αν θέλετε να κάνετε παρέμβαση. Ο συγγενής Πάσχου σας. Ο κύριος Λάμπρος, ναι, είναι συγγενής,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ανθρώπου που πάσχει. 211-208-200.
1: Επικοινωνήστε, βεβαίως.
0: Εννοείται. Η φωνή, λέει, του Real FM φτάνει μέχρι το Λευκό Οίκο τελικά. Θυμάσαι, λέει, Μανώλη, που είχαμε μια συζήτηση για αγοραπολισία της ψήφου. Πρέπει αυτή η κουβεντούλα που είχαμε να έφτασε στα αυτιά του Τραμπ, γι' αυτό ανακοίνωσε ότι αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Αμερικανοί πολίτες θα πάρουν 5.000 δολάρια. Βέβαια, για μένα είναι λίγα, φίλε μου. Μανώλη, οφείλω όμως να ομολογήσω ότι είναι περισσότερα από αυτά που θα δώσει ο Κυριάκος. Ξέρετε, το Καστελόριζο εδώ μάλλον ζήλεψε τον Τραμπ. Άρα, Κυριάκο, πάλι σε προλεύω Σομαλιά. Εντάξει, 5.000 ξηρομερετική ήταν αντίστοιχο.
1: Εντάξει.
0: Είναι 5.000.
1: 5.000 είναι 5.000 τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Δηλαδή, που 5, που 400.
1: Δεν είναι τώρα. Και είναι 5.000 σε όλους.
0: Και μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Μιλάμε για πολύ κόσμο τώρα. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Δηλαδή.
1: Τώρα δηλαδή, οι νόμοι της Αμερικής αυτό το επιτρέπουν. Δεν είναι εξαγορά ψήφου.
0: Πρόσχετε,
1: αυτό,
0: λες,
1: το βλέμμα σου, Μανώλη.
0: Το αλήθεια.
1: Αυτό το
0: περίμενε, περίμενε. Άμα δώσεις μετά την ψήφο 5.000 και αν έχεις αγορά, άμα δώσεις πριν είναι ενίσχυση. Κάτσε τώρα, πες μας.
1: Αναλόγως τι λέει το σύστημα. Εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε το σύστημα. Είναι κλασική περίπτωση συστήματος.
0: Είναι κλασική περίπτωση βλάβης που θα έλεγε ο Γιωτσάκωνας.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο Πάνος το σκίτσο του.
0: Α, δεν το έχω δει, για πες.
1: Το σκίτσο του Πάνου είναι ακριβώς πάνω στο θέμα αυτό που λέγαμε νωρίτερα για, για το πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και το πρόβλημα που οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Λοιπόν,
0: λες και δεν έχουμε ξύλα να κάψουμε.
1: Έλαντε. Είναι μια αντλία βενζίνης, πετρελαίου, η οποία ύπταται.
0: Έχει τις τελευταίες μέρες και χτες είχε κάνει ένα τέτοιο που παίρναγε μια αντλία μέσα από το αυτί ενός ανθρώπου και έδινε από την άλλη, αλλά δεν το θυμάμαι το χτεσινό, αλλά δεν είπα κάτι, δηλαδή το είδα μετά.
1: Γιατί
0: μου
1: δεν μίλησες? Πες,
0: όχι,
1: μου,
0: γιατί
1: δεν
0: ξεχάστηκα,
1: μίλησες.
0: Γιατί είχε...
1: Α, απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και μετά το σκεφτόμουν μετά το σκίτσο.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούσα να πω, γιατί δεν το σχολίασα, και προσπαθούσα να σκεφτώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Δηλαδή περνάει μέσα από αυτή η αντλία, γιατί κάτι είχε στο μυαλό του πέρα από αυτό που... Αλλά, ναι.
1: Αυτή λοιπόν η αντλία, η οποία πετάει στον ουρανό, έχει στη θέση, ας πούμε, τις ποσότητες και το νομίσματος στο ευρώ, έτσι, το σύμβολο του ευρώ. Και είναι ένα πουλάκι το οποίο έτσι κοιτάει πολύ απορριμμένο και έχει και ένα ερωτηματικό από πάνω του. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς που πάει αυτή η αντλία που είναι στα ουράνια.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα είναι καλός αυτός ο χειμώνας, νομίζω.
0: Λέσε.
1: Δεν θα είναι, νομίζω.
0: Κάνεις πρόβλεψη?
1: Δεν είναι και δύσκολη, εδώ που τα λέμε.
0: Αλλά μου πεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή λέει αμφισβητεί συχνά τη χαζομάρα των αριστερών, εντάξει, ο Γιάννης το έχει τερματίσει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κάνε μια ερώτηση, λέει, στο ακροατήριο σου, θα εκπλαγείς από τις απαντήσεις. Είστε με τους Χούθη ή με τη Δύση? Αλήθεια. Ναι, να τον περάσετε, κυρία Κούτρα, βεβαίως. Τον ακροατή.
1: Τον έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Κύριος Λάμπρος. Θες να την κάνω ερώτηση? Είστε με... Χριστός, ρε.
1: Μα εντάξει, έτσι όπως με αυτά που λες τώρα.
0: Είστε με τους. Εγώ φταίω που πνίγηκε.
1: Μετέφερες την ερώτηση.
0: Είστε με τους Χούθη ή με τη. Παιδιά, πνίγηκε από αυτό.
1: Πνίγηκε ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι να μιλήσω εγώ, δεν είναι.
1: Το ερώτημα ήταν.
0: Με τους Χούθη είστε ή με τη Δύση? Απαντήστε. Σε λίγο, λέει, θα ακούσουμε ιατρία για θεραπεία σε κράμπες. Σε κράμπες στα ούρα και πιστέψτε με, θα έχει κόσμο, θα είναι in και θα είναι sick. Κύριε Νίκο, εδώ. Άνεσαι, ρε, life coach τώρα, τι συζητάνε. Ο άλλος έχει πετύχει Δηλαδή έχει πετύχει στη δουλειά, στα ερωτικά, στα οικονομικά, και σου λέει γιατί να μην το μοιραστώ και με τους άλλους.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Έφτιαξα εγώ τη ζωή μου, το τερμάτισα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή είναι σαν τα ηλεκτρονικά, δεν έχει άλλη πίστα. Τελείωσε, σβήνει το μηχάνημα.
1: Μιλάς για τους life coaches.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια. Σου λέει, εγώ τα έχω κάνει όλα τέλεια. Ναι. Να μεταδώσω αυτή την εμπειρία και τη γνώση. Αλτρουισμός.
0: Ναι. Τι έχετε σπουδάσει, δεν έχεις. Δεν,
1: είμαι πετυχημένο στη ζωή.
0: Στο πανεπιστήμιο τη ζωή. Πιο ισχυρό και από τη Χονολουλού.
1: Μα δεν είναι. Τώρα το συζητάμε.
0: Αλίμονο.
1: Πάμε στον κύριο Λάμπρο.
0: Να πάμε στον κύριο Λάμπρο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λάμπρο.
2: Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ανταποκριθήκατε και καλέσατε την κυρία Μυρίλα για το σοβαρό αυτό θέμα με την αιμοδοσία ειδικά αυτών των ανθρώπων. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες ειλικρινά.
0: Έλα.
2: Σαν συγγενής πάσχοντος, η σύντροφός μου έχει μεσογειακή ανεμία. Την αγωνία που ζούμε εμείς οι συγγενείς από αυτούς τους ανθρώπους και δεν ακούει κανένας. Κανένας, ούτε το Υπουργείο, ειδικά το Υπουργείο δεν ακούει κανέναν. Βλέπεις έναν άνθρωπο να σκέφτεται αν θα έχει αίμα την άλλη μέρα. Θα σας πω κάτι. Mm. Σύντροφός μου πήγε την προηγούμενη εβδομάδα να μεταγγιστεί, υποτίθεται έπρεπε να πάρει δύο, όπως είπε η κυρία Μυρίλα, και πήρε ούτε καν μία, μισή. Πήγε 7 η ώρα το πρωί. Μισή μονάδα.
0: Μισή μονάδα.
2: Ναι. Και όταν τις μέτρησαν τον αιματοκρίτη και είδαν ότι έχει 27 αιματοκρίτη, που οι γιατροί συνιστούν για αυτούς τους ανθρώπους όχι κάτω από 30, γιατί έχουν άλλες επιπλοκές στην υγεία, τις είπαν περίμενε να σου βρούμε αίμα. Ξέρετε τι ώρα έφυγε από το παίδον? 9 το βράδυ από τις 7 το πρωί. Γιατί αλλιώς έπρεπε να ξαναπάει σε 2 μέρες. Και αντισύντροφός μου είναι κοντά. Επειδή έχω ταξί, μεταφέρω αυτούς τους ανθρώπους όταν έρχονται από επαρχία. Ξέρετε τι είναι όταν έρχεται από τους λειψούς κοπέλα και έχει αρνητικό, αρνητικό ή μηδέν θετικό και δεν της έχουν αίμα και την κρατάνε από μια εβδομάδα, ναι. Και η οικογένειά της είναι εκεί που θα μείνει και τι αγωνίες τραβάνε και δεν ακούει κανένας. Εγώ θα πω κάτι, ειλικρινά θα πω κάτι και είναι το τελευταίο που λέω γιατί βγήκα και στην τηλεόραση και το είπα. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να πεθάνει κάποιος για να φτιάξουμε κάτι. Εκεί μας έχουν καταντήσει.
0: Καλά, μην είστε τόσο βέβαιος γι' αυτό. Ότι αν πεθάνει κάποιος θα φτιάξει.
2: Έχουν φτιάξει κάποια πράγματα, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι 15 μέρες τώρα παλεύουμε να βρούμε τον Υπουργό και δεν υπάρχει πουθενά. Να βγει να δώσει μια απάντηση, να πει αν είναι τόσο σίγουρος για τα έργα του, και θα πω και κάτι στο τέλος, εάν είναι τόσο σίγουρος ότι το έχει φτιάξει αυτό το σύστημα, το τέλειο κτλ. Και ότι απλά είναι εποχική η έλλειψη του αίματος, να βγει να εγγυηθεί ότι δεν θα πάθει κάτι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους. Ή έστω μια επίπτωση στην υγεία του. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν, τώρα είναι λίγο αυτά να το πω έτσι ιατρικά απόρριτα, αλλά παίρνουν 10-12 χάπια τη μέρα. Προχτές, ξέρετε τι μου είπε ο σύντροφός μου, ότι της είπε ένας ασθενής που ήταν στο παίδον. Πήρε μία μπουκάλα, δεν ξέρω πόσο πήρε, και του είπα να πάει σε 10 μέρες. Και ξέρετε τι είπε? Όχι, δεν έρχομαι, να πεθάνω. Αυτή ήταν η απάντησή του, να πεθάνω, μπας και μπορέσει και μας ακούσουν. Αυτό είπε ένας ασθενής.
1: Κύριε Λάμπρο, είναι πράγματι εποχικό το πρόβλημα?
2: Δεν είναι μόνο εποχικό. Υπάρχει μόνο εποχικό, υπάρχει εποχικότητα, αλλά θα σας πω κάτι. Εδώ λείπει η οργάνωση. Αυτό που είπε η κυρία Μυρίλα, είχαν φτιάξει ένα σύστημα, άρχισε να δουλεύει και μόλις άρχισε να δουλεύει εν μία ανοιχτή, χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΕΑ που είναι για την αιμοδοσία, το κέντρο αιμοδοσίας, χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν, το κατήργησαν. Και αυτό φέρνει πίσω. Και όταν έναν άνθρωπο του λες από τις 20 μέρες που θα πήγαινε να μεταγγιστεί, έλα στην κάθε εβδομάδα. Πριν 10 μέρες ήταν 140 άτομα και περίμεναν να μεταγγιστούν. 140. Το διανοείστε?
0: Μεταγγίστηκαν όλοι?
2: Όχι βέβαια. Και οι γιατροί κάθονται μέχρι τις 3.30 ώρα το βράδυ. Δεν θα γίνει ανθρώπινο λάθος. Είναι φυσιολογικό, δεν τα βάζουμε το γιατρό. Δίνουν αγώνα οι γιατροί νοσηλευτές. Ξέρετε τι είπα να πει να είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3.30 το βράδυ? Να μεταγγίζονται μέχρι τις 3.30 το βράδυ κόσμος. Να έρχονται από επαρχία. Εγώ αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μας ακούσει αυτός ο Υπουργός και να βγει και να κάνει αυτά που πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν έχετε ένα λεπτό, είναι δίπλα σύντροφός μου που είναι πάσχων, να σας πει και αυτή μια κουβέντα.
0: Ναι,
2: σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος.
0: Δεν είναι έτσι,
3: κοιτάξτε να δείτε, επειδή άκουσα και τη συνέντευξη της κυρίας Τσάγκαρη, στο Sky, που είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, mm-hmm. που έλεγε ότι το θέμα είναι εποχικό. Όχι, δυστυχώς φέτος δεν είναι εποχικό μόνο. Η κυρία Μυρίλα που μίλησε προηγουμένως εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά έχουν γίνει διότι το Υπουργείο αποφάσισε να καταργήσει εν μία νυχτή ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο λειτουργούσε και επέδιδε καρπούς. Δεν υπάρχει καμπάνια για το αίμα, οι αιμοδοσίες είναι υποστελεχωμένες. Εμείς σαν ασθενείς, ενώ το πρωτόκολλο θεραπείας της Μεσογειακής λέει ότι πρέπει να μην μεταγγιζόμαστε με κάτω από 30 αιματοκρίτη, με όλη αυτή την κατάσταση οι αιματοκρίτες μας πέφτουν πολύ χαμηλότερα, ξερνόμαστε όλη μέρα, πολλοί από εμάς έχουν και συνοδά νοσήματα, όπως για παράδειγμα κόλπικες μαρμαριγές, εγκεφαλικά κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επιβαρυντικό είναι αυτό για τον οργανισμό. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Είμαστε δέσμοι ενός νοσοκομείου χωρίς να έχουμε αποτελεσματική θεραπεία, επειδή ο Υπουργός αποφάσισε μία νυχτή να καταργήσει το πληροφοριακό σύστημα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Περιμένουμε τον Υπουργό να βγει και να εξηγήσει πώς ακριβώς περιμένει ότι θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Έχετε με κάποιο τρόπο ενημέρωση, κάποιο είδους ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί αυτό, δηλαδή αν θα επανέλθει σε λειτουργία ένα άλλο σύστημα,
3: μας
0: πότε?
3: Μας λένε ότι θα επανέλθει, το καλά, πότε θα επανέλθει, ναι, και πώς θα επανέλθει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση
0: και πόσο, γι' αυτό. Και πόσο καιρό είναι αυτό?
3: Αυτό είναι από τις αρχές καλοκαιριού που καταργήθηκε το πληροφορικό σύστημα. Έχουμε γυρίσει στο παλιό σύστημα, ναι, το οποίο δεν απέδιδε, με πολύ περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαψης, ενώ το καινούριο σύστημα που είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς κόστησε 1,5 εκατομμύριο, η αλλαγή του συστήματος κοστίζει 12 εκατομμύρια και τα αποτελέσματα είναι πολύ αμφίβολα.
1: Άρα
3: αυτό
1: εδώ,
3: δεν ξέρω τι είναι, αν δεν είναι σκάνδαλο.
1: Να σας ρωτήσω, εδώ ένα θέμα είναι το σύστημα, ένα άλλο θέμα είναι εάν υπάρχει επαρκής αριθμός αιμοδοτών.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν έχουν γίνει καμπάνιες για προσέλκυση αιμοδοτών. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αναδιανομή του αίματος. Mm. Διότι μπορεί σε ένα νοσοκομείο να υπάρχει περισσότερο αίμα από αυτό που χρειάζεται για να καλύψει τους ασθενείς, σε ένα άλλο να υπάρχει πολύ λιγότερο και να μην μπορεί να μεταφερθεί το αίμα από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Άρα δεν έχουμε μόνο
0: έλλειψη αιμοδοτών. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούν δηλαδή, ναι, μεταξύ, ναι, τους.
3: Έχουμε έλλειψη οργάνωσης.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Σαν να λέμε έχουμε κόψει τη σύνδεση.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, την τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών,
3: δεν
0: ώστε να μην μπορεί.
3: Δεν γνωρίζει το ΕΚΕΑ, όπως γνώριζε μέχρι τώρα, δεν γνωρίζει το ΕΚΕΑ σε πραγματικό χρόνο τι αποθέματα υπάρχουν στα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς του.
1: Και το αίμα έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.
3: Μα εννοείται, το 35 μέρες το πολύ.
1: Άρα υπάρχουν και ποσότητες αίματος οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται, ενώ σε άλλα νοσοκομεία υπάρχουν ανάγκες.
3: Πολύ φοβόμαστε πως ναι, ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Και πού να το ξέρουν
1: και
0: τώρα.
1: Και πετιώνται. Έτσι.
3: Δεν να, μπορούμε δηλαδή, να το ξέρουμε αυτό, αλλά πολύ το φοβόμαστε, εφόσον δεν υπάρχει εικόνα.
0: Δηλαδή, οι συνεννοήσεις πώς γίνεται? Παίρνει ο διευθυντής του νοσοκομείου με το ενό στο άλλο και η μονάδα αιμοδοσίας και λέει: Παιδιά, μήπως έχετε αίμα? Πώς γίνεται?
3: Όχι, κανονικά αυτό ήταν αρμοδιότητα του ΕΚΙΑ. Το ΕΚΙΑ τι κάνει? Συγκεντρώνει το αίμα.
0: Ναι, και τώρα πώς γίνεται?
3: Από όλα τα νοσοκομεία, ας πούμε, της Αττικής, όλο το αίμα που συγκεντρώνεται στα νοσοκομεία πηγαίνει στο ΕΚΙΑ. Εκεί γίνεται η μοριοποίηση για τις μεταδοτικές ασθένειες και όλα αυτά και επιστρέφει πίσω στα νοσοκομεία συνήθως. Αλλά έχει καταργηθεί το πληροφορικό σύστημα και δεν μπορεί να δει το ΕΚΙΑ σε πραγματικό χρόνο τι απόθεμα υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει, ας πούμε, ότι στο παιδόν έχει έλλειψη, στο γεννηματά έχει περίσσια, στείλτε από το γεννηματά στο παιδόν.
1: Ναι.
3: Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Για εσάς τι σημαίνει το να μην παίρνετε την ποσότητα του αίματος που χρειάζεστε?
3: Θα σας πω το εξής απλώς. Για εσάς τι θα σήμαινε να ζούσετε με 26 αιματοκρίτη? Αυτό καταφέρει πάρα πολλές βλάβες στην υγεία. και ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη επιβαρημένη υγεία.
0: Ναι.
3: Να βγει λοιπόν ο Υπουργός να εγγυηθεί ότι κανένας ασθενής δεν θα πάθει βλάβη στην υγεία ή στη ζωή του.
0: Καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ανθρώπινη ζωή.
3: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για, πώς το λένε, για επιπτώσεις που έχει λόγω ακριβώς της μη σωστής μετάγγισης.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα, στο έχω μπει λίγο στο ΕΚΙΑ, βλέπω το πρόγραμμα, ας πούμε, ότι έχει καθημερινά...
3: Το ΕΚΙΑ κάνει αιμοδοσία.
0: Ναι, ναι. Α, αυτό βλέπω, ότι έχει καθημερινά εξής... ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ναι. Βέβαια δεν ξέρω που επικοινωνείται.
3: Να σας πω κάτι, να σας πω και το άλλο εξής απλό και τραγικό. Το ΕΚΙΑ έχει σταθερή αίθουσα αιμοληψιών.
0: Στο Εγάλεο.
3: Στο Εγάλεο. Mm. Λοιπόν, ο Αύγουστος είναι ο πιο νευραλγικός μήνας για την αιμοδοσία, γιατί οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτή η αίθουσα που θα έπρεπε να λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο, τον Αύγουστο, δυστυχώς, λειτουργούσε μόνο μία Παρασκευή απόγευμα.
0: Γιατί?
3: Γιατί δεν έχει προσωπικό.
0: Έχει άδειες.
3: Τον Αύγουστο δώσαν όλες τις άδειες.
0: Ναι, πότε να φύγει ο κόσμος.
3: Σάββος θα πήγαινε και κανείς να δώσει αίμα. Το προσωπικό όμως δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις άδειες τον Αύγουστο σε μία υπηρεσία αιμοδοσίας.
0: Έτσι νομίζατε.
3: Εδώ υπάρχουν μεγάλες ανάγκες.
0: Έτσι νομίζατε.
3: Πώς θα έπρεπε να είναι.
0: Το πώς θα έπρεπε να είναι, αν το συζητήσουμε τώρα, ναι. Αύριο μπορεί να κάνουν άλλη εκπομπή.
3: Δηλαδή, το καλοκαίρι που υπήρχαν όλες αυτές οι πυρκαγιές από την επικράτεια, δεν θα έπρεπε να ανακλείται καμία άδεια πυροσβεστών.
0: Έτσι νομίζατε. Θα επιμείνω εγώ στην ερώτηση. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε για να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
0: Αναλόγως θα είμαστε σε επικοινωνία.
3: Κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, όπως και η κυρία Μύριλα άλλωστε, για να πραγματικά, ας πούμε, να εξηγήσουμε και να λύσουμε κάποιες απορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Απορίες δεν υπάρχουν. Η απορία είναι για ποιο λόγο δεν μπορεί το αριστερό χέρι να συνεννοηθεί με το δεξί για
3: ακριβώς
0: το που υπάρχει
3: αυτό.
0: Αίμα.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Είναι απλά πράγματα.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλά και εμείς ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό
1: καλά.
3: Βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Διότι ρε παιδί μου, υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα. Έτσι, ένα πρόβλημα είναι που θα πάει το πετρέλαιο. Ένα πρόβλημα είναι ότι τελειώνουν τα λεφτά. Τώρα θα. Ο Μύριλας θα πούνε. Ότι τελειώνουν τα λεφτά για κάποιους στις 20 του μήνα, για άλλους στις 10. Θα πει το Γιάννης τώρα τι κακόμοιροι που είστε και αυτά. Υπάρχουν και άνθρωποι που. Η καθημερινότητά τους, δηλαδή το αν θα ξημερώσουν, εντάξει, κανείς μας δεν ξέρει, αλλά όταν έχεις και ένα θέμα υγείας που εναπόκειται στις υποχρεώσεις της πολιτείας να σου παράσχει τα απαραίτητα, τα αναγκαία, το ελάχιστο, γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας, δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως δεν είναι, ρε παιδί μου. Μήπως αγοργείς και το χάνω.
1: Μπορεί να μην είναι, λες.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Μήπως δεν είναι, ρε
0: σημαντικό. Δεν ξέρω. Αν πάθει κάποιος κάτι και κατηγορηθεί η πολιτεία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έστω λοιπόν αυτό. Φαντάσου λοιπόν ένας άνθρωπος να ξυπνάει το πρωί και να λέει, ρε παιδί μου, σήμερα πρέπει να κάνω μετάγγιση. Υπάρχει αίμα για να κάνω μετάγγιση? Δεν υπάρχει αίμα για να κάνω μετάγγιση.
1: Δεν απαντιέται το ερώτημα αυτό.
0: Όχι, θέλω να πω, φαντάσου όμως να ζεις με αυτό.
1: Να ζεις με αυτό το ερώτημα, να πηγαίνεις στο νοσοκομείο.
0: Και να σου λένε...
1: Αυτό υπάρχει για σένα σήμερα.
0: Και μετά...
1: Έλα ξανά.
0: Ναι,
1: ή μείνε εδώ μέχρι το απόγευμα.
0: Μείνε, ναι. Όπου δεν φταίει το νοσοκομείο, γιατί δεν έχει άλλο.
1: Και γιατί δεν ξέρει.
0: Πρόσεξε, γιατί δεν έχει άλλο. Γιατί το ρημάδι με τη μανιδέα δεν δούλεψε, παιδιά, τι έγινε. Που έχουμε αίμα.
1: Ναι, το νοσοκομείο ξέρει τι έχει εκείνο, αλλά ναι, δεν ξέρει τι υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Έτσι. Δηλαδή, είμαστε καλοί, μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή και ώρα τι κάνει ο άλλος με τον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Μη και μας ξεφύγει κανένα τάλιρο, έτσι, και πέσει έξω ο προϋπολογισμός του κράτους.
1: Βέβαια.
0: Ή ζημιωθεί καμιά τραπεζούλα. Αλλά στην ψηφιακή διακυβέρνηση, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και μην πω τώρα για μπαρμπούτσελα κι άλλα, γιατί δεν είναι, και θα φεύγεις κιόλας, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αίμα έχει το άλλο νοσοκομείο, μήπως και χρειαστεί.
1: Ναι. Δηλαδή, σήμερα δεν ξέρουμε τι αίμα υπάρχει.
0: Ρε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, Μανώλη.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλό δρόμο. Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου.
0: Μας ρίχνεις και εσύ τώρα να μας πεις αν ξέρουμε αν έχει αίμα. Δεν έχει, δεν ξέρουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανησυχία επικρατεί στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά τις αναφορές ότι ανεστάλησαν φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αναβλήθηκαν προγραμματισμένα φορτία πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των Χούθη της Ιεμένης. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της απόψινης έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας στο περιθώριο συνάντησης της G20 στο Χιούστον. Ολοκληρώθηκε σχεδόν μετά από 8,5 ώρες η απολογία της γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή αυτή την ώρα βρίσκεται ο σύζυγός της. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ νέα στοιχεία προκύπτουν από τις έρευνες της αστυνομίας που έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα έργα αναβάθμισης και προσβασιμότητας του μουσείου στο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού που βρέθηκε για τα εγγένειά τους. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν τη στάση της Ρωσίας μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Ναρκωτικά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League συμπεριελήφθη ο Γιάρεπτσουκ. Εκτός είναι ο τραυματίας Γκουστάβο Σα και ο τιμωρημένος Φορτούνης, έδρα στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι και συνεχίζουμε όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι τις 2 τα ξημερώματα με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, εννοείται. 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, η κυρία Βασιά Κουτρέκη περιμένει να υποδεχτεί τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων. Καληνυχτήσαμε την Λένιο, την κυρία Λένα μας, την κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Αυτή η ιστορία με το αίμα. Και θα πάω μέσα στις γραμμές. Εντάξει, είναι. Τι να συζητήσεις τώρα και τι να μην συζητήσεις. Πραγματικά όμως. Τι να συζητήσεις και τι να μην συζητήσεις. Θα το δούμε. Θα παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα μου.
0: Μαθαίνω ότι πάτε με τα σκουπίδια πολύ καλά εκεί.
1: Δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Α, εντάξει.
1: Εγώ έχω χάσει τη φωνή μου, όπως θυμάσαι πολλές φορές. Έχω σχολιάσει, έχω κάνει θέμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο.
0: Γιατί?
1: Γιατί προθέσεις με τα τούμπλα που έταξε ο Γεωργιάδης, ότι είμαστε νεσυχείωνε κουσόμενες χώρες.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια προνομήθηκε, περνάμε καλά, μου πήρε ένα τούμπλο στο κεφάλι. Δεν τρέπεται το τομάρι. Δεν τρέπεται το τομάρι.
0: Μην κάνετε χαρακτηρισμούς.
1: Ας μου κάνει μήνυση.
0: Όχι, δεν θα. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς, δεν κουβεύει. Πάρτε το τηλέφωνο και πείτε το.
1: Λοιπόν, γιατί φοβάμαι να το πω.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Τώρα δεν μου λες number two παπατζής. Number two παπατζής. Παπατζής με λουφείο. Μετά το Σιμίτι με το χρηματιστήριο για την εποχή των 99. Χθες έκαμε διάγγελμα ο κύριος Βαγγελιδάκης. Εγγυητής λέει το χρηματιστήριο βρίσκεται σε καλά χέρια. Μακριά και αλάργα από το κοσμάκι. Μη φάει με πονόφλουδα. Και τρέχει και δεν φτάνει. Λοιπόν, είμαι όντως στο νοσοκομείο για άλλο λόγο.
0: Τι συνέβη?
1: Την Κυριακή που πέρασε είχα ένα μεγάλο πόνο στα καλάμια, στα πόδια.
0: Ναι.
1: Όλη μέρα, ξέρω εγώ, κουμάρες, κρυάδες.
0: Και?
1: Δευτέρα αισθάνθηκα κατάσταση για μετώ. Έφυγα από τη δουλειά και την Τρίτη το απόγευμα μου κάμανε σκουλικοδίτη περιτονίτη.
0: Α, μάλιστα. Περαστικά.
1: Κάτσε καλά. Πρώτο. Θέλω να πω δημοσίως τα συγχαρητήριά μου για το προσωπικό του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Εγώ μέσα στο τέταρτο θάλαμο στη χειρουργική.
0: Ναι. Πότε χειρουργηθήκατε?
1: Την Τρίτη. Πριν από μια
0: εβδομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θέλω, πότε μιλήσαμε εμείς?
1: Μίλησα την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Α, δεν μιλήσαμε καθόλου την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Οι κοπέλες νοσοκόμες είναι μία καλύτερη από την άλλη. Και οι γιατροί λεβεντόπεδα. Γιατί δεν θέλω να ακούω ειδήσεις ορισμένη. Μια φορά ένας επιχειρηματίας στην Αθήνα, επιχειρηματίας, είπε ότι γλίτωσε, λέει, από το χώρο του Αδόδια στο νοσοκομείο που σκέφτηκε κάποια επέμβαση. Αλλά μου πήρανε και φακελάκι γιατί κανένας γιατρός δεν παίρνει φάκελο. Εγώ έκανα την απόπειρα και όλοι δεν πήρε κανένας τίποτα. Κατάλαβες λίγο τώρα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εκείνη είναι η κατάντια που έχει το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Έχει έλλειψη από αντικείμενα. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, ό,τι χαλάσει εδώ πέρα δεν αντικαταστάται. εμένα μου έφερε η γυναίκα μου σε τένια από το σπίτι και επειδή δεν έχω μαζιστά που βάλανε χέρι να μην χρησιμοποιούμε σε τένια για να μην γίνεται στόχος ότι έχουμε έλλειψη από ευκολία και παίρνουμε από το σπίτι μας πράγματα. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
0: Συγγνώμη, σας είπανε να μην χρησιμοποιείτε σεντόνια, να μην φέρνετε σεντόνια από το σπίτι για να μην...
1: Επειδή στα βασιλούδια μου βρήκε, μου λένε άσπρα.
0: Ναι.
1: Για να μην είναι στόχος από τους επισκέπτες.
0: Δεν καταλάβουν οι επισκέπτες ότι δεν έχουμε σεντόνια.
1: Να μην τα βλέπουν οι επισκέπτες.
0: Ναι, μην καταλάβουν ότι δεν έχει το νοσοκομείο σεντόνια.
1: Αν πρέπει να δεις κάτι μαξιλάρια σε αθλία κατάσταση. Λοιπόν, είναι το κόμμα το προσωπικό είναι άψογη. Άψογη. Αυτό που είχαμε επανελειμμένα δήλωση μου. Αλλιά. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα. Άμε ετοιμαστείτε. Θα ετοιμαστεί ο Κοσμάκης για το χώρο του Ζαλούν. Αυτά που έρχονται. Τι θέλω να πω με αυτό. Το πετρέλαιο θα να μην σε έψει. Ετοιμαστείτε να κάψετε καρμπούρο. Ξέρεις τι είναι το καρμπούρο.
0: Τα λέγαμε πριν, όχι δεν ξέρω τι είναι, αλλά βλέπω ότι όπως τότε που την εποχή που πολλά νοικοκυριά και έγανε ό,τι ξύλο υπήρχε, ξύλο και μη.
1: Το καρπούρο είναι ένα κάρβουνο, βρωμάει απαράδεξα, και δεν σβήνει το χρησιμό, που είναι οι βαρκάριδες παλιά που κάνανε πυροφάνια και τέτοια τα γρυρή. Αυτό θα είμαστε την α... Λοιπόν, αν ο Κοσμάκης είναι τέλεια βλάκα και φάει την μπανανόφλουδα, σου παραχολόγια συνέχεια για θα. Αν δεν συγχυράει. Που είναι κι αλίμονος. Που είναι κι αλίμονος. Τι ετοιμάζουν του κόσμου. Άκουσα σε ραδιόφωνο γιατί ο Κοσμοπίου, εγώ δεν έχω τηλεόραση.
0: Ναι.
1: 30% λέει. Παγκοσμία. Μειωμένη η δημοκρατία προς τον κόσμο. Μειωθεί η δημοκρατία. Δηλαδή είχαμε ποτέ δημοκρατία.
0: Δεν έχουμε δημοκρατία. Τι έχουμε.
1: Έχουμε. Έχουμε δημοκρατία.
0: Τι έχουμε.
1: Έχει ανοίξει μάνα μου η ψαλίδα. Είναι σαν ισότητος τόσο. Εδώ μία αποκλειστική το βράδυ παίρνει 90. Το Σαββάτο 120. Και λέει οι νοσοκόμες που δεν προλαβαίνουν να πάνε κάτι πρόκειται να καφέ, παίρνουν 100.000 ευρώ. Και όπως έχω πει επανελειμμένα, επιτρέπεται εκείνα τα λεβεντόπεδα ή τα κομματόσκυλα και αφισοπολιτές του κάθε κόμματος, οι νεροκουβαλιτές στη Βουλή να παίρνουν 4.000 το μήνα επί 14 μισθολογία. Και ο γιατρός να παίρνει 1.300. Και ο δάσκαλος καλείται να πάει στα σχολεία. Αυτό το πράγμα είναι στο να μείνει ο κόσμος αμόρφωτο. Άκουσα στο ραδιόφωνο με τις φοράδες με μια στατιστική τα παιδιά του γυμνασίου 4 στα 10 δεν ξέρουν να λύσουν μια απλή άσκηση στον πίνακα. Αυτά τα βλέπει η πολιτεία. Η πολιτεία δεν βλέπει που έχουμε 20.000 το χρόνο λιγότερες γεννήσεις. Το φαγωπότη πάει σύννεφο. Το φαγωπότη. Ούτε πρόκειται να δει κανένας να του βάλει στη θέση του. Είναι όλοι ανεμειγμένοι στο φαγωπότη. Το φαγωπότη μου λες έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν είχες υπόψη που πει κυβερνάνε την Ελλάδα. Ή δεν είναι κυβερνάνε. Οι κοτσαμπάσιδες και εκείνοι πήγαν να λάβει και υποδεχθήκαν το κίνδυνο της αδύναμης σήμερα. Εντάξει. Και επειδή κυβερνάνε την Ελλάδα. Και δεν είναι κυβερνάνε. Απόγονοι του Ράλι, απόγονοι του Χριστοφοράκου και πάει λέγονται.
0: Πότε θα βγείτε με το καλό.
1: Πιστεύω σε δύο τρεις μέρες. Τώρα μου βγάλανε και το νερό και τέτοια και το παθεστήρα και όλα.
0: Α, είστε εντάξει.
1: Ναι, εγώ καιρό οργανισμό που πετάω γρήγορα. Λοιπόν, γιατί μου είναι δημοκρατία. Τι λοιπόν, με το καλό που θα βγω θα αλλάξω επάγγελμα.
0: Τι θα κάνετε δηλαδή.
1: Θα μου κάνω μια χαρά να πάω εκεί στην Αθήνα, στην Ομονία.
0: Τι θα κάνετε, συγγνώμη.
1: θα πας και αν μπορείς να πας μια μέρα και στην Ομονία.
0: Ναι.
1: Να μου στείλεις από τον Ριχάρδο 2-3 κιλά χρυσό σκόνη.
0: Ναι.
1: Θα κάνω το γανωτή.
0: Α.
1: Θα γανώνω κουτάλια πυρίσα. Να το δω στο κοσμάκι να τα φάει. Να τρώει με χρυσό κουτάλι. Αυτά τα νοσπλότερα. Πρέπει να δημοκρατία έχω.
0: Ναι, βγάζει λεφτά αυτό. Δεν νομίζω.
1: Ποιο. Θα το κάνω φίλο και εδώ.
0: Αποδίδει.
1: Πώς
0: θα αποδίδει, λέω αυτό, δεν νομίζω.
1: Έχουσε, θα το κάνω αυτό δωρεάν, αφού στον κόσμο που θα ακούσει προεκλογικά του Παπατζίδες, βία και νοθεία, γιατί βία και νοθεία θα σκίσουν τις εκλογές. Όταν βγαίνει ο Μπαγκλαμάς, ο Φλωρίδης και λέει...
0: Μην κάνετε χαρακτηρισμούς.
1: Καλά. Είναι πρόβλημα. Αυτός ο κόσμος είναι για τα μπάζα. Εγώ δεν υπάρχει και παρεξηγούμε. Είπε ότι δεν θα έχουμε εισβολή από την Τουρκία.
0: Από τους Τούρκους, ναι.
1: Ο εισαγγελέας που είναι, κοιμάται. Δεν μου λες. Ο εισαγγελέας, οι εισαγγελείς υπηρεσίας του Μούντε, να τον καλέσουν να του πούνε να μην πετάει για ιδίες.
0: Δεν έχω απάντηση να σας δώσω.
1: Α, όχι, δεν έχεις.
0: Δεν έχω, τι να σας απαντήσω. Δεν είμαι εισαγγελέας για να σας απαντήσω.
1: Έτσι πες. Εισαγγελείς είναι κουνούπια. Είναι όλοι στον κόλπο. Το είπε, δεν το είπε.
0: Το είπε, βέβαια.
1: Ωραία, δεν είπε ότι μας είναι για τα μπάντα με το θέμα των τεμπών. Λοιπόν.
0: Και αυτό το έχει πει. Και θα είναι υποψήφιος και στη Θεσσαλονίκη τώρα, οπότε.
1: Αν ο κόσμος το ψηφίσει, πήγα το μεγάλο του. Ο Μητσοτάκης θα πετάξει με το χίλιαρα. Τώρα προβληγικά. Λοιπόν, θα βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω το τραγούδι. Πρώτα τα χαιρετήσματά μου όλα στο ακροατήριο και στο σταθμό. Οι πιο μεγάλοι χωρισμοί γίνονται πάντα τη νύχτα.
0: Να είστε καλά περαστικά, κύριε Δημήτρη Σιδερένιος.
1: Πήρε αναβολή.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, γεια.
0: Γεια σας.
1: Έχω και ένα φίλο μου εδώ πέρα. Μιχάλη τον λένε δίπλα. Αναρρώνει και εδώ. Καλήκα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Δέσποινα από το Βύρον, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Μια χαρά εσείς.
2: Κι εγώ. Περαστικά στον κύριο Δημήτρη. Θέλουμε να ακούμε τη φωνούλα του.
0: Ναι.
2: Έχει πείρα μεγάλη.
0: Να είναι καλά.
2: Και αγωνιστής. Σε χάρηκα χθες, γι' αυτό σε πήρα. Γιατί έλουσες εκείνο τον κύριο που έλεγε ότι οι αριστεροί στην επαρχία ανδρωθήκαν. Δηλαδή τους παρασέρνανε γιατί ήταν αμόρφωτοι. Θύμωσε κι εγώ και καλά έκανες και τον σταμάτησες, γιατί αρκετά με τους εμφύλιους τους πληρώνει ο λαός και όχι αυτοί που βολεύονται πάντα. Γιατί φαίνεται δεν έχασε για να έχει τέτοιο λόγο. Εμένα ο αδερφός της μάνας μου, 18, αριστούχος, πήγαινε στο γυμνάσιο της Λευκάδας, το έχω ξαναπεί. Mm-hmm. Έμενε απέναντι από το Λοκαρνανία, ο παππούς ήταν δάσκαλος στο μοναστηράκι του Λοκαρνανίας και πήγαινε γυμνάσιο στη Λευκάδα. Τότε τα παιδιά αυτά που προβληματιστήκανε, σκοτώσαν αυτό το 43, από το 40 και μετά, ήταν άλλα στην ΕΠΟΝ, μυαλά. Αυτά που ξεχώριζαν και είχανε. Ύστερα η Λευκάδα ήταν προοδευτική. Γιατί της Λευκάδας ο πρώτος βουλευτής της ΕΔΑ ήταν ο Γρηγόρης, γιατρός. Μάλιστα αρκετούς από αυτούς τους είχε ο πατέρας μου. Ήταν μετριοπαθής δεξιός σε ένα βουνό που λέγεται Περγαντή.
0: Mm-hmm.
2: Που βγαίνει το νερό κορπί από εκεί πάνω που ρέουν οι πηγές. Και τους φύλαγε και με τον εμφύλιο και με... Τέλος πάντων, θέλω να πω καλά έκανες, γιατί αρκετά και λιγοστέψαμε. Δεν έχουμε παιδιά για να τους διαθέσουμε. Άκουσα και προχθές και την κυρία Υπουργό Εργασίας ότι έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ στα χρονικά της χώρας.
0: Αφού παλιά πάμε σούπερ είμαστε.
2: Ναι. Παλιά ήμασταν 5-6 κάθε οικογένεια, παιδιά. Μας γεννούσανε γιατί θέλανε και εργατικά χέρια. Μπορεί να πηγαίναμε σχολείο, γυμνάσιο, αλλά στον καπνό ήμασταν πρώτοι, στα βαμπάκια, στα σκαλίσματα. Φεύγαμε πριν τελειώσει η χρονιά για να είμαστε στα χωράφια. Και γι' αυτό αντί να ανάβουν κεράκια στις γιαγιάδες και στις μανάδες μας, με το ζόρι τους δίνουν τα 350. Γιατί, παρόλο που έβγαζαν εργατικά χέρια και δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ταΐσουν και, και ήταν και στα χωράφια. Δεν ξέρω τι άνθρωποι μας κυβερνάνε, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Ας διαβάσουν και κάνα βιβλίο. Και τον Παπαδιαμάντη και αυτό. Δεν μπορεί να γίνεις υπουργός και να μην ξέρεις τι γινόταν στην επαρχία ή πώς έζησε αυτός ο κόσμος μετά τον εμφύλιο ή μετά το 21. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Αλλά είπες κάτι θες και το πιασα και εμένα μου άρεσε κάπως ο Ανδρουλάκης. Είπε 5 πράγματα σωστά. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν στις κυβερνήσεις στη χώρα μας από εδώ και πέρα, γιατί δεν πάει αυτό το βιολί. Οι απευθείας αναθέσεις δεν πάνε άλλο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπω που χαμογελάνε. Ξεχωρίζω κάποια παιδιά από πολλά κόμματα, αλλά το χαμόγελο του Καρχημάκη με κάνει να νιώθω ότι κάποια παιδιά θα το πιστεύουν αυτό που κάνουν και θέλουν να...
0: Εντάξει, είναι παιδιά με σπουδές,

0: προχθές είναι ντροπή μας.
1: Ας αποφανθεί η δικαιοσύνη.
0: Τέλος πάντων, θα αποφανθεί σίγουρα. Σίγουρα και μέχρι στιγμής θα πάει καλά, έχω τη γνώμη. Μόνο
1: δεν
0: που
1: έχουμε,
0: πρέπει...
1: Η εικόνα δεν έχουμε τι συμβαίνει.
0: Όχι, αλλά οι κινήσεις δεν ήταν άσχημες μέχρι στιγμής.
1: Όχι, άσχημες δεν ήταν.
0: Δεν ήταν άσχημες. Να είμαστε και λίγο... Υπάρχουν και εκεί κάποιες... υπάρχει λίγο φως και από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, προφανώς.
0: Ναι, ναι. Τίποτα. Αλληλεγγύη μεταξύ μας, να σκέφτονται...
1: Τι βλέπετε στην αλληλεγγύη, κυρία Δέσποινα, γιατί εγώ είμαι λίγο...
0: Εγώ,
1: δεν έχω
0: εγώ,
1: θέμα με τα μάτια
0: παρόλο
1: μου.
0: Που δεν μπορώ, και εγώ επισκέφτηκα νοσοκομείο το καλοκαίρι, εγώ δεν θα σταματήσω. Όσο είμαι...
1: Εγώ δεν είπα, εγώ λέω αν τη βλέπετε, δεν είπα...
0: Αν τη βλέπω, όχι.
1: Α.
0: Όχι. Δεν τη βλέπω.
1: Πώς δεν τη βλέπω,
0: δεν
1: εγώ
0: τη βλέπω ακόμη και στα... υπάρχει όμως. Υπάρχει και κρυμμένη.
1: Μακάρι.
0: Δεν τη βλέπω ακόμα.
1: Ότι υπάρχει,
0: και σε
1: υπάρχει, αλλά...
0: που έχουν προβλήματα και στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Κλείνουν τα μάτια και αφήνουν να βγαίνει το φίδι από την τρύπα από κάποιους που... Μας λένε, μπορεί να μας λένε και γραφικούς. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα σταματήσω και δεν θα ξεχάσω, όχι. Στη 9-10 του Οκτώβρη θα είμαστε στην Κλαφμόνος, θα έχουμε περίπτερο, λέγεται ΠΕΣ ο σύλλογός μας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας. Και ασχολούμαστε εδώ στο Βίρονα, κάποιοι άνθρωποι.
1: Ολοκληρώστε, παρακαλώ, πρέπει να πάω σε τίτλους.
0: Αυτό θέλω να πω. Να είσαι καλά, να αλληλεγγύει και συγκυβερνήσεις και όχι ο τάδε πρέπει να είναι ΣΑΗ και ο άλλος ΣΑΗ. Για να δούμε άσπρη μέρα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε σχεδόν μετά από 8,5 ώρες η απολογία της γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο σύζυγός της. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές μετά την αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο. Στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ βρίσκεται το θέμα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης στην Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου, λέει η κυρία Δέσποινα, χαιρετισμούς από το Ήλιον. Το καλοκαίρι ήμουν στην Περγαντή, ο Ξηρομερίτης. Στην Περγαντή, λέει, έχουμε την Καλύβα, Μανώλη. Είναι τα καρνανικά. Τώρα το είδα, Ξηρομερίτη, γιατί όταν μιλάω, επειδή καμιά φορά διαβάζω μήνυμα την ώρα που μου μιλάτε και παρασύρωμα από το μήνυμα, γιατί μπορεί να γράφει κάτι, ξέρεις, να μην είναι χαιρετισμοί. Όταν μιλάω προσπαθώ να μην διαβάζω μηνύματα και τα βλέπω μετά ή στο τραγούδι ή στις ειδήσεις ή... Δες να τα άκουσε τώρα ούτως ή άλλως η κυρία Δέσποινα. Ο κύριος Βασίλης από Ζωγράφο, ελάτε.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου.
0: Και εγώ.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για τις επικουρικές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δίνουν κάθε χρόνο τώρα εδώ και 4-5 χρόνια μια μικρή αύξηση στις συντάξεις, τέλος πάντων. Κάποτε, εγώ είμαι παλιός συνταξιούχος, βγήκαμε 40 χρόνια στη σύνταξη και όταν παίρναμε μια αύξηση στις συντάξεις, παίρναμε και την ανάλογη στις επικουρικές, δηλαδή 2%, 3%, κάτι. Ας πούμε, επειδή εντωμεταξύ τις επικουρικές τις πετσοκόψανε όταν έγινε το κακό με τις συντάξεις και το χαμός δηλαδή που έγινε, και 50% και 60% κάτω. Λοιπόν, και τώρα κάνα δύο χρόνια που παίρνουμε αύξηση στις συντάξεις, βάζουν στην κύρια σύνταξη. Λένε θα αυξήσουμε τις συντάξεις, βάζουν ένα ποσοστό στην κύρια σύνταξη, τις επικουρικές τις έχουν παγωμένες. Δεν έχει δοθεί εδώ και 15 χρόνια και 10 χρόνια, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ αύξηση στις επικουρικές. Και είναι και κομμένες τελείως. Δηλαδή εγώ ας πούμε έπαιρνα δύο επικουρικές, μία από το μετοχικό και μία μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων και μία από το ΤΑΙΟΙ, ήταν γύρω στις, και οι δύο μαζί ήταν γύρω στα 460 ευρώ. Τώρα παίρνω από τη μία που ήταν 270 ευρώ, παίρνω 160, και από την άλλη που ήταν 220 παίρνω 88. Και είναι παγωμένες. Δηλαδή θα δώσουν τώρα μία αύξηση 2-2,5%, 3% που θα δώσουν στην κύρια σύνταξη, αυτές θα μείνουν πάλι παγωμένες. Δηλαδή σε λίγο θα εξελιχθούν τελείως. Χωρί ότι κοπήκανε κτλ. Και δεν μιλάει κανείς για τις επικουρικές. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή ότι θα βάλουν 2 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, πόσο είναι, αν δώσουν ένα 3% στα 88 ευρώ ή στα 150 ευρώ. Αλλά είναι ότι είναι κοροϊδία δηλαδή. Λέει θα δώσω αύξηση στη συντάξη. Αυτές δεν είναι συντάξεις. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
0: Δεν μπορώ να σας τα απαντήσω εγώ, κύριε Βασίλη, αλλά
1: το
0: καταγράφω.
1: Ξέρω, αλλά θέλω να ακουστεί να.
0: Ναι,
1: να,
0: καλά κάνατε, το
1: να
0: καταγράφω.
1: Δώσει το μήνυμα κάποιος, αν το ακούει κανείς.
0: Το καταγράφω γιατί σήμερα είχαμε τον κύριο Ρίζο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν προκύψει κάτι μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα το ρωτήσω. Ή αν δεν βρούμε χρόνο μέσα στην εβδομάδα για να το απαντήσει κάποιος άλλος.
1: Είναι κοροϊδία. Ήταν που ήταν μικρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, όσο ήταν, δεν έχει σημασία. Εντάξει, ήταν ένα ανάλογο ποσό. Αλλά τις κόψανε κατά 50% και 60%, και τώρα που λένε θα δώσουμε αύξηση στις συντάξεις, δεν δίνουν ούτε μισό ευρώ. 3-4 χρόνια τώρα είδε αυτή η δουλειά γίνεται. Που δίνουν κάποια αύξηση στις συντάξεις, καταλάβατε. Και αυτό λέω. Θέλω να ακουστεί, πας και το ακούσει κανένας και φιλοτιμηθεί. Και έριξε μια ματιά να δει τι γίνεται με αυτές τις συντάξεις. Γιατί. Δηλαδή θα τις εξαλείψουμε στο τέλος τελείως. Δηλαδή εντάξει. Θα πάρουμε 3% στην κύρια σύνταξη, 2% όπως θα δώσουμε, και οι επικουρικές θα μείνουν πάλι πετσοκομμένες εκεί που έχουν μείνει εδώ και 10 χρόνια, 12. Αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Εγώ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Μανώλη μου. Γεια σου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Αναρωτιέμαι,
2: εκτός από τους ηθικούς, η ηθική ευθουργή βεβαίως είναι, εννοείται, το lifestyle, είναι και οι influencers. Μην τους ξεχνάμε αυτούς.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Influencers. Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης. Ενώ για τον θάνατο όχι μόνο του καλλιτέχνη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Για να δω, ναι.
0: Τι μισό λεπτό, να σας πω την άποψή μου. Αν κάποιος παρακολουθεί influencers και πάει σε κάπου να κάνει κάτι με βάση αυτό, όχι, δεν είναι ηθική αυτουργή.
2: Δεν είναι ηθική αυτουργή αυτή που έχουν δεν μπορώ, followers, όπως τους
0: δεν λένε. Μπορώ να... Συγγνώμη, ο κόσμος έχει και νου. Δεν είναι άβουλα, πλάσματα, ζόμπι, πρόβατα που ό,τι κάνει ο influencer πάνε και τα ακολουθούν. Δεν γίνεται
2: εγώ
0: αυτό το πράγμα.
2: Βλέπω ότι αυτό συμβαίνει σε γενικές γραμμές.
0: Να σταματήσει να συμβαίνει.
2: Α, ακριβώς. Αυτό λέω. Να σταματήσει να συμβαίνει.
0: Ναι, για να σταματήσει να συμβαίνει πρέπει να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Πολύ απλό. Να σκεφτούμε.
2: Ακριβώς αυτό είπα.
0: Αυτό δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να το κάνεις κανένας. Ούτε κυβερνήσεις, ούτε κράτη, ούτε νόμοι, ούτε τίποτα. Αν δεν θες να σκεφτείς, δεν θα σκεφτείς ποτέ.
2: Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αξιολογητική και κριτική σκέψη με ιδιότητα τα κρύ, έτσι και το τι, ναι, για να μην ξεκαθαρίσουμε. Κοιτάξτε, ξέρετε τι βλέπω, ότι θα κυλήσει ο χρόνος μέχρι την άνοιξη των εκλογών που θα βγάλουν κυβέρνηση, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα βγει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει είτε συγκυβέρνηση είτε και με άλλες διαδικασίες, καταλαβαίνετε. Κυβέρνηση
0: τι, όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Να σας πω.
0: Ή θα βγει συγκυβέρνηση ή θα βγει αυτοδύναμη.
2: Είτε συγκυβέρνηση είτε και με κανένα πρόεδρο του Αρείου Πάγου είτε και με κανέναν άλλον κτλ.
0: Αυτό δεν είναι αυτοδύναμη, αυτό είναι ειδικών συνθήκων.
2: Είναι κυβέρνηση ειδικών συνθήκων. Αυτές είναι οι πιο περίεργες κυβερνήσεις.
0: Δεν νομίζω.
2: Ναι, θυμάστε τον Παπαδήμο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε τέτοιο σχήμα. Δεν έχουμε μνημόνια τώρα για να πάμε σε τέτοιο σχήμα.
2: Α, δεν είμαστε σε μνημόνια, λέτε. Τότε γιατί 858 ευρώ μνημονιακοί νόμοι και άλλοι.
0: Δεν είμαστε επισήμως σε μνημόνια. Οι νόμοι έχουν παραμείνει και η Επιτροπή Εποπτεία ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την συνεχίζει να υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαστε υπομνημονιακή επιτήρηση στη λογική του ότι μπορούμε να βγούμε να δανειστούμε με. Πώς το λένε, με προνομιακό επιτόκιο και ακόμα και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς και είμαστε. Πώς το λένε, πτωχευμένοι και δεσμευμένοι. Δεν είναι ότι δεν είμαστε. Απλά δεν είμαστε επισήμως σε μνημόνιο.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν είμαστε επισήμως. Αν επισήμως, ίσως είμαστε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα περάσει αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο, πόσο είναι μέχρι τον Απρίλιο εκεί πέρα που θα γίνουν εκλογές, με δηλώσεις, με δίθεν αντιπαραθέσεις, με ατάκες. Με, πώς να το πούμε, με ανασκευές, με κατηγορίες, με απαντήσεις των άλλων κομμάτων, με δημοσκοπίες, με συζητήσεις, με εκτιμήσεις, με πιθανολογήσεις, με υποθέσεις, με υποσχέσεις, με εξαγγελίες, με απειλές, αλλά και με προειδοποιήσεις. Θέλω να πω ότι αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος. Είναι 6-7 μήνες ακόμα μέχρι να γίνουν εκλογές. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα περιμένουμε να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει αυτού του είδους τις πολιτικές. Η ερώτηση είναι ρητορική καθαρά. Τώρα, τι έχει γίνει. Ενώ σου ακούμε έπονται κύριε Παρδάλη. Κοιτάξτε, ύστερα από την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια το 2010 ήρθε η φτωχοποίηση. Ήρθε ο κοινωνικός διχασμός, ήρθε η κοινωνική διάλυση, ήρθε ένα είδος ευρωμνημονιακής δικτατορίας, ήρθε η εσωστρέφεια. Ο καθένας κλείστηκε στον εαυτό του. Προσπάθησε δηλαδή να λειτουργήσει ως απλή μονάδα αντί να κοινωνικοποιηθεί και να επαναστατήσει. Η εγκληματικότητα σαρώνει παντού. Το τρίπτυχο τζόγος πορνεία ναρκωτικά σαρώνει παντού. Σε όλη την Ελλάδα. Και το χειρότερο απ' όλα. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Βέβαια, βάλατε ένα τρίπτυχο.
2: Ναι.
0: Όπου πορνεία. Η πορνεία είναι.
2: Τζόγος πορνεία.
0: Μισό λεπτό. Τα ναρκωτικά είναι παράνομα. Η πορνεία δεν είναι παράνομη. Υπάρχει και νόμιμη έκθεση.
2: Και είναι και μεγάλη η πορνεία. Η αδήλωτη, όπως λέμε.
0: Όχι. Εγώ μιλώ και γιατί υπάρχει νόμιμη έκθεση. Και υπάρχει και παράνομη προφανώς. Ο τζόγος έχει νομιμοποιηθεί πλήρως φύση και θέση και εννοώ και φυσικά και διαδικτυακά.
2: Και ειδικά διαδικτυακά πρέπει να ξέρετε και από νεαρότατα άτομα, από πολύ νεαρούς.
0: Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ταυτοποίησης, δεν είναι εύκολο.
2: Εδώ πουλάνε οι επίσημα, πράγματα όχι, στο σπίτι πλέον για να παίξουν τζο. Το ξέρετε αυτό. Πουλάνε πράγματα αυτού.
0: Ναι, τα site πωλήσεων που είναι 2-3 των μεταχειρισμένων. Βρίθουν, δηλαδή φεύγουν. Εντάξει, τι να σας λέω τώρα. Αυτά που
2: χάνονται,
0: βλέπουν τα μάτια.
2: Κοσμήματα από τα σπίτια.
0: Αυτό όχι, αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω.
2: Εγώ το ξέρω γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, το χειρότερο από όλα όμως δεν είναι αυτά. Είναι η απόλυτη διαίρεση, και όταν λέμε διαίρεση με κεφαλαία γράμματα το διαίρεση, του εκλογικού σώματος σε ομάδες και ομαδούλες. Δηλαδή ουσιαστικά, τι έχει πετύχει το σύστημα? Έχει πετύχει κάτι το απόλυτα σημαντικό για τη διατήρησή του. Τι είναι? Είναι ότι οι άνθρωποι πλέον, οι πολίτες αυτής της χώρας που είναι σε ευρωμνημονιακή επιτήρηση, ουσιαστικά δεν μπορούν να συντονιστούν για να μπορέσουν να το ανατρέψουν αυτό το συστηματάκι, το οποίο τι είναι? Όταν λέμε σύστημα, λέει ο άλλος, είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα αυτό είναι ένας ευρωκαπιταλισμός. Ένας καπιταλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζω. Εγώ δεν έχω τίποτα με την Ευρώπη. Τους αγαπάω τους Ευρωπαίους. Απλούστατα δεν αγαπάω τα κουβέρνα τους. Γιατί το κουβέρνα, τα κουβέρνα, οι κυβερνήσεις δηλαδή με άλλα λόγια, είναι ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή γεννήθηκα σας σήμερα, είναι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Έχετε γενέθλια?
2: Έχω γενέθλια σήμερα.
0: Α, χρόνια σας πολλά.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που τα έχω σήμερα. Ξέρετε γιατί? Είναι η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, το είπατε, αν είναι η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας.
0: Τυχαίνει
2: να είναι η Παγκόσμια Μέρα της Αληθινής
0: Γνήσιας. Γιορτάζεται την Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας.
2: Έτυχε, ναι, έτυχε. Δεν πέτυχε, έτυχε. Λοιπόν, γιορτάζω σήμερα. Και ως εκ τούτου, πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία έχουμε.
0: Πώς εκκλίνεται, γίνομαι αδιάκριτος.
2: Α, είναι πολλά, αλλά όχι πάρα πολλά.
0: Α, δεν
2: ούτε πολύ.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Δεν τα λέμε αυτά.
0: Εντάξει, όχι.
2: Ακολουθώ το δόγμα Καλαμαράκι.
0: Ωραία.
2: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Έλατε.
2: Η δημοκρατία υπάρχει. Υφίσταται. Ισχύει. Εννοείται και κοινωνικοποιείται. Όταν οι πολίτες αποφασίζουν για τους νόμους του κράτους. Δεν υπάρχει άλλη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι λαοκρατική, επαναστατική δημοκρατία, όπου οι πολίτες αποφασίζουν ακόμα και για το αν δεν θα πληρώσουν το χρέος, ακόμα και για το αν δεν θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν θα τυπώσουν ή δεν θα τυπώσουν εθνικό νόμισμα, ακόμα και αν θα έχουν συμμάχους αυτούς ή εκείνους ή τους άλλους, τότε έχουμε δημοκρατία. Όταν όμως τη δημοκρατία τη διαπερνούν κομματικές ολιγαρχίες και την ορίζουν κομματικές ολιγαρχίες, κόμματα δηλαδή με άλλα λόγια, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία, αλλά μιλάμε για κοινοβουλευτική δικτατορία ή ολιγαρχία, αν θέλετε, να το πούμε πιο χαλαρά, πιο light, έτσι. Ξέρετε κάτι, κύριε Παρδάλη, δυστυχώς αυτό που ζούμε είναι μια βίαιη τερατογένεση. Από το 2010 μέχρι σήμερα συνηθίσαμε την καθημερινή βία, το άγχος, την ανασφάλεια, τους φόρους, το έλλειμμα ελευθερίας, δημοκρατίας, τις δόσεις, τις υποχρεωτικότητες, το στρες, το φόβο, την υποτέλεια, τις απειλές, την εξαπάτηση, τα ψέματα, την AI, την τεχνητή δύναμη.
0: Έχουμε και πώς έχουμε.
2: Ναι, είναι και αυτή τώρα τελευταία, έτσι. Την ψηφιακή, ας πούμε, δικτατορία του ευρωσυστήματος που οδηγεί και στη μοναξιά και στην αποξένωση και στην κατάθλιψη και στην εγωπάθεια, την εγωπάθεια, στον εγωκεντρισμό, στη χειραγώγηση, στη δυστυχία, στην αδράνεια και τελικά, να το πούμε και αυτό, και στην υποδούλωση. Γιατί η χώρα οδηγείται, είναι σε υποδούλωση. Και συνηθίζαμε και τον καθημερινό εξευτελισμό. Συνηθίσαμε τις αυθαίρετες νομοθεσίες που μας έρχονται απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαλύουν την πρωτογενή παραγωγή, είτε είναι παραγωγή κτηνοτροφική, είτε είναι μελισσοκομική, είτε είναι αγροτική, απλά αγροτική μέσα από τα αγροτικά προϊόντα. Και ουσιαστικά, όπως έλεγε και ο Μανώς Χατζηδάκης, ξέρετε, όταν συνηθίσεις το τέρας, θα καταντήσεις να του μοιάζεις. Μην παραπονιέται ο πολίτης, ο απλός πολίτης, ξέρω. Ως ευφυής άνθρωπος δεν παραπονιέστε, γνωρίζετε τι συμβαίνει. Αλλά ο απλός πολίτης που ακούει από αυτό το ραδιόφωνο, να μην παραπονιέται όταν βλέπει το έγκλημα μπροστά του ή όταν βλέπει τις απειλές, ότι θα σου σαρώσουμε την πιλωτή αν δεν πληρώσεις, γιατί ξέρετε εκεί πέρα πάει το πράγμα, θα σου σαρώσουμε την πιλωτή αν δεν πληρώσεις την προστασία της πολυκατοικίας σου, εκεί θα οδηγηθούμε, ήδη οδηγούμαστε εκεί πέρα, γιατί κάθε μέρα βλέπετε καμιά δυο πιλωτές, τέσσερις πιλωτές καίγονται και αυτοκίνητα καίγονται και λοιπά καίγονται, γιατί ενός κακού μοίρια έπονται, ότι αν ο λαός δεν πάρει την εξουσία στα χέρια του και αν δεν πάμε σε πραγματική εξουσία των πολιτών, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε από αυτό το όριο.
0: Έχουμε ξαναπεί, κύριε Ζαφυρόπουλο, όμως θα επαναλαμβάνετε.
2: Έχουμε ξαναπεί. Ναι, αλλά η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως, ξέρετε.
0: Δεν είμαι...
2: Επιτρέψτε μου λόγω γενεθλίων να μακρηγορήσω λίγο.
0: Καλό.
2: Ναι, λόγω γενεθλίων. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν θα μιλήσω,
0: καλά.
2: Αλλά...
0: Ναι.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Ηλιόχρονος και πάλι. Καλό χρόνος πρώτα απ' όλα και με υγεία. Να είστε καλά. Έχεις διακοπή? Όχι. Η κυρία Νίνα από τα Παπαδίσια, λέτε. Κυρία Νίνα.
3: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Νίνα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά εσείς?
3: Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Τι πάθατε?
3: Αυτό που κάνανε στο Μαζονάκι ήταν έγκλημα. Τον σκοτώσαν τον άνθρωπο.
0: Προφανώς είναι έγκλημα.
3: Κανονικά πρέπει να πάνε σόβια, να μην ξαναβούνε ποτέ.
0: Θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη.
3: Για να δούμε, γιατί ο κύριος Άδωνης ζήτησε συγγνώμη και είπε θα το κανονίσει. Για να δούμε τι θα
0: κάνει. Ο κύριος Άδωνης είναι υπουργός υγείας.
3: Ναι.
0: Και δεν αποφασίζει.
3: Συγγνώμη από τους δικούς του. Τι νόημα έχει, ο άνθρωπος έφυγε, το σκοτώσανε.
0: Θα ζήτησε συγγνώμη, ένιωσε ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν μπροστά. Τι να σας πω.
3: Ο άνθρωπος αυτός που
0: όχι, γενικώς ανάσταση νεκρών δεν προβλέπεται. Στο
3: αλλά
0: σύστημα δεν
3: τόσα
0: έχουμε.
3: Πράγματα σε ανθρώπους που βγήκαν και τα λένε και δεν θυμάμαι να υπήρχε τόσος κόσμος. Εγώ δεν έχω δει τόσο κόσμο για ένα καλλιτέχνη, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, τον ήξερα, τον γνώριζα.
0: Θα σας πω κάτι, κυρία Νίνα, είναι πολύ άβολο αυτό.
3: Δεν μπορώ να το παρηγορηθώ αυτό το πράγμα, τέτοια αδικία.
0: Είναι πολύ άβολο αυτό που θα πω και δεν μπορεί να μην, όχι, μπορεί να μην σας αρέσει. Εγώ ούτε τον κόσμο μετράω, ούτε τις εικόνες τις σημερινές από το κινητήριο με τα λουλούδια.
3: Αυτό νιώθανε, αυτό κάνανε.
0: Ναι, ναι, καλά. Εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί
3: εγώ
0: να κάνει.
3: Εγώ μπορούσα να πήγαινα, αλλά είμαι 70 χρονών και δεν μπορώ.
0: Ξαναλέω. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι αισθάνεται και να συμπεριφερθεί όπως αισθάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς.
3: Μόνο ένας αγάριστος είπε κάτι λόγια, αλλά αυτός δεν αμήνει
0: αλλά...
3: για την ντροπή του.
0: Αλλά η ουσία για μένα είναι μία. Ένας άνθρωπος ακόμα από τους πολλούς που φεύγουν καθημερινά άδικα.
3: Πολύ άδικα.
0: Αυτό, τι, όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για μένα.
3: Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ θα πήγαινα,
0: ναι, ναι,
3: αλλά δεν μπορούσα να πάω. Γιατί τον ήξερα. Είναι από το... Από την Κρήτη, το ξέρετε, φαντάζομαι, από το Ηράκλειο.
0: Έχει μια καταγωγή, είναι από την Κρήτη.
3: Και στο κέντρο πολλά είχα πάει πολλές φορές με τις φίλες μου όταν ήμουν πιο νέα, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Και πόσα λεφτά, και αφού τον βλέπαν τον άνθρωπο, γιατί τον τυραννίσανε και γιατί δεν τον πήγανε στο νοσοκομείο. Αν τον πηγαίνανε, πιθανόν και να ζούσε.
0: Κάνουμε μια κουβέντα. Που δεν έχει κανένα νόημα διότι όλα έχουν κρυθεί. Συγγνώμη, μπορεί να σας στεναχωρώ με αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Με ένα συγγνώμη πάντως δεν μπορούν να πούνε ότι στεναχωρηθήκανε κιόλας.
0: Τι να σας πω τώρα.
3: Γιατί ο πατέρας του είναι χάλια. Οι αδερφές του πάλι που κάνουν ότι στεναχωριούνται, δεν τον είχαν κλείσει.
0: Κυρία Νίνα, ακούστε. Κυρία Νίνα, τα οικογενειακά του καθενός δεν μας αφορούν. Ούτε εσάς, ούτε εμένα, ούτε κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον.
3: Δεν μας αφορούν, αλλά μπορώ να κάνω. Εγώ θυμάμαι όταν τον πήγαν.
0: Πρώτον. Κυρία Νίνα, έχετε ένομο συμφέρον εσείς. Σας νοιάζει τι γίνεται στην οικογένεια του καθενός. Αφήστε λοιπόν. Αφήστε τα
3: οικογενειακά.
0: Κυρία Νίνα. Δεν μας αφορούν αυτά τα ζητήματα, ειλικρινά. Πρώτον, και δεύτερον, θα σας πω κάτι. Αν θέλετε το ακούτε, αν δεν θέλετε το απορρίπτετε.
3: Όχι, τα ακούω, δεν.
0: Οι άνθρωποι χωρίζονται στους ζωντανούς και στους πεθαμένους. Οι ζωντανοί συνεχίζουν τη ζωή τους εύκολα, δύσκολα, λιγότερο δύσκολα, λιγότερο εύκολα, η πεθαμένη τέλος. Οπότε.
3: Σεβαστή η γνώμη του καθένα, εγώ δεν λέω.
0: Οπότε, αλείς αυτούς που φεύγουν. Οι υπόλοιποι θα το βρουν το δρόμο τους.
3: Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Λοιπόν, και ο κύριος Άδωνης που έστελε σε λυπητήρα, για ποιο λόγο. Το θέμα ήταν να.
0: Γιατί είναι υπουργός υγείας και έτσι ήθελε να κάνει.
3: Μάλιστα. Γιατί αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή, να μην ξαναβγούνε.
0: Άντε πάλι.
3: Τέλος πάντων, ο κύριος εκπρόσωπος, τι έλεγε πάλι εκεί.
0: Τι εννοείται.
3: Ο κύριος, ο Μαρινάκης.
0: Αύριο τον έχει ο κύριος Χατζηνικολάου, να κάτσετε να τον ακούσετε.
3: Σίγουρα τον ακούσω. Τι είπε. Άλλο πάλι.
0: Για το Ταμείο Ανεργίας.
3: Μητσοτάκης ή Ερντογάν, λέει.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν το είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό το είπε ο κύριος Φλωρίδης. Και δεν είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε ότι αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε θέματα με την Τουρκία κτλ.
3: Θα γίνει πόλεμος. Δεν τρέπονται λίγο, λέω εγώ. Δηλαδή πρέπει ο ένα Μητσοτάκης ο νέος, αλλιώς θα έρθει ο Τούρκος να μας φράξει. Ντροπή τους.
0: Δεν ξέρω, όταν θα έχουμε εδώ τον κύριο Φλωρίδη, πρέπει να τον ρωτήσουμε.
3: Ναι, την άλλη φορά πάλι τι είπε. Αρκετά με τα κλάματα, λέει, σταματήστε. Και αυτοί που λένε για τα μπαζώματα, για τα μπάζα, το είπε. Τώρα το άλλαξε βέβαια και είπε ότι εμείς είμαστε. Το δουλεύει, δεν τρέπεται, δεν σέβεται τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή όταν τον ακούς αυτό το πράγμα ξαγριώνεται. Να φύγουνε χθες. Δεν πρέπει να βγουνε. Αν νομίζει. Ήταν αυτό πράγμα να λέει ξεχάστε τα κλάματα, σταματήστε, λέει, και σαν να μην έγινε το αυτό. Ποιος θα ξεχάσει αυτά τα παιδιά που τα κάψανε. Αν θέλετε μου απαντάτε. Θα ήθελε να είναι κανείς τους στη θέση τους.
0: Περιμένετε να σας απαντήσω τώρα, τι περιμένετε να σας πω.
3: Μα είναι θράσος, απίθμενο. Δεν έχουν ψυχή αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχουνε.
0: Κυρία Νίνα, μεσάνυχτα, περιμένετε λίγο σας παρακαλώ, διότι έχουμε δελτίο. Ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανησυχία επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανακοίνωση κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά από επιθέσεις με ντρόνς που προκάλεσαν ζημιές στον κύριο αγωγό εξαγωγής της προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του μαύρου χρυσού που έφτασαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης αυτή την ώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Σχεδόν 8,5 ώρες διήρκησε η απολογία της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες ενώ η αστυνομία έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τον Κεραμικό κατά τα εγκαίνια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ναρκωτικά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησαν στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων Αυλώνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας κερδίζοντας τη Βουλγαρία σε νοκάουτ αγώνα με 92-82 την Βιέννη. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisa Spor που απέκλεισε με 91-79 τον κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο κολοσσός. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας και βροχές σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο, Κυκλάδες Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 16 έχει πια ο μήνας. Φύγαμε στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυτός λέει ο γιατρός μου γράφει ο Πίτερ που δεν ήταν εκεί την ώρα που έγινε ότι έγινε. Θυμήσου το ότι δεν ήταν τυχαίο, γιατί γενικά δεν έκανε τίποτα για να επέμβει, να παρέμβει, να μην προσφυγεί σε οτιδήποτε. Οπότε, να, δεν ξέρω, δεν, πραγματικά Πίτερ, δεν ξέρω. Όταν θέλετε κάτι να μην το διαβάσω, να το γράφετε μπροστά. Γιατί εγώ τα μηνύματα δεν τα διαβάζω από πριν. Το έχω αυτό. Βλέπω λίγο ότι το τυρί να μην αναφέρονται στον εμφύλιο. Γιάννη, ρώτησε στο chat για μένα για αυτό που έλεγα για τα ενεργειακά. Δεν με απασχολεί. Ρώτα τι θες. Το διάβασα αυτό που μου στείλει. Τι θες να κάνω τώρα. Ρώτα το chat και τι να φας αύριο. Ψήφιζα λέει μέχρι το 23 Μητσοτάκη. Τώρα τι, άσε ρε Νίκο τώρα. Δεν θα διαβάσω εγώ αυτό το μήνυμα. Εντάξει, κάνω ό,τι θες. Καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Γεια σας κυρία Πηγή. Όλα καλά. Πλέον όλα καλά. Ελάτε κυρία Νίνα, ολοκληρώστε.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ και ένα λαπανάκριβα. Ποια είπαν ότι θα βάλει τα μπελάκια και όλα αυτά. Ένα γάλα πήρα.
0: Έχει τα μπελάκια.
1: Ένα καρπούζι. Δεν έχει τα μπελάκια.
0: Δεν ξέρω
1: σε ποιο σούπερ μάρκετ. Θα σας πω και συγκεκριμένα, αλλά δεν...
0: Έχει τα μπελάκια τώρα.
1: Κανένα
0: τώρα...
1: τα μπελάκια δεν έχει. Εντάξει. Αφού πάω μέρα παραμέρα.
0: Και εγώ πάω. Βλέπω τα μπελάκια τώρα το αν.
1: Όταν πηγαίνετε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Εγώ εκεί που πάω δεν το έχω δει.
0: Εγώ εκεί που πάω έχει. Αλλά...
1: Και όχι μόνο τα έχουν κατεβάσει, είναι πιο ακριβά.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα γάλα. Ένα γάλα. Τρία ποτήρια γάλα. Ένα καρπούζι.
0: Εγώ, μισό λεπτό, κυρία
1: Νίνα.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Ξέρετε πόσα είναι. Έδωσα 15 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Θεοδωρικάκος να κοροϊδεύει τον
0: κόσμο.
1: Ένα
0: καρπούζι, ένα καφέ και ένα γάλα. Μόνο το καρπούζι έχει 7 ευρώ. 8.
1: Το καρπούζι δεν είχε τόσο. Τώρα τα ανεβάσανε.
0: Σας λέω πόσο τα πήρατε. Το γάλα το πήρατε γύρω στα 3,5-4 ευρώ.
1: Το και γάλα είχε πρώτα ένα 95
0: και γύρω στα 3-3,5 και άλλα τόσο καφέ.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν σας είπα ότι πέσανε οι τιμές και ότι ξαφνικά φτύνουν
1: να μην προεδρεύουν τον κόσμο, δεν μπορεί να επιβιώσει. Σας το έχω πει. Δεν αντέχεται αυτή η ακρίβεια και αυτό το ψέμα, όλο ψέμα τα λένε. Ό,τι λέει ο Μητσοτάκης ψέμα τα λέει. Τάζει τον ουρανό μετάστα γιατί ξέρει ότι απλώς δεν πρόκειται να βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να φύγουν χθες. Καταστρέψαν τα πάντα. Ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Ποιος βλέπετε δηλαδή να βγαίνει.
1: Οποιοςδήποτε άλλος θα βγει σαν καλύτερος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος άλλος θα βγει. Αν υπονοείται για αυτόν που ξέρει.
0: Εγώ όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Απλά θέλω να ακούσω τη σκέψη.
1: Και γιατί μιλάνε τόσο άσχημα στον Ανδρουλάκη. Μια χαρά του τα έπταλε. Πολύ καλά. Εγώ τον άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού είναι το άσχημο που είπε.
0: Τον βλέπω να ανεβαίνει τον Ανδρουλάκη.
1: Βεβαίως. Και θα χαρεί ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου είναι πάντα στο Πασόκα. Πότε ήταν ο Ανδρέας. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους να σκάβουν εκεί τα σκουπίδια για να παίρνουν πράγματα. Όταν το βλέπω αυτό, γίνομαι τόσο πολύ στεναχωριέμαι και θυμώνω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τι έχουμε, κατοχή. Το φαντάζεστε να μπαίνει μέσα στις Ρωμιές να πάρουν τι από εκεί μέσα, αγόρι μου.
0: Δεν το έχετε ξαναδεί να γίνεται.
1: Όχι. Πότε είχε γίνει.
0: Πριν από...
1: Την κατοχή μπορεί να έχει.
0: Όχι. Στην αρχή της κρίσης των μνημονίων.
1: Και τα μνημόνια
0: λιποθυμούσαν τα παιδιά στα σχολεία.
1: Η Δημοκρατία δεν τα έφερε με το Πασόκ. Εγώ τα έφερα τα μνημόνια.
0: Εσείς όχι,
1: έφερε
0: σίγουρα.
1: Ο Τσίπρας την πείνα και το δυστυχία. Γιατί εγώ τα πήγαινε
0: όχι, ούτε ο Τσίπρας τα έφερε. Έπαιρνε
1: και φαγητό και φρούτα, γιατί πήγαινα και το έπαιρνα από το σχολείο την εγγόνα μου. Τώρα είναι 17 χρονών και πάντα παίρνανε και το πρωί ρόφημα, αφού πήγαινα αυτό, δεν τα έτρωγε. Τα δίναμε σε ένα κύριο, γιατί δεν ήθελε φαγητό. Η γιαγιά μαγειρεύει πιο καλά. Αλλά τους δίνανε, δεν έχω αυτό να σας πω. Τότε γιατί δίνανε. Αυτά το έκανε ο Τσίπρας. Ποιος άλλος έδωσε στο σχολείο σε παιδί τίποτα. Δεν αμήλω. Γιατί τότε θα σας λέω. Πήγαινε γονή μου. Το δημοτικό και μέχρι που τελειώσει το γυμνάσιο έπαιρνε. Έπαιρνε. Θα λέω έπαιρνε μόνο τα φρούτα. Γιατί το φαγητό το δίναμε σε μια κοπελιά που σου έχω πει ότι τη βοηθάω γιατί είναι δύσκολα. Mm-hmm. Τι να κάνω.
0: Καλά κάνετε.
1: Αφού την έχω σαν παιδί μου. Γιατί
0: αφού μπορείτε, καλά κάνετε.
1: Είχα αρρωστήσει όταν ήταν η εγγονή μου μωρό και ήρθε και το πρόσθεσε και την έχω σαν παιδί μου αυτή την κοπέλα. Αλλά δεν μπορώ να τη βλέπω να ζορίζεται τόσο πολύ.
0: Όποιος μπορεί να βοηθάει.
1: Όχι, εδώ
0: καλά
1: θα το
0: κάνει και
1: μπορώ.
0: Μακάρι να μπορεί.
1: Μανώλη με ένα πιάτο φαγητό θα το πετάξει που λέει ο λόγος. Γιατί να μην το πας ας πούμε εκεί που πρέπει. Ένα φρούτο σιγά. Αλλά σου λέω τρία πράγματα να δώσω 15 ευρώ. Πού βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Με 15 ευρώ παλιά έπαιρνα. Εδώ τώρα εγώ μόνη μου είμαι. Αλλά παλιά με 50 ευρώ γέμιζα το ψυγείο κρέας. Καλά κρέας δεν μ' αρέσει ούτε κοτόπουλο. Δεν μ' αρέσουν το κρέας και αυτά. Και έδινα 50 ευρώ και παίρναγα ένα μήνα. Τώρα πρέπει να δώσεις 100 ευρώ και δεν περνάς το μήνα. Ειδικά αυτοί που έχουν παιδάκια και αυτά πώς θα περάσουν. Έχεις και εσύ παιδάκι και καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Αλλά αυτή την εικόνα δεν μπορώ να τη δω. Με πληγώνει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το... Αφού μου λέει και η Μαρία, η κόρη μου λέει, μαμά θα αρρωστήσεις, λέει, τι να κάνεις. Ό,τι μπορούμε, λέει, θα κάνουμε. Ναι, αλλά είναι ωραία εικόνα αυτή. Το 26 που ζούμε στην κατοχή. Και ο Φλωρίδης να μιλάει επιτέλους.
0: Θα είναι υποψήφιος. Θα είναι υποψήφιος. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία, ούτε πρόκειται.
0: Καλά, δεν ψηφίζετε και Θεσσαλονίκη εσείς οπότε.
1: Και κοινάμε να ψηφίσουμε. Όλα ψέματα λένε. Τι, γιατί ο Ανδρουλάκης τι τους έκανε και τεθειωμένος και μιλάνε τόσο άσχημα. Επειδή δεν θέλει να συγκυβερνήσουν, γιατί δεν έχουν
0: πια. Έχετε μπερδέψει τώρα με τον Τσίπρα, είμαστε με τον Ανδρουλάκη.
1: Τι. Όχι, σου είπα ο αδερφός μου με τον Ανδρουλάκη, αλλά γιατί του λένε ότι πόσα κάνει και πόσα λεφτά
0: κάνει. Γιατί είναι αντιπολίτευση. Τι θέλετε τώρα, έτσι είναι στις εκλογές. Ο ένας τη λέει στον άλλο.
1: Γιατί και ο Ανδρουλάκης αντιπολιτεύεται τον Τσίπρα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Εγώ δεν σου είπα ότι είμαι με τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, γιατί πρώτα πρέπει να προσπεράσει τον Τσίπρα και μετά να κυνηγήσει τον Μητσοτάκη.
1: Δεν πρόκειται να τον περάσει.
0: Αποκαλύφθηκε.
1: Τι αποκαλύφθηκε, εσείς λέτε να βγει.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ μακάρι να
0: κυρία Νίνα, ακούστε. Κυρία Νίνα,
1: ο αδερφός μου θα χαρεί γιατί
0: εάν ήξερα το αποτέλεσμα των εκλογών τώρα δεν θα μιλούσαμε γιατί θα ήμουν αμάντης.
1: Α, θα αλλάξεις επάγγελμα, καλά λες. Εγώ πάντως ξέρω ότι δεν πρόκειται να βγει.
0: Ποιος?
1: Αφού είναι τρίτος, δεν είναι τρίτος.
0: Τώρα ναι, δεν ξέρω στις εκλογές. Ξέρετε στις εκλογές τι θα γίνει.
1: Λέω ειλικρινά ότι έτσι που μιλήσετε.
0: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και λέτε δεν πρόκειται να βγει. Πού το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
1: Πρώτος είναι τι, που έχει φτάσει στο... Πώς, έχει 41 και δεν το ξέρω πώς βγήκε.
0: 41 δεν έχει, αλλά είναι πρώτος.
1: Και πώς το έχει.
0: Έχει 28 με 30.
1: Ναι, και να μας κυβερνήσει το 30% που ξανακούστηκε.
0: Δεν θα έχει αυτό, δεν είναι 30, δεν έχει αυτό. Δεν θα έχει αυτοδυναμία.
1: Γιατί λοιπόν κυνηγάει το πράγμα.
0: Μπορεί να γίνουν δεύτερες εκλογές.
1: Α, και άμα δεν γίνουν δεύτερες θα βγει.
0: Μπορεί.
1: Και τι κουβέντα είναι αυτή, την είπε πάλι ο εκπρόσωπος.
0: Μπορεί, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε. Αυτό δεν είναι αλαζονία και να μην πω κάτι χειρότερο.
0: Καλά.
1: Δηλαδή θα κάνεις εκλογές συνέχεια μέχρι να βγει.
0: Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε, δεν υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρουν τι λένε. Όχι, τα λέει ο κύριος εκπρόσωπος.
0: Τον έχει, σήμερα, είπαμε ο Νίκος Χατζηνικολάου να τον ακούσετε, θα τον ρωτήσει.
1: Εγώ τον ακούω πάντα τον Χατζηνικολάου. Κάθε πρωί και έλεγα μάνα Αθήνα που μιλάει ωραία.
0: Ωραία, θα τον ακούσετε.
1: Είμαι φαν του. Πολύ.
0: Ευχαριστώ κυρία Νίνα, ελάτε, έχουμε μιλήσει πολύ ώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Η Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλεγε Ιωσήφ.
2: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ. Πω, γιατί ακούγεται τη φωνή σου κρυωμένος είσαι.
2: Μισό λεπτό λίγο. Όχι, δεν είμαι κρυωμένο.
0: Όχι, τώρα ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να ήταν η ιδέα μου.
2: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετισμούς. Θερμούς στον Αβολέμονο. στο Βυζρομέρι, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, Μαύρο Ρό, τον Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και στην κυρία Λευκή, παρότι δεν λέει χαιρετισμούς. Λοιπόν, ήθελα να πω...
0: Αυτά τα παρακολουθείτε εσείς, εγώ δεν παρακολουθώ ποιος δίνει που.
2: Επειδή, κοίταξε, βασικά δεν δίνει χαιρετισμούς, επειδή λέω «Guten Abend», γι' αυτό ας πούμε. Α,
0: γι' αυτό.
2: Το έλεγα στα γερμανικά, είχανε «Wie geht», δεν θέλω να με πάντα. Αλλά επειδή εγώ τα λέω στα ελληνικά, δεν θέλω να με πάντα.
0: Έλα, πάμε.
2: ήθελα να πω κάτι. Εννοείται ότι τα νοσοκομεία εδώ πέρα πληρώνουν για το αίμα. Γιατί νομίζεις στην Ελλάδα τα νοσοκομεία το παίρνουν το αίμα τζάμπα στην ουσία? Δηλαδή όταν παίρνουν τα νοσοκομεία στην Ελλάδα γκάζες, αυτό είναι, δεν θέλω να το κάνω αυτή τη συζήτηση.
0: Περίμενε, τι.
2: Αλλά θα ρωτήσω, δηλαδή, τις γκάζες τις παίρνουν τζάμπα, κάποιος δεν τις πληρώνει?
0: Άλλο, γκάζα, άλλο το αίμα.
2: Αίμα από το εξωτερικό.
0: Άμα πάρεις αίμα, προφανώς και θα το πληρώσεις. Αλλά στους εθελοντές δεν πληρώνει το αίμα.
2: Γιατί το δέμα δεν κοστίζει μετά για να γίνουν τα τεστ? Δεν κοστίζει για να γίνει αποθήκευση?
0: Άλλο, περίμενε, άλλο το κόστος.
2: Περίμενε,
0: δεν πληρώνει τους ανθρώπους που δίνουν αίμα, αυτό λέω.
2: Ναι, δεν σου πάω αυτό το πράγμα, αλλά εγώ ρωτάω, ας πούμε, είπε η κυρία που βγήκε προηγουμένως ότι τα νοσοκομεία στην Αμερική χρεώνουν τον ασθενή το αίμα. Και λέω, εννοείται, φυσικό είναι. Όταν παίρνουν μια γάζα εδώ πέρα να σε ασθενήσει οτιδήποτε, όλα αυτά χρεώνονται.
0: Ναι, στο δημόσιο. Στο
2: λογαριασμός πάει στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Υγείας που έχει μαζέψει τους φόρους η κυβέρνηση.
0: Α, αυτό εννοείς. Προφανώς.
2: Ναι. Ζωή δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι, τζάμπα δεν είναι τίποτα. Όλα είναι ανταποδοτικά.
2: Ναι. Οπότε δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
0: ναι, το θέμα είναι να υπάρχουν τα ανταποδοτικά όμως. Δηλαδή μην πληρώνεις.
2: Ναι, εννοείται. Άμα κάτι το πληρώνεις, κοίταξε, είναι αυτό που είπε.
0: Χαιρετισμούς από τον Μπούμερα,
2: που είπε. Να είναι καλά.
0: Ρωτάει αν θα πάρεις τα 5.000 του Τραμπ.
2: Καλά, άμα τα δείτε.
0: Κάτσε, αφού τάταξε, και εγώ θα σε ρώταγα. Τι άμα τα δείτε, έτσι δεν είπε?
2: Άστερ, μεγάλο, όπως θα έλυνε τον πόλεμο στην Ουκρανία για μια μέρα. Αυτά είναι πολιτικούρε.
0: Περίμενε. Το λύνω το πρόβλημα στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα είναι ένα θέμα. Το αν βγούμε, θα δώσω 5.000 σε κάθε ρεπουμπλικάνο, είναι υπόσχεση.
2: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να δώσει μόνο στους ρεπουμπλικάνους.
0: Γιατί?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα το διαλύσουν στο δικαστήριο, πρώτο. Δεύτερον.
0: Πάντως είναι μια υπόσχεση που γεννά προσδοκίες σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οικονομικό.
2: Ναι, δεύτερον.
0: Τι φαντάζομαι
2: θα υπάρχουν. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, κάτι να σου πω, αυτό που δεν μπορεί να κάνει, είναι να δώσει ένα τσεκ 5.000 στον ένα.
0: Γιατί άρα είπε μπουρδα.
2: Να τελειώσω λίγο. Ναι. Δεν θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί το όπως λέμε στην Αμερική εδώ πέρα, το πορτοφόλι το έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος. Αυτό που μπορεί να προσπαθήσει να κάνει, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει, πάλι πρέπει να κριθεί από το Κογκρέσο. Είναι να τα δώσει τα 5.000 σε μορφή πίστωσης όταν θα γίνει τα εφοριακά, τέλος της χρονιάς.
0: Ναι. Κατάλαβα, ναι.
2: Εκεί ίσως τα δώσει. Και εκείνο πάλι έγκριση θέλει. Δεν μπορεί να τα δώσει έτσι.
0: Άρα το πέταξε έτσι και όποιος τσιμπήσει.
2: Δεν το πέταξε έτσι. Γιατί η πρώτη φορά είναι που πετάνε οι πολιτικοί έτσι. Δηλαδή πιάσαμε εδώ πέρα και κάναμε ένα λογαριασμό πόσα είπε ο Biden και πόσα δεν γίνανε.
0: Όχι, περίμενε. Κάτσε ρε Ιωσήφ. Εδώ μία παροχή 5.000 είναι ένας λογαριασμός. Δεν είναι. Προφανώς
2: και. Προφανώς και όλοι λένε πράγματα. Πήρα τα μάξι μου γιατί ήθελα και εγώ μια φορά. Κοίταξε, εγώ πήρα υπηρετικό μάξι που έμπαινε στην πρίζα γιατί ήθελα και εγώ μια φορά στη ζωή μου, τόσα χρόνια που πληρώνω εδώ πέρα στην Αμερική, να πάρω κι εγώ κάτι. Γιατί έβλεπα, ειδικά με τον COVID, έβλεπα όλος ο κόσμος έβρεχε λεφτά από τον ουρανό και εγώ δεν δικαιόμουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα που το λες, ξέρεις τι έχω πάθει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το δικό μου είναι Harvard, είναι 20 ετών, δεν είναι. Δηλαδή, ναι. Πάει, δεν πάει. Εκεί που πάει, βγάζει μια μούτζα και σου λέει, μέχρι εδώ ήταν, σου λέει. Και μετά σου λέει, άντε εντάξει, πάμε λίγο παραπέρα. Και βλέπω ρε φίλε γύρω μου. Και κυκλοφορούνε. Γιάννη, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει εσύ. Τα 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έξω είναι θηρία καινούρια. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι leasing, μπορεί να είναι εταιρικά.
2: Δεν υπάρχει πείνα στην Ελλάδα. Δεν είστε όλοι
0: Επειδή περίμενε ότι θα το πεις. Επειδή ξέρω προσωπικά ανθρώπους που δυσκολεύονται πολύ στην καθημερινότητά τους, υπάρχει.
2: Ναι.
0: Αλλά βλέπω όμως το δρόμο ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα τα οποία εγώ δεν μπορώ να, ούτε στην έκθεση να πάω να τα δω.
2: Εγώ δεν σου είπα
0: στην έκθεση μπορώ να πάω να τα δω.
2: Εγώ σου είπα όχι όλοι μερική. Λένε ότι πεινάνε.
0: Όλοι δεν λένε.
2: Ναι, δεν ξέρω λένε. Εγώ είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι το κάνουν να ακούγεται. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι λίγο τώρα, γιατί άνοιξε εδώ πέρα άλλη πόρτα.
0: Mm.
2: Λοιπόν, ακούω βγαίνει ένας και λέει, ξέρεις εμείς το μπουκάλι, ξέρω εγώ, το νερό στη Γερμανία το πληρώνουμε 1 ευρώ, βγάζουμε 1500 ευρώ, εσείς το μπουκάλι το νερό το πληρώνετε 1,5 ευρώ και βγάζετε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ. Άρα είμαστε χάλια εδώ πέρα και γιατί το νερό είναι τόσο ακριβό. Και λέω όλο λοιπόν, να σου πω κάτι διαφορετικά, έτσι. Πώς έχει το λίτρο η βενζίνα στην Ελλάδα, περίπου.
0: Είναι πάνω από 2 ευρώ τώρα. Δεν ξέρω.
2: Ωραία, εγώ να το βάλω 2, στο κάνω εύκολο. Για να
0: όχι,
2: κάνω
0: είναι
2: τα
0: πιο πάνω τώρα.
2: Ναι, εγώ θα το κάνω πιο εύκολο.
0: Πες δύο, ναι.
2: Θα το πάω. Λοιπόν, πόσο βγάζει ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα, 2000, ναι, πόσο βγάζει.
0: 2000. Εκεί,
2: το πω, το πω 2000. Θες κάτι για να δεις να το πάω.
0: Όχι, 2000, άρα, όχι, 2000 δεν θα μου πεις, είναι πολλά. Είναι πολλά 2000.
2: Ναι, βρε. 1500, πόσο, 1500.
0: Το κάνω 1100, 1200.
2: Εγώ θα σου κάνω 1500. Λοιπόν, οπότε ο μέσος...
0: Δεν πάει έτσι, Ιωσήφ μου.
2: Κάτσε να δεις να το πάω. Κάτσε λίγο, δώσε μου λίγο σκηνή.
0: Ναι, αλλά άμα ρίχνεις την τιμή της βενζίνης και ανεβάζεις το μισθό, δεν γίνεται δουλειά.
2: Μα θέλω να πω ότι ο Έλληνας παίρνει περισσότερα λίτρα από ό,τι πραγματικά παίρνει. Σου λέω πω, λοιπόν, με ένα μισθό ο Έλληνας παίρνει 750 λίτρα.
0: Λοιπόν,
2: σου πω ότι υπάρχει μια χώρα στον κόσμο στην οποία με το μέσο μισθό κάποιος έπαιρνε 5.000 λίτρα το μήνα, να πάει να ζήσει εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, άκου το αυτοκίνητό μου.
2: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μισό λεπτό, μέχρι πρόσφατα στο Ιράν το λίτρο η βενζίνα είχε 2 cents.
0: Ναι, άκου λίγο. Το
2: και
0: αυτοκίνητο.
2: Το μέσο εισόδημα ήταν 100 δολάρια.
0: Ξέρεις, εσύ
2: πήγαιναν, λοιπόν, όλοι αυτοί να πάνε να ζήσουν στο Ιράν.
0: Ιωσήφ, εσύ ξέρεις από αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητό μου έχει αυτό τον μετρητή καυσίμου, δηλαδή που με το που βάζει σου λέει για πόσα χιλιόμετρα. Αυτό βέβαια είναι πλασματικό τελείως.
2: Ναι.
0: Και είναι πλασματικό διότι έχει να κάνει με την ταχύτητα, με την ποιότητα του καυσίμου.
2: Αν έχει τορπονίσει το τέρμα.
0: Από πολλά πράγματα.
2: Κίνηση
0: αυτό, φίλτρα. Χίλια δυο.
2: Αν είσαι στον αυτοκινητόδρομο και το πηγαίνεις με
0: χίλια δυο. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Εγώ βάζω στάνταρ 20-25 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Όταν λοιπόν είμαι.
2: Να το γλυκάνεις λίγο. Να πει να σε έβαλα μισό ρεζερβουάρ περίπου. Ούτε ένα
0: μισό. Με 25 ευρώ, ούτε για αστείο.
2: Ούτε αστείο, ναι. Ούτε μισό. Ένα τέταρτο.
0: 70 με 75 ευρώ θέλει το ρεζερβουάρ μου.
2: Ναι, σου βάλα ένα τέταρτο.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Όταν λοιπόν βάζω 25 ευρώ και είμαι στο 0 με 10 χιλιόμετρα ακόμα, σου λέω τώρα με το δείκτη που είναι αναξιόπιστο, έτσι. Θα μου έδειχνε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα 160. Δεν κάνεις 160 χιλιόμετρα, γύρω στα 80 κάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σημασία, σου λέω όμως τι δείχνει. Δηλαδή, ναι. ξέρω ότι αν είναι μεγάλη απόκληση, έχει κάνει το ματσολιά το βενζινάδικο.
2: Το βενζινάδικο.
0: Αν είναι μεγάλη απόκληση. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα και την περασμένη, με τα ίδια λεφτά, εκεί στο 0 πάντα με 10, μου γράφει 120. Και επειδή πηγαίνω σε ένα βενζινάδικο, ξέρω δεν μου έχει κάνει. Έχει ανέβει τιμή.
2: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει 120, δεν το πάω αναλογικά 60, αλλά είναι σίγουρα λιγότερο.
2: Μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κακό αυτό, αλλά σκέφτομαι το φουκαρά του Κοσμάκη, θα πέσω το χειμώνα τώρα, δεν θα γίνει με το πετρέλαιο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα. Και έτσι να μείνει όπως είναι τώρα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι, αυτό σκέφτομαι.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα πέσει, εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Τώρα θα το πω και θα βγουν και θα με βρίζουν και θα λένε κινδυνολογείς. Φοβάμαι ότι θα αρχίσουν πάλι αυτά που έχουν εξαφανιστεί, αλήθεια είναι. Τα μαγκάλια και αυτά που καίγονταν
2: και τα πετρογκαζάκια
0: και θα έχουν τις αναθυμιάσεις και το φοβάμαι πραγματικά. Γιατί άμα πάει 2-2,5 ευρώ. Ναι, άμα πάει 2-2,5 ευρώ, δεν θα έχει όλο να βάλει.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν θα έχει πραγματικά να βάλει. Δεν είναι. Ρεαλιστικό είναι αυτό που λέω.
2: Όχι, το καταλαβαίνω. Θα πηγαίνει άλλο εκεί πέρα με εκείνο τι θερμάστρε που είναι μπροστά και βάζει από πίσω την πιάλα το υγραέριο και θα έχουμε ιστορίε.
0: Ναι, το φοβάμαι πολύ. Γιατί είναι εγώ πολύ.
2: Ξέρεις,
0: δεν είναι 1 ευρώ και πηγαίνει 20. Εδώ μιλάμε
2: εγώ
0: τώρα.
2: Εγώ όταν ήμουν νεαρό, παρήγουν να κάψω ένα διαμέρισμα έτσι.
0: Ναι, φοβάμαι ότι θα έχουμε θέματα. Δεν ξέρω.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, ναι. Ναι, να πω τώρα αυτό που ήθελα.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, λένε όλοι ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Εγώ πρώτον πιστεύω ότι θα ξαναβγει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Δεν το λένε.
2: Καθαρά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναρωτιέμαι για μερικούς, ας πούμε, οι οποίοι λένε, ας πούμε, ότι αγαπάνε την Ελλάδα και είναι πατριώτες. Δηλαδή, και ξέρω εγώ τι κάνουμε εμείς στην Αμερική και είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, έχουμε καταλήψει την πατρίδα και ένα σωρό ιστορίες. Και θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, και ο Τραμπ είναι αντιέλληνας και τι ωραίοι που ήταν οι άλλοι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Επί Τραμπ πετάχτηκε η Τουρκία έξω από τα F-35. Ο Ρούμπιο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αυτόν θα βάλει για διάδοχο ο Τραμπ και όχι τον Βάνς. Είναι αυτός που το 19 μαζί με τον Μενέντες πέρασαν εκείνο το πράγμα που φέρανε την πολιτική της Αμερικής ανω κάτω στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, που πετάξαν την Τουρκία απ' έξω και είπανε εκεί πέρα θα κάνουμε έναν άξονα Κύπρος-Ισραήλ-Ελλάδα. Επί Ρούμπιο είναι που κάθε χρόνο παίρνει η ανανέωση Κύπρος γιατί από το 87 και μετά η Κύπρος την είχαν κάνει εμπάργο να μην μπορεί να παίρνει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Και πριν πρόσφατα πάλι πήρε πάλι ανανέωση από 1η Οκτωβρίου του 26 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 27 μπορεί πάλι η Κύπρος να παίρνει να αγοράζει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος που τους επιτρέπουν. Το Ιράν δεν μπορεί να πάει να αγοράσει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα μια πολιτική η οποία από τη μία έχει βάλει την Τουρκία στη γωνία και από την άλλη έχει φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο. Και να μην ακούω, δηλαδή, ξέρεις, να μα έχουν κάνει συζητήσεις και λοιπά για το F-35. Πού είναι το F-35? Η Τουρκία έχει πληρώσει 1,7 δις για να πάρει F-35. Πώς F-35 θυμίσαι μου έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή?
0: Κανένα.
2: Κανένα.
0: Πάντως,

0: αυτό τουλάχιστον επί πολιτικής Ρούμπιο. Έτσι. Αν αύριο ο Ρούμπιο πάει σπίτι του, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά επί Ρούμπιο αυτή τη στιγμή, και ειδικά έτσι όπως βασίζεται πάνω του ο Τραμπ, δεν νομίζω να πάει σπίτι του, γιατί τον έχει κάνει μέγα υπουργό.
1: Ανατολικές χώρες είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία, ανατολικές χώρες είναι. Ξέρεις, στην κρίση δεν ξέρεις τι στάση θα κρατήσει ο άλλος.
0: Κοίταξε. Αν η γιαγιά μου αναστηθεί αύριο και βγάλει Ρόδες, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση αν θα γίνει Τραμπ.
1: Ρε Ιωσήφ, μισό λεπτό σου παρακαλώ.
0: Εγώ σου λέω
1: δεν σου λέω ότι θα στείλει. Δεν σου λέω ότι θα στείλει.
0: Το αν κάποια στιγμή κερδίσουμε το λότο,
1: σου εξηγώ όμως, ότι πραγματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Αμερική τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία πραγματική κρίση μεταξύ των. Η τελευταία πραγματική κρίση ήταν τα ίμια.
0: Ναι, εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι πατάτες για τα F-35, πατάτες για τους κινητήρες της General Electric που ήθελα
1: άλλο
0: να αγοράσει.
1: Λέω, και άλλο μου λες.
0: Να τελειώσω λίγο. Άφησε με να πω δύο προτάσεις. Σε παρακαλώ. Πατάτες για τους κινητήρες που ήθελα να πάρει για το Κανάν. Και έρχονται οι ωραίοι Βρετανοί που μας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι από τη Βρετανία και μας λένε εμάς και τους πουλάει τα Eurofighter. Τους πουλάει κινητήρες για τα Κανάν, έτσι.
1: Ναι, γιατί,
0: εμπόριο. Γιατί μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο κάποιοι, να τους κουνήσουμε λοιπόν και εμείς λίγο το δαχτυλάκι μας. Και να τους πούμε εμείς, τους έχουμε πει τι να πάρουνε. Ένα νούμερο που είναι μεταξύ 2 και 4. Αυτοί έρχονται εκεί πέρα και παρότι οι Γερμανοί δεν ήθελαν να δώσουν το Eurofighter στους Τούρκους, και παρότι οι άλλοι είχαν εταιρήσει για το ένα και το άλλο, και το Eurofighter θα τους πουλήσουν, και τους πυράβλους μέτρο θα τους πουλήσουν, και κινητήρες στην British Aerospace θα τους δώσει για το Κανάν, έτσι. Λοιπόν, να βλέπουμε λοιπόν ποιοι πραγματικά κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Και ποιοι πραγματικά έχουν βάλει, όπως λέμε εδώ πέρα, baby in the corner.
1: Ρε Ιωσήφ, τώρα, πραγματικά, επειδή λες baby in the corner, εγώ θα σου το ξαναπώ. Εσύ τώρα μου λες για τους εξοπλισμούς. Πες μου λίγο στα ίμια τι κάνανε οι Αμερικάνοι. Στα ίμια τι κάνανε οι Αμερικάνοι ακριβώς. Για πες μου.
0: Ποιος ήταν πρόεδρος τότε.
1: Πες μου ποιος ήταν. Ποιος ήταν.
0: Ο Κλίντον.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
0: Ο Κλίντον, ναι. Δεν είχε βγει τότε κάποιος κύριος Στεφανόπουλος και μας είχε πει ότι θα βγει ο Μπιλ και θα μας τα λύσει όλα. Και μετά, γιατί εγώ θυμάμαι τα ίμια του τι είχαν γίνει, γιατί ήμουν Ελλάδα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Ο Στεφανόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αείμνηστος.
0: Όχι ο Στεφανόπουλος.
1: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ποιος.
0: Μπράβο, εκείνος στην Αμερική που μας είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια, άμα βγει ο Κλίντον. Ο Κλίντον θα έλυνε τα πάντα και το Κυπριακό θα έλυνε μέχρι και τη Μικρά Ασία θα μας έδινε πίσω. Όχι, δεν το είπα αυτό, να μην λέμε ψέματα. Αλλά έτσι όπως τα ακούγονταν ήταν το μεγαλύτερο φιλέλληνα. Και να μην σου πω τι μας έκανε μετά ο Κλίντον.
1: Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν η Αμερική τότε.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Γιατί εγώ δεν βλέπω ο Κλίντον.
0: Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω
1: εγώ
0: κάτι.
1: Εγώ δεν βλέπω Κλίντον, Μπους, Ομπάμα και ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ βλέπω Αμερική.
0: Ναι, κάτσε να σου πω. Εσύ μπορεί να μην βλέπεις Κλίντον, Μπους και λοιπά, αλλά παράδειγμα οι Ιρανοί βλέπουν πολύ καλά Τραμπ.
1: Εγώ δεν είμαι Ιράνος, δεν με νοιάζει.
0: Όχι, κάτσε να σου εξηγήσω λίγο, μισό λεπτό. Να σου απαντήσω αυτό που μου λες. Θα να σου απαντήσω.
1: Ναι, εγώ είμαι Ελλάδα, δεν είμαι Ιράν.
0: Οι Τούρκοι κάνανε φοβερές πλάτες στον Biden, γιατί ξέραν ότι όταν θα βγει ο Τραμπ, ή άμα βγει ο Τραμπ, θα περνούσαν όσο καλά περνάνε τώρα. Οπότε εσύ μπορεί να βλέπεις μόνο Αμερική, αλλά και εγώ βλέπω Αμερική, αλλά βλέπω και το τι γίνεται με το ένα κόμμα όταν είναι πάνω. Και τι γίνεται με το άλλο κόμμα όταν είναι πάνω. Όπως η Ελλάδα έχει αλλάξει πολιτική επί Παπανδρέου, παντρευτήκαμε τους Άραβες και τα πετροδολάρια και γι' αυτό κολυμπούσαμε.
1: Σου λέω κάτι που είναι πολύ απλό.
0: Ναι. Και εγώ σου λέω τώρα ότι εγώ την Αμερική,
1: ότι εγώ την Αμερική θα την κρίνω στην κρίση.
0: Κρίση. Μάλιστα.
1: Εσύ μπορείς να προβλέψεις τι θέση θα πάρει η Αμερική σε μια κρίση, εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ να σου πω βάσει αυτό που βλέπω. Πιστεύω ότι μπορώ να προβλέψω ποιους θα στηρίξει σε μια κρίση.
1: Μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
0: Εσύ να μην είστε. Δικαίωμά σου. Δεν μπορώ να σε πείσω εγώ.
1: Όχι, ούτε εγώ εσένα. Και δεν θέλω κιόλας.
0: Ούτε θέλω να σε πείσω.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω τη γνώμη μου.
1: Ναι,
0: θέλω τη δεχτείς, τη δέχεσαι. Δεν θέλεις να τη δεχτείς.

0: Όχι, είναι προφανές ότι διαφωνούμε σε αυτό.
1: Λίγο μισό λεπτό και δεις την πολιτική που έχει ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, με το Ρούμπιο σαν εξωτερικό, υπουργό εξωτερικών, έτσι, μεταξύ πώς έχει ακολουθήσει την πολιτική στην Τουρκία και πώς έχει ακολουθήσει την πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το τι γράφει εκείνη, πώς λέγεται εκείνη η χουριά, πώς τη λένε εκείνη η τουρκικιά. Και χτυπάει και σκίζει τα ρούχα της. Που λέει, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με το που ήθελε να... Που ήταν μια εκεί πέρα στην Αμερική και λέει, ναι, ξέρετε, ο Τραμπ είναι επίσης, δεν μπορεί.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα διπλωματίας και...
1: Κάτσε ρε μεγάλε, δεν μπορεί τη μία στιγμή να είναι θέμα διπλωματίας και την άλλη στιγμή, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Όταν είχε έρθει η Κλίντεν εκεί πέρα και έγινε όλη η φάση και μας στείλανε ένα εκεί πέρα από τα Τσικό έξω από το Λευκό Οίκο, στον Αντένα τότε που είχε βγάλει εκεί πέρα, να πει τι έγινε ρε φίλε με τα Ίμια και με το εκεί πέρα.
0: Καλά,
1: και
0: με την ίδια λογική.
1: Και γύρισε και μας λέει ο άλλος να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Ναι, με την ίδια λογική.
1: Τότε εκεί δεν ήταν θέμα πολιτική.
0: Με την ίδια λογική.
1: Και το λέω αυτό σε όσους ακούνε, συγγνώμη. Το λέω αυτό σε όσους ακούνε από την Αμερική και είναι Έλληνες, που τους έχουν από τη μύτη με το κόμμα των Δημοκρατικών και τους ψηφίζουν. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ίδια...
1: δεν έχουμε δει μια άσπρη μέρα από αυτούς.
0: Με την ίδια λογική ο Τραμπ, αυτά που έχει, τους ύμνους που έχει πει για τον Ερντογάν, σε σύγκριση με...
1: Την έριξε τη λίρα, συγγνώμη, την έριξε τη λίρα 20% σε μια μέρα.
0: Okay.
1: Την έριξε. Ας το πει ότι είναι ο γκόμενός του ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις, είχαμε ένα προπονητή στην ομάδα των Bengals, ο οποίος είχε πει, ξέρεις τι είχε πει, I can see a lot better than I can hear. Το πιάνεις αυτό? Αυτό έλεγες.
0: Προσπαθώ να το καταλάβω.
1: I can see a lot better than I can hear.
0: Μπορώ να δω καλύτερα από αυτό που μπορώ να ακούσω.
1: Θα βάλω τρία γκολ. Ναι, I can see, μπορώ να δω
0: καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να ακούσω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και εσύ, ναι, χαλιμά στα παραμύθια δηλαδή, σου λέει. Μου λες τη χαλιμά, πάρε, βάλε γκολ. Τι λέει. Άσε το τι μου λες, βάλε γκολ. Ναι, φοβερός και δυνατός άνθρωπος, τα ακούω και εγώ ρε φίλε.
0: Okay, κατάλαβα, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με το τι λέει ποτέ ο Τραμπ, εγώ ασχολούμαι με το τι κάνει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί οι πολιτικοί όλοι είναι ψεύτες, ρε φίλε. Όλοι. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο, τι αν το κάνω, μα είπε. Τι να το κάνω το ΜΑΙΠ, να το βάλω πες το λίγο βούτυρο και μέλι πάνω να το φάω για πρωινό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το διαφωνείς. Θα σου πω ένα πράγμα. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός αύριο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει και λέει τρέλες. Έτσι, λέει ιστορίες πράσινες, πορτοκαλές, μαύρες. Και ξαφνικά εσένα γεμίζει το πορτοφόλι σου. Θα σε ενοχλεί το τι λέει.
0: Άμα γεμίζει το πορτοφόλι μου.
1: Ναι.
0: Ό,τι λέει θα το βλέπω κιόλας.
1: Όχι ρε φίλε, θέλω να σου πω, λέει εκεί πέρα, μα ξέρω εγώ.
0: Ναι, το άμα γεμίσει το πορτοφόλι μου, σου λέω. Άμα λέει μονόκερος, θα τον βλέπω εγώ κιόλας, άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου.
1: Εγώ δεν θα τον βλέπω, φίλε. Αλλά θα βλέπω το πορτοφόλι μου.
0: Αυτό σου λέω, ότι άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου και λέει για μονόκερους, εγώ θα τους βλέπω κιόλας.
1: Εντάξει, εσύ παράβο που θα τους βλέπεις. Εγώ, άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου, δεν θα τους βλέπω ακόμα και ας το λέει και ας είναι γεμάτο το πορτοφόλι.
0: Καλά.
1: Τα λέω, μου λέει μπούρδες. Άσχετο. Αλλά θα χαίρομαι που είναι γεμάτο το πορτοφόλι. Θα του λέω, λέγε εσύ μεγάλο.
0: Βρε εγώ θα τους βλέπω. Καλά, να σου
1: αλλά
0: πω.
1: Αλλά λέγε εσύ. Δεν έδωσα λεφτά.
0: Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Με καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και στους συντρόφους που ακούνε. Στους συντρόφους που ακούνε, θα ήθελα να τους αφήσω με αυτή τη σκέψη. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Όπως είπε και ο μεγάλος Όρουελ. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Γεια σου, Ιωσήφ. Κυρία Πολυξένη από την Καβάλα.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Γεια σας, κυρία Πολυξένη.
2: Καλησπέρα σας. Να σας πω, να σας εξηγήσω. Καμιά φορά δεν μπορώ να αρθρώσω τις λέξεις μου, γιατί έχω δυσλεξία.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή μπορώ να γράψω μια ωραία έκταση ιδεών, ένα μήνυμα μακροσκελές στο κινητό.
0: Δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου, ελάτε.
2: Ώρες δυσκολεύομαι να μιλήσω. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου σχετικά με, το, με την υπόθεση με το Μαζονάκη. Mm-hmm. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, έκανε αγαθαεργίες, βοηθούσε ανθρώπους εκεί που αυτούς που δεν μπορούσαν. Πραγματικά είναι λυπηρός που έφυγε τόσο άδικα και mm-hmm. αναπάντεχα από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να πω κιόλας, όσον αφορά τα 400 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, επειδή εγώ ανήκω σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, άμα όταν θα τα πάρω θα τα φυλάξω, για να, θα τα φυλάξω το χειμώνα, μήπως χρειαστώ κανένα γιατρό, τίποτα, δηλαδή άμα κρυολογήσω να πάω στον παθολόγο να μου γράψει αντιβίωση.
0: Γιατί στο γιατρό δεν πληρώνεται για να πάτε?
2: Εντάξει, όταν πάω για όταν πάω για επίσκεψη μου παίρνει 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, ναι.
2: Μαζί με τη συνταγογράφηση.
0: Ναι, εντάξει, να τα φυλάξετε βεβαίως.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Δηλαδή, τι να βγει τώρα αυτός ο άνθρωπος, έχει κοροϊδεύει, δίνει 400 ευρώ, αντί να δώσει τα δώρα που τόσα χρόνια πληρώναμε, Χριστούγεννα, Πάσχα, δώρο διακοπών, δίνει μόνο 400 έτσι και λέει μάλιστα ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, είναι περιστασιακό επίδομα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όχι περιστασιακό, ότι σε κάποια στιγμή θα έρθει να φτάσει στην εθνική και να αυξηθεί έτσι περαιτέρω. Δεν είναι περιστασιακό.
2: Ναι, καλά. Εγώ διάβασα στο ίντερνετ ότι θα είναι μόνο για αυτό. Κάτι.
0: Θα μας καταστρέψει το ίντερνετ στο τέλος. Ναι, για έλατε.
2: Ναι, κυκλοφορούν και fake news στο διαδίκτυο που λένε ότι θα είναι μόνο για φέτος τα 400 και ότι έχω διαβάσει σε ένα σημείο κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως.
2: Ναι, δεν είναι έτσι. Πάνω δεν το νομίζω να πάρει την αυτοδυναμία. Ούτε ο άλλος, αν βγει ο Τσίπρας, έκλεισε τις τράπεζες, όπως λέει και ο Καραζαφέρης, και ο Καραζαφέρης ο Γιώργος από το ΑΡΤ θα μας κλείσει τα σπίτια. Και έχει δίκιο ο Καραζαφέρης. Έκλεισε τις τράπεζες, αν βγει αυτός θα κλείσει τα σπίτια.
0: Κάνει ακόμα ο Γιώργος ο Καραζαφέρης εκπομπή?
2: Κάνει το Ελλάδα Γεια Σου.
0: Το κάνει ακόμα το Ελλάδα Γεια Σου.
2: Το ακούω κάθε μέρα, κάθε μέρα από το διαδίκτυο, γιατί ο σταθμός εδώ δεν εκπέμπει στην Καβάλα. Παλιά αναμετάζεται το Δέλτα, αλλά τώρα την έκλεισε τη φωνή αυτή ο Μητσοτάκης. Χούντα και χειρότερα.
0: Σαν χούντα. Απλά δεν πήρε άδεια το Τελεσίτη. Παλιά είχε μία άδεια περιφερειακή και είχε δυνατότητα αναμετάδοσης. Μετά που το έκανε ΑΡΤ, πήρε άδεια τοπική και δεν μπορούσε να κάνει συμφωνία σαν αναμετάδοσης.
2: Να σας πω κάτι.
0: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, τώρα για όνομα. Εντάξει,
2: επί βασιλείας η ελεύθερη κοπέλα έπαιρνε τη σύνταξη του πατέρα της, ανεξαρτήτως αν ήταν ασθενή.
0: Ξέρετε πόσα χρόνια έχει η κυρία Πολυξένη που έχουμε ξεπεράσει τη βασιλεία?
2: Δεν το ξέρω, αλλά πολύ πιο καλύτερα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, να ξαναφέρουμε τον βασιλιά για να πάρουν οι άγαμες στη γατέρα στη σύνταξη? Πώς το βλέπετε?
2: Εδώ απλώς λέω ότι εκφράζω τη γνώμη μου και λέω ότι τη δεκαετία του 70 έστω και επί βασιλείας και επί επταετίας. Έπαιρνε η ελεύθερη κοπέλα τη σύνταξη του πατέρα της και εξασφαλιζόταν ούτε να έχει το κάθε αφεντικό πάνω της, ούτε τίποτα και τώρα και με την ισότητα έχουν αυτό το κατήργησε από το άλλο που βγήκε.
0: Είχαμε βασιλιά και δικτάτορα και ήταν όλα σούπερ και μετά ήρθε η δημοκρατία και μας τσάκισε, μας έσφαξε το γόνατο.
2: Μα είναι τώρα δημοκρατία αυτή, όπως έχει γίνει ο κόσμος σήμερα, είναι δημοκρατία? Είναι αυτό δημοκρατία? Όταν ο άλλος ο Τσίπρας πούλησε το όνομα στη Μακεδονία που λέει και ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης από τις επιλογές των Σερών, η ώρα του λαού σου λέει Βόρεια Μακεδονία είναι η Δράμα, είναι οι Σέρες, δεν είναι τα Σκόπια, και έχει δίκιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά δηλαδή είναι δημοκρατία τώρα αυτό, όπως έχει αυτή η αλαζονία που υπάρχει με την τόση εγκληματικότητα, με την τόση ανασφάλεια, είναι δημοκρατία. Ή που μας έκλεισε, μέσα ο Μητσοτάκης 2 χρόνια επί κορονοϊού και τρελαθήκαμε, να στέλνουμε μηνύματα. Εγώ ήθελα να καθίσω σε καφετέρια και εξόδευα εκτός αυτά τα 4 ευρώ που πλήρωνα τον καφέ, εξόδευα και 5 ευρώ για να κάνω rapid, να με δεχτούν να καθίσω. Μόνο έξω, μέσα δεν με βάζανε.
0: Εγώ, ναι, εντάξει, τι να σας πω τώρα, εντάξει, ναι.
2: Δημοκρατία, ζούμε
0: δημοκρατία. Μισό λεπτό. Γιάννη, εσύ πήγαινες να πιεις καφέ επί κορονοϊού?
2: Όχι, δηλαδή όταν
0: ναι, δηλαδή, στην καφετέρια, εγώ δεν πήγαινα.
2: Όχι, όταν φορούσαμε μάσκες, τέλος πάντων. Όταν φορούσαμε μάσκες την εποχή που ενδιάμεσα από το Μάιο του 20 έως το Νοέμβριο, πριν μας στήσουν εντελώς μέσα, που τα είχαν ανοίξει κάπως και είχαν βάλει μάσκες και μετά ήταν να ζητάγαμε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή ζητάγαμε rapid.
0: Αλλά άλλο ανέκδοτο αυτό, όποιος ήθελε έμπαινε. Τόσο, εντάξει. Ευχαριστώ κυρία Πολυξένη.
2: Παρακαλώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρο.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, καλό ξημέρο.
0: Ξηρομερίτη, εσύ πήγαινες για καφέ επί κορονοϊού?
3: Εγώ? Δεν μ' αφήνω να πω γιατί δεν είμαι εμβολιασμένος.
0: Στην περίπτωση είσαι. Έρετη που έχουμε μπλέξει για φίλε.
3: Εγώ είμαι μεγάλη περίπτωση.
0: Τι συζητάς τώρα?
3: Εγώ πρόσεξα.
0: Εγώ πάλι που ήμουν εμβολιασμένος για καφέ δεν πήγα πραγματικά.
3: Ρε φίλε, εγώ είχα περάσει τον κορονοϊό πριν να βγει το εμβόλιο. Και ήμουνα με φίλο.
0: Α, νόσησες πριν το... Ναι, εντάξει, πολλοί κόσμος.
3: Ναι, και μου λέγανε μετά κάνε το εμβόλιο.
0: Καλά, και εγώ να σου πω κάτι, έκανα 3 εμβόλια και νόσησα 4 φορές.
3: Δεν έκανα, ρε φίλε, δεν έκανα.
0: Δεν το ξέρω.
3: Δεν έκανα, άκου, δεν έκανα για να σου πω κάτι.
0: Δεν σου μιλάω αν το ξέρα.
3: Ναι, ήμουνα του πολιαστής. Ρε φίλε, εγώ έπαθα πλάκα από αυτή την ιστορία. Πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Ναι.
3: Έτσι, άκουσα ανθρώπους δίπλα μου να ρωτάνε τι μάρκα εμβόλιο έκανες.
0: Τι μάρκα?
3: Και λέω, ναι, λέω, είναι δυνατόν.
0: Είναι.
3: Δηλαδή, έκανες. Ρε φίλε, εκεί, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να την περιγράψω τη λέξη. Απλά
0: με το
3: που το άκουγα, έμενα αποσβολωμένος. Έλεγα, είναι δυνατόν. Και μετά ερχόταν άνθρωπος και μου λέγε, δεν πιστεύεις στην επιστήμη. Και έλεγα, τι σε μένα κάνεις αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν πας σε έναν επιστήμονα και του μιλήσεις για πίστη, θα σου πει πάλι καράκι μου, επιστήμονας είμαι, δεν είμαι παπάς. Αν τραβάς έναν παπά, δεν θα του μιλήσεις για πίστη. Δηλαδή, έχουμε μπερδέψει, φίλε, τα πούτια μας τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ το σταυροδρόμι το πέρασα. Σήμερα.
0: Μεσάνυχτα.
3: Ναι.
0: Ωραίος.
3: Την προηγούμενη φορά ήταν περισσότεροι, ξέρεις, ήταν λιγότεροι. Σήμερα ήταν παραπάνω.
0: Ναι.
3: Είχαν βάλει και τσιμπούσια εκεί να πούμε και θέλανε να με κάτω.
0: Γίνεται πάρτι, έτσι.
3: Ναι. Τους λέω, μάγκες λέω, έχω δουλειά να πούμε. Ξέρεις, και παπ την έκανα να πούμε από αριστερά και φύγα. Ρε φύγετε δια όλοι από εδώ, τους λέω.
0: Mm.
3: Και την έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Να σου πω, άκουσα ότι... Τι είπες, θα ανέβει ο Ανδρουλάκης?
0: Ακούω τον κόσμο από την Κυριακή και διαβάζω και κάποια μηνύματα. Τον άκουσα τον Ανδρουλάκη, εντάξει, ενδιαφέροντα είναι αυτά που είπε. Και τον Τσίπρα άκουσα. Και ο Τσίπρας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά βλέπω σε κάποια μηνύματα και ακούω και κάποιους ακροατές που λένε ότι τους άρεσαν αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Το μετράω, δεν ξέρω.
3: Εμείς που θα ανέβουμε?
0: Εμείς ποιοι είμαστε εμείς? Κάτσε για να...
3: εγώ και εσύ. Πού θα ανέβουμε?
0: Έχουμε κάνει κόμμα και δεν το ξέρω.
3: Εγώ πάντως θα ανέβω στο πιο ψηλότερο βουνό.
0: Α, εντάξει. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι, έχω πέσει τελείως έξω. Περίμενα πολλές δημοσκοπήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Μου λένε, γιατί έχουν βγει 2 δημοσκοπήσεις επί της ουσίας. Δυνατές. Μου λένε ότι τα ποσοστά δεν βγαίνανε καλά και υπάρχει και ένα θέμα με το Σαμαρά. που γίνεται μια συζήτηση για το αν πρέπει να τον μετράνε ή όχι. Δεδομένα θα βγουν, δεν μπορεί να μην βγουν, αλλά εγώ ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο περίμενα δημοσκοπήσεις αρκετές. Γι' αυτό, αυτό μου είχαν πει τουλάχιστον, έτσι έπεσα τελείως έξω. Δηλαδή, έχοντας μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, μιλάω για αυτούς τους τρεις και οι υπόλοιποι, έτσι, δεν θέλω να τους μειώσω, στη Θεσσαλονίκη, περίμενα ότι θα έχουμε μια πιο πλούσια δημοσκοπική εικόνα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε.
3: Κατάλαβα.
0: Κάνει εντύπωση.
3: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά, αφού τελειώσουμε τη συνομιλία μας.
0: Τι να βάλουμε.
3: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι καλό, έχει και μπουζουκάκι μέσα, και θα το αφιερώσουμε στη μνήμη του Γιοργάρα μας.
0: Ποιο?
3: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές, ναι, να το βάλουμε.
3: Και σκοτεινές.
0: Είναι και αυτό, πέρα... ξεκινήσαμε την εκπομπή την Τετάρτη. Φοβερό, ναι. Τραγούδι.
3: Τρομερό τραγούδι. Τραγουδάρα, εντάξει. Ναι. Και ζεμπεκιά και χορεύεται.
0: Έτσι. Ωραία, είναι ωραίο τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι.
3: Εγώ το χορεύω και στα ζεμπέκι.
0: Είχε ένα σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς σύλλογος αυτό που είχε φτιάξει ο Μαζονάκης για το μπουζούκι, για τη διάδοση του μπουζουκιού και, την, και το στο ώρες μικρές την περασμένη Τετάρτη που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου που βάλαμε στην εκπομπή, έχει και ένα μικρό μονόλογο στην αρχή του τραγουδιού που λέει για το μπουζούκι.
3: Α, ναι.
0: Τι είναι το μπουζούκι για τον ίδιο. Ναι, να το βάλουμε, ναι.
3: Τώρα πρόσφατα στα Γρινιό ήταν ο Παπαστρατής και έπαιζε βιολί και έπαιζε κάποια τραγούδια του. Πριν να γίνει παπάς ήταν μαζί του, με τον Μαζονέκη.
0: Α, δεν το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ήταν ας. Είναι παπάς τώρα ο άνθρωπος, αλλά ήταν βιολιτζής πολύ καλός, ας πούμε. Αγρινιώτης, τώρα κάπου είναι εκεί. Και παίζει μπάλα.
0: Εν τω μεταξύ, όλοι βαλθήκανε με το... που και εγώ δεν διαφωνώ σε κάποια πράγματα, βαλτήκαν όλοι με το ρέμο που έκανε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όπου θέλω όμως να σου πω ότι σε όλη την Ελλάδα το τι παράσταση και συναυλία είχε όλες αυτές τις μέρες, δεν είδα να αναβάλλεται καμία.
3: Εντάξει, λόγω του Μαζονάκη.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι, φίλε, ο Μαζονάκης στα μαγαζά που τραγουδούσε τα αγέλησε. Όταν λέμε τα γέμιζε, τα γέμιζε.
0: Μωρέ, ξηρομέρι, τι πιο μαγαζί δεν γέμιζε.
3: Όχι, όχι, ήταν φαινόμενο ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης και ο Τερζής τα γέμιζε. Και ο Πλούταρχος, αλλά ήταν μπροστά.
0: Πολύ, δηλαδή, να σου πω, πολύ γεμίζουν είχε... μαγαζιά.
3: Όχι, όχι, ο Μαζονάκης.
0: Και η Βύση γεμίζει μαγαζιά και η Θοδωρίδου γεμίζει μαγαζιά.
3: Τόσο πολύ όσο ο Μαζονάκης, άστοτρο, ο Μαζονάκης ήταν μπροστά. Ο Μαζονάκης και ο Τερζής ήταν μπροστά. Και ο Τερζής ειδικά ήταν ο μόνος ο οποίος, να πούμε, αυτός που πήγαινε έκανε και κατανάλωση στο μαγαζί. Μεγάλη.
0: Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Πάρα πολλά χρόνια να πάω.
3: Επειδή ακούω διάφορα, ρε παιδί μου, γιατί λένε διάφορα τώρα, και να σου πω κάτι, είναι ντροπή, δηλαδή, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το χώμα. Είναι ασέβεια, έτσι. Άκουσα διάφορους να λένε διάφορες, να μην, δεν θέλω να πω.
0: Όχι, μην πεις,
3: για, εντάξει, να μιλάνε για ναρκωτικά και ρε φίλε, ο άνθρωπος πέθανε. Δείξε λίγο σεβασμό. Δείξε λίγο σεβασμό.
0: Δεν ξέρω, Μαρίδη, λες και δεν ξέρεις.
3: Ρε φίλε, ξέρω να σου πω κάτι και εγώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Να σου πω, κοράκια είμαστε, αν δεν το έχεις καταλάβει.
3: Φίλε, άκουσε με, υπάρχουν σήμερα πολλοί δοκισίσοφοι. Δεν σημαίνει η λέξη δοκισίσοφη. Άκου. Αυτοί οι δοκισίσοφοι θεωρούν ότι έχουν μεγάλη γνώση και μάλιστα κατέχουν και την απόλυτη γνώση. Αλλά στην πραγματικότητα, φίλε μου καλέ, δεν διαθέτουν την αντίστοιχη σοφία. Και συνήθως, τις περισσότερες φορές δηλαδή, προσβάλλουν τις απόψεις τους στους άλλους ως μόνο σωστές. Καταλαβαίνεις. Αυτοί λοιπόν οι δοκισόσιφοι είναι οι σύγχρονοι ξερόλες.
0: Ναι. Παίζουμε από την αρχή ξερόλες, θα καταλάβω.
3: Εντάξει. Εγώ στο είπα δοκισόσιφοι.
0: Φαντάζεσαι να πάμε για καφέ και να πω είσαι δοκισόσιφος. Θα το είσαι ξερόλες. Τελειώνει η ιστορία.
3: Κοίτα, θα το πούμε σήμερα. Ζούσαμε στην εποχή.
0: Δεν ζούμε όμως. Στο σήμερα ζούμε.
3: Ωραία. Άρα ξερόλας.
0: Τρέχει ο άλλος να ανοίξει λεξικό για να δει τι του λέω.
3: Εγωκεντρικός τύπος με έλλειψη γνώσης, έτσι, αυτή του η έλλειψη όμως τροφοδοτεί αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή έχει μια διάχυτη
0: επιθυμία. Ο κλασικός ξερόλας. Υπάρχει ωραιότατη λέξη.
3: Ναι, θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του ότι εντάξει, ότι ξέρει τα πάντα. Δηλαδή αυτός, κοίταξε να δεις, δεν έχει διάθεση κατανόησης, έτσι. Ούτε καταλαβαίνει τι θα πει εν συνέστηση.
0: Ναι. Δηλαδή... Ο Μπούμερακ ρωτάει αν αγόρασες Bloomberg. Έχει κολλήσει με τον Bloomberg.
3: Μακάρι να μπορούσα ρε Μπούμερακ να πάρω ρε Μπούμερακ. Όχι ρε φιλαράκο μου, δεν αγόρασα. Όχι, όχι, όχι. Δεν αγόρασα.
0: Για ηλεκτρικό πατίνι σε βλέπω.
3: Θα σε πάρω κούρσα με το ηλεκτρικό.
0: Το... Και θα κρατάω το καπέλο από πάνω.
3: Να σου πω, άκουγα τον Captain America πριν που έλεγε να πούμε διάφορα και τα λοιπά, έτσι.
0: Του στείλες και χαιρετίσματα, αλλά το είδα μετά το μήνυμα.
3: Ναι, ναι, να είναι καλά χαιρετισμούς. Λοιπόν, να σου πω, στο πατο σκηνικό να πούμε με έναν Αμερικάνο που είχα κούρσα στην Ιπανδυνίστα. Δεν πρέπει να την έχω
0: πει. Δεν ξέρω, για πες.
3: Παλιά. Ε?
0: Δεν ξέρω, πες τη, δεν θυμάμαι τώρα να μου
3: έχεις πει. Λοιπόν, έχω πάρει ένα Αμερικάνο, έτσι. Α, Αμερικάνο, ξέρεις, εντάξει. Παρακάτω, κούρσα, δεν έχω πάει στο ξενοδοχείο, έχουμε συνοηθεί. Την επόμενη μέρα ήθελα να δει την πόλη. Να δει την Αθήνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Του λέω, εντάξει, σε πάρω, του λέω να πάμε. Ωραία. Πήγα το πρωί, το πήρα από το ξενοδοχείο, να πάμε Ακρόπολη, Παναθηναϊκό, ξέρεις, να δει κάποια αξιοθέατα της πόλης, να πάμε για φαΐ, να το γυρίσω στο ξενοδοχείο του. Πάμε λοιπόν στην Ακρόπολη, παρκάρω ταξί και τα λοιπά, ανεβαίνουμε πάνω, Παρθενώνα. Βλέπει το Παρθενώνα το κτίριο εκεί, παθαίνει πλάκα, ξέρω εγώ. Ωραίο μου λέει, κτίριο. Λέει, δικό σας λέει, ναι, δεν είναι. Ναι ρε φίλε, του λέω, πιανού. Μου λέει, μόνοι σας το φτιάξετε, μου λέει. Ναι ρε φίλε, του λέω, εμείς το φτιάξαμε, οι Έλληνες. Πόσο καιρό μου λέει. Ξέρω ρε φίλε, του λέω, πήρε 7-10 χρόνια, του λέω, να γίνει.
0: Έπρεπε να του πεις ταξί έχεις πληρώσει, έχεις ξεναγώ.
3: Όχι, εντάξει, στα τράνσφερ παίζει και μια ξεναγή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα όχι να ξέρεις και όλα τα στοιχεία.
3: Με πλήρωσε, παιδί μου, άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Κανονικά, εντάξει, δεν είχα θέμα. Εντάξει, ωραίο ήταν. Μου λέει να πούμε. Του λέω, ρε. Α, μου λέει, εμείς στο Αμέρικα, μου λέει. Τι είπε. Εμείς λέει, το φτιάχναμε, λέει, σε 5 χρόνια. Κοιτάω. Τον μπελά, μου λέω. Θα φτιάχναμε στο Παρθενώνα, λέω, σε 5 χρόνια. Καλά ρε φίλε, του λέω εντάξει, οκ, αυτό να φτιάχνετε σε 5 χρόνια.
0: Έπρεπε να του πεις, όταν φτιάχτηκε ο Παρθενώνας, ακόμα η Ήπειρος η δική σας δεν είχε βγει από τη θάλασσα.
3: Εντάξει, δεν πήγα, ήμασταν. Τέλος πάντων, άκου να δεις τη συνέχεια τώρα. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στο Παναθηναϊκό, βλέπει το στάδιο, του λέω ξέρω.
0: Δικό σας πόσο κάνατε να το φτιάξετε.
3: Ναι, μου, μπράβο. Του λέω ρε φίλε. Τι να σου πω, του λέω 5-6 χρόνια. Έλα, ρε, μου λέει να πούμε. Εμείς λέει το κάναμε σε 2-3 χρόνια. Άμα τον πετάω, έχω πάρει και εγώ στο κρανίο, μου λες. Έχουμε πάει στον άγνωστο στρατιώτη από εδώ, από εκεί. Μου λέει τα δικά του, λέω τα δικά μου.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή πεινάσαμε, του λέω, μου λέει ψαράκι. Ωραία, του λέω. Πάμε, του λέω για Πειραιά. Μικρολίμανο. Με το που φτάνουμε στο Μικρολίμανο, φίλε, περνάμε από το. Βλέπει το στάδιο Ειρήνης και Φυγείας.
0: Ναι.
3: Oh my friend, μου λέει, it's very nice building, it's very nice stadium. Και κοιτάω, ναι ρε φίλε, του λέω, μου λέει, και εσύ. Μου λέει, ναι, μου λέει, μόλις σας λέει, το φτιάξετε γι' αυτό. Ναι ρε φίλε.
0: Όχι, πες, του κατέβηκαν εξωγήινοι και μας βοήθησαν. Δεν άμα μας παρατάς.
3: Περίμενε να ακούσεις, ρε. Του λέω, ακούς. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, πόσο καιρό κάνατε, μου λέει, να το φτιάξετε. Τα έχω πάρει εγώ τώρα, ξέρεις, από τα προηγούμενα. Του λέω ρε μάγκα, δεν ξέρω, του λέω. Χτες που πέρασα από εδώ δεν ήταν.
0: Και έπρεπε μετά, εκεί που τον πήγε για ψάρι, έπρεπε να του πεις και αυτό. Εμείς το ψαρέψαμε και εμείς το μαγειρέψαμε. Και άντε φάτο να τελειώνουμε.
3: Με τα Αμερικανάκια, ρε φίλε. Εντάξει, Ιωσήφ να με συμπαθάς, να πούμε. Αλλά μερικές φορές πουλάτε φύγε για μεταξωτέρες χορδέλες.
0: Καλό ήταν. Ωραία ανέκδοτο είναι αυτό, ωραίο. Ωραίο.
3: Σ' άρεσε, καλό,
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό το ανέκδοτο, εντάξει, είναι. Αλλά δεν περίμενα ότι θα το προσαρμόσεις. Ωραίο.
3: Ωραίο. Ρε φίλε, άκου να δεις. Στα ίμια που είχε στην κουβέντα με τον Ιωσήφ, οι Αμερικάνοι σώσανε τους Τούρκους. Και το αγαπημένο τους παιδί ήταν οι Τούρκοι.
0: Και
3: εμείς την πληρώσαμε με την πτώση του τέτοιου.
0: Και εμείς τους ευχαριστήσαμε, ξαναλέω.
3: Εντάξει, ρε φίλε, τους ευχαριστήσαμε. Έτερο είναι κάτερον αυτό, κατάλαβες. Οι άλλοι τώρα ύψε στον Ταΐδες απέναντι. Άμα ήταν να έρθουν, φίλε, αρχόταν χτες. Δεν μπορούν να έρθουν. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, εγώ
3: δεν. Τα μέρη τα δικά μου λέγανε σκυλί που γαυγίζει, μην το φοβάσαι, να γαυγίζει. Δηλαδή τώρα ο Τούρκος φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης.
0: Ναι, αλλά κοίτα να δεις και η συνεχική διαρχής πρόκληση. Κάποια στιγμή, ξέρεις, στην αρχή λες εντάξει, μετά. Αλλά κάποια στιγμή γίνεται και εκνευριστικό και πρέπει να απαντήσεις κιόλας. Δεν γίνεται.
3: Μα έχει γίνει ήδη εκνευριστικό. Εγώ απορώ έτσι, να πούμε γιατί λέμε. Δεν τους πάνε σε ένα ποινικό δικαστήριο.
0: Ποινικό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι.
3: Ρε φίλε, αυτά που λένε είναι απειλές. Όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα έρθω νύχτα ή ότι θα κάνω αυτό. Αυτό είναι απειλή. Η απειλή δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν διώκεται.
0: Όχι, δεν είναι. Να σου πω, δεν είναι.
3: Αν εγώ σε απειλήσω τώρα.
0: Δεν είναι σε τέτοιο σε διακριτικό. Δεν είναι.
3: Ρε φίλε, ναι, εγώ το λέω πιο.
0: Δεν διέπονται από τους ποινικούς νόμους η κυβερνήση τη λογική που το θέτεις. Να πει δηλαδή. Είναι άλλα.
3: Αυτός όμως κάνει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Κατά μία έννοια. Πόλεμο κάνει.
0: Είναι ένα είδος υβριδικού πολέμου κι αυτό.
3: Πόλεμο κάνει. Κατάλαβες. Θα μου σπάσει εμένα τα νεύρα.
0: Περίμενε για λίγο, να... γιατί είναι μία η ώρα. Περίμενε.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real Night στους 97,8.
0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Γιάννη Καραγκευρέκη. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται. Ωραίος, λέει ο Ιωσήφ. Πες του κανένα θέμα με το ανέκδοτο. Δώσ' του χαιρετισμούς και πάλι. Έλα, ξηρομερίτη.
3: Θυμάσαι τότε με τη Λίμνο που λέγαν όλα τα κανάλια για επακούμβηση.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν κάνανε τα μπουκάλια του για αυτά, μάγκε. Αφού ο άλλος σου στέλνει το καράβι να μην γιατί...
0: Νομίζω θα κάτσει να θα κάνει την κότα ο δικός μας, αλλά.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, άκου να σου πω κάτι. Καπετανέ, σαν τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Άστοτε να μην την ψάχνει στην βάρκα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Δεν είναι, είναι. Εντάξει, δεν είναι στα λόγια. Άκου, θυμάσαι, το έχουν ξαναπεί μαζί. Στα λόγια η κόρη. Τι ζανόγια εκατόγια. Ο Τούρκος δεν έχει τα κότσα, ποτέ δεν τα έχει. Ποτέ δεν έρθει. Ξέρεις τι, ό,τι έκανε στην Κύπρο το 1974, αυτό προσπαθεί να κάνει και τώρα. Καταστάσεις θέλει να εκμεταλλευτεί. Καταστάσεις θέλει να εκμεταλλευτεί, ξεκάθαρα. Να βρει αδυναμία και να παίξει μπάλα. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό κάνει από την εποχή του Βυζαντίου, αυτό έκανε.
0: Λοιπόν, μετά από σένα.
3: Ναι.
0: Ένα, πες, ολοκλήρωσε.
3: Τίποτα, ρε παιδί μου. Τα παιδιά του Οσμάν όταν συσπηρωθήκανε και απλωθήκανε και τα λοιπά και υπήρχαν οι παθογένειες τότε του Βυζαντίου, πόροι και τα λοιπά και τραβήξανε κόσμο, έτσι από την πίσω πόρτα μπήκανε μέσα. Και πάλι, από την πίσω πόρτα.
0: Λοιπόν, μετά από σένα είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσάκη, έχει στείλει μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε απόψε?
3: Αμαν, όχι, όχι. Όχι, γιατί να φάω ξύλο. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη, καλό βράδυ.
3: Και κλείνω. Γεια σου, ρε Νικόλα, να με συμπαθάς, ρε Νίκο. Αλλά είμαι πολύ λογάς, γάμο το φελέκι μου.
0: Λοιπόν, έλα, γεια σου, Ξηρομερίτη, καλό βράδυ. Γεια. Έλα, Νίκο. Ωραία, δεν το έφερα.
11: Ωραίο το κλείσιμο.
0: Ναι.
11: Αλλιώς είχα να σου πω και να σου σούρω τα εξαμάτια.
0: Ναι, είδες όμως τι ώρα που το έφερα, τη γλυκά που το έφερα. Λοιπόν, συγγνώμη, λέει εδώ κυρία Αθηναής, ότι για πολλά καινούργια αυτοκίνητα που είπες ότι κυκλοφορούν, πολλά είναι με leasing και εργάζεται η κόρη μου σε εταιρεία στο τμήμα πωλήσεων, τις παρέχουν αυτοκίνητα και πληρώνουν τα καύσιμα. Ναι, ισχύει αυτό για τις πωλήσεις, το ξέρω κι εγώ. Και ο Πουαρό λέει ότι ο Παρθενώνας στήθηκε σε 9 χρόνια, 447-438 π.Χ. για τον κύριο ναό, χρειάστηκαν επιπλέον 6 χρόνια έως το 432 για την ολοκλήρωση των γλυπτών, φτάνοντας συνολικά τα 15 για την πλήρη αποπεράδοσή του. Άλλοι Αμερικάνοι θα το είχαν κάνει πιο γρήγορα, είναι δεδομένο αυτό. Τι άλλο? Και η κυρία Ελένη, Δοκισή σοφός, αρχαία ελληνική, αυτός που θεωρείται είναι σοφός από το ρήμα δοκό, που σημαίνει έχω τη γνώμη, αν και η φράση των ημερών είναι το σύστημα. Καλή σεζόν, σας ακούμε καθημερινά, ευχαριστούμε, γεια σας κυρία Ελένη, να είστε καλά. Έλα.
11: Εγώ δεν αντέχω.
0: Πώς είσαι, καλά?
11: Μία από τα ίδια.
0: Λίγο καλύτερα, όχι?
11: Όχι.
0: Ναι.
11: Το απόγευμα θα έχω νεότερα, θα σου στείλω μήνυμα το βράδυ. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από ραδιοφώνου, ο κάθε ξερόλας βγαίνει και λέει τα δικά του.
0: Για τον Ξηρομερίτη το λες αυτό?
11: Όχι, για τα αρχαία ελληνικά γενικώς. Διότι επειδή δεν γνωρίζει, ψάχνει εκεί πέρα και το... Γκουγκλάρι από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πλέον ναι, δεν είναι, δεν υπάρχει γκουγκλάρο πλέον, είναι AR.
11: Ναι, ναι.
0: AR πλέον.
11: Α, ναι, ναι, βέβαια.
0: AR.
11: Μα το πρόλαβα και τι είπα. Τεχνητή νοημοσύνη, επειδή δεν έχω εγώ δικιά μου νοημοσύνη. Και το παίζουν οι περισσότεροι, πλην εξαιρέσεων, το παίζουν οι δήμονες. Τρίχες κατσαρές από αυγά. Λοιπόν, επειδή μιλάγατε και πριν και με την Κατσαμπέκη,
0: ναι,
11: περί αιμοδοσιών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και επειδή είχαμε και μια συνομιλία την περασμένη εβδομάδα, ναι,
0: που είχες πει ότι θα μας πεις και... Ναι, που θα...
11: Όχι, δεν είχα πει ότι θα πω κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, αυτό είναι φοβερό τώρα, το ότι δεν υπάρχει επικοινωνία για το
11: τι... Όχι. Υπάρχει και μάλιστα πλήρης. Εντάξει, δεν γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 90 να υπήρχε επικοινωνία μεταξύ όλων των νοσοκομείων.
0: Τώρα δεν υπάρχει, σου λέει, το τελευταίο τρίμηνο.
11: Μεταξύ τους.
0: Α, είχε αλλάξει το σύστημα, θα αντικατασταθεί με ένα άλλο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
11: Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένας κεντρικός συντονισμός. Υπήρχε, υπάρχει. Ξέρω και αν τον κατάργησε το σαΐνι μας ο Υπουργός Υγείας.
0: Αυτό
11: μας.
0: Σου λέω, ότι τώρα αυτό αυτή την περίοδο δεν υπάρχει.
11: Αυτό το σαϊτοδέλφινο. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Όπου εάν δεν βρίσκεται κάποια μονάδα. Γιατί μιλάμε για κάποιες σπάνιες ομάδες. Έτσι. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουν αλφα θετικό.
0: Ναι, είναι η πιο συνηθισμένη ομάδα, ναι.
11: Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και ομάδες, οι μηδενικές, αν θυμάμαι καλά, και μία από τις δύο Β.
0: Που είναι δύσκολη, ναι.
11: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολη. Ναι, η μηδέν είναι πιο δύσκολη.
11: Εάν δεν έχω εγώ, ας πούμε, που είμαι στην ΙΚΕΑ, θα επικοινωνήσω με κάποιο άλλο νοσοκομείο ή με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου. ή με την αιμοδοσία του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι.
11: Να δω εάν υπάρχουν οι διαθέσιμες μονάδες. Και μην τα λέτε μπουκάλες, ούτε φιάλες.
0: Όχι, μονάδες.
11: Είναι, ναι, μονάδες.
0: Μονάδες, μονάδες.
11: Όχι, δεν το λέω σε σένα. Εσύ το ξέρεις. Το λέω για αυτούς που μας ακούνε. Δεν είναι φιάλες. Κάποτε, πριν από 60-65 χρόνια, ξέρω εγώ, τα βάζανε σε γυάλινα μπουκάλια τα αίματα. Τώρα πλέον είναι η ασκή.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση η σωστή ορολογία είναι μονάδες.
11: Μονάδες.
0: Θέλουμε τρεις μονάδες αίμα. Λένε...
11: Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Ναι, ναι. Θέλω τέσσερις μονάδες στην αιμοδοσία της Νίκαιας. Δούλευα πόσο καιρό.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, θέλω τέσσερις μονάδες για εκεί. Τσακ. Και μάλιστα, επειδή για ένα διάστημα με είχαν βάλει στις αποστολές, όχι να κάνω εγώ αποστολές, απλά δούλευα τον υπολογιστή. Είχα μάθει, είχα ακούσει, εντάξει, είχα ρωτήσει κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό, εκείνο, το άλλο. Αν δεν βρεθεί σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει Ελβετία.
0: Ναι. Μετά πάμε και σε διεθνείς τράπεζες και
11: τέτοια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι η τράπεζα της Ελβετίας, γιατί από εκεί πέρα η Ελλάδα παίρνει αίματα ή στέλνει αίματα.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί μπορεί και εμείς να έχουμε διαθέσιμο και να βοηθήσουμε.
11: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, και γινόταν, ας πούμε, αυτό το αλυσβερίσι. Τώρα δεν ξέρω. Επίσης, επειδή από μία... Τέλος πάντων, ο Μπατζανάκης, το αδερφού μου, είναι να κάνει μια επέμβαση στο σωστήριο. Θα θέλουν, ξέρω εγώ, δύο μονάδες για το χειρουργείο. Τώρα σε κάποιες μέρες θα γίνει. Αλλά ή όχι αλλού, θα πρέπει να πάτε στο Σωτηρία. Πηγαίνει ποιος μου προχθές και έδωσε αίμα. Όχι, λέει, αλλού, στο Σωτηρία θα έρθετε.
0: Ενώ κανονικά μπορείς να πας οπουδήποτε με το όνομα του ασθενή και να...
11: Φυσικά, με το όνομα του ασθενή, που βρίσκεται, σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται, σε ποια κλινική βρίσκεται.
0: Σωστό.
11: Και τελείω ιστορία.
0: Σωστό.
11: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα, το καινούριο κολπάκι. Δηλαδή εγώ, εάν είμαι, ας πούμε, στο νοσοκομείο, παράδειγμα...
0: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που μας εξηγούσε πριν η πρόεδρος εκεί του συλλόγου, το ότι δεν υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των...
11: Αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Είναι. Τι το συζητάει.
11: Γιατί
0: δεν έχει εικόνα, δεν έχεις εικόνα από θέματος.
11: Ναι, την παλιά εποχή, εάν δεν είχε το νοσοκομείο από θέμα αίματος μιας ομάδας κάποιο αυτό, έβγαζε ανακοίνωση, ζητείτε θελοντής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το διπλανό νοσοκομείο μπορεί να ήταν τίγκα τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάει αυτό. Το κλείνουμε.
0: Ναι.
11: Ιωσήφ, στην Αμερική, ακόμα και που αναπνέεις πληρώνεις. Εκεί όλα πληρώνονται. Αλίμονο να μην πληρωθεί το αίμα. Εδώ ο άλλος πληρώνει τις ψήφους. Στην Ελλάδα απαγορεύεται δια νόμου. Σας στείλω και με μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν,
0: καλά, από ό,τι άκουσες από τον Ιωσήφ, και εκεί δεν μπορεί να το κάνει.
11: Καλά. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει.
0: Εντάξει. Ναι. Και να σου λοιπόν, πω και πώς θα ξέρει ότι εσύ ψήφισες και εγώ όχι.
11: Αυτό έλεγα και εγώ, ρε παιδάκι μου. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Και που ξέρω εγώ ότι εσύ, ότι εσύ είσαι ρεπουμπλικάνος. Για να σου δώσω το 5.000. Ή είναι τόσο διαβλητές οι εκλογές στην Αμερική.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
11: Καλά, άστο αυτό να το συζητάμε. Ή είναι τόσο διαβλητές οι εκλογές στην Αμερική. Οπότε μπορώ να ξέρω αν ψήφισες ή δεν ψήφισες ρεπουμπλικάνους. Οπότε να σου στείλω και τον Τάλιρο.
0: Πουθενά δεν είναι έτσι.
11: Μην είσαι σίγουρος. Πολύ, πολύ ρομαντικός είσαι, μάλλον.
0: Είμαι, η αλήθεια είναι. Με έχει φάει το ρομάντζο.
11: Λοιπόν, από τη στιγμή που πωλείται η ψήφος, πωλείται και το αίμα. Εντάξει. Στην Ελλάδα δεν πληρώνεις για το αίμα που λαμβάνεις. είτε πληρώνει.
0: Ο Ιωσήφ είπε κάτι στο οποίο έχει δίκιο. Κατά βάση πληρώνουμε, γιατί πληρώνουμε το σύστημα υγείας. Ναι, δεν πληρώνεις το αίμα.
11: Έλα τώρα, εντάξει, αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις για...
0: Όχι, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι υπεραπλούστευση. Διότι όταν θα χρειαστείς...
11: Πληρώνω για το σύστημα υγείας επειδή θα μου βάλουν αίμα.
0: Όχι. Πληρώνουμε το σύστημα υγείας γενικά για τις παροχές που πρέπει να έχουμε. Εκ των οποίων πολλές δεν τις έχουμε τελικά. Μεταξύ αυτών, σε ορισμένες περιπτώσεις και το αίμα.
11: Ωραία, λοιπόν.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
11: Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία.
0: Μην το παίρνεις αποκλειστικά για το αίμα.
11: Για παροχή,
0: όχι,
11: για
0: δεν υπάρχει αίματος. Όχι, δεν υπάρχει.
11: Αυτό απαγορεύεται.
0: Στη λογική του συστήματος.
11: Απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο και τον ανθρώπινο και τον ηθικό.
0: Ναι, σου λέω στην αρχή του συστήματος. Ότι όλες οι παροχές. Όλες οι παροχές αυτές
11: είναι. Πληρώνονται όλες οι παροχές.
0: Είναι ανταποδοτικές.
11: Εντάξει, αυτό δεν μου λέει τίποτα αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις των παροχών.
0: Και βέβαια, παρά το ότι είναι έτσι, πολλές από αυτές δεν τις έχουμε, έτσι.
11: Καλά, εννοείται. Mm. Αυτό, εντάξει, γιατί με τη μέθοδο που πρόκειται να χειρουργηθώ εγώ, εντάξει, σε πόσα χρόνια θα την αποκτήσουν τα δημόσια νοσοκομεία, οπότε αναγκάζομαι να πάω σε ιδιωτική μονάδα υγείας. Και να τα σκάσω αδρά, εννοείται, έτσι, εκτός ασφαλής. Πάμε παρακάτω και το τελευταίο για να κλείσω. Mm. Εγώ δεν είμαι το αγαπητό σου παιδί να με κρατάς 20 και 30
0: λεπτά. Δεν σου είπα κάτι. Σου είπα κάτι.
11: Όχι, ρε παιδάκι μου, το λέω εγώ.
0: Όχι, γιατί μόνος. Μετά δεν σου λέω ποιος είναι μετά.
11: Όχι. Λοιπόν, κατάλαβα, άστο. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ένα καλό παιδί στον έξω κόσμο. Πεντακάθαρο, σαν κρίσταλο.
0: Χιόνι.
11: Χιόνι κανονικό. Mm. Φρέσκο χιόνι.
0: Απάτητο.
11: Απάτητο. Απάτητο, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή ήταν και διεθνής μέρα της δημοκρατίας, έτσι, συμβολικά, ρε παιδιά, επίτηδες το διαλέξανε να αποφυλακίσουν αυτό το απόβρασμα.
0: Καλά, περίμενε. Η αποφυλάκηση γίνεται νόμιμα.
11: Δεν είπα αυτό.
0: Επίσης, σε δύο μέρες, η ημερολογία.
11: Αν και οι ίδιοι οι ακροδεξιοί μιλάνε για αυτούς που τους βάζουν μέσα και μετά από λίγα χρόνια τους ξαναβγάζουν έξω.
0: Επίσης, σε δύο μέρες είναι.
11: Φασίστα, τον δολοφόνο. Γιατί τον βγάλανε έξω.
0: Επίσης, σε δύο μέρες είναι η.
11: Σε δύο.
0: 18, γιατί. Ναι, σε
11: η
0: δύο.
11: Μεγάλη ύβρις.
0: Σε δύο, αυτό, γιατί είναι πλέον 16 έχει ο μήνας.
11: Ναι, εκεί ήθελα. Ναι, εντάξει. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ναι. Αυτό λέγεται ύβρις. Και κατά την αρχαία φιλοσοφία και κατά τη δικιά μας, ας το πούμε, λογική. Αυτό λέγεται ύβρις. Να βγαίνει και να τριγυρνάει ελεύθερος. Ποιος? Ο Ηλίακας. Εντάξει. Και να μας κουνάει και το δάχτυλο. Αλήθεια. Πώς μπορούσε και έκανε και εκπομπές και έστελνε και μηνύματα και είχε και site μέσα από τη φυλακή. Και μιλάνε για τους άλλους.
0: Θα πρέπει να απαντήσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι.
11: Να απαντήσουν, μωρέ, οι ομοειδεάτες του που είναι μέσα στις φυλακές, οι ίδιοι οι φύλακες, οι ίδιοι οι μπάτσοι, οι ίδιοι οι διοικητές, οι ίδιοι οι διευθυντές. Τι λες τώρα? Αυτοί τον έκανανε μάγκα. Ακού, λέει, εκπομπή μέσα από τη φυλακή. Αλλά βέβαια, αφού υπάρχουν τα χαϊβάνια που τον ακούν, οι ομοειδεάτες του, γιατί οι ομοειδεάτες του πια είσαι. Άλλο μια φορά δεν ήξερα, άντε τη δεύτερη φορά μήπως και έκανα λάθος, την τρίτη φορά όμως είσαι ίδιος. Εντάξει, αποδίδεται μία φράση στο Χατζηδάκη, εντάξει, ότι περί του τέρατος και του προσώπου, τη θυμάσαι?
0: Ναι, πώς δεν τη θυμάμαι.
11: Α, μπράβο. Όταν συνηθίζεις στην όψη του τέρατος,
0: γίνεσαι ίδιος.
11: Γίνεσαι, ακριβώς, γίνεσαι ίδιος. Οπότε δεν έχω να χαρίσω τίποτα στους ανθρώπους οι οποίοι εκφιάζουν ή διαδίδουν ιδέες των χρυσαυγητών και μέσα από αυτή τη συχνότητα.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν,
0: περιμένω μήνυμα.
11: Θα σου στείλω μήνυμα για
0: να περαιτέρω αύριο. Γεια σου, είσαι καλά.
11: Φιλιά, καλό
0: ξημέρωμα.
11: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Να χαιρετήσω και τον κύριο Αβραάμ από τη Χαλκιδική που μου έχει στείλει για τις ομάδες αίματος. ΑΒ περίπου 0,5 έως 1% του πληθυσμού, Β γύρω στο 1 με 2, το λεγόμενο χρυσό αίμα το 0, το ρέζους 0, εξαιρετικά σπάνιο της τάξης του 1 στα εκατομμύρια. Το ΑΒ μπορεί να πάρει ερυθρά πολλές αρνητικές, το πλάσμα ΑΒ θεωρείται καθολικός δότης πλάσματος. Έχετε στείλει φοβερή φωτογραφία, κύριε Αβραάμ, φοβερή. 2-3 μέρες εκεί θα ήθελα να είμαι. Μόνο να κοιτάω, τίποτα, δεν με νοιάζει. Με ένα καφέ στο χέρι. Να κοιτάω τον ουρανό. Έλα, Μπούμεραγκ.
12: Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
12: Καλά είμαι. Πρωτού αρχίσουμε τη συνομιλία, θέλω να σας δω τους χαιρετισμούς μου. Στη Μίσες Μουάι, στον Αριστοτέλη, στη Γιώτα, στη Χριστίνα από την άλλη μου. Τον Αριζόνα, τον Λόντον, τον Αρτούρ που χάρηκα που τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Στο Ξηρόμερο και στον Νίκο το κομμουνιστή από τη Γιαννιτσά. Και θα ασχοληθώ με τον Νίκο γιατί τον αφήνω τελευταίο.
0: Ναι.
12: Αλλά πρωτού αρχίσω, ήθελα, έχω κι εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι, αν μπορείς να το βάλεις σήμερα ή αύριο. Ναι. Το Ένα Κενό του Μασμουνάκη.
0: Α, το Ένα Κενό, ναι. Okay.
12: Ναι, το Ένα Κενό με σκοτώνει, ναι. Ναι. Ωραία, ήταν μια μεγάλη απώλεια και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Μόνο αυτό ήθελα να πω για τον Μάζο. Ωραία, συνεχίζουμε. Κι εγώ άκουσα τον άλλο, γιατί ο Μαζουνάκης είναι και κριτικός, ήταν και κριτικός. Ο Ανδρουλάκης δεν τα είπε και άσχημα.
0: Ναι, συμφωνώ.
12: Ναι, δεν τα είπε και άσχημα, αλλά δεν θα το πω λαϊκά, δεν τραβάει, φίλε. Η βελόνα δεν κουνιέται. Αλλά...
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και η χρονική συγκυρία ήταν κακή λόγω όλων αυτών των γεγονότων. Θα δούμε.
12: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου
12: πω. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, ότι και μου δημιουργεί την περιέργεια. Αν είναι ένας μαγνήτης που έχει προσεγγίσει ή έχουν έρθει σε αυτοί ή άλλοι έχουν έρθει σε αυτόν από δική τους πρωτοβουλία.
0: Τι εννοείς?
12: Θα το εξηγήσω τώρα.
0: Ναι.
12: Άτομα που πλέον ό,τι έχουν να προσφέρουν το έχουν δώσει στην πολιτική. Τον Άβαρχο, η Τζάκρη, ο Χουρδάκης, ο Φαραντούρης, όλοι αυτοί και άλλοι που θα έρθουν, τους έχει πάρει.
0: Κοίτα να δεις.
12: Αλλά ούτε ένα παραπάνω ψηφοφόρο δεν μπορεί να πάρει.
0: Στην πολιτική μπορεί, δεν ξέρω αν έχουν δώσει ό,τι είχαν να δώσουν. Στην πολιτική μπορεί και να το έχουν κάνει. Αλλά δεν ξέρεις τι δυνάμεις έχει ο καθένας από πίσω που να ενδεχομένως να τις υπολογίζει. Αυτά είναι, εξής, είναι κάποιες λεπτές ισορροπίες. Ας πούμε... Το νέο αίμα που υπάρχει στα κόμματα, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά σε όλα τα κόμματα που είναι πολύ αξιόλογα. Κάποιους και κάποιες τους ξέρω και προσωπικά, κάποιους πάλι όχι, αλλά βλέπω, παρακολουθώ, που είναι άνθρωποι που δεν έχουν πολιτικό παρελθόν, αλλά μπορούν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, με το στήσιμό τους, με τον τρόπο τους, με. Αυτοί που μου ανέφερες είναι πάλι άτομα τα οποία έχουν πολιτικό παρελθόν και έχουν και κάποιες ψήφους μαζί τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρεις, αυτές οι ισορροπίες υπολογίζονται από τα κόμματα, δεν ξέρω πώς, Δεν υπήρξα ποτέ σε κανένα μηχανισμό κόμματος για να ξέρω πώς θα αξιολογούν, αλλά παίζουν ρόλο πολλές φορές.
12: Ναι,
0: το τι ωραία. Είναι ο καθένας, το σε τι κόσμο απευθύνεται, όλα παίζουν το ρόλο τους.
12: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είτε ο Φαραντούρης και η Τζάκρη και ο Αποστολάκης και οι υπόλοιποι θα προσεγγίσουν ψήφους, θα προωθήσουν ψήφους.
0: Προφανώς έτσι έχει αξιολογηθεί.
12: Και θα κουνηθεί η δολώνα.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Γι' αυτό σου λέω ότι ο μηχανισμός του κάθε κόμματος ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω.
12: Ωραία. Πάω και στο δεύτερο.
0: Προφανώς η αποτίμηση είναι θετική. Δηλαδή θεωρούν ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο.
12: Ναι, δεν θα ήταν προτιμότερο να προωθήσουν τους νέους.
0: Γίνεται και αυτό.
12: Γιατί ανακυκλώνουμε αυτούς που έχουν ήδη δώσει, που είναι από άλλα κόμματα, που είναι 50-60 και. Γιατί δεν υπάρχει μια υγιής νεολαία στο ΠΑΣΟΚ Φερρυππίν. Γιατί ο Κασελάκης έχει προσεγγίσει τόσους νέους και πολλοί και αρκετά νέοι. Τα διαβάζω στο
0: Facebook. Δεν ακούγεται ο Κασελάκης. Δεν ακούγεται καθόλου.
12: Ναι. Έχει ένα καλό εκπρόσωπο. Ο Σεφεριάδης είναι πολύ καλός.
0: Καλός είναι.
12: Αλλά δεν προβάλλεται. Εάν βλέπεις τα παραθυράκια, είναι το ΠΑΣΟΚ και μετά εκπρόσωπος του ΕΛΑΣ. Προωθούν πάρα πολύ το Τσίπρα.
0: Είναι λογικό.
12: Ναι. Δεν θα δημιουργήσω σχόλιο του πριν τον προωθούν και δεν θα πω στην διαδικασία Μαρινάκη και μπλα μπλα μπλα. Δεν παίρνω. Τώρα ήθελα ένα δεύτερο θέμα πρωτοκλήσου και ήθελα να ρωτήσω εσένα. Πήγα στη σκέψη της προάλλης. Και γι' αυτό άφησα και τον Νίκο ο κομμουνιστής από τη Γιάννητσά τελευταίο στη λίστα για τους χαιρετισμούς. Γιατί δεν ήσουν κουκουέ νέος και γιατί δεν είσαι κομμουνιστής.
0: Εγώ.
12: Ναι. Γιατί δεν σε προσέγγισε, δεν σε γοήτευσε ο κομμουνισμός, μαρξισμός.
0: Ναι. Ωραία. Δεν βρήκα ποτέ ενδιαφέρουσα τη θεωρία του μαρξισμού, ποτέ.
12: Γιατί.
0: Γιατί θεωρώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία. Βασικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει μοντέλο στο οποίο να υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις τάξεις. Δηλαδή να μην υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση.
12: Διαφορές, κοινωνικές διαφορές.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι έως και αδύνατο να εφαρμοστεί. Και πάντως όχι στην εποχή που ζούμε. Πρώτον. Δεύτερον, είμαι της μεγάλωσα, μάλλον ως έφηβος, έζησα την περίοδο της αλλαγής.
12: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα, η περίοδος της αλλαγής επηρέασε πολύ ανθρώπους της ηλικίας μου. Τότε το δίπολο ήταν ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία.
12: Yeah.
0: Όταν εγώ σπούδαζα ήμουνα τελείως απολιτικ. Δηλαδή παρακολουθούσα μεν τις εξελίξεις, αλλά βλέποντας τις πολιτικές νεολαίες, μεταξύ των οποίων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ήμουνα πολύ μακριά. Ξέρεις γιατί? Γιατί έβλεπα ότι οποιαδήποτε ενασχόληση με αυτά με απομακρύνει από το στόχο μου. Και με δεδομένο το ότι δεν πιστεύω ότι για να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να είσαι, δηλαδή σπουδάζεις ιατρική, θες να γίνεις γιατρός. Προφανώς θες να γίνεις γιατρός όχι μόνο για να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και για να ζήσεις.
12: Ναι.
0: Θα βιοποριστείς δηλαδή από αυτό.
12: Okay.
0: Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Δεν χρειάζεται όμως να ακολουθήσω ένα μαρξιστικό πρότυπο για να το κάνω. Εμένα δεν με εξέφρασε ποτέ η λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Του ότι όλοι είμαστε ίσοι, ναι, αλλά προφανώς υπάρχει αφεντικό και προφανώς υπάρχει εργαζόμενος. Προφανώς υπάρχει εργοδότης και υπάλληλος.
12: Άρα,
0: πουθενά το μοντέλο της απόλυτης ισότητας και της έλλειψης ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν λειτουργήσε. Πού λειτουργήσε? Πού αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που εκφράζει ο μαρξισμός? Για πες μου.

0: Ωραία. Στη Ρωσία δεν έχει εφαρμογή.
1: Η θεωρία, η βάση του μαρξισμού, ποια είναι η γνώμη σου, δεν σε προσέγγισε, δεν...
0: Όχι.
1: Πώς να σου το εξηγήσω.
0: Δεν με άγγιξε καθόλου, ποτέ.
1: Δεν σε άγγιξε καθόλου.
0: Όχι. Και ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,
1: ναι,
0: συμμετέχει, καλώς κατ' εμέ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας ένα καταστατικό κόμματος, το οποίο δεν αναγνωρίζει δημοκρατίες και τέτοια. Για ποιο λόγο? Το καταλαβαίνω. Τι ανισορροπία είναι αυτή?
1: Άρα ούτε η θεωρία, ούτε η ανάλυση, ούτε η ιδεολογική βάση δεν σ' άγγιξε πουθενά από μικρός.
0: Όχι. Και προέρχομαι από μια οικογένεια που αστική, έτσι, με εργαζόμενους γονείς. Δεν υπήρξαν εισοδηματίες οι γονείς μου. Δεν είχαμε καν αυτοκίνητο, για να σου δώσω, καταλάβεις.
1: Το είχαμε συζητήσει τότε. Θυμάμαι τη συζήτηση, ναι. Όχι, okay, μόνο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις εκφράσει κάποιες αντιμαρξιστικές αντιλήψεις στο παρελθόν και είχες πει σε μια...
0: δεν έχω αντιμαρξιστική αντίληψη. Θεωρώ, απλά δεν με εκφράζει η μαρξιστική θεωρία. Δεν βρίσκω πουθενά κανένα πεδίο εφαρμογής.
1: Ωραία, ένα τελευταίο και
0: τη σέβομαι σε θεωρία.
1: Ναι.
0: Έτσι, απολύτως. Προφανώς έχει διαμορφώσει ένα τρόπο σκέψης. Έτσι, δεν είμαι κατά των δικαιωμάτων, και εγώ εργαζόμενος είμαι. Έτσι, απολύτως είμαι υπέρ των δικαιωμάτων και του εργαζομένου κτλ. Το συζητάω. Αλλά η πλήρης ισότητα, η έλλειψη ιδιοκτησίας, όλα είναι κοινά. Πώς προκύπτει αυτό? Πού εφαρμόζεται?
1: Ωραία, θέλω να κλείσω και μια τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση ζητώ.
0: Χαιρετισμού
1: σε ανάλυση...
0: Θιακέ.
1: Από ποιον, συγγνώμη?
0: Ως Θιακός από τον Ξηρομερίτη, ο Νικόλας σου στέλνει κανονικά για σου μπούμεραγκ.
1: Ευχαριστώ και τους ανταποδίδω, ευχαριστώ. Ένα τελευταίο και κλείνουμε σε ένα λεπτό. Η ανάλυση του μαρξισμού, ποια είναι η θέση σου για την ανάλυση, που όπως ο τρόπος που αναλύει τα κοινωνικά προβλήματα?
0: Πώς αναλύει ο μαρξισμός τα κοινωνικά προβλήματα?
1: Ναι. Με τον τρόπο που αναλύει και σχολιάζει τα κοινωνικά προβλήματα. Όχι για το τι συστήνει, πώς να λυθούν, αλλά με τον τρόπο που τα αναλύει, που τα κρυσαρίζει.
0: Κοίτα να δεις. Ο μαρξισμός... Είναι βαριά κουβέντα τώρα όλη αυτή, βέβαια. Στηρίζεται, κατά την άποψή μου, έτσι, στηρίζεται θεωρία, ας πούμε, ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι απόρρια της εκμετάλλευσης του εργαζόμενου των οικονομικών
1: συνθήκων.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Συνθήκων και ούτω καθεξής, ναι.
0: Έτσι. Προφανώς και υπάρχει ταξική πάλη. Προφανώς και υπάρχει οικονομική ανισότητα. Αλλά και ο μαρξισμός, αυτό που προτείνει, δεν λύνει το θέμα της ταξικής ανισότητας. Γιατί πάλι κάποιος μοιράζει την πίτα. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Okay. Ωραία.
0: Ούτε είναι πανάκια ο μαρξισμός στο ότι θα εξαλειφθεί η εγκληματικότητα επειδή δεν θα υπάρχουν ανισότητες. Δεν ισχύει αυτό. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Okay. Ωραία, με αυτό κλείνω, να μην πάρω άλλο χρόνο. Χάρηκα που μιλήσαμε, Μανώλη, και όποτε μπορείς, αν μπορείς να μου βάλεις το ένα κενό σήμερα ή αύριο.
0: Σήμερα, μάλλον αύριο.
1: Okay, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Και μια καλημέρα, λέει, σε Μπούμεραγκ και Ιωσήφ. Έβαλα βενζίνη χτες 98 με 2,55 το λίτρο σε ευρώ, 1,58. Ξέρω ότι είναι πιο φθηνά, αλλά πριν τους πολέμους ήταν 1,50. 1,50 δολάρια. Άρα κάτω από ένα ευρώ. Ρε, πού πάμε, λέει Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, το λέει αυτό. Τι λέει ο Γιάννης, για να δω.

0: Με μια... Ναι, εντάξει, Γιάννη, εγώ δεν το πάω τόσο απλουστευτικά. Με μια φράση λέει: ο κομμουνισμός συνοψίζεται ως εξής, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πλούσιοι, για να είμαστε ίσοι θα πρέπει να είμαστε όλοι φτωχοί. Όχι. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει ο μαρξισμός, δεν είναι όλοι φτωχοί. Όλοι είναι σε ένα επίπεδο, με ένα καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει πλούσιος και δεν υπάρχει και φτωχός επί της ουσίας. Υπάρχει ένα μεσαίο κοινό. Αλλά εντάξει, πού, πείτε μου, δείξτε μου, πού εφαρμόζεται με επιτυχία να το συζητήσουμε. Ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα, ελάτε.
1: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Σε όλους τους φίλους, ειδικά σε θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Και σε όλο το σταθμό μας, με πολύ αγάπη για τα κορίτσια που έχει πάρα πολύ ευγένεια. Έχει. Δεν ξέρω αυτή η νουνά σας τι λάθη σας έβαλε. Εμένα η νουνά μου έβαλε σπορέλαιο. Φαίνεται και είμαι ζωηρός.
0: Σπορέλαιο, εντάξει. Ναι.
1: Θέλω να είστε καλά, πραγματικά. Έβρεξε δύο μέρες εδώ στη Δράμα.
0: Και εδώ λίγο σήμερα, έτσι, τσουρτσούρ όμως, πολύ.
1: Τσουρτσούρωμα, εγώ κουκουλώθηκα απόψε.
0: Α, είπε σε κουκουλώμα.
1: Πήρα δύο κουβέρτες, έβαλα και φόρμα. Κουκουλώθηκα, πραγματικά.
0: Ναι. Εδώ δεν έχει τόσο, εντάξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Αλλά διαβάζω όμως ότι το επόμενο διήμερο θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, φθινοπόριασε. Πια μέσα σε πτωχή.
1: Εγώ έκανα χτες μια ωραία δουλειά, έστειλα σπανάκια και κρεμμυδάκι, κοκάρι. Κοκάρι, ξέρει ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Το κοκάρι, το μικρό, το κρεμμύδι, το ψηλό που του παίρνουν μια κρεμμύδια πράσινα.
0: Για φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Για φρέσκο, μπράβο, ρε Μανώλη. Μπράβο. Το έστειλα χτες, κουράστηκα, γι' αυτό και τώρα ξύπνησα. Μία παρά, κουράστηκα.
0: Τώρα που το λέτε, έχω πολύ καιρό να φάω φρέσκο σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι σε σαλάτα.
1: Α, εγώ στέλνω, θα σπείρω τώρα.
0: Εντάξει, μου αρέσει πολύ το κρεμμύδι, αλλά το ξέρω, το λευκό.
1: Ναι, το λευκό, ναι, είναι πιο γλυκό.
0: Ναι, και έχει σπιρτάδα, εντάξει. Όχι το νερό κρέμμυδο.
1: Έκανα φρυζάκι το οικόπεδο και το έσπερα και κουράστηκα και άρχισε, γιαγιά μου έλεγε, το τετράδιο άρχισε, τελειώνει. Τα φύλλα λίγα έμπαιναν.
0: Αφήστε τα τετράδια και τα φύλλα. Κανείς δεν ξέρει τα φύλλα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι μάχημος. Δεν σταματάω, ειλικρινά.
0: Καλά κάνετε.
1: Ειλικρινά, το μόνο που με στενοχωρεί εμένα είναι ότι κάθε μέρα 10-11 παρά πάω στη Δράμα, Στελιά είναι 6 χιλιόμετρα. Και πάω για καφέ με τους φίλους.
0: Περπάτημα.
1: Όχι, όχι, με το αυτοκίνητο πάω. Έχω ποδήλατο, αλλά στο Δοξάτο πάω με το ποδήλατο. Είναι 3 χιλιόμετρα και πάω και έρχομαι συνέχεια στο Δοξάτο δίπλα. Γιώργο, Μανώλη, ξέρει ποιο είναι το κακό. Ο κόσμος, δεν ξέρω, έχει κλειστεί μέσα. Εδώ στη Δράμα υπάρχει πολλή ηρεμία. Η Αθήνα είναι μεγάλη, έχει κόσμο. Και η Θεσσαλονίκη που είπε προχτές με την έκθεση, τα παιδιά ήταν καλά. Εδώ η Δράμα έχει πολλή ηρεμία. Ο κόσμος έχει, δεν ξέρω τι φταίει. Ειλικρινά σε μιλάω. Ενώ εμείς συνταξιούχοι, εγώ δεν έχω έξω, δεν ξέρω.
0: Καλό είναι να έχει ηρεμία, δεν κακό.
1: Ναι. Τα έξοδα μην είναι αυτά, ένα καφεδάκι, το βράδυ λίγο ταβερνούλα εδώ στο χωριό, πληρώνω 7-8 ευρώ ένα ουζάκι πίνω και περνάω την ώρα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, αυτό είναι. Αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος φοβήθηκε, δεν πιστεύω ότι το ψεκάσαν πραγματικά.
0: Όχι καλέ, τι να ψεκάσουν τώρα, τι είναι αυτά.
1: Ναι καλά, αυτά τα λένε ανόητοι.
0: Τώρα, είναι δυνατόν.
1: Μπράβο, αυτά τα λένε ανόητοι. Δεν ξέρω, υπάρχει μια πολύ ηρεμία. Τώρα θα με πει οι άνθρωποι περισσότεροι. Σπουδάζουν παιδάκια, έχουν να παντρέψουν παιδιά. Εγώ όλα αυτά τα τακτοποίησα, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Τα μεγάλωσα τα παιδιά, με έχουν δουλεύουν, είναι εργατικά και τα δύο είναι υποδότες, σαν και εμένα και εγώ ήμουν υποδότης.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά.
0: Έχω πει, είστε χορηγός αισιοδοξίας της εκπομπής.
1: Τι να κάνω, πραγματικά. Χαίρομαι, ξέρει, γιατί χαίρομαι, γιατί και εμένα στη Δράμα έσμιδεν. Μπράβο, ρε Δημήτρη, και τι να κάνω τώρα εγώ. Τι να κάνω, 80 χρονών είμαι καλά. Τα παιδιά είναι καλά, έχουν
0: αυτό δουλίτες. Είναι, ζωή να έχετε, μια χαρά.
1: Βέβαια, έχω και κάτι που δεν βλέπω Μανώλη καθόλου τηλεόραση. Τα παιδιά με λένε να βλέπεις τηλεόραση για να μην κοιμάσαι. Δεν μπορώ να δω τηλεόραση, ειλικρινά.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ, όταν στο λέω, δεν είναι μέσα μέσα στην καρδιά. Τα παιδιά μου και τα δύο με λένε, και κόρη μου και γιος μου.
0: Εντάξει,
1: λέει η μπαμπά να βλέπεις, να σε παίρνει ύπνος. Δεν μπορώ πραγματικά, δεν μπορώ, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, ειλικρινά. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Έχουμε σε όλους τους φίλους ακροατά, σε όλους. Και σε αυτούς που λένε μερικά πράγματα και στενοχωριάμε, και σε αυτούς που είναι σε όλους πραγματικά να είναι καλά.
0: Και εσείς. Καλό βράδυ.
1: Την ώρα μου, ευχάριστα. Να είστε καλά. Ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε Δημήτρη. Πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Α, θα βγάλουμε και το Σταυρακάκι, γιατί έχει μεταγραφεί Ολυμπιακός. Ωραία. Τραγουδάκι και μετά Σταυρακάκης και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε και την Άγουσα προς τα αποδυτήρια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 45 τώρα λεπτά μετά τη μία. Real FM 97,8. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη, τι μεταγραφή έχουμε?
1: Γεια σας. Λοιπόν,
0: απόψε πρώτα απ' όλα 10 ώρα έχει Ολυμπιακό και Αγγελόνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά.
1: Όπως θέλεις εσύ. Ναι. Απόψε μια ωραία βραδιά όμως. Τώρα βλέπω που είναι έξω, είναι μια πολύ ωραία βραδιά, θέλω να σου πω.
0: Εγώ από μέσα δεν τη βλέπω, θα τη σε λίγο.
1: Είναι εκλογισμένος, εκεί δεν τη βλέπεις. Εγώ επέτρεψα να σου πω ότι τη βλέπω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και οι φίλοι του Ολυμπιακού και όχι μόνο θα δουν τον Μάριους.
0: Ποιο τον ποιο?
1: Τον Μάριους.
0: Ποιος είναι ο Μάριους?
1: Θα σου πω τώρα.
0: Παίζονται.
1: Ο Ολυμπιακός προχωράει στη μεταγραφή του Μάριους Αμαντζή. Παίζει στη Σάμψου Σπορ, επιθετικός, 26 χρονών, από το Τσάντ. Γράφει 3 χρόνια συμβόλαιο, διεθνής, 119 γκολ με την τουρκική ομάδα, 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα, 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην Σάμψου Σπορ.
0: Κάτσε, θα τον βρω.
1: Στην ομάδα της Σαμψούντας, 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
0: Δεν είναι φθηνή μεταγραφή.
1: Το αναφέρουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα πριν από λίγες ώρες. Και ο Αφρικανός παίκτης αναμένεται. Ο Μάριους, να το λέμε Μάριους, το μισό το όνομα, γιατί το άλλο είπαμε είναι ο Μουάτλ Μαντζή.
0: Καλά, δεν μας πειράζει το όνομά του. Γκολ να βάζει.
1: Γκολ να βάζει, δεν σε πειράζει. Λοιπόν, και θα έρθει στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
0: Εντάξει, η συνισταμένη συμμετοχών γκολ είναι καλή, αλλά στην πράξη.
1: 119 συμμετοχές έχει στην Σαμψουσπορ, δηλαδή στην ομάδα Σαμψούντας.
0: Ναι, και 44. Εντάξει, είναι ένα γκολ κάθε τρία παιχνίδια.
1: Με 44 γκολ.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα, στις 10 η ώρα ξεκινά ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League απέναντι στην Πολωνική Αγγελόνια. Στην αποστολή είναι ο Γιάρεμτσουκ κανονικά, εκτός ο Σαρ που είναι τραυματίας και τιμωρημένος ο Φορτούνης. Ο Μανόλ Αλγουαθίλ τόνισε ότι πρέπει να προσέξουμε την άμυνα, να είμαστε επιθετικοί, να βγάλουμε αποτελεσματικότητα. Ήταν οι δηλώσεις του. Ένα παιχνίδι πολύ πολύ κρίσιμο για να μπει με το δεξί στην ευρωπαϊκή του πορεία. Την Πέμπτη αγωνίζεται όφη που θα υποδεχθεί την γερμανική Hoffenheim για το Europa League και όφη στη League Phase. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια κυπέλλου Ελλάδος. League Phase κυπέλλου Ελλάδος. Νίκη Βόλου παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης στις 3. Ο Άρης με τη Μαρκό 5 παρατέταρτο. Η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό 6 παρατέταρτο. Και ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ. Η μέρα που μας πέρασε η Real Madrid δύσκολα εκτός έδρας κέρδισε την Έλτσε για την έκτη γωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μέχρι το 83 ήταν 2-2. Και ο ΕΣΠΗ το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων μετά από πάσα του φίλου σου του Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Αυτό το φίλο μου.
1: Ο Εμπαπέ είχε πετύχει και το δεύτερο γκολ. Πέτυχε το 3-2 ο ΕΣΠΗ και έτσι η Real έχει 15 βαθμούς. 15 έχει και η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα που παίζει απόψε στις 10:30 με την Σαντάντερ. Στο League Cup της Αγγλίας η Λίβερπουλ πέρασε στους 16 και έρθει 3-2 την Τότεναμ. 4-2 η Ipswich, η Arsenal και έρθει εκτός έδρας την Ipswich. Στο 76 ο Τζόλις πέρασε στη θέση του Έστερ. Τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση κλείθηκε στην Εθνική Αργεντινή για το φιλικό. 6 Οκτωβρίου η Αργεντινή θα υποδεχθεί το Μπενίν. Το Μπενίν είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής. Και θα είναι αυτή η αντίπαλος Αργεντινής και θα παίξει εκεί το τελευταίο του παιχνίδι. Ο Χάμες Ροντρίγκες αποχωρεί από την Εθνική Κολομβία. Το ανακοίνωσε. Πολύ σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. 3-1 σετ τη Σουηδία μετά την Σλοβενία. Σε λιγότερο από 24 ώρες κέρδισε το απόγευμα και τη Σουηδία 3-1 σετ.
0: Θηρία είναι.
1: Ναι, έκανε δεύτερη νίκη στις άρθμα παιχνίδια και την Πέμπτη παίζει με τη Σλοβακία. Και είναι αγκαλιά πλέον με την πρόκληση του 16. Γιατί από τον όμιλο των 6 που προκρίνονται οι 4 πρώτοι στους 16 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Μόντενα της Ιταλίας.
0: Ο πρωτοψάλτης εντωμεταξύ έχει κάνει συγκλονιστική εμφάνιση, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάτι μονάμπλοκ. Όχι όλοι, όλα τα παιδιά.
1: Έχει αλλά κάνει κάτι μονάμπλοκ αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι, εντάξει, έχει κάνει.
1: Εντάξει, είναι απέναντι στη Σουηδία που δεν είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θυμίζω ότι χθες κερδίσανε, μάλλον προχθές πλέον, την Σλοβενία.
0: Η Σλοβενία καλύτερη από τη Σουηδία.
1: Ναι, η Σλοβενία είχε πάρει χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση και στο ράκινγκ είναι τέταρτη στην Ευρώπη. Έχουν χάσει από την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπη την Ιταλία και έχουν χάσει από την Τσεχία. Μάλιστα με την Ιταλία τα δύο σετ τα παίξαν πολύ καλά. Και τώρα έχουν αυτό το παιχνίδι που έρχεται με τη Σλοβακία. Που εδώ πρέπει να το κερδίσουν για να είναι στους 16 της διοργάνωσης.
0: Νέα γενιά η εθνική μας.
1: Ναι, νέα η εθνική γενιά. Ομάδα στο βόλεϊ. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Η εθνική στο βόλεϊ, όπως και τα κορίτσια, φτάσαν στους 8. Εντάξει, τα κορίτσια είχαν κάποιες παίχτριες, 30, 25, 26.
0: Ναι, αλλά οι άντρες είναι νέα γενιά.
1: Οι άντρες είναι μια πολύ ανανεωμένη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι, ήταν γιατί τραυματίστηκε και ο Ανδρεόπουλος, ο Φαράλαμπος, ο οποίος είναι μια πολύτιμη μονάδα για την εθνική ομάδα και δεν έχει πάει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε να δούμε τα παιδιά πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Τώρα στις 10 η Γεγκελόνια, είπε ο Ιμανόλ ότι είναι πολύ επιθετική ομάδα, παίζει σκληρά.
0: Δεν τους έχω δει καθόλου εγώ αυτούς, δεν ξέρω τι είναι.
1: Όχι, δεν τους έχω δει και εγώ να σου πω την αλήθεια. Και ο Ολυμπιακός συνέστησε τον κόσμο να είναι προσεκτικός. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι Europa League και μην ξεχνάμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Προμηθέας κέρδισε τη Βιέννη.
1: Ο Προμηθέας κέρδισε τη Βιέννη για το Basketball Champions League και θα παίξει την Πέμπτη με την Manisa Spor, την τουρκική, η οποία απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Κολοσσός Ρόδου συνεχίζει στο Europa Cup, FIBA Euro Cup. Εκεί θα συνεχίσει, ενώ ο Προμηθέας είναι προκριματική φάση. Συνεχίζει για να περάσει σε όμιλο του Basketball Champions League. Έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος στην Αγγλία με το VAR.
0: Για το VAR,
1: ναι, για τον goal του Χάλατ. Το παιχνίδι που η City κέρδισε 1-0 εκτός έδρας του Manchester United. Υπάρχουν διάλογοι. Εκεί πρέπει, από ό,τι διαβάζουμε, να έχει γίνει η γκάφα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και το VAR και το Live Technology για τα offside και λοιπά, τα χειρίζονται άνθρωποι και τα χειρίζονται με βάση των δεδομένων της εικόνας που έχουν. Οπότε λίγο να με προσέξεις, λίγο να με το πεις σωστά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μπορεί να γίνει στραβή. Εντάξει, ανεξάρτητα ότι σε βοηθάει όλη αυτή η ιστορία με το VAR, βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη και στο παιχνίδι για να περιορίζονται τα λάθη. Σας ακούω. Κάποια ερώτηση θα κάνετε, δεν μπορεί να μην την κάνετε.
0: Η μεταγραφή του Ολυμπιακού προφανώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά.
1: Τώρα, αυτή τη φάση δεν έχει, γιατί δεν ξέρω πότε μπορεί να αλλάξουν. Αυτός τώρα εδώ, όχι, δεν μπορεί, γιατί έχει κάνει.
0: Στην επόμενη φάση ενδεχομένως να μπορεί.
1: Δεν το θυμάμαι, θα σου το πω αύριο το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ο Χάλαντ έχει κουρευτεί.
1: Ο Χάλαντ έχει κουρευτεί.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ωραίο.
0: Ο
1: Χάλατ, παρά το γεγονός ότι είναι ένας παιχταράς, μπορώ να σου πω τι και είναι.
0: Να σου πω κάτι. Πιο ωραίος. Είναι πιο μπαλαδόφατσα τώρα.
1: Πιο μπαλαδόφατσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Όταν λέω έχει κουρευτεί, εννοώ στρατιωτικό, κανονικά.
1: Μου δίνεις το ένα, να σου πω εγώ, ότι μπαλαδόφατσες, εγώ θεωρώ εκεί τους Λατινοαμερικάνους, ή κάποιου Ευρωπαίου, Ισπανού, Γάλλου, χαμηλά, ξέρει τη Γαλλία, Νότια Γαλλία.
0: Παιδάκι είναι. Πόπο.
1: Παιδάκι είναι.
0: Ναι, παιδάκι είναι.
1: Εγώ πάντα με Μπαπέ ετοιμάζομαι, θα είμαι εκεί όταν θα έρθει.
0: Δεν Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Τετέ, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, αυτό το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο γρήγορος,
1: ναι,
0: και τόσο δυνατός.
1: Ναι,
0: του το παιδί, μπράβο.
1: Θα σου πω, έχω μια απάντηση, επειδή ξέρω και το παρασκήνιο.
0: Γιατί έχει και όγκο.
1: Ναι, ξέρω και το παρασκήνιο, να σου πω ότι ο Τέι, όταν ήταν στο Μπάουρουφ, πριν πάει στην Κυριακή.
0: Ναι, πολύ γρήγορο ο παλικάρι και μπράβο.
1: Είχε λοιπόν ατομική προπόνηση με συγκεκριμένη προπονήτρια και έκανε ταχυδύναμη. Ταχυδύναμη και την έκρηξη αυτή που έχει, ανεξάρτητα ότι δεν σκοράρει πάντα. Αυτό είναι σχετικό. Και την έκρηξη που έχει και από εκεί τη δούλεψε. Δεν την απέκτησε στη Φυσιά. Ο Τετέι, όταν πήγε στην Φυσιά, είχε αυτή τη δύναμη, την έκρηξη που έχει σαν παίκτη. Ναι. Η Κηφισιά βελτίωσε το κομμάτι του τεχνικού.
0: Εντάξει, απλά εμείς τον μάθαμε από την Κηφισιά.
1: Ναι, το κομμάτι του τεχνικού, το γκολ. Και όλη την τεχνική του μέσα στο γήπεδο.
0: Πάντως μπορεί να παρασύρει πολύ εύκολα οποιονδήποτε αντίπαλο με τη δύναμή του και είναι φοβερά γρήγορος.
1: Και βλέπεις ότι η σωματοδομή του είναι πολύ καλή, διότι είναι δουλεμένη. Από μικρός έχει δουλέψει τη σωματοδομή του. Τώρα να μου επιτρέψεις να πω μια έκφραση όπως την πάρω καθένα. Την Νταμάρη είναι.
0: Ναι, ναι. Αν με την καλή έννοια. Καλή έννοια, ναι, είναι.
1: Εγώ τον έχω δει από κοντά. Η πλάτη του είναι Νταμάρη.
0: Θηρίο, είναι θηρίο. Μπράβο το παιδί.
1: Εντάξει, θα μου παίζει ρόλο. Φυσικά παίζει ρόλο πώς είναι η σωματοδομή ενός αθλητή από κάτω μέχρι πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Παίζει πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Εμείς κοιτάτε στο μπροστά, ότι ξέρεις την ευθύτη μπροστά κλπ. Θα κοιτάμε όλο το από τα πόδια του κάτω. Πάρα πολλά πράγματα στοιχεία. Η σωματοδομή του λοιπόν έχει δουλευτεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Και την έχει δουλέψει το παιδί και έχει δουλέψει πολύ γι' αυτό. Δεν γίνονται όλα με παρθενογένεση. Οι άνθρωποι στον αθλητισμό δουλεύουν πάρα πολύ ανεξάρτητα αν παίζουν σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό ή σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση. Ανακοίνωσε η UEFA, γιατί είχε Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια, μας εκθιάζει ο Τσέφεριν για την ΕΠΟ. Και ανακοίνωσε εκεί που θα γίνουν οι διοργανώσεις για το 28-29. Μάλιστα το Conference League το 29 το έχει βάλει σε ένα γήπεδο στο Βελιγράδι που θα κατασκευαστεί, δεν είναι υποκατασκευή. Αλλά εντάξει, τα ρυθμίζει αυτά η UEFA.
0: Να σου πω, το Σαββατοκύριακο έχουμε και Super Cup.
1: Έχουμε Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ευρωλίγκα που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι πρώτη φορά.
1: Ναι, πρώτη φορά γίνεται. Mm. Επίσης να σου πω ότι υπάρχει μια είδηση που πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντική, ότι η World Athletic, δηλαδή η Διεθνής Ομοσπονδία του Στίβου, το 2029 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών θα γίνει στην Κένια, στην πρωτεύουσα στο Ναϊρόμπι. Για πρώτη φορά γίνεται Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε Αφρικανική χώρα. Και πάμε στο Ναϊρόμπι, που είναι εντάξει μια εξελιγμένη χώρα.
0: Εντάξει, μεγαλούπολη το Ναϊρόμπι, δεν είναι.
1: Δεν πάνε τώρα που να σου πω σε μια άλλη που είναι πιο... πάνε σε μια μεγαλούπολη. Φυσικά η Κένια έχει πάρα πολύ καλούς αθλητές, οι οποίοι περισσότεροι προπονούνται εκτός Κένια στην Ευρώπη, η ΣΥΠΑ, λοιπόν, και θα γίνει εκεί. Για πρώτη φορά στην Αφρική. Λοιπόν, άλλη ερώτηση για τον Τεϊ, νομίζω.
0: Τίποτα, τελειώσαμε.
1: Για τον Τεϊ δεν σε κάλυψα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τώρα απόψε ο Ολυμπιακός πώς θα πάει. Υπάρχει και όφη την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
1: Εντάξει, είναι, καλό είναι να μαζέψουν βαθμούς.
0: Εννοείται. Ό, να κερδίσουν και οι δύο. Αλλά...
1: Εντάξει. Να μαζέψουν βαθμούς και να κερδίσουν και οι δύο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Και οι δύο έχουν πολύ δύσκολο έργο.
0: Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια άλλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Εντάξει, ο Όφη με τη Χόφια.
0: Ο Όφη, ναι, γι' αυτό λέω. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν και δύσκολο έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, έχει δύσκολο έργο, Όφη. Λοιπόν,
0: για τον Ολυμπιακό
1: τόπο.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριο Γιάννη Χαραγευρέκη και ακόμα πιο νωρί η κυρία Μαρία Ψάλτη. Η κυρία. Ναι. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί. Το Λενιό μας από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης Εσχάτος. Με την αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Και απόψε, αύριο, αλλά απόψε, κατά βάση, πρώτο Θεός, στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελιντέ, τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη νάχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη νάχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη η τύχη είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλού τους κατεβάζεις και αλλού τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Αν είσαι τυχερός.
0: Όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίζω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν
1: ναι.
0: ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς
1: μύρλα.
0: Να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί
0: είμαστε. Προσγειώνες από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας ρε παιδί μου σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή
1: Γι'
0: είσαι.
1: Γι' αυτό δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτζου.
1: Ναι, ναι.
5: Να μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες! Τυχερούλιδες!
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Συβγιαμένο, δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είμαι, η ατυχής σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες
1: αν
0: τώρα.
1: Έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσα θέλεις, πόσα θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά,
1: καλά,
0: κουσούρι.
1: Έτσι. Δεν είναι κουσούρι,
0: καλά. Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά, και το πετρέλαιο κίνηση στο 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνηση με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παραγωγής της αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως. Δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα. Το 1,80. Το 1,80. Ξαναλέω. 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχεροί να. Δεν αισθάνομαι τυχεροί. Να αισθάνομαι τυχεροί.
0: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα και για τα καύσιμα, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το ερκοντήσιο.
0: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
1: Εσύ είπε ότι είμαι τυχερή και λέω γιατί είμαι τυχερή.
0: Ναι, στο κράτο ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει η ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη, τι θα πληρώσουμε δίζελ, τι θα πληρώσουμε ρεύμα, τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο.
1: Να μην ενημερώσω του ακροατέ μα, να ξέρουν τι του έρχεται.
0: Αλλά αρχίζει και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώ θα τα καταφέρουμε και τι θα τα καταφέρουμε.
1: Μύρλα.
0: Πρωί τώρα.
1: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθίστε στον καναπέ, πάρτε μια ανάσα και μετά άνοιξτε το λογαριασμό. Αυτό θα πω. Τους επόμενους μήνες, δεν μιλάω. Τους επόμενους μήνες. Και κυρίως το χειμώνα. Αν ακούει η Ευρώπη, αν ακούει κάποιος άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο. Το λέει 6 μήνες τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα και η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
1: Την καμπούρα του κοιτάζει.
0: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
1: Και όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω. Και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή. Ξαφνικά σου λέει: έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω: η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου. Ναι,
0: όχι, η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα γιατί μας στέλνει ο ποιος φίλος ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70. Ναι. Και 2,66 το πετρέλαιο.
0: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
1: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
0: Ολλανδία λοιπόν. 2,70.
1: Να το και εκεί.
0: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από
1: λάξει,
0: την νομίζω. Άλλη έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα 3 ευρώ η βενζίνη λέει στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή 3 για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί και κάτι τέτοιο
1: ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Ούτε αλλά εγώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αύξηση των τιμών σε όλα. Δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ δηλώνουν απελπισμένοι.
4: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
5: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
6: Τάσεις των επόμενων ημερών είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
7: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
8: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές. Κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, Μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: από το 1,90.
1: Ναι, αναλόγως πώς θα είναι, έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα $120 το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε οι εγκαταστάσεις, σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα. Πόσο θα πάει, δηλαδή θα πάει 120. Αν πάει 120, θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη. Πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Χούθη, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που χτύπαγαν οι Αμερικανοί το Ιράν και το Ιράν τους Αμερικανούς και τις γειτονικές χώρες. Έχουν μπει και στο παιχνίδι οι Χούθη, οι οποίοι λέει καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκλείοντας και άλλους δρόμους. Οπότε αυξάνονται και άλλο οι τιμές του πετρελαίου και λόγω των Χούθη, ξέρετε, οι Χούθη είναι αυτοί, οι φίλοι της Αμαλίας.
9: في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية جغرافيا وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية ما كنا نقوش
0: تشبركوش. Έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά του τα σπασμένα. Εδώ παιδιά όλων τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, και έδωσε την απάντηση για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
10: Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως το έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
0: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια. Όμως, αν δεν υπάρξει μια, τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές οι τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή την εβδομάδα με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστηρίων η τιμή. Και αυτή θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Λοιπόν, μας έρχονται τιμές τώρα από τη Σάμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ
0: για την πληροφορία.
1: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
0: Ναι, πολύ τραβηγμένο.
1: Πολύ τραβηγμένο.
0: Αυτό είπα εγώ, ότι δυσκολεύομαι και να το πιστέψω.
1: Εγώ και εγώ. Μη λέμε τώρα πράγματα που δεν είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Ακούω για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πως η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
1: Ναι,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι, και στην Ολλανδία.
0: Για τις τιμές των καυσίμων.
1: Γιατί ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιο μα γράφει για του μισθού, θα συμφωνήσω. Αλλά οι μισθοί υπήρχαν χρόνια σε αυτέ τι χώρε, σε αυτά τα επίπεδα και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα του κακοφαίνεται και δεν μπορούν να, την καθημερινότητά του να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
0: Τραμπ, προεδράρα, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίο τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση? Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του. Είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
11: Στην πραγματικότητα τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
12: Ναι.
11: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο,
12: ναι.
11: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης.
12: Ναι.
11: Σημαίνει τι?
12: Ναι.
11: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία, να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε σε ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
12: ναι,
11: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
13: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε.
0: Άμα.

0: Άμα τον βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι. Και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη, αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει στα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση για παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών, το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι. Και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει, κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα 75 δολάρια οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το Brent που επηρεάζει την τελική τιμή αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος, η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 εκατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20, τα έχουμε δει. Γιάννη μου και η εκατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό το λέω.
0: Όλοι αισθάνονται
1: βλέπω,
0: πάρα πολύ τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Να μου την ατυχία μου.
0: Αυτό. Αλλά τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά. Έχει έρευνα για την κυλίτσα.
1: Που ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω. Έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία.
0: Παιδιά, όχι ότι και ότι.
1: Ακαδημιακή, εγώ δεν είμαι.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα. Τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξεις τις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς. Προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από Apple τι θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, στην Gen Z. Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια.

0: πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Εφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95-214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί. Και λέει, τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα Παντελή και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2. Και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
0: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετείς, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Νίκαια. Ήτανε πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
0: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή, τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας. Και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ούτε εγώ το ήξερα, ακούγοντας, το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
0: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
0: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα. Γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. Ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι η κυρία, η γιατρός, ή τι είναι αυτή, η στιχονολουλού, είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Ούτε δεν έδωσε καμία σημασία και έκανε επανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη. Και τα όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι. Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι η συγγενής του που έκανε εκεί με νευροπαθής, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.

0: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
1: καμία
0: με κλινική.
1: Σχέση, καμία σχέση.
0: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ. Και είναι εύλογο το ερώτημα της Αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης ακριβώς στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από την απαιτούμενη. Δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
1: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν. Δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν αιματολόγο. Δηλαδή τα λάθη είναι. Δεν μπορεί να. Πώς μπορεί να είσαι γιατρός να το κάνεις αυτό.
0: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
2: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι, ήξεραν ότι παρανομούν. Και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους. Ναι. Και παρ' όλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
0: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο, ναι, που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρόλα αυτά προχώρησαν. Και δεν είναι μόνο αυτό, Αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
1: αυτή
0: τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Αυτή είναι η ιατρική πράξη και δεν τον στέλνεις, είτε του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, είναι δίπλα.
0: Στα τρία λεπτά είναι.
1: Στα τρία λεπτά.
0: Ο Ευαγγελισμός.
1: Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Πραγματικά δηλαδή απορώ.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες, ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ, και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
1: Βάλεις μέσο.
0: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενεργεί και εκείνη ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
1: Πόσους?
0: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
3: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
4: Από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
0: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Άρα,
0: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
1: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διενεργούνται έλεγχοι.
0: Δεν
1: πολύ
0: υπάρχει
1: απλά,
0: κανένας δεν... ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μπροστά στα μάτια τους.
1: Μα τις διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες.
0: Αυτό λέω ακριβώς.
1: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
0: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
5: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίωξαν έναν άνθρωπο. Και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα του σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
1: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Έτανε. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος. Είχε κοινωνικό αποτύπωμα. Φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πρέσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος. Για να αποκαλυφθεί όλοι, αφού αποκαλυφθεί τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι.
0: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Της
1: κυβαντικής τυχονολού.
0: Κυβαντική ιατρική, παιδιά. Εντάξει. Όπου ακούτε κυβαντική ιατρική.
1: Μακριά, παιδιά.
0: Γιατί δεν είναι η μόνη. Ψάξτε λίγο, υπάρχουν και άλλοι της κυβαντικής ιατρικής. Όπου ακούτε λοιπόν όλα αυτά της κυβαντικής, της ολιστικής, της αμανικής και όλες τις υπόλοιπες μπούρδες μακριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύει τους πολίτες. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Ναι, οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί όπως λένε από τον Ιατρικό Σύλλογο, εμείς δεν είμαστε διοκτικός μηχανισμός ώστε να εισβάλλουμε. Όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης. Και όταν πηγαίναμε εκεί, ήταν τόσο μεγάλο το ιατρείο, ήταν περίπου λέει 200 τετραγωνικά, που ενδεχομένως και να έβγαζαν το μηχάνημα και να το έκρυβαν στο μπαλκόνι. Περιμένοντας λοιπόν τις απαντήσεις που πλέον θα δώσει η δικαιοσύνη, που έχει την υπόθεση στα χέρια της. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Ασπρόπυργο και Χολαργό. Μπερδεύτηκα. Σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό.
0: Λέω γιατί.
6: Λάθος, ναι. Λάθος.
0: Άμα τώρα είχαμε φτάσει από Ασπρόπυργο σε Χολαργό, να φεύγαμε καλύτερα.
6: Τα δύο άκρα τώρα, λάθος δικό μου.
0: Βάλει καλά.
6: Κοκκίνησε και η κάθοδος τηλεοφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
0: Πρέπει να βάλεις χρώμα, δηλαδή πρέπει να πεις κοκκίνησε.
6: Για τηλεοφόρα Αλεξάνδρας.
0: Αυτό, κοκκίνησε η Αλεξάνδρα. Είναι ποτέ δυνατόν. Δεν ταιριάζουν αυτά.
6: Επίτηδες,
0: επίτηδες.
6: Πυκνή ροή και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχει πολύ πράγμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λεωφόρο Αλίμου, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Υπόσχομαι, τελειώνω. 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών. Ωραία. Από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Κόμβος, κόμβος.
0: Μου έδωσε ιδέα τώρα για τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά θα σου πω εγώ στις 10 παρα 20 θα συναντήσουμε ξανά τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αλλάζουμε την ώρα στη μετάδοση στο δεύτερο μισό της εκπομπής. 9 παρα 20 την πρώτη ώρα, 10 παρα 20 σε περιμένω λοιπόν με καλύτερα νέα. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό.
1: Βέβαια, πάμε.

0: Καλημέρα στον παππού Θανάση στα Μελίσια. Να είστε καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Αγαπητέ, φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς τύψεις τίποτα. Φάτη τσακισέτη. Γιατί δεν θα σου αποκαλύψω. Μετά θα τα πούμε για την έρευνα. Αλλά φάει τη ζαμπονοτυρόπιτα. Μην έχεις δηλαδή κανέναν ενδιασμό.
0: Θα σας τα πει σε λίγο λοιπόν η Αμαλία. Παιδιά, δεν μας φτάναν όλα τα άλλα που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίζεται πλέον χωρίς όρους.
1: Ετοιμάζουν οι. Αυτοί που, όσοι τον υποστηρίζουν
0: τέλος ναι, ναι,
1: πάντων,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά ξέρω. Ετοιμάζουν λέει και εκεί να τον υποδεχθούν με ελληνικές σημαίες κλπ.
0: Και ετοιμάζει λέει και εκείνο στην κάθοδό του στην πολιτική σκηνή για να συμμετέχει σε εκλογές. Όλα τα είχαμε, παιδιά. Τώρα
1: ο Κασιδιάρης
0: μας έλειπε, έτσι.
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί, έτσι. Δεν είναι καταδικασμένος.
0: Για την ηγεσία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα όπως είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον Αλβανό κακοποιό, τον ναι. Αλκετριτζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια λέει, από τις φυλακές, ναι. Πήγε σε ένα beach bar εκεί στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές.
1: Για τη μουσική λέει, γιατί κλείσαν τη μουσική, γιατί του είπε ο άλλος ότι τώρα εδώ είναι αστική περιοχή, δεν μπορώ να βάλω τη μουσική και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχνουμε. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμφανιστεί σήμερα αύριο. Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
0: Γιατί θέλει να αποφύγει το αυτόφωνο.
1: Ναι, το μπαμπού, μια χαρά.
0: Έτσι, παιδιά, παίρνει μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνει έξω, ρίχνει και τις πιστολιές σου.
1: Το κουμπούρι,
0: στο beach bar, 5 ώρα το πρωί,
1: έτσι,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Τραυματίζει και ανθρώπου που ήταν εκεί. Ναι, και μετά επιστρέφει για να γλιτώσει το αυτόφορο. Τι να πω.
0: Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός λέει έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Είναι.
0: Εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Τώρα, συζητήσαμε μία έρευνα με την Αμαλία, η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά
1: νοικοκυριά.
0: Το 29% λοιπόν λέει των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούσε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
2: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα φούρνου. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου, την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις, όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten-free διατροφή, ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα στάντ που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι δεν συμφέρει να είσαι στην κουζίνα, να χρησιμοποιείς την κουζίνα στο ηλεκτροκόρευμα κτλ. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό ακούσαμε και στην έρευνα. Αλλά 770 ευρώ το χρόνο. Για έτοιμο φαγητό δεν θα λες και λίγα χρήματα.
0: Αν πρόσεξες όμως, φυσικά ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, έτσι. Από την άλλη όμως το 41% όσων ρωτήθηκαν λένε ότι έχουν περιορισμένο χρόνο για να μαγειρέψουν. Τι έγινε, Αμαλίτσα, δεν μαγειρεύουμε. Παίρνουμε τα έτοιμα τα γεύματα.
1: Δεν παίρνω έτοιμα.
0: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Εγώ να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο, τι έγινε ρε παιδιά, το πατροπαράδοτο ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινες μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι, άμα μαγειρεύει και εκείνος. Δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. αλλά χάνουμε πράγματα σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είδες τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάει μέσα
1: 30,
0: σε 10 χρόνια
1: στο
0: 29-30%.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία χρόνια. Άρα ο άλλος που σου λέει: θα πάω να αγοράσω ένα έτοιμο φαγητό να φάω, θα μου κοστίσει πιο φτηνά και δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που γυρίζουν από τα σχολεία, ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν βρίσκουν πάντα φαγητό.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Η νοσταλγή του Κασιδιάρη, κάντε και λίγο κράτη. Κάντε και λίγο κράτη, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. We was lying to the left.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News.